Connection. The absolute purity. It's not mine.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Show 104. Καλό πρωινό. Είναι. Τι είναι σήμερα, Τετάρτη, χάσαμε και τις μέρες. Όχι, μεγάλο Σάββατο. Της Αναστάσεως, της Ανάστασης. Το περιπέζει λιγάκι, ε. Τώρα, κύριε Γιώργο, σε το να βρω και τα υπόλοιπα σύνεργα εδώ του εγκλήματος για να. Ωραία. Λοιπόν, έχω τον Γιώργο, τον Γεωργίου, ο οποίος μας περιπέζει τώρα. Αλλά τον βλέπω χαρούμενο σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Αύριο παίζει η ομάδα σου, δεν παίζει σήμερα. Χαίρεσαι 24 ώρες νωρίτερα. Είδες τίποτα κανένα μάτσε χτες. Στον Απόλλωνα. Ρε παιδί μου, μπορώ να καταλάβω πώς αποκλείστηκε ο Απόλλωνας χτες. Δηλαδή βγάλαν τα μάτια τους. Δεν γίνεται 10 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι να προηγείσαι. Μάλλον, όχι να προηγείσαι, να είσαι σε σκορ πρόκριση για την ισοπαλία 1-1. Και να αποκλείσετε τελικά με αυτόν τον τρόπο. Διότι πήγε με το μάτι στην παράταση. Από εκεί όμως η Νορβηγή ήταν καλύτερη, πιο αποτελεσματική. Ο Απόλλωνας, ο οποίος δεν είχε δεχτεί γκολ μέχρι τώρα στην Ευρώπη και φάγε 4 χτες. Κάτι πήγε λάθος προφανώς. Αλλά το θέμα είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Απόλλωνας θα δείξει τον εαυτό του. Επαναλαμβάνω, όλα τα λεφτά, όλο το μυστικό. Ήτανε 10 δευτερολέπτων μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Έγινε αυτή η γιώμα, μπήκε τον γκολ, καλή νύχτα, μου πάει το παιχνίδι στην παράταση και αλλάζουν τα δεδομένα. Την ψυχολογία την παίρνει αυτός που ήταν μέσα στο πηγάδι. Και στο πηγάδι μέχρι το ουσιαστικά το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού ήταν η Μπραν. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι με τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν ο Απόλλωνας μένει εκτός Ευρώπης, διότι η Ευρώπη μάλλον το Conference League δεν σου δίνει παραθυράκι για δεύτερη ευκαιρία. Αυτό το έχει και η Ομόνια, το έχει και η Πάφος. Ο Απόλλωνας δεν το έχει δυστυχώς, οπότε πάπαλα η Ευρώπη για τον Απόλλωνα. Έβγαλε μια καλή γενικά εικόνα στα φετινά παιχνίδια. Δεν κατάφερε να προκριθεί και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει στις εγχώριες υποχρεώσεις με στόχο τον τίτλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το έχουν δηλώσει οι άνθρωποι της ομάδας ότι ο στόχος είναι οι τίτλοι. Αν θα τα καταφέρει όχι, θα το μάθουμε του χρόνου το Μάιο. Όμως με αυτό το στόχο θα μπει μέσα στην ευρωπαϊκή, έτσι, μάλλον μετά την ευρωπαϊκή του πορεία το καλοκαίρι, στην εγχώρια και στα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν εδώ από τα τέλη του Αυγούστου. Μαύρη βραδιά τον Ολυμπιακό. Έχασε από κάποια Νάιμεγκεν. Εγώ θα πω κάποια Νάιμεγκεν. Ομάδα που είχε να βγει 16-18 χρόνια στην Ευρώπη. Και μια μικρή ομάδα της Ολλανδίας. Δεν υπάρχει Νάιμεγκεν στο ποδοσφαιρικό χάρτη σε σχέση με με Ευρώπη κλπ. Η Νάιμεγκεν έπαιζε το κύπελο Ράπαν. Το Ιντερτότο. Το θυμάσαι το Ράπαν. Πριν 150 χρόνια. Εγώ θυμάμαι ένα μικρό και κάθε καλοκαίρι είχε κύπελο Ράπαν. Εκεί έπαιζε. Για τον Ολυμπιακό των πολλών εκατομμυρίων, η βραδιά χτες ξεκίνησε καλά, διότι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έβαλε γκολ ο Ελκαμπή. Η αποβολή του Φορτούνη μετά την ισοφάριση από τον Λίντσεν έφερε αλλαγή ισορροπιών. Και το γκολ πρόκριση για τους Ολλανδούς ήρθε αρχικά ένα γκολ στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, έγινε το 2-1, όμως σωστά ακυρώθηκε γιατί γύρισε λίγο πιο πίσω η φάση ως offside, το ζήτησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, σωστά έγινε γι' αυτό. Και το γκολ της πρόκρισης ο Εμρέ Μορ, εγώ παιδιά δεν θυμάμαι τις παίκτες του Ολυμπιακού, Μορ, ακόμα ήταν πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, δεν τον θυμάμαι, εντάξει. Μεγάλη αποτυχία για τον Ολυμπιακό, πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Τα budget, η διαφορά, η ποιότητα, η εμπειρία στην Ευρώπη είναι. Υπάρχουν, δεν συγκρίνονται. Το Ολυμπιακός κατάφερε να αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από το Champions League και να πηγαίνει στο Europa League.

Συγγνώμη, στο League Face εννοείται. Έτσι. Ένας Ολυμπιακός, λείπαν οι παίχτες, με πολύ άδειο το ρόστερ του ακόμα σε σχέση με αυτά τα οποία περιμέναμε να δούμε. Ένας οδυνηρός, επαναλαμβάνω, αποκλεισμός και πλέον Europa League, League Face κατευθείαν, έτσι, δεν υπάρχει play-off, αυτό είναι στο League Face, γιατί από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, εκεί πάει ο Ολυμπιακός, απέτυχε πέρσι στην Ελλάδα. Πήρε όμως την τελευταία αγωνιστική με το δώρο του Παναθηναϊκού την πρόκριση για το Champions League και απέτυχε και εδώ να τα καταφέρει. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παναθηναϊκός, έβλεπα και τον Παναθηναϊκό χτες, μέτρια ομάδα ακόμα, και όταν λέω μέτρια ομάδα εννοώ με βάση τα λεφτά που έχει ρίξει ο Αλαφούζος, είναι προβληματική κατάσταση. Ούτε ο Νίστρουπ είναι, δεν ξέρω, το κοουτσάρισμα του εμένα προς το παρόν δεν. Εντάξει, νωρίς ακόμα στο Παναθηναϊκό, εγώ τουλάχιστον θα δίνα μια πίστοση χρόνου σαν φίλαθλος, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα η οποία δεν έχει, θέλει ομοιογένεια, όμως όταν έχεις να πάρεις 16 χρόνια πρωτάθλημα δεν μπορείς να δώσεις μεγάλη πίστοση, γιατί αν χάσεις βαθμούς στο ξεκίνημα, καληνύχτα. Και στην Ευρώπη μέχρι τώρα περνάει με την ψυχή στο στόμα. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 δεν υπήρχε ως ομάδα, δεν υπήρχε ομάδα ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Και όταν τρως γκολ από πλάγιο out, καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει λάθος. Ευτυχώς ήταν ο κύριος Σίριλ Ντέσερς και γλίτωσε από το κάζο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δέχτηκε την ισοφάριση το 87 από τον Λάσαντ Βάλι. Ο πρώην του Αποέλο, ο Γεωργιανός στόπερ, αυτό σκόραρε, ούτε και το πίστευε, δεν ξέρω αν έχει σκοράρει ποτέ ο Τβάλι στην Ευρώπη, πρέπει να το δω αν με το Αποέλο είχε κανένα γκολ κλπ. Δεν ξέρω, παιδιά, γενικά είναι μια διαδικασία για τις ελληνικές ομάδες μέχρι τώρα όχι καλύτερη δυνατή, εκεί που λέγαμε θα έχει 5 στις 5 κλπ, χωρίς να το αποκλείω έτσι ακόμα, γιατί ο Παναθηναϊκός προκρίνεται, η εικόνα δεν είναι καλή. Αυτός που έβγαλε καλύτερη εικόνα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως ιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Άντερλεχτ και καλείται αύριο να κάνει ανατροπή παύλα υπέρβαση. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην βγάλω το καπέλο ή να μην υποκληθώ στον Μίλτο Τεντόγλου. Τεντόγλου για μία ακόμα φορά κατέκτησε τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Παρά τον κόντρα άνεμο, πέταξε στα 8,44 μέτρα στο μήκος και δείχνει γιατί είναι ο πιο μεγάλος αθλητής στο μήκος παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι τεράστιος ο Μίλτος Τεντόγλου και μπράβο του. Σκορπάει πάρα πολλά χαμόγελα και είναι δικαιολογημένο πρώτο θέμα στις πλήστες της των ιστοσελίδων από χτες βράδυ μετά την ολοκλήρωση των αλμάτων του.

0: Τι άλλο, μεταγραφές. Εδώ στα δικά μας η Ομόνια δύο παίκτες. Η Ομόνια υπολογίζει ότι θα κάνει κινήσεις. Τις έκανε μαζεμένες, δεν το συνήθισε φέτος να βγάζει. Δεν ξέρω νομίζω, αν άλλη μέρα έβγαλε δύο πώς το λένε, παίκτες την ίδια μέρα. Δεν έχει τόσο σημασία. Η Ομόνια η οποία ήθελε ενίσχυση, εννοείται. Οπότε το πράττει χτες με Σάτκα, τον Σλοβαίνο, ο οποίος ήρθε, τον Σλοβάκο, συγγνώμη, ο οποίος ήρθε Κύπρο και μπαμ μπαμ μπαμ υπέγραψε, και τον Ντουβέρν, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί εδώ και αρκετές μέρες. Οπότε αμφότεροι έχουν μπει πλέον στο ρόστερ της Ομόνιας. Μεταγραφή και για το ΑΠΟΕΛ. Στα Σκαριά, επίσημο Φακούντο Πέρες εχθές. Τον περιμέναμε γιατί ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. Εχθές αποκαλύψαμε ότι εδώ στον Super Sport ότι το ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για τον πρωταθλητή Ελλάδας ουσιαστικά, γιατί πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, τον Περέιρα. Περέιρα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι οκτάρι βασικά. Επειδή είδα πολλά μηνύματα χτες μέσα στο διαδίκτυο ότι είναι το δεκάρι, δεν είναι το δεκάρι. Ο Περέιρα είναι οκτάρι. Ο Ρόμπερτο Περέιρα, διεθνής Αργεντίνος μεσοεπιθετικός, δεν είναι μικρός σε ηλικία, είναι 35 ετών και έχει, δεν θα πω μουρμούρα, αλλά υπάρχει έτσι μια κουβέντα όσον αφορά το μέσο όρο ηλικίας των παικτών του ΑΠΟΕΛ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι πλήστοι που έχουν αποκτηθεί είναι αυτό που λέμε έμπειροι παίκτες, δηλαδή 30 πλάς. Οι πλήστοι, όχι όλοι. Αλλά ο Περέιρα, παιδιά, μιλάμε για παίκτη ο οποίος πήρε δύο πρωταθλήματα στην Ιταλία, δύο κύπελα στην Ιταλία. Έπαιξε τελικό Champions League το 2015 με την Juventus, έπαιξε Premier League με την Watford, πήγε Ουντινέζε πίσω πάλι, πήγε Ελλάδα, πήρε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Είναι διεθνής, έχει γράψει 19 συμμετοχές και 2 γκολ με την Εθνική Αργεντινής. Εντάξει. Στην ΑΕΚ ήταν 2 χρόνια, έτσι. Το ΑΠΟΕΛ επιθυμεί να κάνει όντως μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Από εκεί και πέρα θα το δούμε, την κατάσταση του παίκτη, την παρουσία του μέσα στο γήπεδο. Όλα εκεί θα κρυθούν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Έχουμε αρκετά θέματα να πούμε. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε και το αγωνιστικό κομμάτι χτες βράδυ, την αναμέτρηση των Απόλλωνα και τον αποκλεισμό, γιατί αποκλείστηκαν οι γαλάζοι της Λεμεσού. Ο Γιώτης λέει καλημέρα φιλέα, και ο Απόλλωνας χτες έπαιζε με τον 7 ψυχογάτο, δεν έχει έτσι πράγμα. 7 ψυχή μπράν, ναι. Σας είπα, όλο το ζουμί της βραδιάς ήταν 10 δευτερολέπτων. Έπρεπε να αντέξει 10 δευτερόλεπτα. Έμεινε εκεί βουνάρι άμυνα το Απόλλωνα στη μαλλιά που έγινε στη φάση του 96ου λεπτού. Καθόντουσαν όλοι και βλέπανε τον Χέλλερ, δεν ξέρω πώς λεγόταν αυτός ο Χόλμς, δεν θυμάμαι. Τον παίχτη σηκώθηκε, πήρε κεφαλιά στα 3 μέτρα πάνω, το βάλε το κόλ και καληνύχτα. Μετά αλλάζει η ψυχολογία. Να τα πούμε σε λίγο.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Loxon από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Loxon, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
6: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
13: Σέρβις σε 15 μέρες.
12: Κάτι πιο ευχάριστο.
13: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
12: Α, τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Όχι, ελάχιστοι κυκλοφορούν. Κλείσαν και άλλα μαγαζιά. Χθες έψαχνα να βρω σουβλάκια. Ευτυχώς, βασικά, όχι, εγώ ξέρω που θα πάω για σουβλάκια. Θα κάνω τώρα διαφήμιση μαγαζιού, αλλά βλέπα έχουν κλείσει σουβλατζίδικα κλπ. Ο φίλος που πήγα χθες κλείνει σήμερα. Πρόλαβα, ναι, πρόλαβα. Και μπριζόλα και σουβλάκια, γιατί εντάξει, πώς το λένε, το. Η Φρανσία με ποδόσφαιρο θέλει, παιδί μου, να έχεις λίγο κάτι, να κρεατάκι δεν μπορείς να μην έχεις κάτι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κλείνουν όλοι. Λέω της κόρης μου, να σου πω, αν μείνουμε Σαββατοκύριακο εδώ που δεν βλέπω να πηγαίνω πουθενά για από την αρχή, δεν ξέρω. Βαριέμαι ειδικά το 15 Αυγούστου ως. Χαμός, ειδικά πρωταράς, χαμός. Εντάξει, είναι και τέλειες θέλες του πρωταρά, τώρα να δούμε, δεν ξέρω. Να την κάνεις πουθενά. Α, κύριε Γιώργο. Και να κάτσεις 15 Αυγούστου, νο. Εντάξει, μπόμπα. Όπως την μπόμπα. Ταλαιπωρία νομίζω περισσότερο είναι τα αεροδρόμια αυτή την περίοδο. Πιστεύω, δεν ξέρω πόσο κίνηση, γιατί γενικά δεν ταξιδεύω αυτή την περίοδο εκτός Κύπρου, αλλά νομίζω θα έχει περισσότερη ταλαιπωρία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η περίοδος που κλείνουν ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, εταιριών, ελεύθερων επαγγελματιών, και το ξαναλέω, ελπίζω να περνάτε καλά, γιατί χρειάζεται ξεκούραση και του σώματος και του μυαλού. Γενικά η καθημερινότητα είναι δύσκολη. 7 ψυχος γάτος, ρε Γιώτη, πού το σκέφτηκε αυτός? Η Παναγιώτα λέει καλημέρα, δυστυχώς έχασε ο θρύλος. Ναι, δυστυχώς έχασε ο θρύλος, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τουλάχιστον στο league phase του Europa League. Αν πεις παρηγοριά, ήταν μεγάλος, όχι στόχος απλά. Έπεσαν με την Αιμέγεν. Δεν τα κατάφερε. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στο Κωστάκι μας. Έφυγε πριν από λίγη ώρα από τη ζωή ο αδερφός του, ο Ρένος, ο οποίος έδωσε σκληρή μάχη, πάρα πολύ σκληρή μάχη το τελευταίο διάστημα. Φαντάζομαι, ο Κωστάκης μας δεν θα έρθει σήμερα. Ειλικρινή συλληπιτήρια στο φίλο.

Πάμε να δούμε λίγο πρώτο σελίδα. Μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24. Η αλήθεια λέει το δισακέλ του χρειάζεται. Μετά την κορύφωση της αντιπαράθεσης, η πολιτική συζήτηση μεταφέρεται στη Νέα Βουλή. Το Προεδρικό διαθέτει ως στήριγμα μόλις 8 έδρες και θέλει συνεργασίες. Μάλιστα. Τώρα το 8 είναι θεωρητικό, να δούμε αν είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Να δείξει σύντομα. Πάντως στο θεωρητικό όντως είναι έτσι. Και θα δούμε ποιες συνεργασίες θα μπορεί να προκύψουν. Πόθεν έσχεσαι εκπρέει προθεσμία για τους βουλευτές. Φέραμε τα ελληνικά και μας έμειναν τα τουρκικά F-16. Αναστάτωση με πτήσεις F-16 σε Λευκοσία, Λάρνακα και Πάφο. Τούρκων. Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Άλλο θέμα στην αλήθεια. Η Χαραυγή λέει ούτε συζήτηση για μειώσεις στις συντάξεις. Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, η κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Αυτό επανέλαβε χτες σε δηλώσεις της. Πάμε στον πολίτη. Big Brother στους κυβαλότοπους. Τι είναι αυτό τώρα εδώ. Υπό προϋποθέσεις ναι από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την τοποθέτηση καμερών παρακολούθησε σημεία που παρατηρείται η επαναδημιουργία μετά από καθαρισμούς κυβαλότοπων. Οι κοινότητες αποκτούν σημαντικό εργαλείο. Μάλιστα, δεν καταλαβαίνω. Πάτε βρωμιάριδες, πετάτε όπου βρείτε τα σκουπίδια και μετά θέλετε και να μην σας κυνηγάμε. Ας κυνηγάμε, να βάλουν κάμερες, να σας πιάσουν on camera και να σας πω εγώ μετά αν τα πετάτε. Όπου να είναι. Πάρτο ακάμα, πήγαν για σούβλα στη Λάρα. Μπράβο, δεν το κάψατε, δεν είναι πρόβλημα, ας πούμε. Εύκολο το πράγμα. Αχ, τι τραβάμε. Λάρνακα συνάντηση με Τσολάκη για λιμάνι. Αστυνόμευση αγώνων, ούτε και φέτος ναρκοτέστ και αλκοτέστ. Μάλιστα. Πάντως πέρσι πήγαμε καλά, δεν είχε ιδιαίτερα επεισόδια, σχεδόν καθόλου. Ειδικά στα γήπεδα, τίποτα. Μεμονωμένα περιστατικά. Έξω πέφτει ξύλο. Έξω μακριά από τα γήπεδα. Έχει και ραντεβού οπαδών ομάδων. Πάνε, πλακώνονται μέσα στα πάρκα όπου να είναι. Τα ξέρουμε αυτά. Σκοτωθήκε κανένας κανένα βράδυ, φύγει κανένα ξόφαλτσι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αλλά αυτό μπορεί να το προλάβουν οι ομάδες. Ο Φιλελεύθερος λέει: αλλάζει το καθεστώς για επιτάξεις ακινήτων. Νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει τη διαδικασία πληρωμής. Νέοι κανόνες για τις αποζημιώσεις. Χρέη ομάδων. Λύγει το τελεσίγραφο του εφόρου φορολογίας. Άντε πάλι με το. Ποιος είναι ο έφορος, ο Μαρκίδης. Τι λέει, προειδοποίησε 4 σωματεία που δημιούργησαν νέα χρέη, πως αν δεν πληρώσουν μέχρι τις 20 Αυγούστου θα υποστούν σοβαρές κυρώσεις. Θα το δούμε το θεματάκι αυτό. Μετά, μόλις τελειώσουμε από τα αθλητικά, πρωτοσέλιδα. Σούπερ σπορ, αλήθεια. Ο ορισμός του αποκαρδιωτικού σε έναν αγώνα που έσπασε καρδιές από το πρώτο μέχρι το 120 Απόλλωνας δεν είχε με το μέρος του όλες τις στιγμές και μοιραία έμεινε εκτός Ευρώπης. Απόλλων Μπραν 1-2, 2-4 στην παράταση. Αμυντική θωράκιση. Η Ομόνια ανακοίνωσε Σάτκα και Ντουβέρν. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Θωρακίζει την άμυνά της η Ομόνια. Μετά τη συμφωνία με τον Ντουβέρν πήρε και τον Σάτκα. Ψήθυρη ανατροπής. Η Πάφο ζει και αναπνέει για τον αυριανό μεγάλο επαναληπτικό με την Σάλτσμπουργκ. Γήπεδο του Πολίτη. Δευτερόλεπτα μακριά. Αυτά που σας τα λέω. Πικρός αποκλεισμός στην παράταση για τον Απόλλωνα που έχασε την πρόκριση το 90-6. Και Goal News το είχε, το έχασε, αποκλείστηκε. Κράτησε 2 φορές την πρόκριση στα χέρια του, όμως η Μπραν απάντησε και τον λύγησε στην παράταση. Μάλιστα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά, εν πάση περιπτώσει.

One day I'll do the things I wanna do. One day I know, won't even think about you. Παπούλος δεν τα κατάφερε. Υπάρχουν αποκλεισμοί και αποκλεισμοί. Αυτός ήταν ο δυνηρός αποκλεισμός. Απόλλωνας ήθελε 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Για να κρατήσει το ισόπαλο 1-1, το οποίο ήταν το σκορ στο 90 λεπτό, και να πανηγυρίσει την πρόκληση απέναντι στους Νορβηγούς. Αυτά τα 10 δευτερόλεπτα δεν βρέθηκαν ποτέ. Έγινε μια μπαλιά στο 90-6 με ένα ψηλό παιδί της Μπραν εκεί, τον Νόα Χολμ, να πετάγεται στο Θεό πάνω, να παίρνει μια κεφαλιά, να νικάει τον Κουν, γράφοντας το 1-2 και να στέλνει το μάτι στην παράταση. Εκεί αλλάξαν τα πράγματα. Παρά το γεγονός ότι ο Απόλλωνας ξαναβρήκε απάντηση με τη βολίδα του Βέισμπεκ, κάνοντας το 2-2, 3 λεπτά αργότερα ο ίδιος παίχτης, ο Χολμ, ξαναχτύπησε με ένα τρομερό ψαλιδάκι, έφερε το συνολικό σκορ πάλι στα ίσια με προβάδισμα 2-3 για τους Νορβηγούς. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά που ο Απόλλωνας απέκτησε το πάνω χέρι και δεν κατάφερε να το προστατεύσει, και πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της παράτασης ήρθε και το τελειωτικό, όπως αποδείχθηκε, χτύπημα με τον Έριξον να πετυχαίνει το τέταρτο γκολ της Μπραν, δίνοντας πλέον στους Νορβηγούς το προβάδισμα πρόκρισης, με τον Απόλλωνα να παλεύει στο φινάλε για να μειώσει μάλλον σε 3-4, να μην έρχεται ποτέ αυτό το γκολ, και τον Απόλλωνα να μένει εκτός Ευρώπης με αυτόν τον τρόπο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, για να λέμε την αλήθεια, έχει και τα πάνω και τα κάτω. Ο Απόλλωνας που είχε πάρει ένα τεράστιο διπλό την προηγούμενη εβδομάδα στην Νορβηγία, είχε αυτό το handicap του ενός τέρματος. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να το προστατεύσει, μένει εκτός Ευρώπης, και είναι βραδιές που δεν θες να τις θυμάσαι πλέον. Πάρα πολλοί κόσμοι στο γήπεδο, εξαιρετική ατμόσφαιρα από τους φίλους του Απόλλωνα, με αυτοπρέπεια. Γενικά ήταν τρομερός ο κόσμος, ήταν σχεδόν γεμάτο το γήπεδο, έτσι τις κερκίδες που αναλογούν το Απόλλωνα, και πάνω από 7.500, σχεδόν 8 κάπου εκεί πέρα. Έμεινε πικρία, ο Απόλλωνας πλέον είναι εκτός Ευρώπης, γιατί στο Conference League δεν έχεις δεύτερο μαξιλαράκι. Μάζεψε βαθμούς στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι η Μπραν πλέον θα παίξει ή με ΠΑΟΚ ή με Άντερλεχτ, με τον ιτημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού, έτσι μετά από την χτεσινή βραδινή εξέλιξη. Είναι κρίμα γενικότερα, λέει ο φίλος μου ο Χρύσανθος, κρίμα για τον Απόλλωνα. Είναι κρίμα γενικότερα να θες 10 δευτερόλεπτα και να μην μπορείς να κρατήσεις την μπάλα μακριά από την περιοχή σου. Ούτε ένα λεπτό, δευτερόλεπτα πριν τον γκολ, ο Απόλλωνας πάλι πήγε να βγει μπροστά. Πετάξαμε μια μπαλιά στην αντίπαλη περιοχή, την πήρε ο τερματοφύλακας εύκολα, έδωσε συνέχεια και ήρθε τον γκολ. Η άμυνα του Απόλλωνα στη φάση του γκολ μείναν όλοι κάτω, δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε ο κεραυνός, η κεφαλιά κεραυνός μάλλον του Χολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το ξαναλέω. Ο Απόλλωνας καλείται πλέον να συνταχθεί, να αφήσει πίσω την Ευρώπη, να δει το πρωτάθλημα, να προσαρμόσει το πρόγραμμά του όσον αφορά την προετοιμασία με φιλικά προετοιμασία το επόμενο διάστημα, και να ξεκινήσει τις εγχώριες υποχρεώσεις του στο φινάλε του μήνα, δηλαδή σε κάτι περισσότερο από 2 εβδομάδες, όπου και θα δει εκεί πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το ταξίδι. Από τη στιγμή που υπάρχουν 5 εισιτήρια στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά, ο Απόλλωνας είναι σίγουρο ότι θα θελήσει να έχει ένα από αυτά, να έχει ένα καλό εισιτήριο, όπως είναι αυτό του Champions League. Ξέρετε, το γεγονός ότι ο Απόλλωνας αποκλείστηκε, okay, είναι μέσα στο παιχνίδι. Το γεγονός ότι αποκλείστηκε από Νορβηγούς είναι λίγο χειρότερο, διότι η Νορβηγία είναι η χώρα, η Νορβηγία, η οποία είναι ακριβώς από πάνω μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA, και προφανώς παίρνουν προβάδισμα, γιατί θα έχουν περισσότερες ομάδες, έχουν περισσότερες ομάδες στο υπόλοιπο της Ευρώπης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, και κυρίως παίρνουν βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα, σε μια χώρα μάλλον, η οποία τους ακολουθεί. Αυτό δεν είναι καλό. Τουναντίον θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι, έτσι πήγε η βραδιά. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι δύο τώρα. Η Ομόνοια, η οποία και η Πάφος έχουν μαξιλαράκι σε περίπτωση αποκλεισμού. Να δούμε.
Και οι δύο παίζουν αύριο, συγγνώμη, Πέμπτη, 13 Αυγούστου αύριο, και τα δύο τα παιχνίδια, και το μάτς στο Γασιπί και το μάτς στην Λεμεσό. Η Ομόνια είχε διπλή ενίσχυση χτες και βλέπουμε, εγώ θα πω, διότι δεν είναι εδώ που σταματάει η ενίσχυση για την Ομόνια, θα πάρει επιθετικό και σίγουρα θέλει και τερματοφύλακα. Άρα με αυτά τα δεδομένα θα περιμένουμε να δούμε. Χτες Ζαν Κεβάν Ντουβέρν και Λιουμπομίρ Σάπκα. Ο Αϊτινός διεθνής είναι, πήγε και Μουντιάλ με την Αϊτή. Ο Ντουβέρν ήταν γνωστός εδώ και μέρες. Χτες ανακοινώθηκε και ο Σλοβακός διεθνής, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο. Προλάβαμε χτες, πριν το τέλος της εκπομπής 10 παρα 5, να βγάλουμε τον Ανδρέα Χρήστη για να μας δώσει την είδηση άφιξης του Σάπκα, που σημαίνει ότι ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, και ανακοινώθηκε την ίδια μέρα διπλή μεταγραφική ενίσχυση, σαν πακέτο βασικά για την άμυνα των Πρασίνων. Οπότε ξέμπλεξε με την άμυνα τώρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στην Ελλάδα να δείξει, όχι ρε, να πάρει κι άλλον παίχτη. Κοιτάξτε, εκτός αν φύγει κάποιος. Τι, ότι αριστερό μπακ, μπορεί, μπορεί. Εντάξει, πάντως ο Σάπκα είναι περισσότερο στόπερ και παίζει και δεξί μπακ, όπου δεξί μπακ έχει θέματα η Ομόνια, αλλά δεν νομίζω να τον πιάσαν σαν δεξί μπακ. Θα το δούμε βέβαια, μπορεί να παίζει και δεξί μπακ. Αζέρι. Στην ΑΕΚ Αθηνών, Λάρνακας. Πού το γράφουνε, να το δω, να δω τι λες τώρα. Ένα λεπτό. Εντάξει, η Ομόνια σίγουρα θα κάνει και άλλες μεταγραφές, έτσι, γι' αυτό σας είπα, διπλή ενίσχυση και βλέπουμε, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, αν θα πάρει κι άλλο αμυντικό, να το δούμε. Στα άκρα της άμυνας η αλήθεια είναι ότι υπάρχει θέμα, και με τον Οντουμπάτζο να μην έχει προσφέρει κάτι μέχρι τώρα, τα υπόλοιπα είναι λίγο, μπορώ να πούμε και κάτι, μπορεί και όχι. Άρα να περιμένουμε να δούμε το θέμα του τερματοφύλακα επίσης, όχι για βασικό, αλλά μάλλον για βασικό. Στον επιθετικό επίσης υπάρχουν πράγματα τα οποία περιμένουμε. Θα πει κάποιος, ή μάλλον μου λέει ο Γιώργος εδώ, άργησε ο Μόνος να κάνει μεταγραφές. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο, έτσι. Εσύ τώρα λες για τον Αλή. Τον Αλή, αυτός είχε πάει, όχι, είχε πάει με συμβόλαιο στην Καραμπάχ. Δεν παίζει εκεί πέρα. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, ο Ναλί τον είδαμε στην ΑΕΚ. Πάντως η ΑΕΚ δεν έχει καμιά εμπλοκή και μάλιστα πήρε και χρήμα, έτσι, από την Καραμπάχ. Τώρα αν γράφουν στο Αζερμπαϊτζάν ότι έχει έτσι κουβέντα και λοιπά, συνήθως λέμε, υπάρχει αυτή η σοφή παροιμία που λέει, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, συνήθως. Αλλά να το δούμε αν όντως θα έχει έτσι κουβέντα. Η Ομόνια μετά τις θεσινές μεταγραφές έχει και το αγωνιστικό αύριο, παίζει με την Λίνκολ, τελευταία προπόνηση σήμερα στο Ηλιασπούλος, μέσα Νεγκό, μέσα Κακουλής, μέσα Κουλιμαλή, έτοιμος και ο Άιντιν, και περιμένουμε να δούμε, έτσι, να δούμε τι θα δούμε. Στην Πάφο επίσης περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τα δεδομένα όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, δύσκολο μάτς με την ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Να δούμε και τις απουσίες που θα έχει, γιατί κάποιοι παίχτες θα λείπουν σίγουρα. Εντάξει, η Πάφος είναι μια ομάδα η οποία έχει μάθει να αγωνίζεται σε δύσκολα παιχνίδια την τελευταία διετία, γιατί έχει όντως παίξει πολύ πολύ δυνατά μάτς, ειδικά στο League Face πέρσι του Champions League. Καλημέρα στον Παναγιώτη, βρήκες σωστά και πάλι τον Απόλλωνα. Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλημέρα. Παιδιά, ο Απόλλωνας είπα ήταν το goal της εβδομάδας, δεν υπήρχε θέμα να μη σκοράρουν και οι Γαλάζοι και οι Μπραν. Το θέμα είναι τι έγινε από εκεί πέρα. Εκεί δεν ήταν ευχάριστο το υπόλοιπο. Για την Ομόνια και την Πάφο θα σας πω αύριο τι θα γίνει στα μάτς. Να κάνω το ταξίδι την τηλεμεταφορά στο μέλλον και να επιστρέψω να σας πω τι έχει γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι να κάνουμε και λίγη πλάκα. Η Πάφος έχει έξω Κορέια Σέμα, έχει αμφίβολους Κίνα, Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο. Έχει θέματα, όπως και να το δούμε το όλο πακέτο.
Έχει θέματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Η ΑΕΚ έχει φιλικό σήμερα με την ομάδα του Αστέρα. Δεν έχω ιδέα τι ώρα είναι. Μισό λεπτό να το βρω. Νομίζω ένα απογευματάκι, να το απογευματάκι, δεν ξέρω πώς το ορίζουν. 7.30 μάλιστα. Λοιπόν, 7.30 ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΚ παίζει με την τοπική ομάδα. Ένα μάτσο που ο Καμορανέζη θα δοκιμάσει πράγματα. Κάτι γίνεται στην ΑΕΚ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με τους παίχτες. Δεν ξέρω. Κάτι θα έχουμε αλλαγές. Δεν βλέπω απομακρυσμένο το σενάριο να πάρει κι άλλον παίκτη στην άμυνα ο Τσάβι Ρόκα, μπακ αριστερό μάλλον, ούτε και τερματοφύλακα, αλλά υπάρχει μια έτσι υποβόσκουσα μουρμούρα στην ΑΕΚ, να το πω έτσι. Έτσι το αισθάνομαι, έτσι το βλέπω μες στα social media. Δεν ξέρω, αγγίζει τον προπονητή, είναι δυνατόν να αγγίζει τον προπονητή τόσο πρώιμα? Δεν ξέρω. Θα δούμε. Η ΑΕΚ πάντως θα έχει αλλαγές στο επόμενο διάστημα όσον αφορά το κομμάτι του ρόστερ. Και μάλιστα, όπως έγραψε και χθες ο Γιώργος ο Λεωνίδου στο σελίδα μας, ο Ρούμπιο δεν μπήκε στο αεροπλανάκι για την Ελλάδα, που σημαίνει ότι Ρούμπιο μου, οκ, καλός χρυσός, αλλά δεν το βλέπω το μπέχτη να μένει παραπάνω. Και είναι γνωστό ότι είναι από τους υποψήφιους για αποχώρηση, πώς το λέγανε στα reality, παλιά λέγανε είσαι υποψήφιος προς αποχώρηση, έτσι δεν λέγανε? Ψηφίστε για να κρατήσουμε το Ρούμπιο στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, δεν έχει έτσι πράγμα. Εντάξει, ο Ρούμπιο από τη στιγμή που δεν μπήκε στην αποστολή της ΑΕΚ για φιλικό παιχνίδι, φανερώνει ξεκάθαρα πως είναι θέμα χρόνου να βρει την επόμενη ομάδα του. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακός παίκτης, αλλά δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, παιδί μου, ξέρω εγώ. Ο Μπράμτη, ο οποίος ρε, έπρεπε να είχα κάμερα. Ο Γιωργάκης έχει πιάσει ένα μαντήλι, ας πούμε, και το κουνάει. Λες, πάει, τον έφαγε. Ωραία, έφυγε. Να φύγει. Λοιπόν, ο Μπράμτη, ο οποίος αγόρασε η ΑΕΚ, η πρόσφατη μεταγραφή, απέκτησε η ΑΕΚ μάλλον, είναι εντός καταλόγου, και με Χάιρο, τον Χάιρο ή τον Ρούμπιο εκτός, η ΑΕΚ έχει μόλις μία διαθέσιμη θέση. Άρα θα δούμε αν θα αποκτήσει παίχτη κατά λόγο Α, μάλλον παίχτες κατά λόγο Α, αν θα κάνει περισσότερα από μία μεταγραφή ή πάει και στον κατάλογο Β. Είναι και αυτό. Εντάξει, οπότε υπομονή, να έχει εξέλιξη.

0: Πόσα λεφτά πήρε ο ΣΑΤΚΑ συμβόλαιο? Παναγιώτη, δεν ξέρω. Παιδιά, είναι φτηνή μεταγραφή. Κοιτάξτε, παίχτης παίζει στην Τουρκία Super League. Τα συμβόλαια είναι πολύ μεγάλα. Τον ήθελε ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο οποίος ο Άρης δίνει λεφτά. Δίνουν λεφτά. Δίνουν καλά συμβόλαια. Και μάλιστα στην Ελλάδα γράψαν ότι ο Άρης του έδωσε κλειστό τριετές 1,6. Δηλαδή 540-530 χιλιάδες. Λοιπόν, αν ισχύει αυτό το πράγμα για το κλειστό τριετές και ο ίδιος προτίμησε την προοπτική της Ομόνοιας, σημαίνει ότι ο Παπασταύρου τάσκασε χοντρά. Δεν υπάρχουν παίχτες που δεν συγκινείται το ούτε το βλέμμα τους, ούτε το αυτί τους, άμα τους πεις ότι έλα να σου δώσουμε 300 χιλιάδες. Ούτε να σε γράψει κανονικά. Καλημέρα δεν σου λένε κάτω από μισό εκατομμύριο. Δεν έχει... Σιγά μην έχει καούλ, μα ο Παπασταύρου, ρε παιδιά, αυτό είναι η πιο μεγάλη βλακεία που ακούω χρόνια, ότι έχει καβούρι ο Παπασταύρου, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τέτοιοι παίχτες δεν έρχονται για συμβόλαια 300 κάτι χιλιάδων, είναι του μισού εκατομμυρίου, οπότε νομίζω λογικά κάπου εκεί πρέπει να έχει κινηθεί το deal της Ομόνοιας με τον διεθνή εν ενεργεία ΣΑΤΚΑ, τον οποίο εγώ τον θυμάμαι και σε πρόσφατο παιχνίδι τον είχα περιγράψει μάτς, νομίζω με τη Γερμανία, Σλοβακία-Γερμανία, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω. Γιατί ήταν αντιμέτωπος με τον Βόλτε Μάντε, ο οποίος Βόλτε Μάντε είναι 2 μέτρα και τον είχε στα ίσια σχεδόν σε ένα μάτς. Break.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Στο κλίμα για βουτιές, barbecue

0: κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750 ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330 ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο.
9: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά σε μια σαφώς πιο άδεια Λευκωσία. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πόλεις στην Κύπρο. Έχετε εκδράμει σε παράλια, βουνά, εξωτερικό, όπου μπορείτε. Και καλά κάνετε. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά και αύριο. Παρασκευή δεν υπάρχει εκπομπή και επιστρέφουμε από Δευτέρας. Λοιπόν, αυτό είναι το μενού όσον αφορά τα δεδομένα για την εκπομπή, για το πρωινό μας εδώ. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Το ΑΠΟΕΛ έκανε κίνηση για οχτάρι και από ό,τι φαίνεται ο παίκτης ο οποίος θέλει, όπως αποκαλύψαμε χτες εδώ στον Super Sports, στο ρεπορτάζ μας στην ιστοσελίδα μας, είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Στα 35 του ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έχει ήδη πρόταση του ΑΠΟΕΛ στα χέρια του και αναμένεται η απάντησή του. Δεν σημαίνει ότι είναι κλειστή μεταγραφή, όμως είναι το όνομα, ο παίκτης εκείνος που θέλει το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ. Πήρε πρωτάθλημα φέτος, φεύγει ως πρωταθλητής από την Ελλάδα, στην καλύτερη ομάδα που ήταν φέτος στην Ελλάδα, έτσι εύκολα η ΑΕΚ. Κατάφερε να πάρει τον τίτλο ο Τούκου. Τούκου. Έτσι είναι το Τούκου. Ναι, έτσι είναι το παρατσούκλι του Τούκου. Γεννημένος το 1991. Εντάξει, River Plate, Ουντινέζε, Juventus, δεν χρειάζεται από πολλά πράγματα. Watford στην Premier League, 4 χρόνια. Ένας παίκτης ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, οκτάρι βασικό. Είναι οκτάρι περισσότερο η θέση του, δεν είναι δεκάρι. Είναι αυτό που λέμε ο επιτελικός μέσος. Εννοείται μπορεί να παίξει, αλλά η βασική του είναι περισσότερο οκτάρι. Δηλαδή, λίγο πιο πίσω από τον επιτελικό μέσο μπορεί να έχει η οποιαδήποτε ομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει, με δεδομένο ότι ο παίχτης είναι ελεύθερος και όσο περνούν οι μέρες και δεν έχει πρόταση, κάποια πρόταση που να τον... Προφανώς θα έχει προτάσει, αλλά κάποια πρόταση που να τον συγκινήσει παραπάνω, τόσο τις περισσότερες ελπίδες έχει το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο ανακοίνωσε τον Πέρες, αναμενόμενο νομίζω, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά, άρα κλείνει τα θέματά του στην μεσαία γραμμή. Είναι ένας παίκτης ο Πέρες ο οποίος και κουβαλάει μπάλα και αμήνεται. Οπότε είναι αμυντικός μέσος, αλλά ανεβαίνει ψηλά. Αυτό θα το δούμε μες στο γήπεδο, γιατί έχει ενδιαφέρον όπως και να το δει κανείς. Το σίγουρο είναι ότι το ΑΠΟΕΛ όσο αφορά τη μεσαία του γραμμή γεμίζει. Αν πάρει και τον Ρομπέρτο Περέιρα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάρει και δεκάρι ή αν θα στηριχτεί στον Περέιρα όσο αφορά το συγκεκριμένο ρόλο, που δεν το νομίζω. Μετά τις 8.30 το πρώτο ρεπορτάζ που θα έχουμε θα είναι με τον Παύλο Μπελεγκάρη στις 8 και 4 περίπου, και μετά τις 8.30 θα έχουμε τον Γιάννο Παπαϊάν, ο οποίος αποκάλυψε χτες, έβγαλε αυτή την είδηση για το ΑΠΟΕΛ και θα μας πει περισσότερα όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα και γενικά τα του ΑΠΟΕΛ, έτσι, οπότε θα τα πούμε στην συνέχεια όλα αυτά. Όσον αφορά επιθετικό, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ψάχνει πάντως το ΑΠΟΕΛ επιθετικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θυμίζω ότι αύριο 13 Αυγούστου, Πέμπτη, θα κάνω κλήρωση για 5 εισιτήρια για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι στο 2324 να στέλνετε μήνυμα με την ένδειξη μπάσκετ και το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας. Οπότε μπαίνετε στις προσκλήσεις. 5 θα δώσω αύριο, 5 την άλλη εβδομάδα, 5 τη μεθεπόμενη και 5 αρχές Σεπτεμβρίου. 20 συνολικά έτσι προσκλήσεις, μονές, και είναι και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Επίσης θυμίζω ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στην Κύπρο στο κοινοτικό στάδιο Πισουρίου και υπόσχεται μια ξέχαστη βραδιά. Η εκπομπή μας προσφέρει ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2324. Η ένδειξη πρέπει να είναι Μακρόπουλος, με ελληνικά γράψτε το, για να μπορεί να το αναγνωρίζει το πρόγραμμα που θα κάνουμε την κλήρωση. Κλήρωση 20 Αυγούστου, τη μεθεπόμενη Πέμπτη, όχι αύριο. Συνεχίζουμε. Η ΑΕΚ, είπαμε, είναι το φιλικό της σήμερα στις 7.30. Ο Μόνη Αραδί που πήρε τον Χάιρο από την ΑΕΚ, δανεικό, και πήρε και δανεικό από το ΑΠΟΕΛ τον Περέιρα. Υπάρχει αισιοδοξία στην Ομόνια, δηλαδή, ότι θα κάνουν και φέτος καλή ομάδα.
και το, θα πετύχουν το στόχο που δεν είναι άλλος από την παραμονή. Γιατί όχι, ο Γιάννος Οκάς κάνει, συνεχίζει την προετοιμασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλο το σκηνικό. Την ίδια ώρα που στον Άρη έχουν θέμα με τον Βαν Άλβες. Ο Άλβες χτύπησε, ένα μήνα θα είναι έξω σίγουρα, ζημιά στην ομοπλάτη και θα κάνει μια ειδική θεραπεία. Μάλιστα το σενάριο, επαναλαμβάνω, λέει για πάνω από ένα μήνα, δηλαδή μπορεί μέχρι και 1,5 μήνα. Άρα το πρώτο κομμάτι των υποχρεώσεων της ομάδας στο πρωτάθλημα θα είναι ο Ζάντρο βασικός. Ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό θα έχει σήμερα η Νέα Σαλαμίνα και η Ανόρθωση. Κοντράρωνα Φώτερες στο Αμόχωστο, σε 7 η ώρα. Έτσι συνεχίζεται το μοντάρισμα και για τη μία και για την άλλη πλευρά. Και ο Λόπες και ο Ελ Μαέστρο θα δούνε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει εισιτήριο 10 ευρώ. Το κανονικό και το μαθητικό είναι στα 5 ευρώ. Έτσι, για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Χρήσιμο τεστ, εγώ θα έλεγα. Στην Ανόρθωση έχει αρκετές απουσίες. Έγιναν δύο σερί διπλές προπονήσεις, οπότε κάποιοι παίκτες είναι αρκετά επιβαρημένοι και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείρισή τους. Τι σημαίνει αυτό? Φανίφ έξω, Μίντερντορπ έξω, Τάμας Κις έξω, Ράφα Λόπες έξω, Αρτιματάς έξω. Αντίθετα είναι διαθέσιμο ο Χρυσοστόμου και ο Φουρτάδο, οπότε μάλλον θα παίξουν και οι δύο στο σημερινό φιλικό. Η Ανόρθωση βασικά την πρόβα τζενεράλε για τη νέα σεζόν δεν θα την κάνει σήμερα. Σήμερα θα παίξει με μικρούς, θα κάνει έτσι αρκετές αλλαγές. Η πρόβα τζενεράλ, το καλό φιλικό για την Ανόρθωση, είναι την Κυριακή στο Αντώνης Παπαδόπουλος, που παίζει με το Αποέλ. Εκεί θα τεστάρει δυνάμεις. Ουσιαστικά θα υπάρχει και ένα τελευταίο φιλικό με την Καρμιώτης, αλλά η δυναμικότητα του φιλικού με το Αποέλ θα είναι αυτή η οποία θα είναι η πρόβα τζενεράλ για τον coach, τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, εν ώψη πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Καλημέρα στον Κούντος. Αντώνης, υπάρχω μόνο Μόνια και Λίβερου. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Βάλ' τα γκολ του Απόλλωνα 94. Ρε μην αρχίζετε πελάρες πρωί πρωί. Καλημέρα, ο Μεντιλίμπαρ είναι καιρός να πάει στο καλό, λέει 960. Νομίζω ναι, τελειώνει ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ. Να σου πω όμως, δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ, φταίνει και αυτός ο γενικότερος προγραμματισμός. Δεν κάνει ο Μεντιλίμπαρ τον προγραμματισμό, του φέρνουν παίχτες. Νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάτι το ιδιαίτερο. Νωρίς βέβαια, αλλά χάθηκε ένας πολύ μεγάλος στόχος και με εύκολο αντίπαλο θεωρητικά. Δηλαδή παίζει με την Αϊμέγγεν, η οποία Αϊμέγγεν δεν υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει σπουδαία πράγματα στην Ευρώπη πέρα από την κατάκτηση του Conference, γιατί μιλάω για το Champions League. Δεν κατάφερε τώρα να περάσει την Νάιμεγκεν. Να δείτε σήμερα τα πρωτοσέλιδα, θα σας πω στην Ελλάδα. Έχει πολύ πίκρα, κλάμα, οργή, νεύρα από πολλά. Και θα έχει εξελίξει ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι θα μείνει έτσι η κατάσταση. Τώρα, αν θα φάνε το Μεντιλίμπαρ, ή αν θα διώξουν παίκτες, ή αν θα πάρουν άλλους παίκτες. Παίκτες άλλους θα πάρουν σίγουρα. Αλλά πρέπει να υπάρχει έτσι ένα ταρακούνημα, γιατί ήταν τεράστιο στόχος το League Face του Champions League. Επέστρεψε πέρσι μετά από ένα διάστημα. Φέτος ήταν εκτός. Είναι θέμα, όπως για να το δει κανείς. Λοιπόν, η ΑΕΛ θέλει έναν παίχτη, Χόρχε Ντελγκάδο, το ψάξα λίγο. Πρέπει να είναι δύσκολη περίπτωση. Δεν ξέρω, αυτός ήταν, παίζει στη Βαγιαδολίδη, είχε πάει στην Τσάβες, στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Το ψάχνουν στην ΑΕΛ. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Τον θέλουν και κάποιοι άλλοι σύλλογοι στην Πορτογαλία. Θα δούμε. Γενικά πάντως παρακολουθούν την αγορά για επιθετικό. Τώρα πάλι striker να πάρει η ΑΕΛ. Δεν ξέρω. Πολύ γεμάτη μπροστά. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν έχει ικανοποιήσει και θέλουν κάτι άλλο. Αλλά για να βγει ουσιαστικά δημοσίευμα στην Ισπανία που λέει ότι συγκεκριμένη. Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπάρχει ενδιαφέρον και από την Κύπρο, από την ΑΕΛ, σημαίνει ότι κάτι παίζει. Να δούμε. Να δούμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά των ομάδων μας εδώ. Περιμένουμε και κάποιες ακόμα μεταγραφές μες στις επόμενες μέρες. Σίγουρα κάποιες, αρκετές, όχι απλά κάποιες. Και να δούμε και ο Ολυμπιακός. Λέει θα πάρει επιθετικό. Έχει συζητήσεις με μια-δύο περιπτώσεις, θα πάρει και άλλον επιθετικό. Ολυμπιακός έχει αύριο φιλικό με Καρμιώτησα, νομίζω. Τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Νομίζω είναι αύριο στα βοηθητικά του Μακαρίου με Καρμιώτησα. Έχουμε κάτι άλλο. Φύγαμε, κλείνουμε, τελειώσαμε. Να πούμε διεθνή. Πάμε.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός προχωράει στο Conference League με αχ και βαχ. Ο Ολυμπιακός έβγαλε μια καλή εικόνα σε ένα σημαντικό διάστημα του παιχνιδιού, αλλά μετά το 1-0, μετά το γκολ του Ελκαμπή, η Νάιμέγκεν πίεσε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε η κόκκινη η απευθείας των Φορτούνη, που άλλαξε τις ισορροπίες, με τον Φορτούνη να αφήνει τον Ολυμπιακό με 10 ποδοσφαιριστές και την ομάδα να κρατάει το ισόβαρο αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού στο 90 λεπτό, να το στέλνει στην παράταση και από εκεί και πέρα να τελειώνει η όλη κουβέντα. Αποκλεισμός με ευθύνες, λέει το φως των σπορ, έλειπαν παίκτες για να επιτευχθεί ο στόχος. Είναι ξεκάθαρο νομίζω το σχόλιο για τον όχι καλό προγραμματισμό που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Χρειάζονται παίκτες ακόμα στον Ολυμπιακό, το ξέρουμε, το έχουμε δει ότι ψάχνει αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν ήρθαν αυτές οι παίκτες. Κακή διαχείριση μετά το προβάδισμα στις αρχές του. Το έχουμε δει ότι ψάχνει αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν ήρθαν αυτές οι παίκτες. Κακή διαχείριση μετά το

Θεματάκια διαιτησία, επειδή το είδα το, το προβάλλουν στην Ελλάδα για κακή διαιτησία κλπ. Εγώ θα πω ότι ήταν ανεπαρκής. Έβγαλε αρκετές κάρτες στους παίχτες του Ολυμπιακού, ενώ θα μπορούσε να βγάλει και σε παίχτες της Ναϊμέγγεν. Υπήρχε και μια περίπτωση για κόκκινη κάρτα σε παίχτη της Ναϊμέγγεν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν στέκομαι στη διαιτησία, διότι ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος στα δύο παιχνίδια όσον αφορά και το αποτέλεσμα που πήρε απέναντι σε μια κατώτερη θεωρητικά ομάδα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τη φωτιά, έστω και στην παράταση, πέτυχε τον στόχο του να φύγει με διπλό από την Σόφια απέναντι στην Τσεσεκά. Πιο καλή ομάδα, αλλά στο τελευταίο 20 λεπτό το βλέπα το παιχνίδι. Οι Βούλγαροι πίεσαν πολύ, με αποτέλεσμα να σκοράρουν με τον Ντβάλι και να ισοφαρίσουν σε 1-1. Στην παράταση όμως το γκολ του Ντέσερς αποκατέστησε τις ισορροπίες, έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Νομίζω ότι Χράντετς θα είναι. Τώρα να το δω. Νομίζω οι Τούρκοι θα περάσουν σε αυτό το ζευγάρι. Ένα λεπτό. Είναι ζευγάρι του Europa, έτσι το θυμίζω αυτό. Είχαν κερδίσει στην έδρα της Χράντετς 1-0 η Μπεσίκτας. Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά okay, ποδόσφαιρο είναι. Με τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει όλα τα εχέγγυα να πάει στους ομίλους, στο League Face τέλος πάντων του Conference League. Μίλτος Τεντόγλου, παιδιά, δεν χάνει ποτέ αυτό το παιδί. Δηλαδή, τι να πω, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέταξε στα 8.44, τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Απλά Μίλτος Τεντόγλου. Τι να πω, κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Σήμερα, 8 το βράδυ, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο στάδιο, η ΑΕΚ και Όφη διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Super Cup στην Ελλάδα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη θα είναι φύσκα το γήπεδο. Και από χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ και από χιλιάδες φίλους του Όφη. Απόλυτα λογικό από τη στιγμή που γίνεται στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν υπήρχε θέμα να παδεί το Όφη να μην το φουλάρουν το γήπεδο. Ένα μάτς το οποίο, εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα, έτσι, μιλάμε για τίτλο ότι παίζεται, δεν το συζητάμε. Ποιος θα το πάρει, θα το δούμε, και επαναλαμβάνω, είναι 8 ώρα το παιχνίδι απόψε, Super Cup στην Ελλάδα. Τώρα, Super Cup UEFA, απόψε και αυτό, στις 10 το βράδυ, άρα θα δούμε πρώτα ECOFI και μετά θα δούμε Paris Saint-Germain, Aston Villa. Νωρίτερα έχει 3 παιχνίδια στο Conference League, Rapid Vienna, Spide, Κατοβίτσε, Χάπουελ Τελαβίβ και Κοπενχάγη Ντέμπρετσεν. Και τα τρία παιχνίδια είναι στις 7 το απόγευμα. Γιατί η UEFA, όταν υπάρχει παιχνίδι, ενώ η Champions League, εν πάση περιπτώσει, Super Cup, δεν δέχεται την ίδια ώρα να υπάρχουν άλλες αναμετρήσεις. Οπότε, ναι. Αυτά τα μάτς είναι 7 η ώρα για το Conference League. Εχθές, να πω ότι είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια στο Champions League. Έχουμε και λέμε, για να σας δώσω και τα εισιτήρια πρόκρισης. Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας 0-1. Η Λεύσκη παίζει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να προκριθεί. Θα το δούμε, γιατί η Ευρώπη, βλέπετε, δεν είναι εύκολη. Ματσάρα στην Νορβηγία 0-0 ημίχρονο, 2-2 90 λεπτο, 3-2 στην παράταση. Η Μπόντο Γκλιντ κέρδισε την Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Σαμπάχ Άρχους 4-0. Πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη εδώ. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία διέλυσε 4-0 την Άρχους, η οποία είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι με 2-1. Πολύ μεγάλη έκπληξη, ειδικά για το σκορ, έτσι τους διέλυσε πραγματικά. Κάουνος Ζαλγκίρις Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-2, πρόκριση για Δυναμό. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός 2-1, πρόκριση για Ναϊμέγγεν. Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά. Σας είπα την προηγούμενη ομάδα, τον είδα τον Ερυθρό Αστέρα. Μαύρα χάλια, μέτρια ομάδα. Χωρίς αρχή και τέλος πήγαν οι Ισραηλοί μέσα στο Μαρακανά, τους έριξαν δύο τεμάχια. Καληνύχτα, πέρασε η Χάπο Ελμπερσεβά. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0. Τσέλι Αραράτ Ματσάρα, έβλεπα το τελευταίο 20 λεπτό, το έδωσα και στο Telegram, στο live, για να ότι θα έχει γκολ το παιχνίδι. Μπήκανε δύο γκολ μετά το 80, κύριε Γεωργή, όχι ένα, 2-0 ήρθε. Έχασε απίστευτες ευκαιρίες η Τσέλιε, έχασε απίστευτες ευκαιρίες η Αραράτ. Τελικά τα βάλε τα γκολ η Τσέλιε στο φινάλε. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαξε 0-1, πρόκριση για τους Τούρκους.
και Λιόν Σπάρτα Πράγας

0: 3-0. Σας είπα γι' αυτό, το έγραψα χθες στο Telegram, στο δωρεάν κανάλι, στο Netto Beto Free, ότι η Λιόν είναι οβεράκι εύκολο, 3-0. Και προχωράμε. Καλημέρα Ιωάννη. Ναι, χθες 5 παιχνίδια και περάσαν και τα 5 στο Telegram, έτσι, η πεντάδα και η διάδα και το live. Good, προχωράμε. Πού πάμε? Πού είναι δελτίο, Παναγιά μου, έχουμε δελτίο τώρα. Η Σαμπάχ είναι η ομάδα του Νταμπράουσκας, σωστά? Δεν το ήξερα. Παιδιά, απίστευτο σκορ, δεν το έχω δει το παιχνίδι, αν μην σας λέω τώρα, είδα πολλά μάτσε χτες. Δεν ήξερα ότι είναι η ομάδα του, πώς το λένε, του Νταμπράουσκας. Ένα λεπτό να δω λίγο το ρόστερ του, σαν ξέρουμε κανέναν άλλον γενικότερα. Αζέρι είναι, όντως είναι Βάλτας Νταμπράουσκας, αυτό στην πρωταθλήτρια πέρσι. Ρε παιδί μου, 4 γκολ στην Άρχους. Μπράβο τους, δηλαδή δεν το πίστευα όταν το είδα. Λοιπόν, έχει πάρα πολλούς ξένους. Ένα σκασμό ξένους έχει. Και τι δεν έχει βασικά? Νοτιοαφρικανούς, Ουσμπέκους, Νιγηριανούς, Τζαμαϊκανούς, Κροάτες, Ρουάντα, Σερβία, Γκαμπών, Καζακστάν, Πορτογαλία, Αλγερία, Βέλγιο, Κάπε Βέρντε, Βραζιλία, Πολωνία, Γαλλία. Συγγνώμη, δηλαδή είναι... Αυτή είναι Αζέρι. Τέλος πάντων, η μισή ομάδα είναι ξένη, αλλά πολύ μεγάλο αποτέλεσμα τα 4 γκολ. Αυτά. Πάμε τώρα σε δελτίο, όπως λέει ο κύριος Γεωργίου εδώ, για να μην του χαλάσω χατήρι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Άλκης Μπότς. Ο σωδήνηρος για αποκλεισμός για τον Απόλλωνα χτες βράδυ, ο οποίος δεν κατάφερε, παρά το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι με 1-0, να προχωρήσει στο Conference League απέναντι στην Μπραν. Το 90 λεπτό έληξε 1-2 υπέρ των Νορβηγών, οι οποίοι σκόραραν 10 δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, κάνοντας το 2-1 και στέλνοντας το μάτι στην παράταση. Εκεί ο Απόλλωνας, παρά το γεγονός ότι σοφάρισε γρήγορα, δέχτηκε ακόμα 2 γκολ από τους Νορβηγούς, με αποτέλεσμα με τελικό 2-4 η Μπραν να πάει στον επόμενο γύρο και ο Απόλλωνας να συνεχίζει πλέον για τις εγχώριες υποχρεώσεις. Διπλή ενίσχυση για την Ομόνια και βλέπουμε, με δεδομένο ότι το Τριφύλι θα κάνει και άλλες μεταγραφές στο επόμενο διάστημα. Χτες ανακοινώθηκαν 2 παίκτες για την άμυνα, ο διεθνής με την IT Ζαν Κεβέν Ντουβέρν και λίγη ώρα αργότερα ο διεθνής Σλοβάκος Λούμπομιρ Σάτκα. Η Ομόνια βλέπει το παιχνίδι με την ομάδα της Λίνκολ από το Γιβραλτάρ στον επαναληπτικό του 1-1. Νεγκό, Κακουλής, Κουλιμπαλή και Άιτινγκ θα είναι διαθέσιμη. Τελευταία προπόνηση στο Ηλίας Πούλος. Στην Πάφο συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία ενόψη Σάλτσμπουργκ. Αρκετά τα προβλήματα, έξω Κορέα Σέμα, αμφίβολη Κίνα Άντερσον, Μαέκ και Μπρούνο. Το ΑΠΟΕΛ έχει στο στόχαστρό του έναν πρωταθλητή και ο λόγος για τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας πέρσι με την ΑΕΚ, ο 35χρονος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός, έχει ήδη πρόταση του ΑΠΟΕΛ στα χέρια του, όπως αποκάλυψε χτες στο σελίδα μας sportpavlefm.com.cy. Με τον παίχτη να απαντάει τα επόμενα 24 ώρα για το αν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Η ΑΕΚ έχει φιλικό σήμερα στην Τρίπολη απέναντι στον τοπικό Αστέρα Σέντρα στις 7.30 με τον Μάουρο Καμορανέζη να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ενδιαφέρον φιλικό στο Αμόχωστο. Στη Νέα Σαλαμίνα φιλοξενεί την Ανόρθωση. Αναμένονται διάφορες δοκιμές από τους δύο προπονητές. Στην Ανόρθωση δεν θα αγωνιστούν Φανίφ, Μίντερντοπ, Κις, Ράφα Λόπες και Αρτήματας. Στην ΑΕΛ ψάχνουν, όπως όλα δείχνουν, ενίσχυση στην επιθετική γραμμή επιπλέον. Με το όνομα του Χόρχελ Ντελγκάδο να αναγράφεται σε ρεπορτάζ στην Ισπανία. Πρόκειται για τον 23χρονο επιθετικό, ο οποίος ανήκει στην Βαγιαδολίδ και φέτος ήταν δανεικός στην Τσάβες. Στον Άρη, το πρόβλημα του Άλβες στον ώμο επιβεβαιώθηκε μέσα από ιατρικές εξετάσεις και ο Βραζιλιάνος θεματοφύλακας θα απουσιάζει για περισσότερο από ένα μήνα. Βασικό στο διάστημα αυτό στον Άρη αναμένεται ένα νεαρό κράτη θεματοφύλακα Ζάντρο. Στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε χτες βράδυ απέναντι στην Ναϊμέγγεν, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου με τον Ελκαμπή. Ιτήθηκε εν τέλει 2-1, 1-1 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, με τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν με τον Λίνσεν και να αξιοποιούν την αποβολή του Φορτούνη στο 80 λεπτό και να παίρνουν την πρόκριση στα play-off του Champions League με γκολ του Emre Mor, πρώην Ερυθρολεύκου, στην διαδικασία της παράτασης. Κακή διαχείριση μετά το προβάδισμα στις αρχές της επανάληψης, πολύ γκρίνια και απογοήτευση στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει στο League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά αλλά έστω και στην παράταση 1-1 κανονική διάρκεια απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Επικράτησε με 2-1 χάρη στο χρυσό γκολ του Σίριλ Ντέσερς στο 94ο λεπτό. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε με τον αντίπαλο να βγαίνει αύριο το βράδυ. Μίλτο Τεντόγλου δεν χάνει ποτέ. Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε για τέταρτη φορά συνεχόμενη το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πέταξε στα 8.44 στον χτεσινό τελικό του μήκους. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στην Ελλάδα διεκδικούν ΑΕΚ και Όφη, η πρωταθλήτρια Ελλάδας κόντρα στον Κυπελούχο για το Super Cup. Το παιχνίδι θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα μεταδίδεται στην Ελλάδα σε ανοιχτή ζώνη από τον Sky Ελλάδας. Στην Ευρώπη, ώρα τελικού UEFA Super Cup απόψε, με την Paris Saint-Germain να κοντράρεται απέναντι στην Aston Villa. Το παιχνίδι γίνεται στο Salzburg και η αναμέτρηση στις 10 το βράδυ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Sita Vision. Σε μάτς στο Champions League χτες βράδυ, Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας 0-1, η Λεύσκη θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεντζιλουάς 3-2, πρόκριση για τους Νορβηγούς. Σαμπάχ Άρχους 4-0, Κάουνο Ζαλγκύρης Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-2, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά 0-2, Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0, Τσέλια Ραράτ 2-0, Στουρμ Γκρατς Φενέρ 0-1. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Τετάρτη σήμερα στις 10 για το UEFA Super Cup Paris Saint-Germain στον Βίλα.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
12: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Σε αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
13: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Super Sport 104.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
25: Σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο?
2: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
24: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Αργότερα θα έχουμε ρεπορτάζ από όλα μετά τις 9, έτσι για το χθεσινό παιχνίδι. Και έχουν πολλά πράγματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Προς το παρόν πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον καιρικό αναλυτή, τον Τάσο Ηρωδιακόνου, για να μας πει τα του καιρού πώς προχωράμε εν ώψη και 15 Αυγούστου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ετοιμάστε να εκδράμετε στα βουνά και στα λαγκάδια και εννοείται στις παραλίες κατά κύριο λόγο. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που είπαμε τις προηγούμενες μέρες. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα. Εντάξει, να αλλάξουν πολλά πράγματα, δεν αλλάζουν. Μέχρι και αύριο πέφτει θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί 38-39, παραδείγμα και 40, όχι όμως κάτι ακραίο. Ενώ από Παρασκευή να αρχίζει η πτώση θερμοκρασίας, όπου μέχρι το Κυριακό θα έχουμε θερμοκρασίες στο εξωτερικό και 36-37 βαθμούς. Οπότε αν είσαι και λίγο κάτω της Καγκής, τα παράλια 30-32 και πάνω στο Ρινάπο 24-28 βαθμούς. Οπότε αν θα είμαστε σε πολύ καλύτερες θερμοκρασίες,
0: ναι,
1: θα αυξηθεί η υγρασία περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Και αυτό το οποίο δείχνει είναι, εντάξει, και σήμερα και αύριο πολύ πιο τοπικά στα ορεινά θα ζούσε κάποια βροχή, όπως χθες είχαμε έτσι κάτι πολύ τοπικό ή κάτι έντονο. Ενώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αυξάνεται το ρίσκο βροχής τοπικά, όχι παντού, σε ορεινά, ημιορεινά και προς περιοχές εσωτερικού. Άρα υπάρχει ενδεχόμενο μεσημέρι προς απόγευμα για κάποια τοπικά φαινόμενα βροχής έως μέτριας έντασης. Θα δω αν θα βγάλει και κάποια καταιγίδα από Κυριακή, αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι, είναι μπαστόπιση, άρα δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το μοντέλο προγνωσιακό.
1: Δεν αλλάζει κάτι, ναι, όχι. Ναι. Απλά αυτό που θα προσπαθήσω μέχρι και την Παρασκευή είναι να κάνω κανένα χάρτη να γνωρίζει λίγο ο κόσμος περίπου το Σάββατο ποιες περιοχές έχουν ποιες πιθανότητες. Βασικά για Παρασκευή και Σάββατο ποιες περιοχές έχουν ποιες πιθανότητες για να δουν βροχή.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα γυρίζει, εντάξει. Και μετά από αυτό τις 4-5 μέρες θα ξαναεπανέλθουν οι θερμοκρασίες και άνοδο.
0: Ναι, άρα πάει κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ακόμα εντάξει, ναι, δεν σημαίνει πέφτει τώρα 15 Αυγούστου ότι θα πάει τελείως, φεύγει.
0: Ότι πάμε σε αυτό το μοτίβο μέχρι τέλος.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάμε πάλι σε λέει κοντά σε 40 εννοείς από εβδομάδα.
1: Ναι, να, μετά τις 20-21, μετά 22 του Αυγούστου.
0: Α, πιο μετά.
1: Ναι,
0: πιο μετά.
1: Ναι, πιθανόν ο Σεπτέμβρη να συνεχίζει με κάποιες περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά το μεσημέρι. Αλλά θα δούμε ακόμα για Σεπτέμβρη.
0: Να, χαρά. Οκ. Έχουμε κάτι, είδες ποδόσφαιρο χθες, είδες καθόλου τον Απόλλωνα?
1: Όχι, δεν τον είδα. Είχα τελείωσα προπόνηση μέχρι στο σπίτι. Εντάξει, είδα το απλά σκορ. Εντάξει, είναι αυτό που λες, κάποτε πας εκτός έδρας, παίρνεις ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και έρχεσαι μετά. Εντάξει, είναι κρίμα να χάνεις, αλλά...
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Πραγματικά. Ναι, τα πάντα ανατρέπονται όλα, εντάξει. Έτσι, θα δούμε, έχουμε ακόμα 2 ευρωπαϊκές ομάδες, να δούμε και εκείνες πώς θα πάνε. Θα δούμε.
0: Τάσο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Για πάμε λέμε στον Μιχάλη Αριστίδου να δούμε λίγο ρεπορτάζ. Έλειπαμε από όλα, θα έχουμε μετά τις 9 ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα για το πρόγραμμα.
0: Προέκυψε ένα όνομα Ντελγκάδο από το Ισπανία, πλευρά ένα δημοσίευμα ότι μπορεί να ενδιαφέρεται η ΑΕΛ, που έχει επιθετικός. Θέλει κι άλλο επιθετικό η ΑΕΛ?
2: Στην ΑΕΛ, η αλήθεια ότι κοιτάζουν να βρουν ακόμα μία επιθετική λύση. Αλλά αυτό που...
0: Μα πόσο είναι, Μιχάλη, περίμενε, γι' αυτό τι είναι το μεταξύ, δεν ξέρω, είναι winger, είναι centerfor, δεν ξέρω.
2: Όχι, για επιθετικό κορυφής κοιτάζουν. Ναι, με διαφορετικά χαρακτηριστικά με αυτά του Τσαδάκοβιτς.
0: Ναι.
2: Ένα πιο έτσι περιφερειακό επιθετικό, το πω έτσι.
0: Okay.
2: Αν βρουν καλό, θα δεν βρουν, δεν θα χαλαστούν οι δεύτεροι. Λέω ότι είναι αρκετά γεματική η επιθέση της ομάδας, η αλήθεια. Με τις ανάγκες του τομείς ως κύριες λύσεις, αλλά και τον νεαρό τον Καραμανή που τον είδαμε ότι πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή στα αθλητικά παιχνίδια, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν θέσεις ελεύθερες, θέλει, γι' αυτό ίσως κάνουν έτσι κάποιες σκέψεις, χωρίς να κάνουν, κάποια βιαστική κίνηση. Για να πάρουμε ίσως ακόμα ένα ή και δύο ποδοσφαιριστές. Θα το δείξω στις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει όμως καμία βιασύνη. Θεωρώ ότι ο Ρώστης είναι αρκετά καλός στην ομάδα, αρκετά στελεχωμένος και είναι απλά για περισσότερες επιλογές θα το κάνουν, αν θα πάρουν οι καμπόσφαιρες.
0: Ναι. Ας πω αλήθεια, μου κάνει εντύπωση, επειδή έχω μια εικόνα της ΑΕΛ τώρα από τα δύο φιλικά που έκανα περιγραφή και ειδικά μεσοεπιθετικά την βλέπω πάρα πολύ γεμάτη την ομάδα. Δηλαδή δεν το περιμένω ότι θα πάρει, ότι θα κινηθεί τέλος πάντων για ακόμα έναν παίκτη στην επίθεση.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όντως δείχνει αρκετά γεμάτες επιλογές.
0: Ναι.
2: Από την μέση και μπροστά. Είναι γι' αυτό ίσως που δεν το έχουν σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αν δουν και έχει κάτι καλό, ίσως να κινηθούν. Αν όχι, ίσως να πάνε και με το ρόστερ το εφιστάμενο.
0: Ναι, ναι, ναι. Που είναι ένα πιθανό σενάριο, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
0: Άρα, εάν θα γίνει κάτι, θα γίνει μόνο για αυτή την κίνηση στην ΑΕΛ.
2: Και σε πληροφορίες λένε ότι στην ΑΕΛ κοιτάζουν, επαναλαμβάνω, όχι, δεν το έχουν όμως σε προτεραιότητα. Αν βρουν κάτι καλός, για ακόμα μια λύση στην επίθεση, ίσως και για ακόμα μια λύση στο κέντρο άμυνα της ομάδας.
0: Okay.
2: Απλά η διαφορά είναι εδώ ότι αν και εφόσον βρουν κάτι στο κέντρο άμυνα της ομάδας, θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι ο Ντιντέ, ένα από τα αμφιδά με τα γραφικά αποκτήματα, θα πάει ιδανικό σε άλλη ομάδα.
0: Οκ. Να το δούμε έτσι. Τι άλλο έχει άλλο όσον αφορά... έρχονται σήμερα από την Πολωνία,
2: νομίζω. Σήμερα, ναι, σήμερα, την Πολωνία. Ναι. Ολοκλήθηκε και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τρία φιλικά παιχνίδια στην Πολωνία έχουν δώσει δύο ισοπαλίες, μια νίκη συνήθως. Τα αποτελέσματα, όχι πως έχει πολύ μεγάλη σημασία, τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών. Απλώς θα συγκεντρωθούν στο μοντάρισμα της ομάδας. Έχει δύο φιλικά ο κ. Μαρτίνς, για να το καταφέρει όσο γίνεται καλύτερα αυτό. Την ερχόμενη Τετάρτη σε μια εβδομάδα με την Σάσια Βαϊστονα, και τον Σάββατο 22 του Αυγούστου στο Αλφα Μέγα με τον Άρη. Τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια.
0: Δύο και τέλος, δεν έχει άλλο φιλικό.
2: Δεν έχει άλλο φιλικό, εκτός και αν προγευστεί κάτι άλλο από πλευρά. Αλλά τα προγραμματισμένα αυτά τα δύο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο φιλικό και δεν νομίζω να βάλουν άλλο φιλικό. Έχω την εντύπωση.
0: Εντάξει. Δώσαν αρκετά φιλικά ήδη ούτως ή άλλως. Οπότε...
2: Έχω εντύπωση. Έχει δώσει 6 και 2 θα είναι 8. Εντάξει, είναι καλός αριθμός.
0: Είναι καλός, είναι καλός αριθμός. Ναι.
2: Φιλικά παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα θα ρηχτούν και αυτοί όπως και οι υπόλοιπες μας ομάδες στη μάχη του
0: πρωταθλήματος. Έχει ζώρικο προγραμματάκι τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Έχει 3 ντέρμπι, έχει και μάτσε με τη Σαλαμίνα. Γενικά. Ζώρικο το πρόγραμμα.
2: Εντάξει, σίγουρα στην ΑΕΛ θα μας πούνε το κλασικό ότι θα τα φέρουν τα παιχνίδια ένα-ένα.
0: Ναι.
2: Οπότε αρχικά ο στόχος είναι η ανόρθωση, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας και ακολούθως θα πάρουμε τις 30 παιχνίδια, όπως έρχονται.
0: Εντάξει, ένα-ένα εννοείται, ναι, εννοείται, αλλά γενικά κοιτάμε για τη μεγάλη εικόνα όσο αφορά το πρόγραμμα, είναι δύσκολο, ενώ ξεκινάνε μαζεμένα, γιατί δεν είναι θέμα, θα παίξουν όλοι με όλους εννοείται, αλλά ο βαθμός ετοιμότητας αυτή την περίοδο των ομάδων δεν είναι και στο τόπο, οπότε εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αυτό...
2: Ακριβώς, όπως το αντίστοιχο ισχύει και για το αντίπαλο της.
0: Εννοείται. Ναι.
2: Οπότε έρχεται κάπου να εισοδηγήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Σίγουρα θα ήταν πιο δυναμικό, αν θέλεις, αυτό που λες, να έχει πιο βαθά παιχνίδια στην αρχή του παθήματος.
0: Εντάξει, τα βατάδες δεν εξασφαλίζουν τους 3 βαθμούς, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά...
2: Ναι, ακριβώς, ναι, μπορεί να την πάθεις και για τα βατά παιχνίδια.
0: Και θα είναι χειρότερα να το πάθεις εκεί, αλλά δεν μας έχει δώσει, ναι.
2: Εντάξει, όμως θεωρώ ότι το πρόγραμμα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην πορεία κάποιες φορές, αλλά όταν είσαι σωστά προετοιμασμένος, στο τέλος της ημέρας θα πετύχεις τους στόχους σου, έστω και αν ξεκινήσεις να θέλεις πάρα πολύ καλά την χρονιά σου.
0: Ναι. Okay.
2: Εντάξει, στην ΑΕΛ φέτος είναι αλήθεια ότι το βλέπουμε κιόλας και μέσα από τα αθλητικά παιχνίδια, ότι υπάρχει αρκετές επιλογές, ποσοτικές τουλάχιστον. Το ποιοτικό δεν το βάζω ακόμα στην κουβέντα, υποτιμήνει ότι δεν το έχουμε δει σε επίσημο παιχνίδι, έτσι. Άλλο τα αθλητικά, άλλο τα επίσημα.
0: Ναι.
2: Αλλά σίγουρα τα ρόστερ κάποιων ποδοσφαιριστών είναι πάρα πολύ καλά που ήρθαν που στην ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Και στο Real δείχνουν, και όχι δείχνουν, έτσι τα πράγματα, σώδεξαν κάποια λεφτά για να πάρουν, για να δώσουν μάλλον κάποια καλά συμβόλαια. Δεν θα πω ούτε τον όνομα υπέρβαση, όμως έδωσαν κάποια έτσι πολύ καλά συμβόλαια στην ΑΕΛ, έχοντας αυτή τη σκέψη στο μυαλό τους, ότι πρέπει φέτος η ομάδα να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δέλεαρ σίγουρα και η πέμπτη θέση της Ευρώπης, και στην ουσία, παρότι οι συνάδελφοι θα μας πούν ότι στοχεύουν εξάδα, αλλά όταν στοχεύεις εξάδα εννοείται πως θέλει να βγεις στην Ευρώπη, έτσι. Εκεί είναι μεγάλο στόχος της ΑΕΛ, να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό συντήριο, αν τα καταφέρει, στο τέλος της χρονιάς.
0: Σωστό. Ο Άρης Βανάλβες όφη για 1-1,5 μήνα.
2: Ναι, 4-6 εβδομάδες. Διάστρεμα β' βαθμού είναι στον νόμο. Οπότε θα στερηθεί στα πρώτα παιχνίδια του προαθλήματος ο κύριος Ράσκοφ. Με τον Ζάντρο λογικά
0: να είναι αυτός. Με χαρά είναι και ο Ζάντρο. Το καλό είναι ότι είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας, άρα εντάξει.
2: Ναι, το έχει δείξει και στο πέρσι, όταν ήταν στην ομάδα της Κάσια Μαθενή Ήψωνα. Είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Και μάλιστα το όνομά του είχε παίξει για μεταγραφή και σε άλλες ομάδες, θυμίζω, τον Ζάντρο. Δεικτικό το ότι έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Τώρα εντάξει, ατύχησα με τον Βανάλβες, θα τους στερηθούν για τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας τους. Έχουν όμως επιλογή. Τον Ζάντρο τουλάχιστον. Αυτό δείχνει να είναι θα είναι μάλλον αντικαταστάτης κατά από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα ψάχνουν ακόμα στον Άρη. Θέλουν σε κάποια ενίσχυση ακόμη στον Άρη, κυρίως στον χώρο της επίθεσης. Εντάξει, ο Άρης είναι μια από τις ομάδες που δεν βγαίνει. Δεν βγαίνουν ονόματα προς τα έξω. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε κάτι έτσι μπροστά μας. Συνήθως ανακοινώνεται μέσω των social media της ομάδας και από εκεί πέρα βλέπουμε και εμείς την μεταγραφή.
0: Άντε να δούμε. Άρησε, παραμένει έτσι. Έχει ένα μυστήριο το πώς θα είναι η εικόνα της ομάδας φέτος, γιατί έχει... δεν θα πω αποδυναμωθεί, αλλά φύγαν πολλοί έμπειροι παίχτες. Έχουν έρθει παίχτες σαφώς με χαμηλότερο μεσόωρο ηλικίας. Οπότε όλα αυτά προσμετρώνται αναλόγως στο. Θα προσμετρηθούν αναλόγως και θα βγάλουμε συμπεράσματα αργότερα.
2: Ακριβώς. Πάντως στον Άρη, επαναλαμβάνω ότι η ομάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι.
2: Οπότε οι άνθρωποι του μεταγραφικού συγκεντρώνου, προφανώς φέρνοντας κάποιους ποδοσφαιριστές. Ναι, είμαι άγνωστος προς εμάς, αλλά πολύ νεαρός σε ηλικία, δηλαδή από τα 22 μέχρι τα 24 χρόνια περίπου, έτσι, πάνω κάτω μεταγραφή στο Άρη. Προφανώς θέλοντας να έχει και αξία μεταπόλησης ο ποδοσφαιριστής αυτός, ευελπιστώ ότι θα δέσει όλο αυτό το σύνολο και θα μπορέσει η ομάδα να είναι και φέτος ανταγωνιστική και να μπορέσει και αυτή να εξασφαλίζει, να θέλει τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό.
0: Πόσοι με αυτό την Ευρώπη. Ευτυχώς είναι 5 φέτος. Αλλά άντε ρε παιδί μου, να δούμε τι θα γίνει. Χαμός.
2: Να δούμε. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη και είναι καλό ότι έχουμε 5 ομάδες φέτος και ελπίζω να κρατήσουμε αυτή την 15η θέση.
0: Αν μπει ο Μόνια και ο Πάφος στο League Phase, νομίζω θα τα καταφέρουμε. Έστω και δύσκολα.
2: Εντάξει, κυρίως τους Ελβετούς πρέπει να κοιτάμε που είναι πίσω μας.
0: Ναι.
2: Και έχουν γιαυτεί ακόμα 4 ομάδες. Μας πλήγωσε χθες ως Κύπρος ο αποκλεισμός από την Νορβηγική ομάδα.
0: Ναι, και ο τρόπος, αλλά και το γεγονός το επισήμανε ιδιαίτερα ότι η Νορβηγία είναι ακριβώς από πάνω μας. Ναι.
2: Ακριβώς. Ήταν μια χώρα που κυνηγούσαμε. Οπότε ήταν αντίστοιχο αποτέλεσμα. Θα είμαστε ίσως και σε θέση ισχύως για ακόμα μια θέση πιο πάνω τουλάχιστον. Στην Ευρώπη, εντάξει. Ό,τι έγινε, όμως πλέον δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει τουλάχιστον να κοιτάξουν ως χώρα μιλώ, να εξασφαλίσουμε το δεύτερο ή να διατηρήσουμε καλύτερα αυτή την 15η θέση.
0: Σωστό. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή να πούμε και κάτι, δεν ξέρω αν είναι επίσης, δεν έχω αντικειμενικό τώρα, για το τσίρο στάδιο.
0: Τι έχει. Αρκή.
2: Οι άνθρωποι, χθες το απόγευμα, οι άνθρωποι του ΑΣΙΟ βγήκαν με κάποιες δηλώσεις τους και στην ουσία έριξαν έναν τόνο αισιοδοξίας σε σχέση με αυτά που λέγαμε τις πρώτες μέρες, ότι θα κάνουν μια μεγάλη μάχη για να προλάβουν θέλεις ακόμα και την πρεμιέρα, έτσι είπασαι.
0: Τόσο πολύ, ναι.
2: Όμως, εγώ θα το πω, δική μας τόση πληροφορίες λένε ότι ναι, μεν υπάρχουν πολλές εργασίες, αυτό είναι γεγονός, στο τσίρο στάδιο.
0: Εννοείς γίνονται τώρα.
2: Ναι, ναι, γίνονται. Έρχεται ότι γίνονται. Σε διάφορα σημεία του γηπέδου, κυρίως μετά από τις υποδείξεις της αρχής αδειοδότησης.
0: Σωστό, ναι, ναι.
2: Τα βελτιστικά έργα. Όμως αυτό που μαθαίνουμε εμείς, παρότι προφανώς θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο να ήταν έτοιμο στην πρωτομία του παθλήματος στο στάδιο, δεν φαίνεται αυτό να είναι εφικτό, καθώς θα χαθεί, υπάρχει με το χρόνο κυρίως, έτσι. Δεν προλαβαίνω δηλαδή για την πρεμιέρα, ίσως.
0: Μιχάλη, θέλει πολλά πράγματα το τσίριο για να σου λουποθεί. Όχι να σου λουποθεί, για να είναι ένας χώρος που πάει κάποιος με ασφάλεια να δει, να δει ένα παιχνίδι, μην του έρθει τίποτα στο κεφάλι, ας πούμε.
2: Είναι κυρίως θέμα της αρχής αδειοδότησης. Τι ζητάει.
0: Ξέρουμε τα σημεία, ας πούμε, στατικότητα, ξέρουμε τι είναι
2: για το. Για παράδειγμα, είχε ζητήσει για το Χριστό Κύριστο, το CCTV που λέμε. Αυτό φτιάχνεται. Αυτό είναι δεδομένο ότι φτιάχνεται. Κάποιους χώρους αποδητήρια, χορτάρια κλπ. Και αυτά είναι δεδομένα ότι φτιάχνονται. Υπάρχει ένα θέμα με την αναλογική κερκίδα. Δεν ξέρω σε τι φάση εργασιών είναι εκεί. Κάνουν σκέψεις στο τσίρο λαμό πώς θα το χειριστούν αυτό το θέμα με την αναλογική κερκίδα. Οπότε είμαστε εμείς λίγο σε αναμονή. Μια σκέψη ήταν, αν δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, είχε λεχθεί παλιότερα αυτό που θα πω τώρα, ήταν να μην είναι κλειστή μέρος της ανατολικής κερκίδας,
0: ναι, ναι,
2: και να δίνονται κάποιο άλλο μέρος ανοιχτό.
0: Μιλάμε για Ύψωνα και Καρμιώτησα, έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Άρα ναι, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να γίνει διευθέτηση, γιατί εντάξει, στα μάτς με μεγάλες ομάδες τέλος πάντων θα μπορεί να υπάρχει έτσι ανάλογη διευθέτηση για το που θα πάει ο κόσμος στα μάτς.
2: Αυτό που είχαμε πει αλλά και ήταν σωστό ως σκέψη ήταν ο Ύψωνας και Καρμιώτησα θα μπορούσαν να πάρουν την ανατολική κερκίδα, το πάνω μέρος που είναι όλα καλά, και να δίναν τους φιλοξενούς την δυτική κερκίδα. Ναι. Ολοκληρή που είναι εντάξει.
0: Για κάποια μάτια ούτως ή άλλως, δεν μιλάμε για...
2: Ένα τρόπο σκέψης.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, άντε να δούμε. Κοίταξε, το τσίριο είναι το τσίριο. Είναι ιστορικό γήπεδο, χρήζει πολλών βελτιώσεων, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Εγώ δεν ξέρω γιατί...
2: Είναι μεγάλο ζήτημα. Δεν ήταν ανεβέβαιε σε έχεις αντίληψη σου κάποια ποσταρίσματα του εγγονού του Πέτρου Τσίρου, που έχει το όνομά του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πριν από κάποιες εβδομάδες, αν είναι αυτά που
2: μπορούμε. Ναι, ναι, όχι, έκανε και ένα πριν 2-3 μέρες.
0: Α, όχι, αυτό δεν το είδα. Πριν κάνε δεκαριά μέρες, 2 εβδομάδες, είδα κάτι, ναι.
2: Ναι, στο οποίο παρουσίασε το καταπίστευμα, τη συμφωνία δηλαδή, την παρουσίασε εκεί, θέλοντας να δείξει ότι ο χώρος εκεί, δεν είχαν ληφθεί διάφορα άλλα τα χρόνια, ότι είναι μόνο για χρήση αθλητική, για το πω έτσι.
0: Okay.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, το είχαμε ξανά εμείς ξαναπεί από αυτό το βήμα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση το τσίρο στάδιο να αλλάξει ποτέ μορφή ως έχει. Δηλαδή θα είναι πάντα ένας αθλητικός χώρος που λέμε εδώ.
0: Okay.
2: Αν κάτι παραλλάξει, αυτόματα η περιουσία όλη αυτή επιστρέφει στην οικογένεια του δωρητή, του μεγάλου δωρητή, του Πέτρου Τσίου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και μιλάμε τώρα, τώρα αντιλαμβάνεσαι γιατί για Λεμεσό, για αξία γης, για έκταση, αντιλαμβάνεσαι γιατί, γιατί φιλέτο μιλάμε, έτσι. Όχι εκατομμυρίων, πολλών εκατομμυρίων, πάρα πολλών εκατομμυρίων.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα μια άλλη φορά που δεν την γνωρίζω εγώ και τη διάβασα στο καταπίστευμα, είναι ότι τότε ο Πέτρος ο Τσίγος είχε γράψει στην συμφωνία αυτή, αν την ονομάσουμε έτσι, ο χώρος να δοθεί για να φτιαχτεί γήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πετόσφαιρας, κολυμπητήριο και στίβος. Ήταν έτσι αρκετά οραματιστής θα έλεγα, έτσι, για την εποχή του. Εντάξει, τα περισσότερα, όχι όλα, έχουν φτιαχτεί, διότι υπάρχει και το γήπεδο και το κολυμπητήριο απέναντι, είναι αλήθεια. Πλέον είναι και το προθεμαντήριο δίπλα.
0: Σωστό.
2: Στην ουσία κάποια έχουν ήδη φτιαχτεί, αλλά θα μπορούσαν ίσως να... είχαν φτιάξει και περισσότερα πράγματα ή έχουν τα θέλη στην άδεια ή αυτοί που διοικούν τέλος πάντων και εκεί στο τσίρο στάδιο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία ιστορία και καλά έκανες και μας το είπες για το τσίριο. Είναι το τσίριο της καρδιάς πολλών Λεμεσιανών. Έτσι είναι το γήπεδο που μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά ο κόσμος, οι ομάδες. Είναι ολόκληρη ιστορία ό,τι και να πούμε. Οπότε...
2: Η γενιά η δική μου τουλάχιστον, ναι, το τσίριο μεγάλωσε. οι πιο παλιοί, οι σωματώνας, να ξέφτασαν και το γασιό, εννοείται. Όμως η ενεργή μου είναι το γνωρίζημα το τσίριο. Δεν γνωρίζει δηλαδή άλλο πόδος σε οικογήπεδο που ταχιστώ. Και δίπλα του Χριστού του μπάσκετ, αρχικά όταν πριν κάτι να φυστεί. Δεν υπήρχαν δηλαδή ούτε τα γήπεδα της ΑΕΛ, ούτε τα Απόλλωνα. Αυτό είχαμε ως γήπεδα στην Λεμεσό, οπότε αυτό γνωρίσαμε.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και για την ενημέρωση. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
4: Super Sport 104.
3: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Σκέφτεσαι Boss. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Boss είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
11: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
12: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες, καλημέρες όσων είναι στην παρέα μας εδώ, στη μεγάλη παρέα στον Super Force 104, σε μια σαφώς πιο άδεια λευκοσία. Οι μετακινήσεις είναι πολύ πιο εύκολες, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερα νεύρα, κύριε Γιάννο Παπαγιάννου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας. Σίγουρα είναι καλύτερη περίοδο να κυκλοφοράς στη Λευκοσία. Οποιαδήποτε ώρα.
0: Οποιαδήποτε ώρα, όπως το λες.
1: Απολαμβάνεις τώρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Όλες τις περιοχές και ειδικά τους δρόμους εκείνους που μας ταλαιπωρούν ολόχρονα, θα έλεγα, με την κίνηση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Από ΕΛ. Ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από Περέιρα.
1: Ναι, είναι κάτι που αποκαλύψαμε χθες το βράδυ για την περίπτωση του Ρόμπερτο Περέιρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ, ο συγκεκριμένος προσφεστής δεν είναι στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ απλά. Απλώς η περίπτωση του έχει προχωρήσει ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει πρόταση στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Σίγουρα αναμένουν την απάντησή του. Είναι δεδομένο ότι θα είναι μια δύσκολη περίπτωση, διότι στην ΑΕΚ είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό που,
0: σίγουρα
1: το ΑΠΟΕΛ τέτοιο ποσό δεν θα μπορεί να το καλύψει. Όμως από τη στιγμή που του έγινε πρόταση, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα μελέτησαν κάποια δεδομένα η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ για να του κάνει την πρόταση.
0: Κοίταξε, για να του κάνουν πρόταση σημαίνει ότι κάποιος ήταν... τον πρότεινε κιόλας.
1: Ναι,
0: δηλαδή πήγαν ξαφνικά μόνοι τους, πάμε να τον βρούμε, να δούμε αν θέλει να έρθει κλπ.
1: Όχι, είναι από τις περιπτώσεις που κοιτάζει ο κύριος Βρύσας και με τις διασυνδέσεις του, με τις επαφές του που είχε, επικεντρώθηκα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που απασχολούσε τα τελευταία 24 ώρα τον κύριο Βρύσα αλλά και την τεχνική ηγεσία. Mm-hmm. Και πήραν την απόφαση και έχουν καταθέσει πρόταση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να καταθέσεις μια πρόταση σημαίνει είναι κοντά στις οικονομικές απαιτήσεις. Ναι. Τώρα, ναι. Εάν θα βρεθεί κάποια άλλη ομάδα που θα του δώσει περισσότερα και δεν θα προχωρήσει η κουβέντα...
0: Εντάξει, και αυτό είναι ένα άλλο σενάριο που μπορεί να
1: ναι,
0: παίξει.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτή η εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει πρόταση στον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος είναι 35 ετών. Και πέρσι στην τελευταία διετία ήταν στην ΑΕΚ πρωταθλητής με την ΑΕΚ πέρσι. Mm-hmm. Είχε 52 συμμετοχές, 2 γκολ και νομίζω ότι εσύ θα γνωρίζεις και ακόμη καλύτερα ότι ήταν η κομβική παρουσία του ειδικά στα play-off
0: ποδοσφαιριστή.
1: Ένας ποδοσφαιριστής.
0: Εντάξει, τρομερή ποιότητα, δεν συζητάμε τώρα. Όμως, Γιάννο, αν τον πιάσει τον Απόλυτο, θα τον πιάσει για οκτάρι.
1: Για οχτάρι, ναι.
0: Είναι και θα πιάσει και δεκάρι.
1: Δεκάρι είναι ο Ντζούρισιτς.
0: Οκ. Άρα δεν θα μπλέξει με άλλη μεταγραφή στη μεσαία.
1: Αντιλαμβάνεσαι, Άρκη μου, είναι στη μεσαία γραμμή έχουν συγκεντρωθεί και τύπος είναι και ο Πέρες. Είναι και ο Ντζούρισιτς. Εάν έρθει ο Περέιρα είναι και αυτός. Είναι και ο Ρώσα. Είναι και ο Ντάσιο. Δηλαδή υπάρχει πολλή κοσμία. Έτσι... Διότι και ο Περέιρα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να παίξει και σαν δεύτερος επιθετικός στη συγκεκριμένη. Μπορεί να το κάνει γι' αυτό ο Περέιρα. Να παίξει και σαν δεύτερος επιθετικός. Απλώς αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι εάν προχωρήσει και η περίπτωση του Ρομπέρτο Περέιρα, νομίζω ότι πιθανόν σήμερα ή αύριο να ξεκαθαρίσει οριστικά αν θα γίνει τον deal με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Εάν γίνει, ίσως λέω, να μην γίνει κίνηση για επιθετικό. Ίσως. Mm. Και να πάνε αποκλειστικά να κινηθούν για τερματοφύλακα. Για τερματοφύλακα είναι σίγουρο ότι θα κινηθούν να πάρουν okay. τερματοφύλακα. Αλλά εάν πάρουν και να αποκτήσουν τον Ρομπέρτο Περέιρα, πιθανόν να μην γίνει κίνηση για επιθετικό. Διότι στην θέση του επιθετικού υπάρχει και η λύση που υπάρχει τώρα μετά τον Παοφό Κέρ Σωτηρίου δεν μπορεί να βοηθήσει είναι ο Φαπρίτσιο Πεντρόσο.
0: Ο Πεντρόσο, ναι.
1: Ναι. Αυτός παίζει στην κορυφή τώρα της επίθεσης.
0: Σωστό.
1: Αν έρθει και ο Περέιρα, είναι και αυτός μια λύση που μπορεί να βοηθήσει στη συγκεκριμένη θέση ως δεύτερος επιθετικός που μπορεί να αγωνιστεί. Ναι. Έτσι πιθανό να γίνουν σκέψει να μην γίνει κίνηση για επιθετικό τώρα.
0: Άρα εννοείς για να περιμένουν την επιστροφή του Πιέρου.
1: Ναι, διότι υπάρχει λύση και το, από τον Πεδρόσο. Αν έρθει και ο Περέιρα, θα υπάρχει ακόμη μια λύση. Ναι. Διότι αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει μια πολυκοσμία τώρα στην μεσαία γραμμή.
0: Μεσοεπιθετική γραμμή, ναι.
1: Είναι ο Βρόντις, είναι ο Ρώσα, είναι ο Τζούρισης, είναι ο Πέρες. Υπάρχουν αρκετές λύσεις στην μεσαία γραμμή. Έτσι, κάποιοι από αυτούς, δηλαδή ο Πεδρόσο που εξ ανάγκης τώρα, όχι εξ ανάγκης, και στο Λεβαδιακό αγωνίστηκε ως φορ περιοχής, μπορεί να δώσει λύση. Και ο Περέιρα που μπορεί να αγωνιστεί ως δεύτερος επιθετικός στις θέσεις που αγωνίζεται, και ο Χτάρι και Δεκάρι μπορεί να αγωνιστεί και ως επιθετικός, μπορεί να δώσει και αυτός μια λύση. Δηλαδή θα υπάρχουν λύσεις στη γραμμή κρούσης. Και αυτό το γεγονός βάζει σκέψεις από ότι σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται να μην γίνει κίνηση για επιθετικό. Όμως θα περιμένουμε, διότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σε μια μεταγραφική περίοδο τι μπορεί να συμβεί, διότι μπορεί να προκύψει μια εξαιρετική περίπτωση που να τους προσελκύσει το ενδιαφέρον και να κινηθούν. Ναι. Όμως το σίγουρο είναι ότι θα κινηθούν για τερματοφύλακα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Να ξεκινήσω. Ναι, έλεγε.
1: Σιγά-σιγά θα έλεγα ότι το μεταγραφικό παζλ του ΑΠΟΕΛ πάει για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή ήταν η Φακούντο Πέρες που ανακοινώθηκε χθες. Είναι η περίπτωση τώρα του Ροπέρτο Περέα που θα περιμένουμε να δούμε αν θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Είναι και η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή περιμένουμε να δούμε αν θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Είναι και η θέση του τερματοφύλακα.

0: αλλάξει το πλάνο με το σκεπτικό που λες, που μπορεί να παίξει άνετα να γίνει αυτή η αλλαγή.
1: Ναι, του μεταφέρω αυτό, διότι υπάρχει, το γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Γι' αυτό το μεταφέρω, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Δηλαδή, εάν ολοκληρωθεί η περίπτωση του Ροπέρτο Περέρα, πολύ πιθανόν να μην γίνει κίνηση για επιθετικό.
0: Ναι.
1: Εάν αναβαγίσει η περίπτωση του και δεν προχωρήσει, είναι σίγουρο ότι θα κινηθούν για οκτάρι και εκεί θα φανεί εάν ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να δώσει λύσεις και στη γραμμή κρούσης.
0: Okay.
1: Έτσι, υπάρχουν κάποια δεδομένα μπροστά. Είναι η περίπτωση Περέιρα τώρα και η περίπτωση τερματοφύλακα που είναι στο ψάξιμο.
0: Για τον Περέιρα, ξεκάθαρο, ναι, ναι.
1: Εντάξει, για τον Περέιρα είναι ένας ποδοσφαιριστής 35 ετών, εντάξει.
0: Εδώ είναι η επόμενη ερώτηση, γιατί παίρνω αφορμή και από τα σχόλια που διάβαζα και στα social media κλπ. Δηλαδή ότι υπάρχει έτσι, δεν θα πω μουρμούρα, αλλά σχολιάζεται το γεγονός ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών που έχει αποκτήσει το ΑΠΟΕΛ είναι γύρω στα 30-30 πλάς.
1: Κοιτάξτε.
0: Έχει μια λογική αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, ότι υπάρχουν και νεαροί οι οποίοι μπορούν να μάθουν πράγματα από τους πιο έμπειρους είναι επίσης ένα σενάριο έτσι πολύ...
1: Από αυτές τις κινήσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν όσον αφορά τους Κύπριους παίχτες που θα επενδύσει το ΑΠΟΕ,
0: mm-hmm.
1: που υπάρχουν Κύπριοι παίχτες, είναι οι παίχτες που θα προσπαθήσουν να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Όμως από την άλλη, ως τεχνική ηγεσία θέλει και την ποιότητα και την εμπειρία. Έτσι το βλέπω εγώ. Διότι αν δούμε τις κινήσεις, Νικόλας Αγγελόπουλος 22 ετών,
0: σωστό,
1: νεαρός,
0: σωστό.
1: Άρχεν Γκαρσία 33,
0: σωστό.
1: Σάστρε 29, Λιμνιός 28, Τζούρισης 34, Πέρες 27, Πεδρόσο 33, και Περέιρα αν έρθει 35. Mm. Όμως στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ υπάρχει και ο Σταφυλίδης που είναι 32 ετών, ο Μπέλες 36, ο Ντάσιον 30, ο Λαΐφης 33, ο Ντέκενεν 32. Δηλαδή μέσω όρος είναι πάνω από 30. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όποιος είναι 30 ετών ότι είναι μεγάλος και δεν μπορεί να βοηθήσει. Κακά τα ψέματα. Υπάρχει εμπειρία και πιθανόν να στηρίζονται στην εμπειρία και στην ποιότητα, διότι οι παίχτες που έχουν έρθει έχουν την εμπειρία και την ποιότητα. Πιθανόν να είναι μια φιλοσοφία από τον κύριο Βρίζα και τον κύριο Παπαδόπουλο, όμως όλα θα κρυθούν στο γήπεδο το πώς θα βγει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΑΠΟΕΛ. Δεν λέω ότι προβληματίζει, ότι συζητείται αυτό, συζητείται.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες άνω των 30
0: πλάς, ναι, ναι. Θα είναι όντως αρκετά υψηλός ο μέσος όρος
1: ηλικίας. Πιθανόν ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Ρίζα να θέλουν και τους παίχτες τους έμπειρους που έχουν και την ποιότητα για να ανεβάσουν το επίπεδο του ΑΠΟΕΛ.
0: Κοίταξε, ένας παίχτης στα 30 πλάς, έτσι όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, δεν είναι απαγορευτική ηλικία του τον αντίον, θα έλεγα, για να παίζει ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα και το σκαρί του κάθε παίχτη. Δηλαδή αν ένας παίχτης ο οποίος γενικά δεν βγάζει τραυματισμούς, εγώ το βλέπω ok. Οι πλήστοι από αυτούς δεν θυμάμαι να έχουν κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή... Εντάξει, τώρα δεν το έχω ακριβώς το ιατρικό δελτίο για όλους, αλλά...
1: Ήταν η περίπτωση του Γκαρσία που είχε έναν σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι, οκ. Okay. Μετά προσπαθώ να θυμηθώ από τους άλλους, δεν θυμάμαι κάτι.
1: Οι άλλοι όχι, δεν έχουν...
0: Αυτό είναι υπέρ. Ναι. Αυτό είναι υπέρ για οποιοδήποτε παίχτη ο οποίος παίζει.
1: Το έψαξα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το έψαξα αυτό. Εντάξει, η συγκεκριμένη περίπτωση του Περέιρα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτόν τον παίχτη. Δηλαδή μιλούμε για παίχτη με φοβερή ποιότητα και εμπειρίες. Δηλαδή ξεκίνησα από την River Plate, ποιότητες, Juventus, παίξε στο τελικό του Champions League.
0: Μπορεί να συζητάμε τώρα. Εγώ όταν πήγε στην ΑΕΚ ενθουσιάστηκα.
1: Έπαιξε Premier League με τη Watford.
0: Ναι.
1: Εθνική Αργεντινής 19 συμμετοχές, έπαιξε Copa America σε τελικό και σε μη τελικό. Δηλαδή είναι ένας παίχτης έμπειρος με τρομερή ποιότητα και γι' αυτό έχουν κινηθεί στο ΑΠΟΕ για να κάνουν πιθανόν και την οικονομική υπέρβαση. Διότι αν έπαιρνε πάνω από 1.200.000, πόσα μπορούσε να έπαιρνε, αντιλαμβάνεστε ότι και στο ΑΠΟΕ να έρθει

0: θα έρθει με έναν καλό συμβόλαιο.
1: Ναι, σίγουρα. Center back δεν χρειάζεται το Απόλλωνα να αναρωτιέται το 2,78.
0: Η δική μου άποψη λέω ότι χρειάζεται. Mm. Η δική μου άποψη. Ναι, διότι ναι. Υπάρχει ο Λαΐφης ο Ντέκενε, υπάρχει ο Αγγελόπουλος ο οποίος αποκτήθηκε από τον Εθνικό Άχνας και είναι υποσχόμενος και ο άπειρος και ο νεαρός ο Γιαννάκου. Αντιλαμβάνεστε ότι αν υπήρχε ακόμη μια λύση ενός έμπειρου στόπερ στο κέντρο της άμυνας θα ήταν ακόμη καλύτερα.
1: Ναι,
0: όμως
1: σωστό.
0: Είναι κάποια πράγματα που πιθανόν να τα βλέπει καλύτερα και ο τεχνικός διευθυντής και ο κ. Παπαδόπουλος, διότι θυμάστε χθες που είπα ότι θα γίνει ακόμη μια κίνηση για τη θέση 8 και αυτό που επιβεβαιώθηκε με τον Περέρα. Κανείς δεν περίμενε ότι θα γινόταν κίνηση για τη θέση 8, αλλά για την θέση του Center 4. Όμως πιθανόν να επιλέγουν παίχτες οι οποίοι θα είναι πολυθεσίτες, δηλαδή να μπορούν να βοηθήσουν και για τη θέση 8 και τη θέση 10, αλλά και για τη θέση του Center 4, να υπάρχουν οι λύσεις ώσπου να έρθει και τον Οκτώβριο και ο Κέρος.
1: Mm,
0: να μην
1: σωστό.
0: Το ξεχνάμε αυτό. Σωστό, μακάρι σωστό. Να είναι καλά ο Κέρος.
1: Ο Κέρος είναι τελική ευθεία, δηλαδή πατάει γήπεδο, τρέχει, έχουμε εικόνα.
0: Ο Κέρος λογικά μέσα Οκτωβρίου κάπου εκεί θα...
1: Εκεί υποτίθεται το,
0: αυτό,
1: το πλάνο. Ναι, και εγώ εκεί θυμάμαι. Μετά το, μετά το παράθυρο των Εθνικών βασικά.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε και τον Ματσίν. Δηλαδή σε αυτόν το ρόστερ υπάρχει και ο Ματσίνη, υπάρχει και ο Κέρος ο Σωτηρίου.
1: Ο 333 λέει το φυσιοθεραπευτήριο είναι γεμάτο στον Αρχάγγελο. Έτσι λέει.
0: Υπήρξαν ατυχίες. Υπάρχει και η περίπτωση του Σταύρου του Γεωργίου, ο οποίος είχε πρόβλημα με φλάση και επέστρεψε στις προπονήσεις και αυτός, που τον είδαμε με τη Ομόνοια που την παρουσία έκανε
1: πέρσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις μέσω επιθετικά στο ΑΠΟΕΛ και θέλουν και ακόμη μια κίνηση στη θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή να υπάρχει και ακόμη ένας
1: backup του, όχι backup, βασικά ένας που να είναι στα ίσια για τον Άσο μαζί με τον Μπέλετς. Ναι, ναι, ναι,
0: ακριβώς.
1: Οκ, καλή δουλειά Γιάννη, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ο 383 λέει Άλκη, χθες το απόγευμα είχα 4-5 δουλειά Λευκωσία, οι οποίες τις αποφεύγω εδώ και καιρό. Πήγα χθες. Ένας παράδεισος μόνο σε μια πόλη. Δεν είχε πολύ λίγη κίνηση. Εντάξει, έχει κίνηση, αλλά καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε στην καθημερινότητα, ειδικά το πρωινό. Ο 407 λέει χωριό Απόλλωνας. Όχι χωριό, ρε 407, για 10 δευτερόλεπτα χωριό. Δηλαδή, τα χωριά είναι χωριά. Ο Απόλλωνας δεν ήταν χωριό. Τώρα στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Αδείξε τον εαυτό του. Η άμυνα εκεί μάγκωσε. Γίνεται να μάγκωσε έτσι. Κοιμήθηκαν όλοι. Σηκώθηκε άλλο 2 μέτρα, λες και ήταν ο Ρονάλντο που είχε βάλει τον γκολ με την Πολόνια.
2: Άλμα
1: μήκος. Μήκος, ύψος. Εγώ δεν περίμενα. Και δευτερόλεπτα πριν είχε μια φάση ο Απόλλωνας κατοχή και τη χάσαν την μπάλα. Πήγε στην αντίπαλη περιοχή. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, να κάνουμε. Λοιπόν, γυροκομείο γίναμε, λέει, το Αποέλο 5-11. Τους λόγους τους εξηγήσαμε με τον Γιάννο νωρίτερα. Ο Παπαδόπουλος θέλει παίκτες οι οποίοι να τους ξέρει, δεν τον απασχολεί η ηλικία προφανώς. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Για πάμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Δεν τα κατάφερε ο Απόλλωνας και λήγησε στην παράταση με 4-2 από την Μπράν, αποχαιρετώντας έτσι το Conference League. Τα γκόλι Γιούπιτς και Βέισμπεκ, αναγκαστική αλλαγή του Κβίτα. Δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου, ιδρώσαμε την φανέλα μας όσο κανείς, ανέφερε μετά το παιχνίδι ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy, ο Αποέλ κατέθεσε πρόταση στον 35χρονο μεσοπιθετικό Ρομπέρτο Περέιρα, δανεικό στην Ομόνια Ραδίπο Περέιρα. Ανακοίνωσε Σάτκα και Ντουβέρν για 2-1 χρόνια η Ομόνια στην πόρτα εξόδων του Μπάντζο στις 5 ζωντανά από τον Super Sport 14 διάσκεψη του Μπέρκεν Όψη Λίνκολ. Αμφίβολος ο Μαέ και ο Άντερσον στην Πάφο για το παιχνίδι με την Σάλσπουργκ στις 12.30 διάσκεψη του Σαπίντο. Δημοσίευμα στη Ρουμανία στέλνει στην ΑΕΚ τον 22χρονο επιθετικό της Ουνιβερσιατέα Κλουζ Ατάνα Στρίκα στις 7 το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολη στην Ελλάδα. Στις 7 δίνει φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, εκτός η Φανή, Μίντερτροπ και Κίς, ενώ υπολογίζονται η Φουρτάδο και Χρυσοστόμου. Έτοιμος για το επόμενο φιλικό του Άριο Καλούλου, ψάχνει επιθετικό Ράτσκοφ. Κάμια προσέγγιση της ΑΕΛ σε Πέδρο Μάρκες επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο αποστολή των Γαλαζοκυτρίνων. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Ο Ολυμπιακός Πύρος προηγήθηκε στην έδρα της Ναϊμέ και όμως ισοφαρίστηκε στο 70, έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 80 και λήγησε στην παράταση με 2-1 για να μείνει έτσι εκτός Champions League. Ο Λιβάιν Γκαρσία σκόραρε στον τεμπούτο του, η Τσεσέκα 1948 ισοφάρισε από πλάγιο στο 87, αλλά ο Ντέσσερ στην επιστροφή του έκανε το 2-1 στην παράταση και ο Παναθηναϊκός πέρασε στα playoff του Conference League. Προχωρά ξανά την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού Ντρούκιτς ο ΠΑΟΚ. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα, η Κόφη στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10 παρία στον Βίλα. Οι φόφοι της Μπαρτσελώνα επιβεβαιώθηκαν και ο Μπάρτζι πες στη ρήξη χιαστού. Φουλάρι για Σπένς Ιντερ θέλοντας να καλύψει το κενό του Ντούμφρις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθείς είναι για τις εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία.
9: Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Όλη η Ευρώπη παίζει μπάλα μαζί και οι κυπριακές και ελληνικές ομάδες. Και εσείς τρώτε μισή ώρα κάθε μέρα με τον Πεντεβίνο 2. Να μας λέει τα ίδια και τα ίδια. 5-8. Μπορούσαμε να το διαβάσω το μήνυμα. Να μας τρελάνε δηλαδή. Έχουμε κάθε μέρα ρεπορτάζ από ΕΛ, Ομόνιας, Στανταράκι. Έχουμε ρεπορτάζ όλων των μεγάλων ομάδων σχεδόν κάθε μέρα. Και εσένα τώρα σε χάλασε επειδή παίζουν όλη η Ευρώπη μπάλα. Αφού το ξέρουμε ότι παίζει όλη η Ευρώπη μπάλα. Γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε. Έχει μια πρώτη ώρα που, τα λέμε όλα. Μια δεύτερη ώρα που επίσης τα λέμε όλα. Μια τρίτη ώρα που τα λέμε όλα. Άτ, μου βαφτίσατε το Γιάννο τώρα. Ανδρέα Χρήστου, καλημέρα. Ρεπορτάζ Ομόνιας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Προς το παρόν δεν μου έχει γράψει κανένας. Βγάζετε μισή ώρα τον Ανδρέα Δημητρίου 2 για να...
1: Να το κάνουμε 24 ώρα.
0: Γίνεται ρε παιδί μου, δηλαδή κάποιοι ό,τι να είναι, αλλά δεν πειράζει. Τους αγαπάμε και αυτούς, όλους τους αγαπάμε. Τι γίνεται, διπλό το μεταγραφικό χτες,
1: Διπλό το χτύπημα της Ομόνιας, ανακοίνωσε και Σάτσκα για το κέντρο της άμυνας και Ζαν Κεβέν του Βέρν ως δεξιό πιστοφύλακα που μπορεί να καλύψει έτσι όλες τις άμυνες ουσιαστικά. Δύο παίχτες σε πολύ καλή ηλικία. Ο Γάλλος με καταγωγή από την IT είναι στα 29 του χρόνια. Είχε παίξει και στο Μουντιάλ με την IT. Αγωνίστηκε στις αρκετές ομάδες και στη Γαλλία, ήταν στο Βέλγιο πέρσι. Σε ψηλό επίπεδο και αυτός. Και από την άλλη ο Σάτκα, τα είπαμε και χθες, ήταν στην Τουρκία. Διεθνής με την Εθνική Σλοβακία.
0: Εντάξει, πρέπει να έδωσε καλά λεφτά η ομάδα.
1: Ναι, και καλά συμβόλαια.
0: Ειδικά ο Σάτκα, και οι δύο βασικά, και οι δύο, αλλά επειδή ο Σάτκα δεν ξέρω, πρέπει να είναι από τις ακριβές μεταγραφές, από τα μεγάλα συμβόλαια που έχει.
1: Σίγουρα για στόπερ θα είναι από τα μεγάλα συμβόλαια που έχει δώσει γενικότερα η ομάδα. Και νομίζω αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ότι βάζει δύο παίκτες έτοιμους εννοώ από πλευράς ποδοσφαιρική, τώρα από ετοιμότητα θα τους δούμε πότε θα είναι απόλυτα έτοιμοι, σε καλή ηλικία, έμπειρους και που μπορούν να ξέρεις ότι τουλάχιστον βάσει βιογραφικού έρχονται με αρκετές προοπτικές και θα τους δούμε όλους φυσικά στο γήπεδο. Είναι μια-δύο κινήσεις όμως που θωρακίζουν την άμυνα και που δείχνουν ότι προχωρά τουλάχιστον ο μεταγραφικός σχεδιασμός, γιατί είχε προκύψει μια σταθερότητα, μια στασιμότητα που δεν άρεσε ούτε και στον κόσμο και νομίζω θα μπορεί τώρα πλέον η Ομόνια να φορτσάρει για τις υπόλοιπες κινήσεις και να ενισχύσει και την επιθετική της δυναμή.
0: Η άμυνα έκλεισε, γιατί να σου πω τώρα, έχω εδώ τον κύριο Γεωργίου το απέναντί μου που μου βάζει και τις μουσικούλες και μου τα επιμελεί τα πάντα και από το πρωί με έχει φάει ένα δημοσίευμα στο Αζερμπαϊτζάν ότι η Ομόνια μπορεί να κινηθεί για τον Άλλη.
1: Και όχι, αυτό διαψεύστηκε κάθετα από την...
0: Okay, άρα δεν συζητάμε τίποτα.
1: Ναι, δεν θα κινηθεί για άλλο ποδοσφαιριστή στη αμυντική γραμμή, πέραν από την ανάγκη που υπάρχει για τερματοφύλακα που είπαμε από την αρχή του καλοκαιριού. Αλλά για την αμυντική γραμμή δεν θα γίνει αυτή τη στιγμή άλλη κίνηση, ούτε για αριστερό μπακ. Είναι και η επιλογή του Χρήστου. Θα περιμένουν μέχρι τον Ιανουάριο ουσιαστικά για τον Κίτσο που είναι καθαρό αριστερό μπακ. Και θα έχουν και την επιλογή πλέον και του Ντουβέρν που έπαιξε και αριστερά αρκετά παιχνίδια. Αλλά δεν θα γίνει άλλη κίνηση. Και στο κέντρο της άμυνας είναι καλυμμένη. Μόνο εάν και εφόσον έρθει κάποια πρόταση για Νικόλα Παναγιώτου που αυτή τη στιγμή δεν προκύψει κάτι τέτοιο και προκύψει θέμα αποχώρησης του Κύπριου αμυντικού, μόνο τότε θα γίνει.
0: Επάντως δεν ξαναβγήκε κάτι στην επιφάνεια με αυτό το θέμα του Νικόλα και το συζητήσαμε πριν 10-15 μέρες την τελευταία.
1: Ναι, απλά το λέω γιατί είχε μέσα στο καλοκαίρι δύο περιπτώσεις που ακούστηκαν και η πρόταση από τους Πολωνούς και το σκάουτινγκ από τους Ιταλούς. Μέχρι εκεί όμως δεν προκύπτει κάτι άλλο, συνεχίζει κανονικά ο Κύπριος αμυντικός.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Άρα ευνηδίασε η Ομόνια, όχι ευνηδίασε, εννοώ ουσιαστικά έβαλε το διπλό της ανακοίνωσης χθες, δεν νομίζω να το περιμέναμε. Και τους δύο. Τους περιμέναμε και τους δύο βασικά, αλλά όχι την ίδια μέρα, δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον έτσι λέω.
1: Την ώρα που μιλήσατε το πρωί ήταν ουσιαστικά στην τελική ευθεία του Σλοβάκου.
0: Ναι.
1: Στην πορεία μάθαμε ότι ήταν και ο Ντουβέν έτσι όταν στο μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, ότι είχε περάσει και αυτός από ιατρικά. Οπότε εντάξει, είχαν έρθει και δύο προφανώς Κύπρο. Και ολοκληρώθηκαν, εμπιστεύτηκαν γενικότερα οι διαδικασίες σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Έχει και μπάλα, έχει και παιχνίδι αύριο.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και ειδικά μετά τον αποκλεισμό του Απόλλωνα χτες, εγώ θα το πω απλά, είναι επιτακτική ανάγκη και η Ομόνια και η Πάφος να πάνε στο League Phase, είτε Europa είτε Conference League στη χειρότερη.
1: Ναι, σίγουρα. Είδαμε και το παιχνίδι. Εντάξει, έχασε τελικά ο Απόλλωνας, δεν τα κατάφερε. Και ήταν και το θέμα, η κόντρα που υπάρχει με τους Νορβηγούς. Χάσαμε έδαφος για την 14η θέση.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, στην Ομόνια σίγουρα είναι όλοι προσεκτικοί στο παιχνίδι με την Λίνκολν. Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία το απόγευμα στις 7.30 τελευταία προπόνηση. Προηγουμένως στις 5 θα μιλήσει ο κύριος Μπέρκ. Να δούμε και τι θα μας πει για τους νέους παίχτες, αλλά και για την ετοιμότητα των παίχτων που έχει στη διάθεση αυτή τη στιγμή. Είναι περίπτωση του Άιτινγκ, είπαμε, προπονείται πλέον κανονικά.
0: Είναι ok ο Άιτινγκ.
1: Είναι ok, θα δούμε αν θα είναι απολύτως καλά για να είναι στην αποστολή. Προπονείται κανονικά, οπότε θεωρώ πως θα είναι τουλάχιστον στην αποστολή. Ο Ντουμπάντζο είναι ακόμη, δεν έχει μπει σε κανονικούς μεσημούς και θεωρώ μετά και τις μεταγραφές που έκανε η Ομόνια στην άμυνα, το μέλλον του στην Ομόνια είναι αβεβαιό. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν αυτό το κομμάτι στην Ομόνια. Και είπαμε ξανά, επιστρέφουν Νεγκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή και αυτές πολύ σημαντικές στροφές.
0: Μάλιστα. Κόσμο, τι περιμένουμε, έγινε και 15 Αύγουστος ώρας.
1: Ναι, οι εκτιμήσεις μέχρι χθες έλεγαν περίπου 9 με 10 μαξ χιλιάδες.
0: Okay.
1: Θεωρώ πως και με τις μεταγραφές που έγιναν τώρα ίσως κινηθεί κάπως καλύτερα η προπόληση. Βέβαια εντάξει και 9-10 χιλιάδες στην εποχή αυτή και με που βρισκόμαστε δεν είναι κακός αριθμός, αλλά για την Ομόνια εντάξει, μπορεί να πάει πολύ πιο πάνω. Θα δούμε πως θα κινηθεί μέχρι αύριο.
0: Ναι. Ναι,
1: από μέσα είστε και λίγο στην Κύπρο χθες το βράδυ.
0: Τι λέτε, τους έπιασε ζέστη, αλλά είναι συνηθισμένοι γιατί εκεί πέρα οι ίδιες θερμοκρασίες έχουν.
1: Ναι, ξημερώματα ήρθα στην Κύπρο. Το είπαμε ξαίδα, ήμουν και χθες στο γήπεδο στον Απόλλωνα. Στα πρώτα τέταρτο μόνο δυσκολευτικά οι Νορβηγοί, μετά προσαρμόστηκαν για
0: αυτήν. Πήγες γήπεδο, το είδες.
1: Ναι, το είδα, προσαρμόστηκαν, ήταν δύσκολες συνθήκες, αλλά πλέον είναι επαγγελματίες οι παίκτες. Εντάξει, θεωρώ πως ναι, μεν παίζει κάποιο μικρό ρόλο.
0: Μικρό, όπως το λες. Μικρό.
1: Δεν είναι τόσο σημαντικό.
0: Μικρό. Το θέμα είναι ότι με το. Ο τρόπος που χάθηκε χθες η πρόκριση για τον Απόλλωνα, η αλήθεια είναι. Είναι παιδί μου δυσάρεστο να χάνεις
1: έτσι. Ήταν στα χέρια του έτοιμοι να πανηγυρίσουν ουσιαστικά την πρόκριση και από εκεί και πέρα πήγαν όλα ανάποδα. Yeah. Δηλαδή είναι καλή ομάδα η Νορβηγή, αλλά όπως πήγε το παιχνίδι το κρατούσε στα χέρια του Απόλλωνας και ήταν έτσι πολύ μεγάλη και απογοήτευση και ρίξε ότι μπορούσε να πάει στην επόμενη φάση.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, το χειρότερο είναι ότι εντάξει, ο αποκλεισμός είναι στο πρόγραμμα, αλλά ήρθε από νορβηγική ομάδα που τους κυνηγάμε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θα δούμε. Έχουμε δύο ομάδες ακόμα που ευελπιστούμε, προσδοκούμε για προκρίσεις στο League Phase.
1: Έκαναν και η Ομόνια πέρσι την πορεία της και η Πάφος και πέρσι και προπέρσι. Είναι ομάδες που έχουν εμπειρία ευρωπαϊκή. Θεωρώ πλέον ξέρουν και τον τρόπο για να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Θα είναι καλύτερες και στο πράγμα και στην Ευρώπη, θεωρώ. Όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ τους και αν όλα πάνε καλά θα μπορούν να κάνουν και την πορεία έτσι την διπλή τη φετινή σεζόν.
0: Να χαρά. Αντρέα, καλή δουλειά. Θα τα πούμε και αύριο με το τελικό πλάνο να δούμε έτσι πώς μπορεί να, πώς θα διαχειριστεί ο Μπέρκ το παιχνίδι. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Για
0: σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αντρέας Χρήστου. Ένα λεπτό γιατί... Καλημέρα στον Πέτρο λέει αν το... Πού το, δεν το βρίσκω. Χάθηκε το μήνυμα. Λοιπόν, θα το βρω. Γιώργος Λεωνίδου, η ΑΕΚ έχει φιλικό σήμερα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Πάλι μπαίνουμε σε μια διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι ανακατατάξεων στο ρόστερ στην ΑΕΚ και το έχουμε συζητήσει με τον Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, ποιον πακέταρεσαι χθες, το Ρούμπιο?
2: Ναι, όχι εγώ, ο Ρόκα το έχει πακετάρει και εμείς το γράψαμε. Ναι, έχει όπως και άλλοι συναδέλφοι.
0: Θα φύγει παϊδανικός, γιατί ο Χάιρο πήγε ο Αραδίπου, έτσι.
2: Κοίταξε, ο Χάιρο έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Εδώ και ο Ρούμπιο, δανεικός τώρα ξεδανεικός, δεν θα πιστέψει στην ΑΕΚ, αφού τελειώνει το συμβόλαιο του χρόνου. Δεδομένο είναι ότι δεν θα χτίσουν έτσι εντός αγωνιστικού χώρου με τη φανέλα της ΑΕΚ την τελευταία τους χρονιά. Αυτοί οι δύο παίχτες, κάτι που θα γίνει και με τον Ερίκ, έτσι, και αυτός έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, γι' αυτό ήταν στην προετοιμασία και γι' αυτό πάει αυτός σε κάποια άλλη ομάδα, από ό,τι φαίνεται στην ομάδα Αραδίπου, όπως και ο Χαϊρό που ανακοινώθηκε ο Ισπανός αριστερός μπακ στην Αραμόν Αραδίπου. Ο Ρούμπιο είναι εκτός πλάνο σε σημείο μάλιστα που δεν ταξίδεψε καν με την αποστολή και δεν είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, με τους συμπαίχτες του, και θα βρεθεί χρυσή τομή, θα δούμε πώς, και θα αποχωρήσει από το ρόστερ. Και με τη διαφαινόμενη έλευση του Τρίκα, γιατί ο Ρουμάνος Αντάνας Τρίκα, 22 ετών, είναι όντως τον μπλοκάκι του Τσαβίρο, κατά πληροφορίες που έρχονται από τη Ρουμανία.
0: Τι είναι αυτός, τι παίχτης?
2: Είναι υψηλός όμως επιθετικός, 1,91,
0: okay.
2: 22 ετών. Η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη και πληρώνει 50.000 ευρώ στην Universidad Cluj. Η Universidad Cluj είναι ομάδα που είναι και ο νεόφυτος ο Μιχαήλ στη Ρουμανία.
0: Είναι νεόφυτος, ναι.
2: Γιατί είναι δύο Cluj από ό,τι έχω αντιληφθεί.
0: Η καλή, η ιστορική είναι η ΣΕΦΕΑΡ.
2: Η σιδηροδρομική.
0: Η ομάδα των σιδηροδρόμων.
2: Εκεί παίζει και ο Ντράζης Αλκή.
0: Εκεί νομίζω ήταν.
2: Εκεί είναι ο Αλκή, εκεί είναι ο Ντράζης. Ένα λεπτό. Ναι, στη ΣΕΦΕΑΡ είναι ο Ντράζης. Ναι,
0: όχι στην ΕΦΕΑΡ.
2: Στην Cluj που λέμε εμείς είναι ο νεόφυτος ο Μιχαήλ.
0: Η Cluj, όταν λέγαμε Cluj στο παρελθόν, εννοούμε τη ΣΕΦΕΑΡ.
2: Αυτή που είναι τώρα ο Ντράζης, κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η Cluj. Η άλλη είναι ο κλόνος της. Είναι η Universitatia.
2: Είναι η απομίμηση που λέμε.
0: Όχι, δεν είναι η απομίμηση, είναι του Πανεπιστημίου.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Εντάξει, οκ, άλλη ομάδα.
2: Εντάξει, σε αυτήν την Cluj παίζει λοιπόν ο ποδοσφαιριστής Αντάνας Τρίκα, 22 ετών, και η ΑΕΚ θα πληρώσει κάποια χρήματα, γύρω στις 50.000 για να τον αποκτήσει, και είναι σε εξέλιξη επαφές. Δεν είναι κλειστός όπως τον παρουσιάζουν στη Ρουμανία, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, όμως είναι σε καλό δρόμο επαφές, θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης η Universidad Cluj από την κίνηση αυτή, και η ΑΕΚ θέλει να βάλει στο ρόστερ της ένα επιθετικό καταλόγου Β, και δεδομένου ότι είναι εκτός ο Ρούμπιο, μένει μια θέση καινή. Τώρα αν αυτή θα πάει σε τερματοφύλακα, αν αυτή θα πάει σε αριστερό μπακ, θα διαφανεί. Πιστεύω ότι είναι πιθανό να πάει μια εκτίμηση κάνω σε τερματοφύλακα. Okay. Δηλαδή τι μας δείχνει αυτό, ότι πάει, παίρνει ένα επιθετικό κατάλογο Β, γιατί πρώτη-πρώτη του 26 δεν έχει συμπληρώσει τα 22 του έτη, άρα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Β. Mm-hmm. Με την έξοδο του Ρούμπιο από τη λίστα του καταλόγου Α, είναι πλέον 16 παίχτες που βρίσκονται εκεί. Δεν υπολογίζουμε σε αυτούς τους 16 ούτε Κομάρ, ούτε Ενρίκες, ο Χαϊρο έφυγε, ούτε Ρούμπιο, ούτε Καμπρέρα. Έτσι, okay, για να ξέρει ο κόσμος τι λέμε 16 παίχτες, okay. Όταν θέλει να τους μετρήσει για να δει πώς είναι. Και από εκεί και πέρα μένει μια θέση καινή. Δεδομένα θα πάει σε τερματοφύλακα αριστερό μπακ. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια σε ποια θέση προτίθεται να δώσει την θέση του καταλόγου Α. Εκτιμώ ότι θα είναι στον τερματοφύλακα.
0: Μάλιστα. Ο Αστέρας είναι ψιλοέτοιμος, αρχίζει μια εβδομάδα νωρίτερα η Super League.
2: Οπότε ναι.
0: Δεν έχω ιδέα το ρόστερ του Αστέρα φέτος τι παίζει, ούτε τίποτα, δεν το έχω διαβάσει καθόλου το...
2: Δεν έχω δει και εγώ τους παίχτες, είναι ένα καλό τεστ όμως.
0: Καλό τεστ είναι, εντάξει, ομάδα είναι ένα καλό τεστ. Η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά εκεί στη μέση, δεν έχει ιδιαίτερα θέματα, εντάξει πέρσι ζορίστηκε λίγο. Αλλά μια ομάδα που έχει, είναι ομάδα Super League εδώ και αρκετά χρόνια.
2: Ναι, και ουσιαστικά είναι.
0: Τσεφερέ. Έτσι, τσεφερέ διαβάζεται το ΣΕΦΕΑΡ Cluj. Ναι, ναι,
2: για την Cluj.
0: Ναι. Έχω Ρουμάνο.
2: Έχουμε Ρουμάνο φίλο.
0: Ναι. Ή κάποιον που έχει σπουδάσει στη Ρουμανία, στο Cluj.
2: Ωραίο το Βουκουρέστι πάντως.
0: Το Βουκουρέστι είναι θεϊκό.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, το κάνανε κούκλα.
2: Ναι, πάντως είναι μια περίπτωση παίχτη που δείχνει ότι η ΑΕΚ θέλει να κινηθεί πολύ συγκεκριμένα. Όντως. Φαίνεται και στην πράξη ότι ψάχνει επιθετικό και το βρήκε και θέλει να βάλει ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαιριστή μέσα στην ομάδα. Γιατί θυμίζω ότι μόνο με Μπάγκιτς και Αντερέκεν, όταν λείπει ο ένας, μένει άλλος ένας για να τραβήξει το κουπί και αυτός να στήχησε κάπως με την Πέταρ. Γιατί ο Μπάγκιτς δεν είχε κάποιον παίχτη να αντικαταστήσει, να του δώσει κάποιες ανάσεις και να αλλάξουν λίγο τα πλάνα του Καμορανέζη. Άρα ορθώς κατεμέ κινείται για άλλον έναν επιθετικό. Τρεις πρέπει να έχει μια ομάδα, θεωρώ, ειδικά με το στυλ που παίζει ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα δείχνει ο Τσαβιρόκα ότι με ένας μπαρό δύο τριγόνια τον βρήκα, μου αρέσει. έτσι είναι καταλόγου Β.
0: Δεν θεωρώ... τριγόνια, ναι.
2: Ναι, δεν θεωρώ ότι ήταν προαπαιτούμενο να ήταν καταλόγου Β επιθετικός. Πιστεύω ότι απλά αυτός του έκανε κλικ και αυτός ήταν ο εκλεκτός του την δεδομένη χρονική στιγμή και είναι ευνοϊκό για τον ίδιο ότι πρόκειται για παίχτη καταλόγου Β, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει την άλλη θέση σε ποδοσφαιριστή διαφορετικών χαρακτηριστικών και άλλης γραμμής. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει με 16 στον καταλόγο Α, δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα συμπληρώσει τις θέσεις. Και θα δούμε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει και άλλη αποχώρηση. Το όνομα του Γκουρφινγκέλ είναι ψηλά σε αυτή τη λίστα. Γιατί ψάχνει για αριστερό μπακ η ΑΕΚ και έχει ήδη Γκουρφινγκέλ και πηλέα. Και αν έρθει αριστερό μπακ, η λογική λέει ότι την πληρώνει ο Ισραηλινός, ο οποίος έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια και θα πρέπει να βρεθεί και εκεί η χρυσή τομή.
0: Ναι, σωστό. Σούπερ Καπ σήμερα ποιος θα κερδίσει, όχι στην Ελλάδα, το UEFA Super Cup.
2: Βλέπω τον Ερίκε να τα παίρνει.
0: Να πάρει
2: όλα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιος είναι διαιτητής.
2: Αυτός περίμενε.
0: Αυτός που διώξατε.
2: Εντάξει, δεν νομίζω να είναι και τυχαίο. Δεν νομίζω και τυχαίος ο ορισμός. Δηλαδή, η UEFA με τη FIFA δεν είναι στα μαχαίρια.
0: Ναι, από την πρώτη μέρα.
2: Σου λέει, έλα πάρε και ένα ορισμό.
0: Που τον πακετάραν. Εντάξει, δεν φταίει η FIFA. Είναι οι Αμερικάνοι. Κοίταξε, η Σομαλία είναι κατεξοχήν χώρα τρομοκρατών. Λοιπόν, οπότε σου λέει τώρα να τον φέρουμε αυτόν που ξέρουμε τι είναι τώρα. Εντάξει, αν και ο άνθρωπος δεν φαίνεται να έχει κάποιο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι Αμερικάνοι τον πακετάρανε.
2: Ρε παιδί μου, Αμερικάνοι.
0: Οι Αμερικάνοι από τη μέρα που τον πακετάραν, την επόμενη μέρα η UEFA είπε ότι εντάξει, δεν πειράζει, μην πας, θα πληρωθεί. Η FIFA τον πλήρωσε κανονικά.
2: Ναι.
0: Του έδωσε ένα σκασμό λεφτά αυτά που έπρεπε να πάρει χωρίς να πατήσει στην Αμερική και θα σφίξει για το Super Cup.
2: Να σου πω όμως, Ραφτή.
0: Εντάξει, τώρα δούμε αν είναι τίποτα άμπαλος και τον δούμε απόψε.
2: Και τελικά καλά δεν τον έβαλα τότε.
0: Ναι, τον
2: αλλά ναι, δεν ξέρω, ρε Αλκή, τώρα κάνει κουμάντο η Αμερική και λέει δεν το θέλω αυτόν. Η FIFA κάνει μια διοργάνωση.
0: Έχει αμφιβολία περί τούτου.
2: Ξέρω εγώ, ρε, μέχρι και κόκκινη είδαμε να ακυρώνεται στο λευκό.
0: Α, είδε, άρα μην έχει αμφιβολία περί
2: τούτου. Οπότε η UEFA απαντά με τον τρόπο τη, νομίζω, σε Αμερική και FIFA. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το παιχνίδι. Και Ελλάδα, πάντως βλέπω ΑΕΚ Αθηνών. Σε ενδιαφέρει, ξέρω ότι και εσύ ΑΕΚ θα βλέπεις λογικά.
0: Να το δούμε. Είναι έτοιμες οι ομάδες ακόμα, ή τουλάχιστον δεν είναι εκεί που θέλουν. Αλλά πιο καλή ομάδα η ΑΕΚ. Εντάξει, σίγουρα. Πιο ποιοτική.
2: Θα δούμε τα παιχνίδια και τα δύο.
0: Εννοείται. Γιώργο, ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
0: Ρεπορτάζ Απόλλωνα έρχεται διπλό σε λίγο. Θα μιλήσω μαζί με δύο παλιούς άσους της ομάδας, με τον Γιώργο Ιωσηφίδη και τον Κρίστη Θεοφίλου. Και τα δύο αυτές τις δύο συνεντεύξεις, παύλα συζητήσεις, θα τις έχουμε μόλις επιστρέψουμε από δελτίο και break διαφημιστικό.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στους 254 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη Δυτική Κολομβία. Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, μια 31χρονη γυναίκα στην πόλη Κάλι που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε, έγινε σύμφορο ελπίδας. Οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν ζωντανή από τα συντρίμμια σχεδόν 30 ώρες μετά τον σεισμό. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πύρκα τα πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Καταθέτουν σήμερα υπόμνημα οι εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Νέα κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ από τη 1 μετά μεσημβρία έως τις 3:30 το απόγευμα.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
11: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
12: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να πέσουν μονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
16: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
17: Το Πισούρι γίνεται Αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
18: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
13: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
21: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
20: Κάτι πιο ευχάριστο.
21: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
20: Α, τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε με Απόλλωνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον παλιόσο της ομάδας, παίκτης με τον οποίο στον Απόλλωνα πανηγύρισε τα πάντα πρωταθλήματα κύπελο, Γιώργος Ιωσηφίδης. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλό πρωινό, Άλκη, σε εσένα και στους ακροατές.
4: Είναι οδυνηρός ο αποκλεισμός για τον Απόλλωνα, με δεδομένο, εντάξει, στην παράταση υπήρχε το χάντικα που ήθελαν οι Νορβηγοί για να πάρουν την πρόκριση, αλλά ο τρόπος που ήρθε το προβάδισμα της νορβηγικής ομάδας και το έστειλε το μάτι στην παράταση, είναι οδυνηρό, όπως και να το κάνουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.
5: Ναι, είναι όπως τα είδες, Άλκη. Μετά το πρώτο παιχνίδι που κέρδισε στην Νορβηγία, περιμέναμε τα ξαπόλα να είναι πολύ καλύτερος και στο Αλφαμέγα, στην έδρα του, σε ποσά στον κόσμο του. Έτυχε να δω το πρώτο ημίχρονο, όπως είχα πει πριν που μιλήσαμε, ήμουν εξωτερικό και είδα το πρώτο ημίχρονο και λίγο από το δεύτερο. Δεν προδικάζεται σε καμία περίπτωση ότι θα είχε αυτή την εξέλιξη ο αγώνας. Μπήκε πολύ δυνατά ο αγώνας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και μπορούσε να είχε προηγηθεί πρώτος. Μετά την πρώτο γκολ της Μπραν, πάλι βρήκε ευκαιρίες να αλλά και πάλι να ισοφάριζε, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, που έγινε σε ως ένα σημείο μια ανατροπή των συναισθημάτων. Απλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, όταν τρως γκολ και χάνεις και μπαίνεις στην παράταση στο έκτο λεπτό, στις καθυστέρησες, δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, τελευταία 10 δευτερόλεπτα ήθελα ακόμα. Μια φάση, μια γιώμα και μπήκε το 2-1.
5: Εκεί λες δεν έχεις τύχη, δεν έχεις τη συγκέντρωση, δεν έχεις τα ψυχικά αποθέματα, η κούραση σε κατέβαση.
4: Το λες αυτό, δηλαδή έτσι είναι όμως. Δηλαδή, να σου πω...
5: Είναι λεπτομέρειες.
4: Είναι λεπτομέρειες.
5: Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Είναι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, στο έκτο λεπτό, ήταν μια φάση που... Τι να πεις, έγινε με τον τρόπο που έγινε, εξελίχθηκε η φάση και πήγε κεφάλι, ας πούμε, η Μπραν. Έφερε τα πράγματα στα δεδομένα τα που ήθελε. Στην παράσταση φαίνεται ίσως ήταν πιο έτοιμη αυτή από πλευράς της κατάστασης.
4: Εντάξει, πιο έτοιμη είναι σίγουρο ότι θα είναι, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα του.
5: 16 παιχνίδια. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του, όμως θεωρώ ότι ο Απόλλωνας έκανε χαρακτήρι. Έτσι το βλέπω εγώ.
4: Και ισοφαρίζεις, δηλαδή, και ισοφαρίζεις, μπαίνεις στην παράταση και λες τώρα, εντάξει, δεν έχεις ψυχολογία αν μπούμε σε ένα τέτοιο σενάριο. Με το που ξεκινάει η παράταση, πάλι το φέρνεις στα μέτρα στο παιχνίδι. Και πάλι το ξαναχάνεις το προβάδισμα 3 λεπτά αργότερα με τον ίδιο παίχτη.
5: Αυτό σημαίνει αδυναμία. Έβαλε αδυναμίες και δεν εκεί που έπρεπε, με τον οποιοδήποτε τρόπο να είσαι πιο compact σαν ομάδα, να είσαι πιο, οι γραμμές σου να είναι, να συγκεντρωθείς όσο εντάξει, νομίζω είναι από εκεί και στους παίχτες και στην ποιότητα εκεί να ανταποκριθούν άλλοι. Εκεί έπρεπε να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες, να κρατήσουν λίγο την παρά περισσότερο, να μην υπάρχει, γιατί υπήρξε ένας ψιλοπανικός, θα έλεγα, και εκεί θεωρώ ότι χάθηκε και η πρόκληση.
4: Ναι. Το ρόστερ του Απόλλωνα, το οποίο ουσιαστικά είναι σε μεγάλο βαθμό το περσινό, το οποίο από το Δεκέμβριο και μετά έβγαλε μια καλή εικόνα στα περισσότερα παιχνίδια για να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε και να κάνει αυτή τη μεγάλη αντεπίθεση και να βγει η Ευρώπη εν τέλει. Θεωρείς ότι έχει ακόμα πράγματα που πρέπει να υπάρξουν όσον αφορά προσθήκες, όπως το είδαμε και με τα πρόσφατα παιχνίδια της Ευρώπης?
5: Ό,τι αντιλαμβάνομαι θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Έτσι έχω ακούσει γενικά έτσι στον αέρα θα έλεγα.
4: Ναι, ναι.
5: Νομίζω ότι χρειάζεται ο Απόλλωνας κάποια ενίσχυση. Οι νέοι ακόμα που έχουν σωματωθεί φαίνεται θέλουν χρόνο για να γίνουν με ένα με την ομάδα και να μπουν στο πέτσι της.
4: Mm-hmm.
5: Άρα θεωρώ ότι έχει αρκετά περιθώρια βελτίωση ο Απόλλωνας και περιμένουν να δούμε αυτούς τους νέους πόσο μπορούν να ανταποκριθούν και πόσο μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γιατί κανένα ψέματα με το ρόστερ που είχε ο Απόλλωνας με 3-4 ενισχύς ποιότητας θεωρώ δεν θα έχει τίποτε να ζηλέψει με από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει.
4: Mm-hmm.
5: Άρα εκεί είναι το θέμα άλλη.
4: Οι
5: παίχτες που θα έρθουν και να μπουν στην ομάδα να έχουν την ποιότητα αυτή που να δώσει στην Απόλλωνα την έννοια αυτή που θέλει για να πρωταγωνιστεί mm-hmm. στο πρωτάθλημα. Γιατί τα άλλα ψέματα.
4: Ναι, αυτό θέλει, ναι, ναι. Ναι.
5: Μετά τον οδυνηρό αποκλεινό, γιατί είναι οδυνηρός, τα άλλα ψέματα. Γιατί αυτά που οι προσδοκίες που δημιούργησες με το 1-0 στην Νορβηγία, μπορεί να υποτιμήσω την Μπραν που τακτικό είναι και, και το μεγάλο όνομα, να είστε και δικαιοί. Περίμενες ότι θα τουλάχιστον με το πρώτο αγώνα που...
4: Και με δύο αποτελέσματα, έτσι, γιατί και με το Χ πέρναγες.
5: Ναι, ακριβώς. Mm. Άρα τώρα πρέπει να το διαχειριστεί σωστά και ο προπονητής και ενδικά και ο κόσμος...
4: Και ο κόσμος, ναι, ναι.
5: Να καταλάβει ότι εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που σίγουρα όλος ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές αλλά και η διοίκηση θα ήθελε να περάσει στον επόμενο υπάρχει ο Απόλλωνας. Αλλά το ποδοσφαιρό αυτά έχει αρκεί. Και πρέπει από αυτές τις αδυναμίες ή αυτές τις αποτυχίες εισαγωγικά να γίνει εφεκτό δυνατός.
4: Ναι, πάντως η αλήθεια είναι η Ευρώπη είναι δέλεαρ για όλες τις ομάδες, αλλά το Champions League και το Europa League με το δεδομένο ότι σου δίνουν αυτά τα μαξιλαράκια αν αποκλειστείς να παίξεις τη χαμηλότερη διοργάνωση και ειδικά στο Champions League έχεις δύο αποκλεισμούς στο χέρι και μπορείς να μπεις στο League Phase του Conference League, είναι μεγάλη διαφορά. Το Conference League είναι πιο δύσκολο, ειδικά όταν είσαι στο group των μη ισχυρών. Με το παραμικρό λάθος στον αποκλεισμό σου φεύγεις από την Ευρώπη. Δεν έχεις μια δεύτερη ευκαιρία όπως θα έχει η Ομόνια και η Πάφος αν δεν τα καταφέρουν αύριο.
5: Ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα. Άρα και αυτό στοχεύουν και όλες οι ομάδες να είναι σε αυτούς τους θεσμούς για να έχουν τις ικανότητες τους αν κάτι δεν πάει καλά στα πρώτα παιχνίδια. Ευελπιστούμε ότι η Ομόνια και η Πάφος να κάνουν αυτό που πρέπει και να
4: θέλουμε επιγόντως δύο ομάδες στο League Phase λόγω βαθμολογίας.
5: Θα είναι αποτυχία δηλαδή με την περσινή θα έλεγα πορεία των ομάδων που ήταν φοβερή και γενικά πήρε πάρα πολλούς πόντους η Κύπρος. Φέτος θα είναι πίσω γύρισμα αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τουλάχιστον αυτά που έχουμε.
4: Ναι, ναι, ναι, τουλάχιστον δύο ομάδες γιατί ναι. Στο Conference League αν δεν περάσουν στο Europa και πάνε Conference League πόντους θα μαζέψουν. Δηλαδή υπάρχουν βατές ομάδες εκεί πέρα για να πιάσεις βαθμούς και γιατί όχι να κυνηγήσεις και κάτι παραπάνω. Άρα ναι, είναι επιτακτική ανάγκη θα έλεγα μετά το χτεσινό αποκλεισμό του Απόλλωνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γενικά το πρωτάθλημα αναμένεται πολύ δύσκολο για μία ακόμα χρονιά και σε πρόβλεψη αλλά και έξω βλέπω όλες οι ομάδες. Υπάρχει το δέλεαρ των 5 εισιτηρίων στην Ευρώπη, άρα εγώ βλέπω ένα χαμό πάλι να γίνεται φέτος.
5: Μακάρι να δούμε κάτι καλύτερο από ό,τι είδαμε πέρσι αλλά
4: ναι.
5: Το ευελπιστώ. Όλοι φαίνεται έκαναν τις κινήσεις τους αλκοί. Μιλώ για τις μεγάλες ομάδες
4: ναι, ναι, ναι.
5: Τρόπο που θέλουν να φέτος να ενισχυθούν με τον τρόπο που έκαναν τον προγραμματισμό τους. Το μόνο που περιμένουμε είναι να δούμε στο γήπεδο αυτό πώς θα ανταποκριθούν με τις αλλαγές των προβλητών που κάποιοι έφεραν τους προπονητές. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρξουν αλλαγές και θα υπάρξουν και θεωρώ αντιδράσεις που και μιλώ αντιδράσεις όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ να δω πώς θα εξελιχθεί όλη η μετεξέλιξη. Η Ομόνια που φαίνεται ότι έχασε τα ατού της, τα μεγάλα.
4: Τα δύο, ναι, τουλάχιστον. Όχι παραπάνω, όλα τα δύο τουλάχιστον. Ναι.
5: Είναι αυτό που λες καμιά φορά και κρίνεις, αλλά λες και εσύ ο ΜΑΕ και ο
4: Σεμέδο.
5: Πώς να τους κάτσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον και δίνουν λεφτά άλλες ομάδες.
4: Είναι έτσι το ποδόσφαιρο, βέβαια.
5: Το θέμα για την Ομόνια ποιο είναι το μεγάλο θέμα. Είναι πώς θα έρθει να αντικαθίσει για μένα τον ΜΑΕ.
4: Το ΜΑΕ.
5: Πώς θα φέρει σε τεφόρ τώρα στις κλάσεις του ΜΑΕ, γιατί κακά τα ψέματα.
4: Τον ΜΑΕ τέτοια εποχή τον έφερε πάντως. Ήταν από τις τελευταίες μεταγραφές. Άρα θα ευελπιστεί σε κάτι παρόμοιο στο σκάουτινγκ.
5: Θα σου πω παρόμοιο δεν θα πει. Να σου πω έτσι, το λέω με απόλυτη έτσι. Δηλαδή αν δεν πληρώσεις αδρά για κάποιον σέντερφορ να τον φέρεις, να τον πληρώσεις την ομάδα του, γιατί κανένα δεν σου δει ο σέντερφορ έτσι, γιατί θέλει να φύγει από μια ομάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι κανόνας και θα δούμε και στην πορεία ότι είναι πολύ δύσκολο η σέντερφορ, η κλασική αυτή που είναι έτοιμη και θα έρθουν να όλουν τα γκολ, δεν είναι εύκολη να τους φέρεις την ομάδα.
4: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία.
5: Εντάξει, καλά.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα του Απόλλωνα, στο χτεσινό παιχνίδι, και θα βάλω στην παρέα μας έναν επίσης παίκτη που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Απόλλωνας. Έχει αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια, αρχηγός. Κρίστη Θεοφίλου είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κρίστη, καλημέρα, καλό πρωινό.
6: Καλημέρα σε όλους σας.
4: Δεν ήταν καλή βραδιά. Δεν είναι μόνο αποκλεισμός, αλλά είναι περισσότερο πώς έρχεται ένας αποκλεισμός, ο οποίος ο Απόλλωνας μετά τις προσδοκίες που είχαμε από το διπλό στην Νορβηγία πήγαινε για δύο αποτελέσματα, αλλά στις λεπτομέρειες, πραγματικά στις λεπτομέρειες, έχασε την πρόκριση.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Και μου δυστυχώς δεν ήταν καλή βραδιά για τον Απόλλωνα χθες. Γιατί προηγήσε δύο φορές το σκορ και στο τέλος να χάνει την πρόκριση, εντάξει δεν έγινε ότι καλύτερο, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Εκεί που όλοι περιμέναμε η αντίπαλος ομάδα να, λόγω της ζέστης και της γρασίας που έχουμε εδώ, να ήταν πιο εύκολα πράγματα σε εισαγωγικά για μας, δυστυχώς γύρισε μπούμερα νομίζω. Mm-hmm. Αλλά όπως ανάφερα έτσι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς εντάξει, το βάλεψαν, προσπάθησαν, αλλά συμβαίνουν.
4: Εντάξει, το ότι είναι πιο έτοιμη ομάδα είναι δεδομένο, γιατί έχουν τουλάχιστον 16-17 παιχνίδια στα πόδια τους σε σχέση με τα πολύ λιγότερα που έχει ο Απόλλωνας σε αυτή την περίοδο. Γενικά, αν και οι σκανδιναβικές ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα ποιοτικές, είναι ομάδες που στηρίζονται στη δύναμη και στην ταχύτητα, και το καλοκαίρι δεν τους θες μέσα στα πόδια σου στην Ευρώπη, διότι παίζουν full πρωτάθλημα. Εμείς δεν έχουμε πρωτάθλημα πριν τον Αύγουστο, ξέρουμε τι γίνεται. Όσο και να λέμε ότι είναι πιο ποιοτικές οι ομάδες μας, δηλαδή αν αυτές οι ομάδες στις συναντήσεις τον Νοέμβριο, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
6: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, γιατί όλες μας οι ομάδες όταν παίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν είναι έτοιμες 100% αντιθέτως με τις αντίπαλες ομάδες. Αλλά εντάξει, αν δούμε το πρώτο παιχνίδι, αυτό κατά γνώμη μου δεν φάνηκε. Έδειξε ο Απόλλωνας ότι ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο. Mm-hmm. Όντως όμως έτσι είναι πράγματα, ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα πολλούς, αλλά στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έδειξε αυτό το πράγμα. Εντάξει, στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε αυτόν. Εντάξει, τώρα έγιναν πολλά για να χαθεί η πρόκριση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έδειξε η ομάδα ότι φέτος θα είναι αρκετά καλή και ανταγωνιστική.
4: Ναι. Πιστεύεις ότι ο Απόλλωνας μπορεί φέτος το, γιατί πλέον μιλάμε για πρωτάθλημα, για αυτή τη διοργάνωση και το κύπελλο εννοείται, μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω? Το κάτι παραπάνω δεν υπάρχει κάτι άλλο από το να συζητήσουμε για τίτλο.
6: Εννοείται αυτό, ότι όπως έδειξαν μπορεί ο Απόλλωνας για το κάτι παραπάνω, γιατί όχι το πρωτάθλημα. Έδειξαν ότι ένα σύνολο πάρα πολύ καλό. Εντάξει, θα είναι ανταγωνιστικό το πρωταθλήμα φέτος, αλλά νομίζω με δουλειά, γιατί όχι.
4: Ναι.
6: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ναι, και φέτος βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη.
4: Αυτό είναι μεγάλο δελεάρ.
6: Αυτό είναι μεγάλο, ναι, είναι μεγάλο κίνητρο για όλους. Είναι στα πόδια της κάθε ομάδας, όχι μόνο του Απόλλωνα, να αποδείξουν ότι αξίζουν γι' αυτό.
4: Ναι. Το ρόστερ, με την ενίσχυση και με το γεγονός ότι πολλά από τα παιδιά που ήταν πέρσι στην ομάδα, η οποία από το Δεκέμβριο και μετά, από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο και μετά έβγαλε μια εικόνα πάρα πολύ καλή, νιώθεις ότι είναι ok, μήπως θα χρειάζεται κάτι παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνομαι μια-δύο κινήσεις μπορεί να γίνουν ακόμα, δεν ξέρω, έτσι φαίνεται.
6: Εντάξει, εγώ θα σου πω γιατί την άποψη είναι δική μου.
4: Ναι.
6: Νομίζω ότι η κάθε ομάδα, τώρα δεν μιλώ για τον Απόλλωνα, η κάθε ομάδα πρέπει να έχει μπροστά έτσι όπως ένα killer. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει μπροστά έναν επιθετικό που να σου βάζει τα γκολ από εκεί που δεν το περιμένεις.
4: Ναι.
6: Νομίζω ότι ο Απόλλωνας δεν έχει αυτόν τον επιθετικό ακόμη. Χρειάζεται νομίζω ένα έτσι στυλ του Σόσιν που έπαιξα και μαζί του, να σας πω, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν κολτσής, χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα τα δει ο προπονητής, δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε τι ανάγκες έχει η ομάδα, αυτός τους δει καθημερινά τους παίκτες.
4: Έχει Σόσιν σήμερα.
6: Συγγνώμη.
4: Έχει παίκτες σαν τον Λούκα Σόσιν σήμερα. Έχει παίκτες σαν τον Λούκα Σόσιν σήμερα.

0: γκολ είναι πρώτα να μην φας και μετά να βάζεις. Ναι. Άμα δεν βάζεις δεν έκανες τίποτα.
1: Ναι, σωστό. Η άμυνα πίσω ο Κουβίντα.
0: Είναι εντάξει, έδειξε ο Κουβίντα ότι μετά τον τραυματισμό είναι ένας παίχτης ηγέτης η άμυνα. Άλλωστε φάνηκε και χθες μετά την αποχώρησή του.
1: Ναι.
0: Ενώ νομίζω η γνώμη μου ότι αν ήταν εκεί αυτές τις μία-δύο φάσεις θα τις καθαρίζει λόγω του ύψους και της εμπειρίας του.
1: Ειδικά τη φάση του γκολ, ναι, δεν ξέρω, εντάξει, είναι μια φάση που μάγκωσε η άμυνα, δεν ξέρω πώς να το
0: εντάξει,
1: πω, αλλά...
0: φίλε, για να μπει ένα γκολ είναι ένα δευτερόλεπτο αδράνειας, είναι μια άτυχη στιγμή, είναι ένα λάθος. Από εδώ κρίνονται και οι μεγάλες ομάδες. Ενώ ένας έμπειρος παίχτης να ήταν εκεί, νομίζω θα καθάριζε τη φάση πριν καν εξελιχθεί για φάση.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Μου λέει ένας ακροατής τώρα εδώ, αν ο Κουν ήταν στη θέση του στο 96, δεν θα είχαμε να λέγαμε αυτά. Δεν τον κατηγορώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
0: Φίλε, κοιτάξτε, ο Απόλλωνας έμπαινε την πρόκληση, δεν θα μιλούσα για αυτά.
1: Δεν θα μιλάει κανένας για τίποτα.
0: Πάντα χάνονται πρωταθλήματα από ομάδες που πάνε διαβάθμιση. Εδώ χάνονται τα πιο εύκολα γκολ. Εδώ χαθήκανε παγκόσμια για ένα λάθος. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν έκαναν λάθος κανένας, τότε αφού το ποδόσφαιρο
1: είναι παιχνίδι λαθών και λαθών.
0: Αυτά είναι δυστυχώς. Αν δεν κάνεις λάθος, δεν θα μπει γκολ. Έτσι είναι. Δυστυχώς.
1: Ναι. Συμφωνώ. Για τον coach, τι άποψη έχεις?
0: Φίλε, ο Λοσάδα έδειξε ο άνθρωπος ποιος είναι. Πήρε μια ομάδα από εκεί που και κανείς δεν υπολόγισε να κάνει έτσι πορεία ο Απόλλωνας. Φυσικά εγώ τώρα θα το δω ο οποίος αυτός έκτισε την ομάδα
1: από την αρχή,
0: αλλά
1: σωστό,
0: έχει
1: σωστό,
0: το υλικό. Αλλά φαίνεται ότι ένας σοβαρός προπονητής, ξέρει τι κάνει. Εντάξει, γι' αυτός θα κάνει λάθη για όνομα του Θεού.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Η συνολική πορεία του μέχρι στιγμής ο άνθρωπος φαίνεται πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Χρήστη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτός ήταν ο Χρήστης Θεοφίλου. Λοιπόν, τι είναι κύριε Γιώργο?
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Ο 0,75 λέει Μέτριος ο Λοσάδα, Μεσίκη, Οικονομή, Μαλεκίδη, Μπαλογιάννη, δεν πας κάπου. Καλημέρα. Ο 4,45 αποκλειστικά λέει φταίει ο Λοσάδα, είναι οι παίκτες που ανέβασαν την ομάδα. Okay, εντάξει, πάντως κριτική ισοπεδωτική δεν είδα και νομίζω δεν έχει λόγο να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ένας οδυνηρός αποκλεισμός για τον Απόλλωνα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη ομάδα, έχει τον τρόπο ή πρέπει να βρει τον τρόπο για να... όχι αντιπιτεθεί, να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα, το οποίο είναι και ο μεγάλος στόχος, έτσι. Κατάκτηση τίτλου, πρωτάθλημα, κύπελο, ένα καλύτερο εισιτήριο στην Ευρώπη για την επόμενη χρονιά. Το Conference League, ok, είναι Ευρώπη, αλλά θες συνεχόμενες προκρίσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο σε καλοκαιρινή περίοδο που οι ομάδες μας δεν είναι ακόμα έτοιμες. Δεν θα έχουμε σήμερα εκπομπή με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, ούτε και αύριο. Ο Κωστάκης, η οικογένειά του θρυνεί την απώλεια του αδερφού του Ρένου Κωνσταντίνου από την Κλήρου. Η κηδεία του Ρένου θα γίνει αύριο στις 4 στην Κλήρου. Ο Ρένος, ο οποίος ήταν στα ΛΟΚ καταδρομέας το 1974, υπηρέτησε στην 31η μοίρα καταδρομών, πολέμησε στον πενταδάκτυλο και έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με την επάρατο νόσο. Το είπα και το πρωί, θα εκφράσω για μία ακόμα φορά τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου και εμένα και της ομάδας όλης εδώ, των παιδιών του Supersports, τον Κωστάκη Κωνσταντίνου και στην οικογένειά του για την απώλεια του αδερφού του. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Σύνδεση με τα στούντιο της Αθήνας σε πολύ λίγο. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία της Ομόνιας και της ΠΑΦΟΥ για τα δύο αυριανά παιχνίδια.

0: μια πάρα πάρα πολύ σημαντικά, το ξαναλέω, είναι επιτακτική ανάγκη και για την Πάφο και για την Ομόνια να προκριθούν τουλάχιστον στο League Phase του Conference League, έτσι ώστε η Κύπρος να διεκδικήσει όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς και την παραμονή της τουλάχιστον στη 15η θέση της ειδικής βαθμολογίας, κάτι που αν συμβεί για πρώτη φορά και για δύο συνεχόμενα χρόνια η Κύπρος θα έχει 5 ομάδες στην Ευρώπη. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να κρατήσουμε τη 15η θέση με τα δεδομένα τα οποία σας έχω αναφέρει. Λοιπόν, καλή συνέχεια και από μένα και από το παλικάρι εδώ, το Γιώργο το Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
3: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
2: Κάτι πιο ευχάριστο.
3: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
2: Α, τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπράνο Απόλλωνας και πλέον συγκεντρώνεται στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Γύρισε μπούμεραγκ το θέμα με τη ζέστη, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κρίστης Ιωφίλου. Όπως πρώτη μετέφερε στο σελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com, το Τσιγόε από ελ κατέθεσε πρόταση στον 35χρονο μεσοεπιθετικό Ροπέρτο Περέιρα στην Ελλάδα γράφου για ενδιαφέρον προς το πρόσωπο του Γερεμέγεφ. Μετά του Σάτκα και Ντουβέρνη, Ομόνια Φουλάρη για την απόκτηση μέσου στις 5 ζωντανά από τον Σούπερ Σπορ 14 διάσκεψη του Μπέρκ εν όψη Λίνκολ. Σέμα και Κορέια θα είναι εκτός για την ΠΑΦ απέναντι στην Σάλσπουργκ, προλαβαίνει ο ΜΑΕ στις 12.30 μιλάω Σαπίντο για την αυριανή αναμέτρηση. Επαφές της ΑΕΚ με την Κλούζ για τον 22χρονο επιθετικό Ατάνα Στρίκα, ζωντανά από το YouTube του Αστέρα Τρίπολη στο φιλικό στις 7.30. Δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή των Φανίβ Μίντερτροπ και Κίσο Ελμαέστρο στο φιλικό της Ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα που ξεκινά στις 7. Προτεραιότητα στον Άρη απόκτηση επιθετικού, δεν θα κινηθεί για τερματοφύλακα ο Λεμεσανός Σύλλογος. Κοίτα τον κατάλογο Β' των Ταμάχου στην ΑΕΛ, η προετοιμασία πλέον συνεχίζεται στην Κύπρο. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Ο Ολυμπιακός Πυρός προηγήθηκε στην έδρα της Ναϊμέ και ενώ ισοφαρίστηκε στο 70, έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 80 και λήγησε στην παράταση με 2-1. Ο Λιβάιν Γκαρσία σκόραρε στον τεπούντο του Τσέσεκα 1948, ισοφάρισε στο 87, αλλά ο Ντέσσερς έκανε στην επιστροφή του το 2-1 στην παράταση και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα playoff του Conference League. Συμφωνία ΠΑΟΚ με Ζενίτ για τον δανεισμό του Ντουργκούσιτς. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα, εκόφη στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10, παρία στον Βίλα. Η Μονακό θέλει να λύσει το συμβόλαιο του Ποκπά. Η Chelsea φαίνεται ότι ζητά 120 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον Έντσο Φερνάντες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 14.

0: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Τετάρτη σήμερα στις 10 για το UEFA Super Cup Paris Saint-Germain στον Villa.
3: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Από τον τόπο μας πατατάκια επιλεγμένα είδη 200 γραμμάρια 1,55 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, οι αξέχαστες αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε λίγο να μπούμε σήμερα, παρόλα αυτά έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε και για τα προκριματικά, έχουμε να μιλήσουμε για... Έχουμε και το μπάσκετ που έγιναν πραγματάκια, ευτυχώς ευχάριστα πραγματάκια για την Ελλάδα. Έχουμε Champions League, έχουμε Conference League, θα τα πούμε όλα. Θα ξεκινήσουμε όμως λίγο διαφορετικά. Στην εκπομπή αυτή η αλήθεια είναι συζητάμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ όταν έχουμε κάτι, ωστόσο δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό. Πιο μετά θα έρθει ο Νίκος ο Κατσάτσος να τα πει αναλυτικότερα, ωστόσο θα το πω. Ρε Μίλτο, δε βαρέθηκες. Ρε αγόρι μου, τι κάνεις, τι έχεις πάθει. Τι σε έπιασε πάλι και είπες να πάρεις κι άλλο χρυσό. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω. Ήρεμα πράγματα. Μόνο 8.44 έγανες. Απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μάλιστα κατάφερε να ξεχάσει το μετάλλιό του. Η αλήθεια είναι, ο άνθρωπος αυτός είναι απίστευτος. Τον λατρεύω, τον κατασυμπαθώ. Πραγματικά θα κάνω πολύ εύκολα παρέα μαζί του. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω το νούμερο για να στέλνετε στο Viber 6939-943-943. Ο Μίλτος λοιπόν πήρε με 8.44 το χρυσό. Εντάξει, για το Μίλτο βέβαια δεν το λες και απίθανο, δεν το λες και περίεργο. Αντιθέτως το λες και συνηθισμένο πλέον το να παίρνει χρυσά μετάλλια. Το έχω πει και όλο στο παρελθόν ότι καμιά ώρα θα πηδήξει και θα βρεθεί έξω από το σκάμα. Θα πέρασει πάνω από το σκάμα και θα προσγειωθεί στο ταρτάν ο άνθρωπος.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε σήμερα, λοιπόν. Αναφερθήκαμε στο Μίλτο, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε, το είπαμε. Α, ξεκινήσουμε διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα είναι μια συνήθεια την οποία θα εφαρμόζουμε. Α, ξεκινήσουμε με την Live Sport. Η Live Sport, η οποία αναφέρεται στους δύο αιώνιους, στα αποτελέσματα των δύο αιωνίων. Ξεκινάει με δύο φωτογραφίες από Desers και Esse, αν βλέπω καλά. Εντάξει, μιλάει και για τον Μίλτο Τεντόγλου, βασιλιάς της Ευρώπης ο Μίλτος. Killers και στα play-off για τον Παναθηναϊκό. Τέλος στο όνειρο για τον Ολυμπιακό. Και μετά δίκαια ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αιμέγγεν 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Συνεχίζει τη League Phase του Europa League. Κόστησε η αποβολή Φορτούνη, γράφει η Live Sport. Για τον Παναθηναϊκό τι γράφει. Με τρομοκράτες τους Desert Levi, ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Σόφια με 1-0 στην παράταση επί της ΤΣΚΑ 1948, αν και δεινοπάθησε στο τέλος. Από κάτω η πρώτη κούπα. Στη μία μεριά ο Νίκολιτς, στην άλλη ο Χρήστος Κόντης. Έχουμε και τελικό. Για το Super Cup Ελλάδος θα πάμε και εκεί, εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφαιρθούμε και στο τελικό του Super Cup. Θα τα πούμε όλα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που πέρασε από τη Σόφια, θα συνεχίσουμε όμως με τις εφημερίδες αρχικά και θα τα πούμε και για τον Παναθηναϊκό, θα πούμε και για τον Ολυμπιακό, θα πούμε και για τον τελικό του Super Cup, για τα play-offs του Europa League. Θα κάνουμε ένα mini, ένα πρωινό πανόραμα θα λέγαμε του Champions League, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τα play-off που, εντάξει, η αλήθεια είναι ανυπομονούμε να ακούσουμε ξανά αυτή τη γλυκιά μελωδία, αυτό τον ύμνο του UEFA Champions League. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, πάμε στην Sport Day. Λυτρωτής Desers, προβληματικό κοτσάρισμα από τον Νίστρουπ. Έχει γράψει αρκετά πράγματα για η Sport Day. Έγκλημα και τιμωρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, προηγήθηκε, αλλά μια στιγμή αδράνειες και η διαιτησία είχαν άλλα σχέδια. Υπόκληση στον Βασιλιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, γράφει η Sport Day. Συνεχίζουμε με το φως των σπορ. Που αναφέρεται προφανώς στον Ολυμπιακό. Αποκλεισμός με ευθύνες. Έλειπαν παίκτες για να επιτευχθεί ο στόχος. Αναφέρεται και στον Παναθηναϊκό. Δεν κάηκε. Μετά για τον για τον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν χάνει ποτέ. Πάμε στην ώρα για σπορ. Στην ώρα των σπορ, συγγνώμη. Δικό μας και αυτό. Πάμε δυνατά η κάρα από το πρώτο δευτερόλεπτο και θα είναι δικό μας και αυτό. Πάνω από 9.000 ενωσίτες απόψε στη μάχη για την κούπα. Όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα και δεν κάνει δώρα θα το πάρει, αναφέρεται στις δηλώσεις Νίκολιτς. Με Ελεύσκη Σόφιας η ένωση στα play-off του Champions League. Παραμένει στην ΑΕΚΑΡΑ η ψυχάρα Δέσποινα Χατζηνικολάου. Μάνταλος θέλουμε να πάρουμε για αυτό το τρόπαιο.

Πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή. Βρήκε τον θρύλο και τον έχασε. Έρχονται εξελίξεις. Πίκρα και οργή για τη διαιτησία. Οδυνηρός αποκλεισμός σε πτήση χωρίς πιλότο. Για τον Μίλτον Τεντόγλου. Χρυσός Τεντόγλου στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά. Προφανώς μιλάει και για τον UEFA Super Cup, τον τελικό που έχουμε απόψε. Θα τα πούμε για το Super Cup, δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Πρέπει άμεσα να ανασυνταχθούμε. Απευθείας στη League Face του Europa ο θρύλος. Τι είπε για τη νέα χρονιά και για το μάτς της Ολλανδίας. Ο Χωσέλους Μεντιλίμπαρ. Ρέτσος, ζητάμε συγγνώμη.

Μας βάρεσε η δίψα, φίλοι ακροατές, πραγματικά. Πάμε τώρα λίγο να πιάσουμε τις ελληνικές ομάδες. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που αποκλείστηκε από το Champions League στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ήταν 2-1 από την Νάιμέγγεν, παρότι παρουσίασε λίγο καλύτερη εικόνα από το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, κατάφερε να δεχτεί 2 γκολ. Άνοιξε το σκορ με τον Ελκαμπή στο 46ο λεπτό. Πρέπει πλέον να βρει όσες περισσότερες λύσεις γίνεται στα προβλήματά του, άμεσα κιόλας, όσο πιο σύντομα γίνεται.

Ο Ολυμπιακός που στο 70 δέχτηκε τον γκολ από ένα καλό, από μία σέντρα και μία, ένα τελείωμα στο στην εστία του Πόποβιτσα τον Λίνσεν. Ο Λίνσεν έκανε το 1-1. Δεν μπόρεσε ο Πόποβιτς εκεί να αντιδράσει. Ο Φορτούνης αποβλήθηκε μετά παρέμβαση του VAR. Έγινε ένας χαμός. Ο Σερχάουζ σκόραρε στο 90-3 με τον γκολ όμως να ακυρώνεται. Το μάτς πήγε παράταση και εκεί στο 95 τον γκολ το έβαλε ένας πρώην ερυθρόλευκος, ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Εμρέ Μορ, που κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και να δώσει στην ομάδα της Νάιμέγγεν την πρόκριση. Να πούμε πως το γκολ του Λίνσεν, η ασίστ είναι από τον Ντούσαν Τάντιτς.

0: Και θα πρέπει φυσικά να κάνουμε και μια αναφορά στην εξαιρετική ενέργεια που έκανε ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος απέφυγε δύο παίχτες που πήγαν πάνω του, κατάφερε να δώσει την μπάλα, μια κακή επέμβαση του goalkeeper, τον Κρέτας. Ο Κρέτας, ο οποίος δεν έκανε καθόλου καλή επέμβαση εδώ. Βλέπω, η αλήθεια είναι και τα highlights αυτή τη στιγμή, βλέπω τη φάση του γκολ του Ολυμπιακού. Η πτώση που κάνει ο Κρέτας δεν είναι καθόλου καλή. Χάνει την μπάλα και ο Ελκαμπή απλά εκτελεί και στέλνει την μπάλα στην εστία. Ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 46. 48-49 δευτερόλεπτα πήραν στους ερυθρόλευκους μετά την ανάπαυλα για να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Αλλά δυστυχώς το προβάδισμα αυτό δεν κράτησε όσο θα έπρεπε, δεν κράτησε μέχρι το 90. Δεν μπόρεσαν οι ερυθρόλευκοι να πάρουν την πρόκριση στα play-off του Champions League, εκεί που θα έβρισκαν την Bodo Glimt. Πλέον ο Ολυμπιακός θα πρέπει να συνταχθεί, θα βρίσκεται εκτός απροόπτου. Υποθέτω τουλάχιστον, έτσι. Μπορεί και να είναι ήδη και να μην. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να είναι ήδη στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Europa League. Πάμε όμως σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Η ώρα είναι 10:30.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί.
9: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
10: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
11: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5.
12: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
13: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
14: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
15: Χαραλάμους. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Το γκολ λοιπόν. Δέχτηκε τον γκολ από τον Μόρ και αποκλείστηκε. Τώρα θα βρίσκεται εκτός απρόπτου και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Θα πάω λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Ηλία. Ο Ιωσήφ μας λέει, μας στέλνει την καλημέρα. Μια ερώτηση ρεπορταζιακή θέλω να κάνω. Όσον αφορά το με τη Λίβερ, υπάρχουν σκέψεις από τη διοίκηση να απομακρυνθεί? Έχουν καταλάβει ότι ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε? Φίλε Ιωσήφ, δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω αυτό το ερώτημα για το λόγο ότι δεν είμαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Δεν κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, η ερώτηση σου θα απαντηθεί 100% εντός της ημέρας, εντός των επόμενων ημερών. Σίγουρα θα υπάρξει απάντηση. Δεν γίνεται. Ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλημέρα. Εδώ και ένα χρόνο ασκούμε στη συνέχεια το ίδιο σενάριο. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά, χρειάζεται να βρεθεί λύση και μεταγραφές άμεσα. Και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Τελικά, μήπως δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά ότι κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτούς τους παίκτες. Και κάτι τελευταίο. Το ότι μέχρι στιγμής κάποιοι παίκτες δεν θέλουν να έρθουν στο Ολυμπιακό και κάποιοι άλλοι που είναι θέλουν να φύγουν. Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι. Αυτό μήπως μας λέει κάτι. Η αλήθεια είναι πως η κατάσταση έχει ζωρίσει αρκετά για τους ερυθρόλευκους και για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ 100%, γιατί πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο πολύ σκληρής κριτικής από τον κόσμο. Αν θέλετε, ίσως όχι και άδικα, όχι και ιδιαίτερα, όχι άδικα για τον ίδιο τουλάχιστον, για το λόγο ότι καλός κακός η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει. Δεν έχει καταφέρει να βελτιωθεί. Παρότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα απέφευγε για τον αποκλεισμό. Είχαμε πει κιόλας από την πρώτη, μετά το πρώτο παιχνίδι, ότι αν ο Ολυμπιακός δεν αλλάξει εντελώς αγωνιστικό πρόσωπο και όχι να κάνει θαύματα, γιατί λέμε ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, που okay, στα δικά μου μάτια μπορεί και να ισχύει, θα πρέπει να μάθουν όμως να κερδίζουν. Λέμε ότι θέλουμε να ανέβει η Ελλάδα δέκατη, φίλε Ηλία, φίλοι ακροατές. Πώς θα ανέβει δέκατη αν δεν νικάει, αν δεν νικάνε οι ομάδες? Μπορεί όντως να μην είναι έτοιμες και να μην μπορούν να παίξουν αρχές Αυγούστου, αρχές ή τέλη Αυγούστου, ξέρω εγώ, Αύγουστο μήνα, 5 και 12 Αυγούστου π.χ. 5-6 Αυγούστου. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Δεν θα πρέπει να μάθουν να νικάνε ακόμα και όταν δεν είναι καλά. Οι ομάδες που κάνουν τον πρωταθλητισμό τον καλό είναι αυτές που κερδίζουν ακόμα και όταν δεν είναι στα καλά τους, ακόμα και όταν δεν είναι έτοιμες. Βρίσκουν τον τρόπο, κάτι κάνουν και νικάνε. Αυτό είναι και αυτό που λέμε η στόφα του νικητή, η στόφα του πρωταθλητή. Στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει, να βρει τι πρέπει να κάνει για να βελτιώσει το αγωνιστικό του πρόσωπο. Πλέον έχει το χρόνο να αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Και γιατί το λέω αυτό? Έχει το χρόνο να προετοιμαστεί μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του, γιατί πλέον θα είναι στη league phase του Europa League. Δεν θα παίξει play-off, οπότε τα παιχνίδια που ήταν να δώσει επί της ουσίας έχουν, να το πω, παρακαμφθεί κάπως. Τα έχει περάσει. Επί της ουσίας έχουν αφαιρεθεί. Δεν υπάρχουν παιχνίδια τώρα play-off. Θα παίξει στην league phase και θα πρέπει να προετοιμαστεί. Αναμένουμε λοιπόν να τον δούμε στη league phase. Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Πάμε στο Παναθηναϊκό που νίκησε στην παράταση την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την ηθική, την ομάδα που συνεχίζει ηθικά την ηθική συνέχεια της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, της παλιάς ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Παρότι υπάρχει ομάδα που έχει αυτό όνομα, η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 θεωρεί ότι είναι, ότι αυτή συνεχίζει την ιστορία της, του συγκεκριμένου συλλόγου. Πάμε λοιπόν στις αναμέτρησης. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά παρουσίασε ένα σίγουρα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, καλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι, με εξαίρεση κάποιες στιγμές που δεινοπάθησε πραγματικά από την ΤΣΕΣΕΚΑ. Ζορίστηκε κυρίως από το κομμάτι ότι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να τελειώσει το παιχνίδι γρήγορα. Στην αρχή του στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι πως είχε μπλοκαριστεί ακριβώς από αυτό που έδωσε την ισοπαλία στην ΤΣΕΣΕΚΑ στην Αθήνα, δηλαδή τις δύο ζώνες άμυνας. Ακόμα και η δύο επιθετική της ΤΣΕΣΕΚΑ που παίζε με 4-4-1-1, ο Μέγερ με τον Ήλιεφ, αν θυμάμαι καλά τα ονόματα, βρίσκονταν πίσω από το κέντρο και παίζαν άμυνα, δηλαδή περισσότερο προσπαθούσαν να δυσκολέψουν τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει. Ο Παναθηναϊκός, το σημείο 0 στον Παναθηναϊκό είναι περίπου στο 40-41. Και γιατί το λέω? Από εκεί ξεκινάει κάπως και βρίσκει τον τρόπο να κάνει κάποιες εναλλαγές, κάποιες συνεχόμενες πάσες με κάποιες μικρές συνεργασίες με τις οποίες έβγαζε τελικές. Λίγο πριν το ημίχρονο, αυτό φαίνεται πως θα λειτουργήσει από τη στιγμή που ο Ζαρουρί κάνει δύο τελικές προσπάθειες στις οποίες ο Μαρίνοφ, ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων, αναγκάζεται να επέμβει. Στην πρώτη βάζει τα πόδια του και επεμβαίνει και τα βάζει πολύ γρήγορα. Αν αργούσε λίγο, αν τοποθετούσε λίγο χειρότερα τα πόδια του, η μπάλα θα ήταν στα δίχτυα. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Έβγαλε την πρώτη συνεργασία ο Ζαρουρί. Στην δεύτερη έψαξε κι άλλο ένα σουτ. η μπάλα πήγε στην εστία. Εκεί βέβαια το σουτ δεν ήταν τόσο δυνατό, είχε μια δύναμη αλλά όχι όσο το προηγούμενο. Εκεί ο Μαρίνοφ μπόρεσε και έπεσε και μπλόκαρε. Από εκεί όμως καταλαβαίνει κάποιος ότι ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και βρίσκει το ρυθμό του, αρχίζει και βρίσκει τον τρόπο για να βγάλει τελικές προσπάθειες, για να παλέψει για να παλέψει απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την άμυνα των Βούλγαρων. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ξεκινάνε με κάποιες τελικές προσπάθειες και στο πρώτο τέταρτο ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Δείχνει. Γιατί από το δείχνει ότι μπορεί να κάνει μέχρι το πραγματοποιεί έχει και μια απόσταση. Στο 60 όμως αυτή η απόσταση είχε διανυθεί. Ο Λιβάη Γκαρσία βρέθηκε μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, πλάσαρε υποδειγματικά τον Μαρίνοφ, πλαϊνό δείχτη η μπάλα, ο Μαρίνοφ δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα, δεν γινόταν κιόλας, δεν είναι εύκολο να επέμβει σε ένα τέτοιο σουτ. Έκανε το 1-0 και εκεί ο Παναθηναϊκός σαν να μπήκε λίγο το νερό στα βλάκια, θα μπορούσαμε να πούμε, φίλοι αγροατές. Γιατί το λέω αυτό? Από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός βρίσκει χώρους σιγά σιγά. Ο Κυριακόπουλος χάνει αμέσως μετά χάνει μια ευκαιρία. Βγαίνει σε καλή θέση, όχι με απίστευτο χώρο, κάνει ένα σούτ, αλλά πάει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός από εκείνο το σημείο και μετά ελέγχει απόλυτα το μάτς μέχρι το 80-80 κάτι. Από εκείνο το σημείο και μετά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και γιατί το λέω αυτό? Η ΤΣΣΚΑ έχει αποφασίσει εκείνη τη στιγμή να τα παίξει όλα για όλα. Και γιατί το λέω αυτό? Αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να οπισθοχωρήσει. Έχουν αποφασίσει εκείνη τη στιγμή οι Βούλγαροι ότι πρέπει να βάλουμε γκολ, πρέπει να παλέψουμε. Σου λέει δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Ή θα πάμε, ή θα το καταφέρουμε να σοβαρίσουμε, θα κινδυνέψουμε να φάμε το δεύτερο. Από τη μια άποψη αυτό είναι και σωστό. Δηλαδή όταν δεν έχεις άλλη ευκαιρία, κάνε την επίθεσή σου και αν φας το δεύτερο δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Έτσι για αλλιώς η ΤΣΣΚΑ, θυμίζω φίλοι αγροατές, ήταν outsider. Για καλή τους τύχη το βρήκαν τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός αδράνησε μετά από ένα πλάγιο που εκτελέστηκε από τους Βούλγαρους, η άμυνα αδράνησε. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, τώρα που τη βλέπω και όλα στη φάση, ο Ντιαλό πηδάει για μια κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει νομίζω στο κεφάλι του Βαντρόγκελεν βέβαια. Θέλω λίγο να τη δω τη φάση. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο... Ναι, η μπάλα πρέπει να βρίσκει στο κεφάλι του Ντιαλό. Περνάει από όλους, φτάνει σε ένα σημείο που ο Ντβάλι είναι περίπου στο ύψος του πέναλτι, ο Τουμπά αργεί να πάει πάνω του και ο Ντβάλι πλασάρει με το δεξί, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία χαμηλά του Πένια, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποκρούσει το σούτ. Ο αρχηγός λοιπόν της ΤΣΣΚΑ της δίνει το φιλί της ζωής εντός εισαγωγικών, τη σώζει και την και στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός εκεί ουσιαστικά πάγωσε, ψυχρολουσία κανονική. Παρόλα αυτά η ευκαιρία του ήρθε. Και πώς? Με τον Ντέζερς, κύριοι, με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος λείπει από το Δεκέμβριο, ο οποίος έχει να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό κυριολεκτικά από το Δεκέμβριο, ήταν συνεχώς τραυματίας. Μετά από μια προσπάθεια, μετά από μια σέντρα, ο Μαρίνοφ κάνει μια έξοδο με όλο το σεβασμό στον goalkeeper των Βουλγαρών, του Μεσολογγίου, κανονικότατη έξοδος Μεσολογγίου. Κάπου εκεί ο Κυριακόπουλος ψάχνει, αν δεν έχω κάνει λάθος, ο Κυριακόπουλος την έχει βγάλει τη σέντρα. Ο Ντέζερς μετά την κακή έξοδο του Μαρίνοφ βρίσκεται σε προκαινής εστίας. Απλώς σταματάει την μπάλα και πλασάρει. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν στο 94 ο Παναθηναϊκός βρήκε τον γκολ που ήθελε. Τι πιο εντυπωσιακό πραγματικά για τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση, φίλοι ακροατές, με δύο παίκτες, με δύο ποδοσφαιριστές που ο πρώτος πραγματοποιεί ντεμπούτο με τους πράσινους γιατί μόλις αποκτήθηκε και ο δεύτερος επιστρέφει μετά από τραυματισμό μηνών, μετά από 8 μήνες κοντά. Τουλάχιστον εντυπωσιακό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα βρεθεί απέναντι στον ιτημένο του Μπεσίκτας Χράντετς Καράλοβε και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από όσο θα μπορούσε κάποιος να τα περιμένει. Λοιπόν, αρχικά να εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Επανέρχομαι, λέει, στον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Ηλίας έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα. Επανέρχομαι στον Ολυμπιακό. Όπως είδες, οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Όταν μια ομάδα ανέτοιμη καταφέρει και βρίσκει τον γκολ, μετά κοιτάει να διαχειριστεί το μάτς και δεν συνεχίζει να παίζει τα κόκκινα με ψηλά την άμυνα. Αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το δει και με τις αλλαγές του να το καταφέρει ο προπονητής. Δεν έχει άδικο. Ηλία, όταν μια ομάδα δεν είναι έτοιμη, γιατί ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμη, έτσι. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Καμία ελληνική ομάδα δεν είναι έτοιμη στη δεδομένη χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να μάθουν να νικάνε ακόμα και έτσι. Πρέπει να βρουν τον τρόπο να διαχειριστούν ένα προβάδισμα, όπως λες. Πρέπει να διαχειρίζονται οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν λέω να παίξουν, να κάνουν θαύματα εντός των τεσσάρων γραμμών. Δεν ζητάει κανένας, νομίζω, να μπει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και να παίξουν λες και είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα Αύγουστο μήνα. Συνήθως όποιες ομάδες το κάνουν αυτό, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, εμφανίζονται και έχουν καταρρεύσει. Πώς να το πω, έχουν καταστραφεί αγωνιστικά. Καταραίουνε. Και από δεύτερες, ξέρω εγώ, πρώτες που μπορεί να είναι σε ένα πρωτάθλημα, μπορεί να καταλήξουν πέμπτες, έκτες. Οπότε θα πρέπει όμως να διαχειρίζονται καταστάσεις. Στη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα των ελληνικών ομάδων. Γιατί θα μου πει κάποιος τώρα ότι Γιώργο, άμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, δεν θα μπορέσουν και να προκριθούν καθόλου. Δεν είναι αυτό το θέμα, φίλοι ακροάτες. Το θέμα είναι να μπορέσουν να μπορούν να διαχειρίζονται καταστάσεις. Να μπορούν να αλλάζουν τη μοίρα τους. Από το να αποκλείονται, τι να πούμε. Παράλληλα να πούμε και κάτι ακόμα. Έτσι, έλεγα για τον Παναθηναϊκό ότι ο αντίπαλός θα είναι ο χαμένος από το ζευγάρι Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Και θα πάμε τώρα και λίγο στη βαθμολογία της Ελλάδας. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα χαλάσει νομίζω κανέναν, το αντίθετο μάλιστα θα μας κάνει να θα το ευχαριστηθούμε απίστευτα. Εάν η πράσινη, αν η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έρθει αντιμέτωπη με τους Τσέχους, με την Χράντετς Κράλοβε, τους Τσέχους θυμίζω ότι τους κυνηγάμε λίγο τη βαθμολογία της UEFA. Η Μπεσίκτας έχει προβάδισμα 1-0 και παίζουνε ρεβάνς 8 η ώρα την Πέμπτη, αύριο, με τους Τούρκους, όπως είπαμε, να έχουμε προβάδισμα 1-0 νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Δεν νομίζω να είναι και πολύ κακό διασταύρωμα για τον Παναθηναϊκό η Χράντετς. Χράντετς Κράλοβε με Παναθηναϊκό δεν θα χαλάσει νομίζω κανέναν, το αντίθετο, από την άποψη ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε πολύ περισσότερο τη διαφορά μας εάν ο Παναθηναϊκός κάνει δύο νίκες με τους Τσέχους. Φυσικά αυτό για να γίνει, επειδή όπως έχουμε δει κάθε προκριματικός γύρος γίνεται πιο δύσκολος, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στην αμυνά του, γιατί και χθες το πλήρωσε αυτό, έτσι, με τον γκολ του Ντβάλι.

Και όταν λέμε ότι το πλήρωσε, θα πρέπει λίγο να αλλάξει αυτή την κατάσταση, γιατί και στο ΟΑΚΑ ζορίστηκε πάρα πολύ, έτσι. Και όταν λέμε ζορίστηκε πάρα πολύ, τα πράγματα είχαν γίνει πολύ δύσκολα. Είχε έρθει το 1-1, αλλά το θέμα είναι ότι πιο κοντά στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το 1-2. Το 2-1 μάλλον για τους Βούλγαρους παρά το 2-1 για τους Έλληνες. Πάμε όμως τώρα να συζητήσουμε λίγο για τη βαθμολογία της Ελλάδας. Γιατί έχουμε και αυτό. Ωστόσο, πριν πάμε στη βαθμολογία της Ελλάδας, μάλλον όχι, θα πάμε τώρα στη βαθμολογία της Ελλάδας. Το αλλάζω εγώ. Θα πάμε στη βαθμολογία της Ελλάδας και μετά θα πάμε φυσικά και στα και στο πανόραμα εντός αγωγικών του Champions League. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία όπως έχουμε πει είναι στην 12η θέση. Ο στόχος μας είναι η 10η. Η ήττα των Ερυθρολεύκων στην παράταση δεν έφερε βαθμούς στην Ελλάδα. Ωστόσο, με τη νίκη του Παναθηναϊκού η Ελλάδα πήρε 200 βαθμούς. Και το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανάμεικτο. Το πρόσημο είναι συν πλην. Είναι και τα δύο, γιατί πολύ απλά πήραμε βαθμούς, εντάξει, όχι όσους θα θέλαμε. Ωστόσο, τα νέα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θετικά, από την άποψη ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά στους Τσέχους, από τους Τσέχους.

η Ελλάδα μένει ολοζώντανη για το 5 στα 5. Και γιατί το λέμε αυτό? Ο ΠΑΟΚ έχει το μαξιλαράκι του Conference League. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην το έχει, αλλά παίζει, θα παίξει με τη Χράντε Σκράλοβε εκτός απρόπτου, εκτός αν το ανατρέψουν οι Τσέχοι στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Δυστυχώς βέβαια ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού δεν έφερε αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή το να βρεθούμε στο Champions League μαζί με Ολυμπιακός με ΑΕΚ, να βρεθούμε με δύο ομάδες στην κορυφαία διαστηριοκή διοργάνωση, θα μας έδινε και τον πόνους των 800 βαθμών που θα έφερνε εκτόξευση φυσικά στην βαθμολογία, γιατί τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά, δυστυχώς δεν έγινε. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα είναι ολοζώντανη για να έχει 5 στα 5 σε League Face και φυσικά μπορεί και να ονειρεύεται ότι μπορεί να μειώσει τη διαφορά.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έρχεται και το Champions League πανόραμα που θα κάνουμε με τα αποτελέσματα των αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου. Να δούμε και λίγο τι παίζει με Europa League και Conference. Θα πάμε και στο Super Cup, γιατί έχουμε και ελληνικό Super Cup και ευρωπαϊκό Super Cup. Θα πάμε και στα του μπάσκετ, γιατί είχαμε ενδιαφέροντα πραγματάκια και στο μπάσκετ. Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ, θα πάμε σε ρεπορτάζ ΑΕΚ ΠΑΟΚ, εννοείται. Θα τα πούμε όλα από τα νέα της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και άμεσα εδώ για τη συνέχεια, κύριοι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια.

0: κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Γυρίζει σελίδα ο Απόλλωνας μετά τον αποκλεισμό και προετοιμάζεται για την πρεμιέρα με τον Άρη. Ξεκαθαρίζει το θέμα με τον τραυματισμό του Κβίτα. Στη λίστα του Αποέλη Περέιρα και Γερεμέγεφ σε αρθροσκόπηση υποβλήθηκε ο Σωτηρίου και η επάνωδός του υπολογίζεται αρχές Νοεμβρίου. Με τους Νενγκό, Κακουλή και Κουλυμπαλή καταστρώνει τα πλάνα του Ομπέρ και Νόψη Λίνκολ στις 5 ζωντανά από το σταθμό μας η διάσκεψη του Νορβηγού προπονητή της Ομόνιας. Κοιτάζει στην αγορά για εξτρέμ και επιθετικό η Πάφος, διαθέσιμη Μαέ και Άντερσον κόντρα στην Σάλσπουργκ στις 12.30 μιλά ο Σαπίντο. Τρίκα, αριστερό μπακ και τερματοφύλακα στο πλάνο του Ρόκα, το φιλικό με Αστέρα Τρίπολη στις 7.30 θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά από το YouTube. Ξεκαθαρίζει το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελμαέστρος στις 7 το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα. Αύριο το τελευταίο φιλικό του Άρεπη Αυστριακού εδάφους καθώς αντιμετωπίζει την Λίφερινγκ στις 14 επιστροφή της αποστολής. Κοίτα τον κατάλογο Β' των ταμάχου στην ΑΕΛ, η προετοιμασία πλέον συνεχίζεται στην Κύπρο. Θλίψη στο παραλίμνη για τον Θεοδωρο Κολοκούδια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Ολυμπιακός Πύρος μετά τον αποκλεισμό από το Champions League εντείνει τις προσπάθειές του για μεταγραφική ενίσχυση. Συμφωνία ΠΑΟΚ και Ζενίτ για τον δανεισμό του Ντρούκιτς. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα, ΕΚΟΦΗ στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10 παρία στον Βίλα. Η Μονακό θέλει να λύσει το συμβόλαιο του Ποκπά. Ο Κέρτις Τζόουνς παραμένει πρωταρχικός στόχος της Ίντερ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104.
8: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Αυγούστου. Κρικρί παγωτίνια 0% ζάχαρη, 8x35 γραμμάρια, από 5,99, τώρα 5,50. Μακβίτης Digestive 500 γραμμάρια, 2,79. Δέλτα, ρόφημα αμυγδάλου χωρίς προστίχη ζάχαρης, 1 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αργήσαμε λίγο, αλλά δεν σας ξεχάσαμε. Είναι η ώρα για το Champions League. Ώρα Champions League. Ώρα του Champions League πανόραμα. Που λέμε.

Θα ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα των αγώνων, των χθεσινών αγώνων. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα της ΚΑΙΡΑΤ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας 0-1. 1-0 μάλλον οι Βούλγαροι κερδίσανε, συνολικό σκορ 2-0 για τους Βούλγαρους που περνάνε στα play-off, και αυτοί θα είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Η Λεύσκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά στους... στην ΚΑΙΡΑΤ Αλμάτι θα παίξει απέναντι στον νικητή του Άντερλεχτ ΠΑΟΚ.

Η Λεύσκη Σόφιας λοιπόν έκανε το 1-0 απέναντι στην Καϊράτ, πέρασε. Πάμε τώρα στον δεύτερο αγώνα. Σαμπάχ Μπακού Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην, από το Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην Άρχους από τη Δανία. Σαμπάχ Μπακού Άρχους 4-0, συνολικό σκορ 5-2. Ανέτρεψε την κατάσταση Σαμπάχ, πέρασε στα play-off του Champions League. Πάμε στον τρίτο αγώνα. Ο νικητής που είναι η ομάδα που θα έπαιζε απέναντι στον Ολυμπιακό, αν πέρναγε ο Ολυμπιακός, θα παίξει απέναντι στην Αϊμέγγεν. Η Μπότο Γκλιμτ απέναντι στην Ουνιόν Σεντζιλουάζ 3-2 στην παράταση. Οπότε συνολικό σκορ 6-5 και οι Νορβηγοί θα παίξουν με τους Ολλανδούς στα play-off. Κάουνο Ζαλγκίρις, Ζαλγκίρις Κάουνας, η γνωστή μπασκετική ομάδα, το τμήμα ποδοσφαίρου της εισαγωγικών, απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2 συνολικό σκορ, 2-1 η Δυναμό Ζάγκρεπ, έτσι, συνολικό σκορ υπέρ των Κροατών 7-1. Να είμαι και ο Ολυμπιακός 2-1 στην παράταση. Συνολικό σκορ 2-1, το έχουμε πει αυτό. Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερσεβά 0-2. Συνολικό σκορ 3-0 για την ομάδα από το Ισραήλ. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0. Συνολικό σκορ 4-1 για τους Σλοβάκους. Η Τσέλιε, η Σλοβενική Τσέλιε, την αντιμετώπισε και η ΑΕΚ πέρσι, απέναντι στην Αραράτ από την Αρμενία 2-0, συνολικό σκορ 3-2, ανέτρεψε την κατάσταση Τσέλιε και προκρίθηκε στα play-off του Champions League. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε, οι Αυστριακοί δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους, 1-0 η Φενέρ, 3-0 συνολικό σκορ για τους Τούρκους. Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0, συνολικό σκορ 4-2, ανέτρεψε την κατάσταση η ομάδα από τη Γαλλία, η Λιόν, στην οποία αγωνιζόταν στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Γιάρεμ Τσουκός, δανικός, απέναντι στη Σπάρτα Πράγας 4-2 συνολικό σκορ, η Λιόν προκρίνεται στα play-off απέναντι στην Σπάρτα.

Να θυμίσω ότι το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με τους Βούλγαρους έγινε στο Τουρκιστάν, παρακαλώ, στο Τουρκιστάν, όπου η Λεύσκη κατάφερε να πάρει τη νίκη, κατάφερε να κάνει το 1-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off στο Τουρκιστάν, το οποίο μιλάμε για έρημο, έτσι. Σας το λέω γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο που γύρω-γύρω είχε αμόλοφους.

Και όταν λέμε, φίλοι ακροατές, για έρημο, έτσι, μιλάμε για αμόλοφους κανονικούς. Γύρω-γύρω από το γήπεδο έχει άμμο. Έχει αμόλοφους. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε στο Τουρκιστάν. Με πολύ μεγάλη θερμοκρασία φυσικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν εύκολη κατάσταση.

Πάμε τώρα στο απόψινό πρόγραμμα. Λοιπόν, στις 7 η ώρα έχουμε αγώνες. Στις 7 η ώρα έχουμε Conference League προκριματικά. Μέχρι εκεί έχουμε την Κατοβίτσε από την Πολωνία απέναντι στην Χάπολ Τελ Αβίβ από το Ισραήλ. Φίλοι ακροατές, έχουμε την Κοπενχάγη απέναντι στην Ντεμπρετσένη, η Δανία απέναντι στους Ούγγρους, και η Rapid Vienna απέναντι στην Πάιντε, η Αυστριακή απέναντι στους Θεστονούς.

Θα πούμε και άλλα πράγματα σήμερα. Θα αναφέρουμε και το Europa League που έχουμε, γιατί είχαμε και Europa League εχθές και και είχαμε και Europa, είχαμε και Conference, είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, είχαμε και άλλα παιχνίδια. Θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, για πάμε στο Europa τώρα, φίλοι ακροατές. Europa League, ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Απέριτο. Απλό λιτό και απέριτο. Ιμπέρια 1999 με τη Λάρν. 2-1 στην παράταση. Η Ιμπέρια πήρε το εισιτήριο για τα playoff του Europa League. 2-1 λοιπόν στην παράταση. Το 1-0 ο Μπεντοσβίλη για την Ιμπέρια. Το 1-1 ο Σίμψον. Στο 74 και στο 76 άμεσες οι απαντήσεις. Η Λάρν απάντησε άμεσα. Και στο 102 ο Σικαρουλασβίλη πήρε, έδωσε το εισιτήριο στην Ιμπέρια. Γρήγορη αναφορά και στο conference.

Πάμε λοιπόν στα του conference. Ένα παιχνίδι είναι πέρα από αυτό του Παναθηναϊκού. Απόλλων Λεμεσού, Μπραν 2-4. Η Μπραν μάλιστα ολοκλήρωσε το παιχνίδι και με 10 παίκτες λόγω αποβολής. Ίγκασον, από ό,τι βλέπω, ναι. Να πούμε επίσης ότι σε αυτό το παιχνίδι υπήρχε και ο δικός μας ο Μπαλογιάννης, ο οποίος πέρασε το μάτσο το 90-2. Το 2-4 πώς έγινε τώρα, να το πούμε γι' αυτό, να τα αναφέρουμε και αυτά. Το 1-0 για την Μπράνο Ίγκασον. Το 1-1 ο Λιούμπιτς. Το 2-1 για τους Νορβηγούς, ο Χόλμ. Οι Κύπροι ισοφαρίσαν με τον Βάισμπεκ. Ο Χόλμ το 3-2, ο Έριξεν το 4-2, συγγνώμη. Ο Ίγκασον που αποβλήθηκε κιόλας με δεύτερη κίτρινη στο τέλος, στο 118. Γρήγορη αναφορά και τώρα ώρα για το Super Cup. Πάμε και στο Ευρωπαϊκό Super Cup σε λίγο. Θα το πούμε και μετά το break. Θα πούμε τώρα λίγα πράγματα και για τον τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Γιατί είναι μέρα τελικού, είναι μέρα ενός πολύ δυνατού μπραντεφέρ. Με φόντο τον τίτλο του υπερπροταθλητή Ελλάδος. Το Super Cup λοιπόν απόψε μεταδίδεται από το Sky. Θα έχουμε και μετάδοση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 8 η ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος και ο κυπελούχος, η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδος Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Διεκδικούν τον πρώτο τίτλο τη σεζόν. Η Ένωση θέλει να δώσει συνέχεια στα όσα πέτυχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έρχεται από την κατάκτηση. Έχει δώσει 7 φιλικά μέσα στο καλοκαίρι, 5 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα. Έχασε μόνο από τη Σαμσουσπορ

0: Θα πούμε λίγο και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν το break. Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή. Πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε. Είναι τελικός και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Αυτό έχει αναφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος, να πούμε, να το αναφέρουμε και αυτό, στη συνέντευξη τύπου έκανε μια πολύ όμορφη γκριμάτσα, έκανε μια πολύ όμορφη έκφραση με σφύριγμα, την οποία την έχουμε μάθει από τον άλλοτε, μάλλον όχι από τον, όχι και τόσο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, γιατί επέστρεψε τώρα, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι καλά τόσα πετύχαμε, αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Κάτι τέτοιο. Το καλύτερο σφύριγμα που μπορούσα να βγάλω είναι, φίλοι ακροατές, να ξέρετε. Έτσι. Ο Όφη που τρέχει με οδηγό την προηγούμενη σεζόν θα δώσει και ο ίδιος τα αγώνες στα play-off του Europa League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το κίνητρο των παιχτών του Όφη είναι πολύ μεγάλο. Θέλουν να έχουν, να μπουν στη ζώνη με επιτυχία. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
9: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
10: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
15: Από πού να πάρουμε καφέ?
16: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
17: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Διακρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
19: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
20: Καραλάμπους. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στους 254 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη Δυτική Κολομβία. Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, μια 31χρονη γυναίκα στην πόλη Κάλι που ζούσε στο δεύτερο όροφο πεντάωροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε, έγινε σύμφορο ελπίδας. Οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν ζωντανή από τα συντρίμμια σχεδόν 30 ώρες μετά τον σεισμό. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πύρκα τα πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Καταθέτουν σήμερα υπόμνημα οι εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, προειδοποίηση με ισχύ από τη 1 μετά μεσημβρίαν έως τις 3:30 το απόγευμα.
22: Το Δελτίο Καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
23: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
24: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
21: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
25: Φέτος
0: στο καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, οι αξέχασες αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Τάσος Παπαπέτρου διαιτητεύει στο παιχνίδι. Το αναφέρουμε και αυτό. Βοηθή του Τρίφων Πετρόπουλος και Πέτρος Πάτρας. Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι από την ΕΠΣ Αθηνών. Από την ΕΠΣ Αρκαδίας ο Τρίφων Πετρόπουλος. Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ο Πέτρος Πάτρας. Ο Κατσικογιάννης από την Ηπείρου θα είναι τέταρτος. Στο VAR ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την ΕΠΣ Ηπείρου. Και από την Πέλα ο Μελέτης Γιουματζίδης στη θέση του βοηθού VAR.

Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα. Το έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι δεν είναι εύκολο τώρα να αγωνιστεί ο Φεβέντς. Να έχει, παρόλα αυτά, είναι ένας τελικός. Δεν θα είναι εύκολο για καμία από τις δύο ομάδες να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη. Μιλάμε για ένα τελικό απέναντι σε μια ομάδα σαν τον Οφ που ανάμεσα σε δύο ομάδες, ανάμεσα στον Οφ που δείχνει ότι δεν φοβάται πλέον κανέναν και αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με περίσσιο θάρρος, και απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έδειξε την περσινή σεζόν ότι είναι ικανή για πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πάμε στην ΑΕΚ που θα ξεκινήσει. Καταρχάς να πούμε ότι Καλοσκάμης και Αλεξίου πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία τους στην δεκάδα του Μάρκο Νίκολ. Θυμίζω ότι πρέπει να έχουν δύο παίχτες κάτω των 21 στην δεκάδα οι ελληνικές ομάδες του Super Cup. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την δεκάδα της ΑΕΚ. 300 κάτω από τα δοκάρια εκτός απρόβλητου. Ο Ρώτα με τον Μουκουντή και τον Πίλιο θα είναι μαζί με τον Αλεξίου η τετράδα της άμυνας της Ένωσης. Κάιρινεν, Βιτάλης, εκεί ίσως και να υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πιθανή και η χρησιμοποίηση του Μάγερ στη θέση του Βιτάλης. Ο Καλοσκάμης τον αναφέραμε, και ο Κοϊτά. Εκτός από απρόπτω, αυτοί θα είναι οι τέσσερις στο κέντρο μπροστά. Αν δεν συμβεί επίσης εκτός απρόπτου, το δίδυμο, το γνωστό δίδυμο που θα μπορούσαμε να το χαρίσουμε και δίδυμο του τρόμου με τους δύο επιθετικούς που έχει η ΑΕΚ μπροστά, Βάργα και Γιώβιτς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις ιδιαίτερες για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα είναι στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Καταλαβαίνετε ότι η επίθεση της ΑΕΚ είναι κάτι παραπάνω από υψηλού επίπεδου.

Να πούμε πως το γήπεδο θα είναι μοιρασμένο από παδούς και των δύο ομάδων. Πρέπει να αναφερθώ σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι θα πρέπει να το απολαύσουμε, νομίζω, αυτή την εικόνα. Ο παδούς και των δύο ομάδων πρέπει να είναι, πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Έγινε με τον το Όφι Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup το περσινό. Έγινε στον τελικό κυπέλλου το 25. Έγινε στον τελικό κυπέλλου το 26. Πρέπει να συνεχίσει, φίλες και φίλοι ακροατές. Πρέπει να έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, να απολαύσουμε τα παιχνίδια, να πηγαίνει ο κόσμος τις εκδρομές του, να περνάει όμορφα, να βλέπουμε τις ομάδες και να βλέπει ο κόσμος τις ομάδες του, την ομάδα του, να το χαίρεται και να ανέβουν οι ομάδες αγωνιστικά. Να πούμε επίσης ότι ο Όφι βγάζει μια άβρα ότι δεν φοβάται, όπως είπαμε, κανέναν, ότι θα μπει να παίξει όλα τα παιχνίδια στο 100%.

Όφη, λοιπόν, φίλοι ακροατές, δείχνει πως δεν φοβάται κανέναν πλέον. Δείχνει διάθεση να παίξει τα παιχνίδια όσο περισσότερο γίνεται. Να πούμε ότι, να το αναφέρουμε μάλλον, ότι ο Μιχάλης Μπούσης θα είναι παρόν. Έγινε μάλλον η τελευταία προπόνηση του Όφη υπό το βλέμμα του Μιχάλη Μπούση. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ παρέθεσε δείπνο στην ομάδα την Δευτέρα. Βρέθηκε στο Παγκρίτο ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την τελευταία προπόνηση των κριτικών. Μαζί του και ο Χρήστος Καρυπίδης, ο διευθυντής ποδοσφαίρου, και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Δημήτρης Μπούσης. Ο Μιχάλης Μπούσης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, ήταν στο γήπεδο μαζί του και οι υπόλοιποι. Και φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Δεν ξέρω πόσοι το έχουμε καταλάβει, η αλήθεια είναι, φίλοι ακροατές, πως το πόσο μεγάλη στιγμή είναι για τον Όφη και για την Κρήτη γενικότερα αυτό που συμβαίνει, αυτό που ξεκινάει, που αρχίζει σήμερα και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Ο Όφη θα παίξει σήμερα τελικό Super Cup, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έρχεται μετά από μια ιστορική στιγμή, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, και τώρα θα δώσει δύο παιχνίδια play-off στο Europa League. Δύο παιχνίδια. Συν έξι παιχνίδια, οκτώ. Έξι στη χειρότερη περίπτωση, έτσι. Αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, θα παίξει άλλα έξι παιχνίδια στο conference. Σύνολο οκτώ παιχνίδια. Οκτώ ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι φίλοι του Όφη θα ακούσουν ζωντανά από το γήπεδο της ομάδας τους τον ύμνο του Europa League ή και του Conference. Ο ίδιος είναι. Τον ίδιο ύμνο τον ακούει εδώ και χρόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Τον έχουν ακούσει όλες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός μάλιστα τον άκουσε και είδε το Σεντόνι με την πράσινη λεπτομέρεια του Conference League με πολύ ευχάριστη ανάμνηση, μπορούμε να πούμε, γιατί κατέληξε με την κούπα του Conference League στα χέρια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η Κρήτη θα ζήσει στιγμές τις οποίες δεν έχει ξαναζήσει. Θα τα πούμε και μετά τις 12 με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατάλληλος για να μας τα πει αυτά, να μας πει πως θα ζήσει η Κρήτη και όχι μόνο τον τελικό του κυπέλου, όλο αυτό που θα συμβεί αυτή τη σεζόν. Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στα παιδάκια που ζήσανε αυτό τον απίστευτο τελικό στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα έχουν να λένε όταν θα μεγαλώσουν ότι είδαμε την ομάδα μας τον Όφη, ζήσαμε το όνειρο. Μάλλον να ζήσεις το όνειρο. Ποιο όνειρο να ζήσεις? Το όνειρο τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει. Γιατί? Γιατί θα παίξει Ευρώπη off, θα παίξει Europa, Europa Conference League. Ανάλογα τι θα κάνεις στα play-off. Θα παίξει το λιγότερο 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά. Μπορεί να παίξει και 10. Και μπορεί να παίξει και παραπάνω παιχνίδια. Ποιος μπορεί να προβλέψει ότι ο Όφη δεν θα βρεθεί στους 24 του Europa League? Υποθετικά μιλάω τώρα. Δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάτι το οποίο οι φίλοι του Όφη δεν ξέρω αν το έχουν ζήσει και ποτέ. Σε αντίστοιχο μέγεθος. Στεκόμαι στον Όφη. Γιατί το λέω αυτό? Όφη είναι μια ομάδα η οποία δεν βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη. Κατέκτησε το κύπελο, ήταν μια ιστορική στιγμή για τον Όφη. Και για το κριτικό ποδόσφαιρο, για την Κρήτη. Η ΑΕΚ έφτασε στην οκτάδα του Conference League πέρσι. Πάλεψε στα ίσια με τη Ράγιο Βαγεκάνο και σε μια στιγμή την έχασε την πρόκριση. Θα μπορούσε να την πάρει. Βγήκαν οι ίδιοι οι Ισπανοί και λέγανε ότι η ΑΕΚ
άξιζε να προκριθεί. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι, προφανώς είναι μια πιο ποιοτική ομάδα ίσως η ΑΕΚ. Όχι ίσως, είναι μια πιο ποιοτική ομάδα. Όταν βλέπουμε το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης να είναι Γιώβιτς Βάργκα, καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ είναι πολύ υψηλού επίπεδου ομάδα πλέον. Θα παίξει play-off Champions League. Θα ακουστεί στη Νέα Φιλαδέλφια ο ύμνος του Champions League. Που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές ποδοσφαιρόφιλων με αυτή την μελωδία. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για την ΑΕΚ το Super Cup, ναι, δεν θα τον αντιμετωπίσουν τον τελικό σαν πρόβα τζενεράλε φυσικά. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πρόβα τζενεράλε. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν, η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Γιατί και λέω επίσημη γιατί το Super Cup είναι μια διοργάνωση. Είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται. Είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Που βέβαια μπορεί να αφορά την προηγούμενη σεζόν. Γιατί παίζουν ο κυπελούχος και ο πρωταθλητής της προηγούμενης σεζόν. Αλλά αυτό παραδοσιακά το Super Cup είναι η αρχή της επόμενης σεζόν. Δεν είναι εύκολο να το συλλάβει κάποιος που δεν το έχει συνηθίσει αυτό που συμβαίνει σήμερα, από απόψε. Αυτό που θα συμβεί από απόψε. Ο Όφη θα ζήσει αυτό που ανέφερα για την ΑΕΚ, τα έχει ζήσει ξανά αυτά. Έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Στέκομαι στον Όφη γιατί οι φίλοι του Όφη θα ζήσουν μια σειρά από ιστορικά γεγονότα. Θα βλέπουν μεσοβδόμαδα την ομάδα τους σε αγώνα που δεν θα είναι αγώνας κυπέλου Ελλάδος. Θα βλέπουν την ομάδα τους σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υπολογίσουμε, πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, φίλοι ακροατές.

Να προσθέσουμε επίσης ότι ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου βρέθηκε στα play-off του Europa League. Αυτό να δούμε λίγο τι σημαίνει στην αρχή της σεζόν για τις ελληνικές ομάδες. Είχαμε πέντε ομάδες. Έχουμε μάλλον πέντε ομάδες. Το όνειρο του να έχουμε 5 στα 5 σε league phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων είναι όλο ζωντανό. Ο Παναθηναϊκός είναι στα play-off του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα παλέψει αύριο. Θα τα πούμε και για τον ΠΑΟΚ πιο μετά όμως. Ο ΠΑΟΚ θα παλέψει αύριο με την Άντερλεχτ για να ανατρέψει την κατάσταση και να βρεθεί και αυτός στα play-off του Europa League. Αλλά από την αρχή, όταν ξεκίνησε το ταξίδι των ελληνικών ομάδων, από τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League ο Παναθηναϊκός και από τον δεύτερο, τον αντίστοιχο του Europa League ο ΠΑΟΚ, λέγαμε ότι τρεις ομάδες έχουν σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, εκ των πραγμάτων. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, είναι στη League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ είναι στα play-off του Champions League, θα παίξει μία ζαριά για League Phase Champions League. Αν δεν τα καταφέρει, θα βρεθεί στη League Phase του Europa. Ο Όφη παίζει play-off Europa League. Θα παίξει τις αργές του κι αυτός. Αν δεν τα καταφέρει, θα βρεθεί στο Conference.

Πριν πάμε στο διάλειμμα και για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να αναφερθούμε και λίγο σε ένα μεταγραφικό σενάριο που βλέπω, πως ο Οφ ήδη εκδικεί από τον ΠΑΟΚ, έχει στα ραντάρ του τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Έτσι, τον επιθετικό του δικεφάλου του Βορρά, θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του, δεν θα κάνει καμία εντύπωση. Θέλουμε να θα σταθούμε, στεκόμαστε στον Όφη, γιατί εντάξει, όπως είπα, ζει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα, τα οποία δεν τα ζουν κάθε μέρα, δεν τα έχουν ζήσει. Στεκόμαστε στον Όφη, γιατί εντάξει, όπως είπα, ζει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα, τα οποία δεν τα ζουν κάθε μέρα,

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Αυγούστου. Κρικρί παγωτίνια 0% ζάχαρη, 8 επί 35 γραμμάρια, από 5,99, τώρα 5,50. McVitie's Digestive 500 γραμμάρια 2,79. Δέλτα ρόφημα αμυγδάλου χωρίς προστοιχή ζάχαρης 1 λίτρο 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκη.

0: σε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στην Ελλάδα συνδέουν τον ΑΠΟΕΛ με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ Γερεμέγεφ. Στα χέρια του έχει πρόταση ο Περέιρα που έφυγε από την ΑΕΚ Αθηνών. Προτεραιότητα στην Ομόνοια απόκτηση τερματοφύλακα και μέσους στις 5 ζωντανά από το σταθμό μας η διάσκεψη του Μπέρκεν Όψη Λίνκολ. Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Κβίτα στον Απόλλωνα, έτοιμος για την πρεμιέρα ο Ασορό. Μαέ και Άντερσον αναμένεται να μπουν στην αποστολή της Πάφου με την Σάλσπουργκ στις 12.30 δηλώσεις Σαπίντο. Προχωρούν οι επαφές της ΑΕΚ με την Κλούζ για τον Τρίκα. Θα πληρώσει κοντά στις 50.000 η διοίκηση Καραπατάκη. Ζωντανά από το YouTube το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης στις 7.30. Πάνε δανεικοί από την Ανόρθωση σε άλλες ομάδες ορισμένοι παίχτες της Κυρίας στις 7 χωρίς τηλεοπτική κάλυψη το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα. Αύριο το τελευταίο φιλικό του Άρεπη Αυστριακού Εδάφους καθώς αντιμετωπίζει την Λίφιρινγκ στις 14 η επιστροφή της αποστολής. Μπαίνουν στο αεροπλάνο οι παίκτες της ΑΕΛ και επιστρέφουν στην Κύπρο. Ολοκληρώθηκε το ρόστερ εκτός και αν βρεθεί κάποια εξαιρετική περίπτωση. Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά για να αποκτήσει τον Σαλάχ Εντίν. Κινείται για μέσο Παναθηναϊκός ικανοποίηση για την παρουσία του Λιβάιν Γκαρσία. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα, εκόφη στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10 παρία στον Βίλα. Στην Κίνα συνεχίζει την καριέρα του Μιλόγιοβιτς και πιο συγκεκριμένα στη Σανχάι Σενχούα. Ο Κάρι θέλει να κλείσει την καριέρα του στους Golden State Warriors. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
7: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
8: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: 12 στα Sport.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Sport. Αναστασία Πέτρου Μάκη Νικολάου, παρουσίαση επιμέλεια στα μικρόφωνα. Γιώργος Γεωργίου στην ροή του ήχου. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη, φίλοι και φίλες ακροατήριες.
0: Μάλιστα. Το πάλεψε ο Απόλλωνας σε λεπτομέρειες. Κρίμα, έχασε, λύγησε, αποκλείστηκε. Είπε αντίο στην Ευρώπη. Κρατούσε, θα έλεγα, για κάποια δευτερόλεπτα ακόμα αν δεν δεχόταν τον γκολ στο καθυστερήσεις. Θα περνούσε αυτός, όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ήταν και άτυχος και στο τέλος το παιχνίδι πήγε στην παράταση, 2-1 κανονική διάρκεια για την Μπραν. Στο τέλος οι Νορβηγοί έφυγαν από το καυτό ΑΜΕΓΑ με νίκη 4-2 και συνεχίζουν την πορεία τους.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν οι εκπλήξεις. Αν κρατούσε έτσι ακόμη λίγο την μπάλα ο Απόλλωνας, μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά σήμερα.
0: Οπωσδήποτε. Ήταν μια σέντρα και όταν θα γίνει το κακό αυτό δεν θέλει και πολύ. Είχαν και περισσότερες δυνάμεις στην παράταση και το λογικό αυτό οι Νορβηγοί και κατάφεραν να περάσουν στα play-off. Νομίζω το έκαναν και με την ΑΕΚ κερδίζοντας τη με 4-0, έτσι.
1: Εγώ θα πω ότι ήταν και πιο διαβασμένη Μπραν σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει,
1: σε σχέση με το πρώτο.
0: Ναι, αλλά είδες ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαν μια τελική προσπάθεια και πάρα πολύ σημαντικό και βρήκαν τον κόλ και ήταν και αρκετά γρήγορα. Φυσικά ο Απόλλωνας ισοφάρισε στην συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο με ένα ωραίο γκολ του Λιούπιτς. Αλλά ήρθε η απάντηση από τους Νορβηγούς.
1: Είναι και διπλή η πίκρα γιατί είναι μια ομάδα της Νορβηγίας. Η Νορβηγία είναι στη 14η θέση, εμείς στη 15η. Την κυνηγούσαμε. Τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με δύο ομάδες στην Ευρώπη πλέον.
0: Θα πούμε ότι 12:30 θα μιλήσει στους αθλητικούς συντάκτες ο προπονητής της Κυπελλούχου Πάφου, ο Σαμπίντο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να έχουμε ζωντανά την διάσκεψη. Θα είναι και ο Χάσο Χατζηκυριάκος, θα μας μεταφέρει ότι θα λεχθεί. 5 η ώρα θα κάνει τη δική του διάσκεψη ο Χένικ Μπέρκ. Ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους σήμερα οι δύο ομάδες, οι πρωταθλητές και οι κυπελούχοι. Ζωντανά από Μόνια TV και από το σταθμό μας η διάσκεψη του Νορβηγού. Από εκεί πέρα έχουμε πάμε στα φιλικά τα δικά μας και μετά έχουμε και Super Cup Ευρώπης και Ελλάδας.
1: Βαροσιώτικο φιλικό, Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση στις 7 το παιχνίδι.
0: 7 η ώρα χωρίς όμως κάλυψη, έτσι, εγκληπτική.
1: Ναι, και έχουμε και Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ στις 7.30.
0: Στο Θεός Κολοκοτρώνης.
1: Ναι, και θα το δείξει από το κανάλι του Αστέρας Τρίπολης στο
0: YouTube. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας. Και έχουμε στο Παγκρίτη 20.000 κόσμος στο παιχνίδι του Super Cup μεταξύ του Παθήτρια ΣΑΕΚ Αθηνών και του Κυπελλούχου Όφη. Θα είναι ζωντανά το παιχνίδι αυτό από τον Sky, ενώ στις 10 θα έχουμε από την Cita Vision τον αγώνα για το Super Cup του UEFA Super Cup μεταξύ της Παθήτριας Ευρώπης Πάσης Δερμένη και της Κυπελλούχου Άστον Βίλα στο γήπεδο της Ζάλσπουργκ, Red Bull Arena θα γίνει το παιχνίδι. Ενώ έσβησε το όνειρο του Ολυμπιακού Πειραιός όσον αφορά το Champions League, θα συνεχίσει τα play-off του Europa League. Αποκλείστηκαν οι Ερυθρόλευκοι από την Νταϊμένχεν της Ολλανδίας με 2-1, ενώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 και σε συνδυασμό με το 1-1 του ΟΑΚΑ οι πράσινοι συνεχίζουν στα play-off του Conference League.
1: Υπάρχει απογοήτευση στον Ολυμπιακό, τι να πούμε, θα μπορούσε να περάσει.
0: Ναι, αλλά θεωρώ δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις, παίρνουν, βγαίνουν, έρχονται παίχτες. Εντάξει, χτες έμεινε και με 10 λόγω αποβολής του Φορτούνη και ήρθε ο αποκλεισμός από αυτή τη διοργάνωση των Πειραιωτών.
1: Και συνεχίζει στο Europa πλέον.
0: Ναι. Τώρα έχουμε και τα ζευγάρια και τις ημερομηνίες που θα γίνουν τα play-off του Champions League. 18 Αυγούστου, Τρίτη, τρεις αγώνες στις 10 το βράδυ. Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ Αθηνών, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ Νορβηγίας και Φενέρ Μπαξέ Λιόν Γαλλίας. Και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, 10 η ώρα 4 παιχνίδια, Ναϊμένγκεν Ολλανδίας Μπότο Κλιμ Νορβηγίας, Σερτή Σκοτία Λας Γκλίντς Αυστρίας, Σλόβα Μπρατισλάβας Σλοβακίας Τσέλιε Σλοβενίας και Χάπουελ Μπερσεβά Ισραήλ, που απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Βασικός ο Λουκάσεν δεν έπαιξε ο Λοΐζου, με την Σαπάχ Μπαγκού. Εντυπωσιακή η πορεία των Αζέρων, του Νταπράουσκας και του Σίμιτ. Το Σίμιτ σκόραρε για άλλη μια φορά.
1: Και του Σίμιτ, ναι.
0: Ναι. Και διώξαν τον προπονητή του στη Σερβή. Και να πω ότι και 7 παιχνίδια θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Cita Vision και θα υπάρχουν επαληπτικοί 25 και 26 Αυγούστου όσον αφορά τα play-off.

0: Και πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πρώτο μας φιλοξενούμενο, τον προπονητή Κώστα Σακά, να μιλήσουμε για το ψεσινό παιχνίδι του Απόλλωνα, για τα αυριανά της Ομόνοιας με την Lincoln Red Imps Gibraltar, 8 η ώρα, και το μάς της Πάφου με την Σάλτσμπουργκ την ίδια ώρα, το Ποτογασεπί, το άλλο στο Αλφαμέγα. Αστασία Πέτρου, να σας πει ο διαγωνισμός αναφορά.
1: Να πούμε για το διαγωνισμό. Ναι. Ο Supersport 104 σε στέλνει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Στείλε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ, το όνομα τεπώνυμό σου και διεκδίκησε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Πέι Απολνεόφυτος Χανδριώτης. Να πούμε ότι το τουρνουά θα διεξαχθεί στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και θα συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορέας πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάβι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 ημέρες του τουρνουά και θα έχουμε και τις κληρώσεις. Η πρώτη ξεκινά αύριο Πέμπτη.
0: Κάθε εκπομπή θα δώσει από 5 προσκλήσεις κάθε εβδομάδα. Κάθε εκπομπή θα δώσει 20 μονές προσκλήσεις για αυτό το μεγάλο τουρνουά επίπεδου Ευρωλίκα. Θα έχουμε εκ των διοργανωτών στο τέλος της εκπομπής Πανίκο Κωνσταντίνου να συνομιλήσουμε έτσι μαζί του, να μας πει πώς πάει και η προπόληση και το ενδιαφέρον γενικά. Ποδόσφαιρο τώρα, Κώστα Σακάν μαζί μας, coach. Σε χαιρετούμε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Τι γίνεται, πόσο σκληρό είναι το ποδόσφαιρο?
2: Αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
2: Όμως εμείς δεν το θέλαμε χθες βράδυ. Όμως αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Αυτό που μας λυπεί είναι ότι και η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας με λίγη περισσότερη προσοχή θα μπορούσαν να περάσουν στην επόμενη φάση.
0: Συμφωνώ πολύ, δεν το ασπάζομαι.
2: Και μας λυπεί ιδιαίτερα γιατί χάνουμε και βαθμούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε οι επόμενοι που έρχονται να είναι πιο αποτελεσματικοί, ούτως ώστε να πάρουν προκρίσεις.
1: Ναι, ναι. Και πρέπει να διατηρήσουμε και τη 15η θέση, εννοείται.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι. Έσπασαν καρδιές, Κώστα, να κάψε στο Αλφαμέγα, έτσι, ένα πρώτο σχόλιο για την ψεσινή επαληπτική αναμέτρηση.
2: Πρέπει να πω ότι ο Απόλλωνας μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Μια ομάδα που πρεσβάρει σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, παίζει ένα ποδόσφαιρο ένας εναντίον ενός σε όλο το γήπεδο, απέναντι σε μια μπραντ που ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ήταν καλύτερη, Κώστα, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, πιστεύεις, η νορβηγική ομάδα?
2: Η νορβηγική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή, το δεύτερο ημίχρονο. Χθες κατά διαστήματα ήταν καλή. Αλλά ο Απόλλωνας μπορούσε να σκοράρει και πιο γρήγορα. Παρόλο που
0: έκανε φάσεις, γκολ, ναι, ναι.
2: Παρόλο που δέχτηκε γκολ στο 16, είχε την ευκαιρία και πριν να σποράρει, αλλά και μετά. Και θεωρώ ότι είχαμε να δούμε απέναντι μας δύο ισοδύναμες ομάδες. Η μπραντ, αυτό το στοιχείο που είχε η μπραντ, μπορούσε να παίξει πολύ καλά σε κλειστούς χώρους. Παρόλο που το pressing του Απόλλωνα ήταν πάρα πολύ καλό, πολλές φορές κατάφερναν να το σπάσουν.
1: Είδαμε ότι αναπτυσσόταν και από τα πλάγια η Μπραν χθες.
2: Ναι, και ιδιαίτερα από την πλευρά που επιτίθεται περισσότερο ο Απόλλωνας, δηλαδή την αριστερή πλευρά του Απόλλωνα. Θεωρώ όμως ότι ο Απόλλωνας, αν Μάκη ήταν λίγο πιο καλή διαχείριση του σε κάποια σημεία, να μην πω ότι τη λέξη τύχη, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν πιστεύω και πολύ στην τύχη, θα μπορούσε να πάρει την πρόκριση σίγουρα.
0: Για κάποιο λόγο, συγγνώμη, είπε ο προπονητής του Απόλλωνα, η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας.
2: Εντάξει, αυτό ήθελε να πει, ότι έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Θεωρώ ότι η αποχώρηση του Κβίτα
0: έπαιξε
2: σημαντικό ρόλο. Αναγκαστική.
1: Χωρίς τον Κβίτα δέχθηκε 3 γκολ ο Απολλώνας, να πούμε.
2: Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί με τον Κβίτα εκεί στο κέντρο της άμυνας δείχνει ανίκητο στο ψηλό παιχνίδι. Ενώ χθες δέχτηκε 2 γκολ σχεδόν από το ίδιο σημείο, με διαφορετικό τρόπο, αλλά από το ίδιο σημείο.
0: Πάντως ο Απόλλωνας σε 210 λεπτά πιστεύω, καταθέτω την άποψή μου, ότι ήταν καλύτερος γενικά.
2: Σαν γενική εικόνα ήταν καλύτερη, αυτά η πράγμα ήταν το έστος. Και θεωρώ ότι τον γκολ που δέχτηκε ο Απόλλωνας, παρόλο που αντέδρασε και το έκανε 2-2, που το δέχτηκε στο φινάλε,
0: το 96
2: επηρέασε κάπως.
0: Ναι, βέβαια, μα κάπως.
1: Σίγουρα, επηρεάζεται η ψυχολογία.
2: Γιατί περίμεναν ότι ήταν αυτή η φάση και τέλος.
0: Ακριβώς.
2: Και τελικά, είχαν να παίξουν άλλα τόσα λεπτά.
0: Και πιο έτοιμη ομάδα.
2: Ναι. Θεωρώ ότι εντάξει, επισημαίνω το στοιχείο με το Κβίτα, ίσως τα τελευταία 1-2 λεπτά να μπορούσαν να ενισχύσουν περισσότερο το χώρο του κέντρου της άμυνας, ούτως ώστε αφού ήξεραν ότι θα έπαιζαν με μεγάλες βαγγές και κάποια στατικά η Μπραν, θα μπορούσαν να το αποφύγουν.
1: Είναι ένας παίχτης με ηγετικά χαρακτηριστικά. Κρατάει τη γραμμή της αμήνας εκεί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
2: Δεν ξέρω στο πάγκο τι είχε μετά. Θεωρώ ότι κάπου εκεί είχε λίγο θέμα με τα στόπερ. Okay, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όμως αυτός ο Απόλλωνας έχει μέλλον. Πάρα πολύ καλά.
0: Μπήκε ο Αϊβού, αυτός ο Αυστριακός πάντως εκείνη την ώρα, όταν τραυματίστηκε ο Τσέχος.
2: Ναι. Φαίνεται ότι χρειάζεται ακόμα λίγο.
0: Εντάξει, σίγουρα. Είχε αναγκαστική αλλά είδε και τον Εσκρίτσε Κώστα την ίδια ώρα.
2: Ναι. Ναι. Συμφωνούμε. Ήταν δύο αλλαγές. Μπήκε ο Παλογιάννης και ο Αϊβού. Εντάξει, θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω αν πέρασε δίκαια η Μπραντ. Θεωρώ ότι όμως ο Απόλλωνας με λίγη προσοχή μπορούσε να ήταν στον επόμενο γύρο.
0: Και τώρα διαχείριση.
2: Πολύ καλή ομάδα ο Απόλλωνας. Έπαιξε απέναντι σε μια αρκετά καλή ομάδα. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να τους πάρει από κάτω. Θεωρώ ότι χτίζεται κάτι πολύ καλό. Ίσως να χρειάζεται έτσι μια μικρή ενίσχυση. Δεν ξέρω τι έρχεται τώρα στον Απόλλωνα. Όμως θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μέλλον και μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που παίζω.
1: Να πάμε και στις άλλες δύο ομάδες που μας εκπροσωπούν τώρα στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με την Ιαπωνία. Τι εικόνα έχει σχηματίσει μέχρι στιγμής από την ευρωπαϊκή της πορεία?
2: Όσον αφορά την Ομόνοια.
1: Ναι, την Ομόνοια.
2: Εντάξει, η Ομόνοια θεωρώ ότι είχε απέναντι σε ένα πολύ εύκολο αντίπαλο. Έχω δει λίγο το παιχνίδι το προηγούμενο. Δεν ξέρω τι επηρέασε και η Ομόνοια εμφανίστηκε όπως εμφανίστηκε. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ διαφορετική στο αυριανό παιχνίδι. Είναι εύκολος αντίπαλος. Πρέπει να επιβληθεί από την αρχή. Και θεωρώ ότι μια σοβαρή Ομόνοια, με όποιες απουσίες, με όποιους και να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το παιχνίδι, αυτή την ομάδα πρέπει να την κερδίσει.
0: Όχι μόνο την κερδίσει, πας επιβληθεί κατά κράτος και την κερδίσει καθαρά για να δώσει κάποιες απαντήσεις για τον κόσμο γενικά.
2: Ναι, εγώ αυτό που είδα από την Ομόνοια τα παιχνίδια είναι ότι είναι ακόμα η ομάδα είναι σφιχτή, δεν απελευθερώθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι έτοιμοι και δεν έδειξαν ότι και ο Μαγιαμπέλα και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Μοντνόρ, ακόμα δεν έδειξαν διόνι, δεν έδειξαν έτοιμοι ακόμα. Περιμένω ότι μετά από μια εβδομάδα που πέρασε, τώρα να είναι πιο έτοιμοι, και θεωρώ ότι πρέπει, όπως συμφωνώ, να επιβληθεί του αντιπάλου σε ένα γήπεδο με την υποστήριξη του κόσμου, και θεωρώ ότι δεν πρέπει ούτε γκολ να δεχτεί και να περάσει εύκολα.
0: Ήρθαν και ενισχύσεις, ναι.
1: Διπλή ενίσχυση χθες στην άμυνα.
2: Ναι, δεν ξέρω αν δικαιούνται να αγωνιστούν τώρα.
1: Όχι.
2: Και πόσο έτοιμοι είναι κάποιοι από αυτούς.
0: Πόσο έτοιμοι. Αλλαγή μπορεί να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να... Όχι, τι λέει, όχι, αφού είναι δεύτερο παιχνίδι. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί, ναι.
0: Για τα play-off.
1: Για τα play-off. Ναι,
2: ναι. Ναι.
0: Παίζουν κάθε φορά, συγχυστήκαμε.
2: Εντάξει. Η Ομόνια είναι καλύτερη ομάδα.
0: Πάμε τώρα στο παιχνίδι της Κυπελλούχου Πάφου, που ψάχνει πλέον την ανατροπή μετά την ήττα στο φινάλε από την Αυστριακή Σταλσπουργκ.
2: Εντάξει.
0: Πάφος ομάδα ανατροπών που της πάει και το αλφαμέγα.
2: Η Πάφος μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην Αυστρία. Θεωρώ ότι πριν δεχτεί τον γκολ μπορούσε να κάνει και αυτήν γκολ και να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Απέναντι της είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η ομάδα που τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, είναι πιο έτοιμη γιατί είναι πλέον σε το πρωτάθλημα τους σε δράση, ομάδα που ξέρει πάρα πολύ καλά να πιέζει πάρα πολύ ψηλά, τρέχουν αρκετά, αλλά και η Πάφος έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Ισοδύναμο παιχνίδι, εύχομαι η Πάφος να κρατήσει το 0 και εύκολα ή δύσκολα να κάνει έναν γκολ, το οποίο θα την οδηγήσει ούτως ώστε να χτυπήσει την πρόκληση. Έχει τα εφέγγια η Πάφος, κάνει καλά παιχνίδια στο Αλφαμέγα, έχει κάνει πολλές ανατροπές,
1: ναι, ναι,
2: και πρόσφατες, και θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Πάφος θεωρώ ότι θα το κυνηγήσει το αποτέλεσμα.
0: Ξέρω και ο προπονητής και οι παίχτες τι πρέπει να κάνουν για να διεκδικήσουν με αξιώσεις την...
2: Απουσίες. Δεν νομίζω, μόνο ο Σέμα νομίζω είναι.
0: Μα ο Μπρούνο.
1: Σέμα, ναι.
0: Έχουν θέματα.
1: Έχουν. Υπάρχουν πολλοί αμφίβολοι. Δεν ξέρω.
0: Θα μιλήσει και
1: σήμερα
0: ο κύριος Σαμπίντο σε λίγο και okay, θα πήγε στον κόσμο, στους δημοσιογράφους, ποια είναι τα αγωνιστικά προβλήματα για την.
2: Ίσως είναι και εκτός ο Μπρούνο.
0: Τρέχει να προλάβει.
1: Ναι, τρέχει να προλάβει.
0: Έξω είναι ο Κορέα.
1: Κορέγια, Άντερσον, ναι, αμφίβολος, Σέμα εκτός, Κίνα,
2: πάρα
1: Μπρίτο.
0: Έχουν
1: ναι,
0: είναι, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι και η Σάλτσπουργκ δεν είναι ομάδα εύκολη, όμως η Πάφος στην έδρα της μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα του ώστε να κυνηγήσει μέχρι το τέλος την πρόκριση.
0: Αν προκριθεί θα πάει η Σουηδία να παίξει με την Μιάλπη, η οποία αποκλείστηκε χτες με δεύτερη ήττα από τη Σλόβα Βρατισλάβας.
2: Αυτό που βλέπω είναι ότι οι κληρώσεις της Πάφου είναι αρκετά δύσκολες.
0: Είναι γεγονός.
2: Ναι. Είναι αρκετά δύσκολες με ομάδες που είναι πιο έτοιμες αυτή την περίοδο, και αλήθεια ότι ήταν έτσι δύσκολο το πρόγραμμα.
1: Ήταν λίγο άτυχη.
0: Αφού μιλούμε για Πάφον, εάν μη γίνει το αποκλειστή, θα αγωνιστεί με Άουρο η Λετωνίας ή Δυναμό City Αλβανίας. Κέρδισε ένα 1-0 η ομάδα της Λετωνίας, η ομάδα που θα περάσει δηλαδή από το ζευγάρι. Ενώ γνωστόν η Ομόνια με πρόκριση παίζει με τη Σέντρου Ήτεν Βελγίου στο Europa. Και αν έρθει το αρνητικό, τότε παίζει με την Λάρν Βορείου Ιρλανδίας, η οποία αποκλείστε οι ψες από την υπέρια τη Φλίδα. Μακάρι να περάσουν καλό... και οι δύο στο Europa.
2: Ακριβώς, μα. Είναι πολύ καλό να μείνουμε στο τουλάχιστον μια ομάδα.
0: Στη δεύτερη τάξη διοργάνωση τη UEFA.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Πάστε καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Διαφημίσεις.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μείναν ένας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τετάρτη σήμερα στις 10 για το UEFA Super Cup Paris Saint-Germain στον Βίλα.
4: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
2: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Γκράφε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Περνάμε τώρα στο Αποέλ και στο Γιάννα Παπαϊωάννου, ο ρεπόρτερ των Βιτρίνων, για να μας πει έτσι τα νέα, τι συμβαίνει και με τα μεταγραφικά. Έχουμε και δύο φιλικά, ένα την Κυριακή με την Ανόρθωση και 22 Αυγούστου αυτό με τον Ολυμπιακό. Ανόρθωση είναι στο Παπαδόπουλο, ζωντανό από την Cablenet, 8 ώρα την Κυριακή, και με Ολυμπιακό 22 Αυγούστου θα σε πει πρόβα Γενεράλε. Γεια σου Γιάννο.
1: Γεια σου Γιάννο.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Κάποια ονόματα βγαίνουν έτσι τώρα έξω για μετά προς την... κυκλοφορούν
1: Περέιρα και Ρεμέγεφ.
0: Για την μεταγραφολογία.
2: Κοίταξε, για τον
0: Περέιρα και Ρεμέγεφ.
2: Ναι, για τον Ρομπέρτο Περέιρα το αποκαλύψαμε χθες το βράδυ εμείς μέσω της ιστοσελίδας μας. Είναι επιβεβαιωμένο από πλευράς ΑΠΟΕΛ ότι έχει γίνει πρόταση στον ποδοσφαιριστή και αναμένουν την απάντησή του. Μέχρι στιγμής δεν πήραν απάντηση.
0: Του είπαν πότε πρέπει να απαντήσει ή όχι?
2: Όχι, δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν νομίζω να υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής γνωστός, έμπειρος, προαθλητής πέρσι με την ΑΕΚ Αθηνών. 52 συμμετοχές, 2 γκολ, κατέκτησε το πρωτάθλημα όπως έχω πει. Ήταν και κομβική παρουσία του ειδικά στα play-off με την φανέλα της ΑΕΚ. Ένας παίχτης που δεν χρειάζεται συστάσεις, άρχισε από την River Plate, μετά πήγε Ουντινέζε, Juventus, πήρε 2 πρωταθλήματα με Juventus, 2 κύπελλα Ιταλίας, αγωνίστηκε στον τελικό του Champions League με την Juventus απέναντι στην Μπαρσελόνα, έχασε τη σειρά Juventus, πέρασε ως αλλαγή στο 71 λεπτό στη θέση του Βιδάλ και στη συνέχεια πέρασε στην Wolfsburg, Premier League 4 χρόνια, Εθνική Αργεντινής 19 συμμετοχές, 2 γκολ, έκανε ντεπούτο το 2014, αγωνίστηκε στον τελικό του Copa America με την Αργεντινή και το 2015 πήγε μέχρι τα μητελικά στο 2019 με την Αργεντινή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις, είναι για την θέση 8, είναι αυτό που είπαμε και χθες, ότι ο ΑΠΟΕΛ κοίταζε, πήρε απόφαση ο κ. Βρίζος με τον Παπαδόπουλο ότι θέλουν ακόμη έναν ποδοσφαιριστή στη θέση 8. Ο Περέιρα αγωνίζεται στη θέση 8, όμως μπορεί να δώσει λύσεις και στη θέση 10, αλλά και ως δεύτερος επιθετικός. Στο κομμάτι αυτό, αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι για να ενημερώσουμε τον κόσμο, είναι ότι είναι επιβεβαιωμένο από πλευράς ΑΠΟΕΛ ότι έγινε πρόταση και πλέον αναμένουν την απάντηση. Δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει οτιδήποτε. Κρατούμε ότι έγινε πρόταση στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και αναμένουν την απάντηση, είτε θετικά είτε αρνητικά.
1: Πάντως, αν αποκτηθεί, είναι σημαντική προσθήκη για τον ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής 35 ετών, μπορεί να είναι μειονέκτημα όσον αφορά η ηλικία του, όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρίες, με τρομερή ποιότητα, που σίγουρα αν έρθει στον Αρχάγγελο θα είναι μια από τις χειρές μεταγραφές του καλοκαιριού, και αναμένουμε τις εξελίξεις, να δούμε αν απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Τώρα, όσον αφορά τον Γερεμέγεφ, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα από πλευράς από την Ελλάδα ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον ΑΠΟΕΛ. Είναι αυτό που είπα και το πρωί, πολύ πιθανόν ο ΑΠΟΕΛ να μην προχωρήσει στην απόκτηση επιθετικού, ειδικά εάν γίνει συμφωνία με τον Ροπέρτο Περέιρα. Τότε θα ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να αποκτηθεί επιθετικός. Είναι μια απόφαση που φαίνεται ότι παίρνεται, θα πάρθει καλύτερα από τον κύριο Βρίζα και τον κύριο Παπαδόπουλο. Συγκλίνουν ότι η παρουσία αρκετών ποδοσφαιριστών στη μεσαία γραμμή, οι οποίοι είναι και πολυθεσίτες, για παράδειγμα ο Φαπρίτσιο Πεδρός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης, ο Κούτσακος μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης, ο ποδοσφαιριστής ο Περέιρα αν αποκτηθεί και αυτός μπορεί να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, και ακόμη αν δεν προχωρήσει η περίπτωση με τον Ροπέρτο Περέιρα, θα κινηθούν σε ποδοσφαιριστή με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή να είναι ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί κυρίως στη θέση 8, αλλά να μπορεί να δώσει λύσεις και στη θέση 10, αλλά και παράλληλα μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης. Θα έλεγα ότι κυρίως τώρα οι γαλαζοκίτριοι κοιτάζουν πέρα από τη θέση 8, που είναι η περίπτωση Περέιρα, και στη θέση κάτω από τα δοκάρια με τερματοφύλακα, ο οποίος να είναι εισάξιος απέναντι στον Πέλετς. Και έτσι με αυτά που είπα, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Γερεμέγεφ για το ΑΠΟΕΛ, αλλά αυτό που πάντα λέω είναι ότι σε μια μεταγραφική περίοδο ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το θεωρώ ότι με τα δεδομένα που έχω πληροφορηθεί και που γνωρίζω και που κινούνται τώρα στο ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή για προσπάθεια απόκτησης του.
1: Μάλιστα, άρα είναι πιο προχωρημένα οι επαφές με Περέιρα.
2: Κυρίως τώρα, Αναστασία μου, είναι η προσοχή είναι στην απάντηση του Περέιρα, να δουν αν θα είναι θετική ή αρνητική, και παράλληλα η προσοχή είναι και στην απόκτηση δερματοφύλακα.
1: Για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, δεν ξέρω, βγαίνει κάποιο όνομα, γνωρίζουμε κάτι περισσότερο?
2: Βγαίνει το όνομα του Εμπάση που αγωνιζόταν στην Καρμιόλησσα, που ήταν γνωστό μας και στην Κύπρο. Φαίνεται ότι ήταν μια περίπτωση που εξετάστηκε, που υπήρξαν επαφές με τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα, όμως δεν φαίνεται επί του παρόντος να υπάρχει κάτι με τον συγκεκριμένο, δηλαδή να είναι κάποια πρόοδος ή να υπάρχουν επαφές για να αποκτήσεις του. Το σίγουρο είναι ότι εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα βγουν και ονόματα για τη θέση του τερματοφύλακα. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά. Το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κ. Σωτηρίου έκανε μια αρθροσκόπηση στην Αυστρία. Ουσιαστικά υπήρχε υγρό στο γόνατο του, πέρασε από MRI, ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις και πέρασε από MRI. Έγινε η αρθροσκόπηση στο γόνατο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τον καθυστερήσει στην επάνωδο του. Άλλωστε συμβαίνει μετά από μια τέτοια χείριση να υπάρχουν αυτά τα πράγματα, να δημιουργείται κάποιο υγρό στο γόνατο και έπρεπε να γίνει αυτή η αρθροσκόπηση. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψει στα χρονικά πλαίσια που υπολογίζουν οι ιατροί από πλευράς ΑΠΟΕΛ, δηλαδή μέσα Οκτωβρίου, να κλείσει περίπου 9 μήνες απουσίας από τους αγωνιστικούς χώρους. Θα περιμένουμε όμως να δούμε και την εξέλιξη του Κύπριου επιθετικού. Πάντα και στο μυαλό των διοικούντων του ΑΠΟΕΛ και της τεχνικής ηγεσίας είναι ότι υπάρχει και ο κ. Σωτηρίου, ο οποίος σε κάποια στιγμή, αν πάνε καλά με όλα με την βοήθεια του Θεού, ότι θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, και πιθανό να είναι και αυτός ένας λόγος που δεν θέλουν τώρα άμεσα να κινηθούν στην απόκτηση επιθετικού, ή καλύτερα έκαναν δεύτερες σκέψεις για απόκτηση επιθετικού, διότι υπάρχουν οι λύσεις από το ρόστερ της ομάδας. Για παράδειγμα, η περίπτωση Αρτίσιο Πεδρόσο, που τώρα, αυτή τη στιγμή, η θέση που αγωνίζεται είναι ως κεντρικός επιθετικός.
1: Γιάννο, βγαίνει και ένα δημοσίευμα τώρα από την ιστοσελίδα Μπάλα, ότι ενδιαφέρεται η Κράσα Βανίψωνα για τον Ανδρέα Χριστοδούλου.
2: Να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω, όμως δεν αποκλείεται να υπάρξει ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, κυρίως παίχτες που δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής, και πάντα σε μια μεταγραφική περίοδο, όπως ο ΑΠΟΕΛ ψάχνει για να βρει ποδοσφαιριστές, μπορεί και κάποιες άλλες ομάδες να χτυπήσουν την πόρτα του ΑΠΟΕΛ. Για παράδειγμα, τώρα που βγήκαν οι πληροφορίες για τον Ανδρέα Χριστοδούλο, για να βγουν αυτές οι πληροφορίες, τις οποίες εγώ δεν γνωρίζω τώρα για να επιβεβαιώσω, πιθανόν να είναι υπάρχει ενδιαφέρον από την συγκεκριμένη ομάδα για τον Ανδρέα Χριστοδούλου, και δεν αποκλείεται να υπάρξει ενδιαφέρον και για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Για ο Περέιρα είναι γνωστό ότι χθες πήγε να ανακοινώθηκε επίσημα η παραχώρηση του ως δανεικού στην Ομόνια Αραδίπου, ο Μυρ πήγε στον Ηρακλή. Αν υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Αντρέα Χριστοδούλου, πιθανό να εξεταστεί από το ΑΠΟΕΛ και αν κρίνει η τεχνική ηγεσία ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί, θα το δούμε.
0: Το
2: σίγουρο είναι ότι ψάχνουν τα τερματοφύλακα κάτω από τα δοκάρια.
0: Το φιλικό τώρα με την αναδιανόρθωση.
2: Εντάξει, είναι ο φιλικό με την αναδιανόρθωση. Ακόμα ένα φιλικό όπως έγινε με την Κηφισιά, 16 είναι η Κυριακή. Ναι,
0: 8 η ώρα θα είναι από την Κέπολ.
2: Ο Αντώνης Παπαδόπουλος θα είναι ένα γερό τεστ, καλό τεστ για το ΑΠΟΕΛ και για τον κύριο Παπαδόπουλο για να δει τα θετικά και τα αρνητικά. Άλλωστε αυτή είναι η διαδικασία μέσω των φιλικών, ώστε ο ΑΠΟΕΛ με την έναξη του προαθήματος να είναι πανέτοιμος για να διαχειριστεί το καυτό πρόγραμμα που θα έχει ενώπιον του.
0: Είναι αλήθεια, καλά το είπες, καυτό.
2: Καυτό πρόγραμμα, ναι. Και πιθανόν διότι είναι ένα πρόγραμμα, είναι ΑΕΚ εκτός την πρεμιέρα, με την ΑΕΛ εκτός την τέταρτη αγωνιστική, Ανόρθωση Παπαδόπουλος, τέταρτη αγωνιστική Απόλλων Αλφα Μέγα, τέταρτη αγωνιστική με τη Σαραβίνα και έκτη αγωνιστική είναι το άλλο τέρπι με την Πάφο εκτός. Έτσι είναι κυρίως οι πρώτες έξι αγωνιστικές. Θα είναι πολύ σημαντικές.
1: Είναι βαρημένο το πρόγραμμα, ναι.
2: Θα είναι πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να ανταποκριθεί για απαραίτητους απαιτούμενους βαθμούς. Υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι εδώ, θα πούμε αρκετά
0: πράγματα. Το πρόγραμμα που ετοιμάζεται και αντιλαμβάνουμε σε πολύ πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία, τουλάχιστον των πρώτων δύο αγωνιστικών.
2: Σίγουρα.
0: Για να δούμε και το θέμα με τις έδρες Καρμιώτισσας, Κράσαβα, Ενίψων.
2: Όσο μπορεί να δει το ημέτρο για την έναξη του καθένα, να ξεκαθαρίζουν τα πάντα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη.

0: Θεσσαλονίκηδες και εκεί των δηλώσεων του τεχνικού της κυπελούχου Πάφου, του Ρικάρτο Σαμπίντο, να δώσουμε τα αποτελέσματα των ψεσινών επαναληπτικών αγώνων του Champions League όσον αφορά τον τρίτο προκριματικό. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκης Όφιας 0-1. Πέρασαν οι Βούλγαροι, θα παίξουν με την ΑΕΚ όπως είπαμε, την ΑΕΚ Αθηνών, 18 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι. Η Λεύσκη που κέρδισε και στην Σόφια με το ίδιο σκορ.
1: Ναι.
0: Το πιο θα έλεγα εντυπωσιακό ζευγάρι και αποτέλεσμα και στον πρώτο πρώτο σκέλος αλλά και ψες του μάτς κρίθηκε στην παράταση. Η πρόκριση ήταν αυτό ανάμεσα στην Μπότο Κλίν Νορβηγίας και την Ουνιόν Σεν Ζιλουάς. Ήτανε 3-3 στο Βέλγιο, ενώ οι Νορβηγοί ψες κέρδισαν 3-2 στην παράταση και πήραν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση.
1: Δύσκολη έδρα της Μπότο. Πάντα.
0: Εκεί που παίζει και με πλαστικό στο τάπητα και με το κρύο και με τα χιόνια. Και η Μπότο Κλιμ θα παίξει με την ομάδα η οποία ψες απέκτησε τον Ολυμπιακό ή Νάιμενχεν στις 19 Αυγούστου από το μάτς στην Ολλανδία. Συνέχεια λοιπόν στα αποτελέσματα της χθεσινής βραδιάς. Το 4-0 της Αμπάχ Μπακού εναντίον της Άρχους Δανίας, πραγματικά το συγκρότημα του Νταπράουσκας συνέτριψε την Δανία, την Δανέζικη την Άρχους 4-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
1: Γκολ ο Σίμιτς.
0: Ναι, τα τελευταία 30 λεπτά μπήκαν τα γκολ. Το πρώτο το έβαλε ο Σίμιτς, είχε σκοράρει και στο πρώτο παιχνίδι και πλέον η Σαμπάχ είναι στα play-off απέναντι στην Χάπουελ Μπεσεβά.

0: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του προπονητή της ΠΑΦΟ.
1: Εύκολο να κάνεις ωραίες στο αγωνιστικό χώρο και να βγει το πλάνο στους 100%. Κάποιες φορές μπορεί να μην σε αφήσει ο αντίπαλος. Αλλά είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε τη στρατηγική μας και το πλάνο μας να μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Coach, second question. The fact that in the past seasons that Pathos has been playing in Europe, also from the last leg, in four occasions we were behind in the first leg and then we did the comeback. Does this work as an extra motivation and a guide for what we need to do tomorrow?
2: It is what it is. It's something that we need to believe, to continue believing. We have this history, and tomorrow we want to do history again.
1: Ναι, είναι μέρος της ιστορίας πλέον της ομάδας και δείχνει το πόσο πολύ πιστεύουμε στις δυνατότητες και ότι έχουμε το ξανακάνει και αυτό πρέπει να παραλάβουμε και αύριο. In Pepe, also you were part of the team that completed a lot of crazy comebacks in the past years in Europe. Does this give you an extra, let's say, belief for tomorrow that we can do it again?
3: Hello everyone. Of course, we do it last week, we do it in the past. And we will try to do it again tomorrow. We believe that we have the conditions to do it, and we'll give our best to do it.
1: Και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, φυσικά μας βοηθά και λειτουργά σαν πηξίδα, όπως είπες και εσύ. Το κάναμε την περασμένη εβδομάδα, το ξανακάναμε και στο παρελθόν και μας δίνει επιπλέον πίστη ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε και να κάνουμε το πάνω για να το πετύχουμε.
4: Μια ερώτηση στον Πέπε, καλό μεσημέρι. Εσείς οι πρωταγωνιστές, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, πιστεύεις ότι οι καιρικές συνθήκες που αύριο θα είναι άκρως αντίθετες με το πρώτο παιχνίδι, παίζουν τον δικό τους ρόλο και ποιο είναι το κλίμα στα αποδυτήρια μία μέρα πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Ευχαριστώ.
1: Πέπε, two questions for you. First one, tomorrow we expect a much different weather situation than what we did in the first game. Do you think that this will have an impact and it will be in our favor?
3: The impact, I think the most important will be what we can do in the pitch as a team. We will try to give our best. We need to give our best because we have ahead of us a strong opponent. So we'll need to be 100% and as the coach said, with heart, with confidence, I think we can make a historical night again.
1: Σκεφτόμαστε υπόψη για το μέγεθος του αντιπάλου, δεν περιμένουμε από τον καιρό να διευκολύνει την δουλειά μας. Εξαρτάται από τι θα κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Αν εξαιρέτως των γενικών συνθηκών, είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά πρέπει να δώσουμε το πάνω για να το πετύχουμε. And also, Pepe, you can tell us what is the vibe in the locker room one day before the big game.
3: We are motivated to play tomorrow. We are confident that we can come back again, as I said before, because we do it before. We know our value. We know that we are a very strong squad. Also, we know that we have a strong opponent, but we believe that we can do it.
1: Και όσο αφορά την ότι πιστεύουν οι ποδοσφαιριστές και ότι έχει περάσει τα παιδιά, έχει περάσει η αισιοδοξία. Αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι δεν έχουμε ξανακάνει μας γίνει επιπλέον πίστη και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το παραλάβουμε. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε.
5: Ακούσαμε κάποια λόγια από τον προπονητή, τον coach Σαπίντο, για τον επαναληπτικό της ΠΑΦ απέναντι Σιλτ Σάλτσμπουργκ. Τους παίκτες εκπροσώπησε ο Πέπε. Θα συνδεθούμε και σε πολύ λίγο με τον Χάρη Χατζηκυριακό, ο οποίος ήταν εκεί, να μας πει έτσι περισσότερα πράγματα και για τα αγωνιστικά ένωψη του επαναληπτικού με τη Σάλτσμπουργκ στο ΑΜΕΓΑ, αλλά και κάτι για τις δηλώσεις.
0: Χάρης Χατζηκυριακός μαζί μας. Γεια σου Χάρη.
6: Καλό μεσημέρι, Μαγκή μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους ακροατές του Σπορ 104.
0: Για πρώτα να ακούσουμε έτσι λίγες τελευταίες ατάκες του κυρίου Σαπίντο και του Πέπε, έτσι να μας πεις.
6: Υπάρχει έτσι ως γενική εικόνα να πούμε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία στις τάξεις των ανθρώπων της ΠΑΦΟ και ο προπονητής το εξέφρασε αυτό με τα λεγόμενά του και ο Πέπε, ότι με πηξίδα, παίρνοντας έτσι την ατάκα από μια ερώτηση που της θα κάνει, αν είναι πηξίδα αυτό, διότι το έχει ξανακάνει Πάφος 4 φορές μέχρι τώρα, δεν θυμίζουμε, με Ζάλκυρης, έτσι με Κλούς, με Τσεσεκά και πριν από δύο εβδομάδες με τη Χάιντουκ. Όντως είναι αυτό μια πηξίδα, είπαν φότεροι, ένα έτσι επιπλέον κίνητρο για να το ξανακάνει Πάφος. Πιστεύουμε στις δυνατότητες μας, είπαν και οι δύο, στις δυνατότητες της ομάδας. Βεβαίως, είπε ο coach Σαμπίντο, δεν είναι καμιά ευκολοκατάβλητη ομάδα η Σάλτσπουργκ, είναι ένα πολύ καλό σύνολο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ακριβώς στο γήπεδο. Όμως μπαίνουμε με πίστη, με αισιοδοξία, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση.
0: Ναι.
6: Για τα αγωνιστικά, όταν έγινε μια ερώτηση, έκανε τρίπλα εκεί ο coach Σαμπίντο, όπως το συνηθίζει, θα δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή, λέει. Και η ερώτηση έγινε προφανώς διότι υπάρχουν αρκετοί αφίβολοι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι δεδομένα εκτός, να τους αναφέρουμε, είναι ο Κορέα που έχει μείνει εκτός λιστάς, έχει και πάλι κάποια προβλήματα τραυματισμών, είναι ο Σέμα δεδομένα εκτός για πειθαρχικούς λόγους, δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, τιμωρημένος εκτός στο πρώτο παιχνίδι με την Σάλτσπουργκ. Από εκεί και πέρα παραμένουν αφίβολοι. Άντερσον, Μπρούνο, θα δοκιμάσουν βεβαίως να μπουν στο πλάνο. Ειδικά για τον Μπρούνο υπάρχει έτσι αρκετή, ας πούμε, προσμονή, αρκετή αγωνία από πλευράς των ανθρώπων της ομάδας, γιατί φάνηκε νομίζω ξεκάθαρα η απουσία του στο πρώτο παιχνίδι, όταν κλείθηκε ο Μπρίτο να παίξει στη θέση του. Και από εκεί και πέρα αφίβολος είναι επίσης ο Μάε. Που και αυτός είχε ένα θέμα τραυματισμού. Αυτή νομίζω ότι θα είναι εντάξει.
0: Ναι.
6: Αυτό αντιλαμβάνομαι, αλλά θα το δούμε. Σωστά το έχεις θέσει, Αναστασία, ότι και αυτοί είναι στους αφίβολους. Ναι.
0: Τι προσμένουν, τι περιμένουν για κόσμο η
6: γύρω στις 5.000 μάγκη μου για Αναστασία και φίλες και φίλοι του Σούπερ, κάπου τόσοι θα είναι φίλοι της Πάπου αύριο στο Αλφαμέγα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω ενημερωθεί και με βάση την προπόληση, θα είναι γύρω στις 5.000.
0: Θα έχει αυστριακούς.
6: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω ενημερωθεί και με βάση την προπόληση, θα είναι γύρω στις 5.000.
0: Θα έχει αυστριακούς.

0: Δεν σ' άκουσα, Μάκη μου.
1: Λέω, αν δεν έχεις πίστη, πώς θα κατέβεις.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Χαρή, γιατί πρέπει να πάει σε διαφημίσεις και
0: αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, θα τα πούμε και αύριο.
2: Γεια σου,
0: Χαρή.
2: Καλή
0: συνέχεια, συνάδελφοι, φίλες και
1: φίλοι. Επίσης, διαφημίσεις, αθλητοδελτίο.
3: Super Sport 104.
4: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Ηλίας Πράτσος. Την άποψή του για τους Ευρωπαίους κατέθεσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Σακάς. Άκη και Απολλώνας με λίγη προσοχή θα είχαν περάσει. Ευχόμαστε οι επόμενοι που έρχονται να είναι προσεκτικοί για να περάσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά για τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Μαέ και Άντερσον αναμένεται να μπουν στην αποστολή της Πάφου με τη Σάλτσμπουργκ. Έχουμε τη στρατηγική μας και το πλάνο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ό,τι θες με τέτοιο αντίπαλο. Έχουμε ξανακάνει ανατροπή του σκορ, είναι μέρος της ιστορίας της ομάδας και θέλουμε να το επαναλάβουμε, ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ενόψη του αυριανού αγώνα ο Σαπίντο. Γερεμέγεφ και Περέρα στο στόχαστρο του Αποέλ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ομόνια συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά για τερματοφύλακα και μέσο. Στις 5 ζωνά από το σταθμό μας η διάσκεψη του Μπέρκ ενόψη Λίνκον. Έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι ο Ασορός στον Απόλλωνα. Δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα τραυματισμού ο Κβίτα. Σε επαφές βρίσκεται ΑΕΚ με τον Ρουμάνο κεντρικό επιθετικό Ατάνα Στρίκα. Απόψε στις 7.30 το φιλικό με τον Αστερά Τρίπολης με τον αγώνα να μεταδίδει ζωντανά στο YouTube της ελληνικής ομάδας. Στις 7 η Ανόρθωση αντιμετωπίζει σε φιλικό τη Νέα Σαλαμίνα, εκτός αποστολής η Φανίφ, Μίτερσπορ και Κις. Αύριο το τελευταίο φιλικό του Άρη στην Αυστρία απέναντι στη Λίφερινγκ. Στις 14 Αυγούστου επιστρέφει η αποστολή στην Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να φτάσει η ΑΕΛ στο νησί μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας της στην Πολωνία. Ο Σαλάχ Εντίν βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού Πειραιός. Δανεικός στον πάγο Τρούκτιτς από τη Zenit. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα, ΑΕΚ Όφη στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10, Παρί Αστον Βίλα. Στην Κίνα συνεχίζει την καριέρα του ο Μιλόγεβιτς και πιο συγκεκριμένα στη Σανγκάη Σεχουά. Ο Κάρι θέλει να κλείσει την καριέρα του στους Warriors. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στη σωσιαδία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
1: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς νοιαζόμαστε για σας.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Πάφου κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
5: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Ξανά και πάλι μαζί για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στα μικρόφωνα Μάκης Νικολάου και Αναστασία Πέτρου. Τη σκυτάλη στη ροή του ήχου πήρε ο Στέφανος Στεφανού. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ Λαρνακάς, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ομάδα του Καμορανέζη δίνει απόψε στις 7:30 δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι μαζί μας ο ρεπόρτερ της ομάδας της Λαρνακάς, Γιώργος Λεωνίδου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία Μάγη, κυρίες και κύριοι. Όχι από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, από την αίθουσα σύνταξης.
0: Ναι.
1: Τι θέλει να πεις.
2: Τίποτα, κοιτάει για να δω τι θα μας απαντήσει.
0: Αφήνει εχμές, νομίζω.
1: Όχι, ένα λεπτό. Επειδή έδωσε μου τροφή, άργησα λίγο να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, γιατί έβαλε ένα πολύ ωραίο κομμάτι ο Στέφανος, αλλά δεν ήθελα να περιμένεις.
2: Η ώρα δύο γυρίζει σε μπουζούκια η εκπομπή, μάγκη μου, το ελληνικό πάει σύννεφο.
1: Πέμα να δούμε τι γίνεται για την ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, να σας πω, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στην Ελλάδα για το φιλικό 7:30 διαδικτυακά ζωντανά από το κανάλι του Αστέρα Τρίπολη στο YouTube. Έχει κυκλοφορήσει το link, θα το βρουν και στην ιστοσελίδα μας sportpavlahem.com.cy ο κόσμος όσοι θέλουν να το δουν. Έτσι, ζωντανά το φιλικό, πάρα πολύ σημαντικό τεστ, υπό την έννοια ότι σιγά σιγά ο Καμορανέζη θα δείξει τις σκέψεις του, γιατί δεν νομίζω ότι πλέον θα συνεχίσει σε πολλές αλλαγές, να μοιράσει το χρόνο μας στην τελική ευθεία. Και όσοι είστε τέτοια περίοδο, όταν κάνεις φιλικά, δείχνεις λίγο πολύ ποιες είναι οι σκέψεις σου. Ξέρουμε ποιοι παίχτες στα μάτια του θεωρούνται βασικοί και παίξαν και με την Πέιταρκη, υπάρχει ο κορμός. Αλλά φυσικά η ΑΕΚ, η οποία είναι σε μια μεταβατική περίοδο από την Ευρώπη, στην μίνι προετοιμασία της για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχει ντέρπι πρώτη αγωνιστική με τον ΑΠΟΕΛ στην Αρένα. Περιμένουμε όλοι να δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα με ημέρες την πρώτη αγωνιστική, για να καθοριστούν και τα ακριβή βήματα προετοιμασίας της ΑΕΚ. Θα είναι και το φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου, 21 του μήνα, που είναι και η πρόβα Τζενεράλε, αν προτιμάτε. Έτσι, εκτός έδρας το φιλικό για την ΑΕΚ. Για την ώρα όμως το μυαλό είναι στο σημερινό μάτς. Θα δείξει, νομίζω, όπως είπα και πριν, ο Μάρο Καμαρονέζη κάποιες από τις σκέψεις του. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε, για παράδειγμα, ποιος θα παίξει στον Άσο. Δηλαδή, ο Μούφτιτς θα πάρει το παιχνίδι σήμερα στα πόδια του, θα προτιμηθεί και πάλι ο Παρασκευά. Είναι κάποια πράγματα που θα μας δείξουν και τις εξελίξεις με τα μεταγραφικά. Ο οποίος Σαβιρόκα έχει πάρα πολύ δουλειά αυτές τις μέρες, γιατί κάποιες κινήσεις που απέμειναν θα πρέπει να τις κάνει και ψάχνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές.
1: Επάντως και εσύ, από την ώρα που ήρθα, γρήγορα σήμερα, ήσουν συνέχεια στο τηλέφωνο για να, έτσι πρέπει και μπράβο σου, ναι, για να μάθεις κάποια νέα.
2: Ναι, είμαι και εκτός μεταγραφικών περίοδων στο τηλέφωνο, μάγει μου νυχθημερών, αλλά αυτή την περίοδο είναι αποκλειστικά για τις μεταγραφές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
2: είναι ο καιρός των μεταγραφών, πολύ εύστοχο το σχόλιο σου. Θα δούμε, γιατί αλλάζω συνέχεια τα δεδομένα. Για παράδειγμα, θα σας πω, δεν κρυβομαι, το ξέρετε ότι κυκλοφορεί από χθες μια φήμη για τον Καμορανέζη, για παράδειγμα. Καφενειακό επίπεδο όμως, έτσι, και ρωτηθήκαμε και εμείς στην εκπομπή. Προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε, ισχύει δεν ισχύει. Για την ώρα, για παράδειγμα, δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει κάποιος προβληματισμός εντός της ΑΕΚ για τον Καμοράνετ. Δηλαδή ότι τα πράγματα κυλάνε κανονικά και είναι ανυπόστατα τα όσα κυκλοφορούν. Αυτό λένε από την επίσημη ΑΕΚ. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί εκεί είναι η προσοχή όλων στραμμένη. Το όνομα του Ατάνας Τρίκα βγήκε από την Ρουμανία χθες, δημοσιεύματα αργά χθες το βράδυ, και επιβεβαιώνονται από την επίσημη ΑΕΚ τα δημοσιεύματα ότι είναι ένας παίχτης ο Ατάνας Τρίκα που ενδιαφέρει την ΑΕΚ από την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ. Έτσι.
1: Νεοφύτου Μιχαήλ.
2: Πολύ σωστά, Μάγκη, ομάδα που είναι ο νεοφύτος Μιχαήλ, εκεί αγωνίζεται ο συμπατριώτης μας τερματοφύλακας. Έπαιξε και στην Ευρώπη φέτος. 50.000 προτίθεται να κάνει έμβασμα η ΑΕΚ για αυτόν τον παίχτη στην Κλούζ και να δώσει και ένα ποσοστό μεταπόληση που θα αγγίζει το 20%, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί θα είναι το ποσοστό.
1: 22 χρόνια.
2: Ναι, 22 ετών. Διεθνής με τη Ρουμανία, κάπου 21, 8 φορές 2 γκολ. Πέρσι έπαιξε 33 μάτς, 3 γκολ, 2 ασίστ. Προφανώς δεν ξαναπεί κανείς τα στατιστικά του, δεν τρομάζουν, αλλά κανείς παίχτης δεν κρίνεται πριν το δει κάποιος με τα μάτια του στο γήπεδο. Πρώτα θα πρέπει να υπογράψει φυσικά για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Δεν είναι κλειστό τον deal, αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο οι επαφές. Και αν υιοθετήσουμε ότι ο Ρουμάνος άσος θα ανακοινωθεί, τότε μένει και μία θέση καινή στον κατάλογο Α, γιατί ο Ρούπιο είναι εκτός πλάνων και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που δεν πήγε καν στην Ελλάδα σήμερα για το φιλικό, γιατί δεν ταξίδευσε με την αποστολή και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Χάιρο ανακοινώθηκε από την Ομόνια Ραδίππου. Ο Ενρίκε φαίνεται θα τον ακολουθήσει, τον Ισπανό. Ο Κομάρ επίσης ψάχνει ομάδα και προσπαθούμε στην ΑΕΚ να δουν τι θα κάνουν. Και αν βγάλουμε και τον Καμπρέρα από την συζήτηση, τότε η ΑΕΚ έχει μία θέση να δώσει στον κατάλογο Α. Ψάχνει τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Επαναλαμβάνω, υιοθετώντας το σενάριο ότι ο Τρίκα θα ανακοινωθεί, έτσι. Δεκάρι πήρε νέο Μπράμπτη. Επιθετικό λέμε ότι παίρνει τον Τρίκα χάρη συζήτηση να προχωρήσουμε την κουβέντα. Και με ένα αριστερό μπακ και τερματοφύλακα που ήταν οι τέσσερις θέσεις που φιγούραν στο μυαλό του μετά τον αποκλεισμό από την Μπέιταρ. Τώρα, πού θα επιλέξει να δώσει την θέση κατάλογου Α, άγνωστο, εκτίμηση μπορεί να γίνει και εγώ πάω προς τον τερματοφύλακα. Εκεί πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να βρει κάποιον τερματοφύλακα κατάλογου Α για να φέρει στο team.
0: Γιώργο, ο Μπράμπτη πήγε Ελλάδα?
2: Όχι, ο Μπράμπτη δεν είναι στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχει πάει. Όπως ούτε ο Γερασίμου, ούτε ο Ρούπεγος είπαμε, ούτε ο Καμπρέρα που είναι τραυματίας. Έχουν μείνει πίσω αυτοί οι παίχτες. Καθένας ακολουθεί το πρόγραμμα του. Και ο Μπράμπτη θα παίξει λογικά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, για την ΑΕΚ στο φιλικό με Ομόνοια 29 Μαΐου. Και αυτό δεν θέλει να απογεμάτησε στον Αναστασία. Είναι σημαντικό για τον ίδιο ότι έπαιζε πέρσι και έχει ρυθμό, ενώ δεν προέρχεται από αποχή για κάποιο λόγο. Άρα θα χρειαστεί να ενσωματωθεί με νέα ομάδα και θεωρώ ότι ακόμη και την πρώτη αγωνιστική θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Αν πάνε όλα κατευχή για την ΑΕΚ, ένας παίχτης που ήρθε και είναι σε ετοιμότητα.
1: Άρα ένας νέος κύκλος είναι σε εξέλιξη. Μεταγραφή ενίσχυση.
2: Ναι, πολύ σωστά, όπως και η προετοιμασία είναι σε ένα νέο κύκλο και η ενίσχυση. Μετά τον αποκλεισμό από την Πεϊτάρ, για παράδειγμα, Μάκη, πριν από την Πεϊτάρ, δεν υπήρχαν πληροφορίες και δεν ξέρω καν αν υπήρχαν και σκέψεις στο μυαλό του Ρόκα για τερματοφύλακα για αριστερό μπακ.
1: Πολύ πιθανόν. Έρχεται αυτό το αρνητικό. Σκέφτονται.
0: Γίνονται ανακατατάξεις.
2: Θες να αναβαθμίσεις την ομάδα σου, έχεις το δικαίωμα να το πράξεις. Κοιτάξτε, όλα αυτά όμως κοστίζουν. Γιατί αν η ΑΕΚ θέλει να φέρει αριστερό μπακ, θέλει να φέρει τερματοφύλακα, θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του Γκουρφινγκέλη, του Μούφτη στην ομάδα. Έχουν δύο χρόνια συμβόλαια ακόμη αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή, άλλα δύο χρόνια. Αν κάποιος φύγει, θα πρέπει να πάρει αποζημίωση. Έτσι. Ή και ο Ρούπιο τώρα, όπου και αν πάει, τι θα γίνει, ΑΕΚ θα του καλύψει μέρος του συμβολέου, θα τον αποζημιώσει και θα φύγει ελεύθερος. Είναι πράγματα τα οποία τα χειρίζεται ο Τσαβιρόκα και αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν οικονομικό κόστος όλα αυτά. Και θα πρέπει να το σημειώσουμε. Το οποίο εμπολής επομίζεται ο Άντρος Καραβαλάκης. Δεν είναι μια και δύο φορές που έκανε και αυτό στη δική του υπέρβαση, δίνοντας χρήματα στο Τσαβιρόκα για να μπορέσει να κάνει τις κινήσεις. Θυμίζω και παλαιότερα χρόνια, η ΑΕΚ έκανε ένα μίνι προγραμματισμό τέλη Αυγούστου. Ήρθαν πάρα πολλοί παίχτες τέλη Αυγούστου στην ΑΕΚ. Και προ και μετά κορονοϊού, δηλαδή, αν θυμηθεί κανείς τις μεταγραφές. Και είναι πολύ σημαντικό, Μάγια Αναστασία, κυρίες και κύριοι, αυτές οι μεταγραφές να βγουν στην ΑΕΚ. Έτσι εκτιμώ εγώ βλέποντας την ομάδα. Έχει ανάγκη από ποιοτική ενίσχυση, όχι ποσοτική, ΑΕΚ, σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Ο Τσακόν τι γίνεται, πώς πάει?
2: Ο Τσακόν έχει πάρει λεπτά στο φιλικό με την Καρμιώτησα, έχει παίξει. Ο Αντερέγγεν έπαιξε και στα δύο, και με Καρμιώτησα και με Μονεραδίππου. Πάει βάση πλάνου, ήθελαν να τον έχουν έτοιμο στην αρχή του πρωταθλήματος και νομίζω ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στην αρχή του πρωταθλήματος. Μπορεί όχι σαν βασικός εννοείται, αλλά ως αλλαγή να περάσει στο γήπεδο. Γενικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μα και ο Τσακόν δεν θέλουν να τον πιέσουν καθόλου, αλλά δεν υπάρχει και κάτι στον ορίζοντα που να τους ανησυχεί. Τον αντίον, μόνο αισιόδοξοι είναι με αυτή την περίπτωση, γιατί ήρθε πίσω και με γκολ στο φιλικό, έδειξε ότι δεν φοβάται να πατήσει το πόδι του, να τρέξει, να διεκδικήσει μια μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, μια πάσα. Οπότε είναι και το ψυχολογικό του παίχτη που σιγά σιγά επανέρχεται. Ναι. Και μα για τον Αντερέγγεν, μια και έχω πει εγώ, θεωρώ ότι αυτοί οι δύο είναι εσωτερικές μεταγραφές. Γιατί εσωτερική είναι ο Τσακόν, αλλά και ο Αντερέγγεν θεωρείται και αυτός τώρα μεταγραφή που θα παίξει, γιατί δεν έχει πάρει λεπτά.
1: Είναι καλά, βέβαια.
2: Ο Τσακόν είναι εσωτερική μεταγραφή, ο Αντερέγγεν είναι μεταγραφή που δεν είδαμε λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι δύο παίχτες που μπορούν να συμβάλλουν για να βελτιωθεί η εικόνα της ΑΕΚ και να αποκτήσει μια σταθερότητα. Είναι καλοί παίχτες και δύο, κατ' εμέ.
1: Άρα, 7.30 απόψε στο δόντο του Γολγοτρώνης, το δυνατό τεστ Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, όπως είπες και εσύ, θα μείνει live streaming από το YouTube. Μα το δουν οι φίλοι της ΑΕΚ.
2: Πολύ σωστά, Μάγιο.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Γιώργο.

0: Λεμεσό και στον συνάδελφο Μιχάλη Αριστίδου για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Πώς κινούν τα πράγματα από τη μασία της ΑΕΛ?
2: Κάτσε, επιστρέφεις σήμερα στην βάση της ΑΕΛ, ναι, από την Πολωνία, που έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Θα πάρω προφανώς ίσως μια μέρα ρεπό η παίχτες της ομάδας, έτσι ώστε από αύριο ή μεθαύριο, ανάλογα με τις μέρες ρεπό που θα δώσει η μαζί, θα πάνε στην τελική ευθεία του μονταρίματος δηλαδή, ένωψη του νέου προαθλήματος, άλλα δύο φιλικά στην ιδοχεία ΑΕΛ, μέχρι την έναρξη του προαθλήματος, αυτό με την Χάσια Πανή Ύψωνα, την επόμενη διδάχτη εκτός έδρας, και με τον Άρη, 22 Αυγούστου στο Αλφα Μέγα. Ναι. Με αυτές τις δύο φιλικές αναμετρήσεις θα ολοκληρώσει και τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών η ΑΕΛ για την φετινή περίοδο.
1: Έτσι προκύπτει ένα δημοσίευμα για Χόρκε Ντελγάδο, 24χρονος επιθετικός. Ενδιαφέρει την ΑΕΛ?
2: Ναι. Αν βγει κάτι καλό και μέσα θα πρέπει τα οικονομικά της ομάδας, διότι σε ΑΕΛ έχουν ακόμα δύο θέσεις διαθέσιμες, mm-hmm, στον κατάλογο Αλφα. Αν βγει κάτι καλό και το ζητήσει με τον κύριο Μαρτίνς, να πάρουν είτε ποδοσφαιριστή στον χώρο της επίθεσης, είτε ποδοσφαιριστή στον χώρο της άμυνας της ομάδας. Η μεγάλη διαφορά, η μικρή διαφορά, αν θέλεις, των δύο αυτών περιπτώσεων είναι ότι αν και εφόσον βρουν παίχτη για τον χώρο της άμυνας της ΑΕΛ, αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν δανεικό τον Ντιντέ, τον Αφρικανό,
1: ναι, ναι,
2: κεντρικό αμυντικό από την Μπουρκίνα Φάσο. Ούτως αλλιώς αυτός ο ποδοσφαιριστής, παρότι είναι στα 19 του χρόνια και είναι στο κατάλογο Β' εννοείται, πιάνει θέση ξένο όμως στην ομάδα. Και πιθανόν αυτό να συμβεί, να δοθεί δηλαδή δανεικός, αν και αυτός θα έλεγχουν ακόμα μια λύση για το κέντρο της άμυνας της ομάδας.
0: Πάντως, μιλώντας και πριν μερικές μέρες με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου, τον Νικόλα τον Λεβέντη, είναι ξεκάθαρο, η ομάδα είναι καινούρια, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές και σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, πίστοση σε όλους για να παρουσιαστεί η ομάδα εκεί που θέλει ο προπονητής, ο οποίος φαίνεται να δείχνει ικανοποιημένος, έτσι έκανε και δηλώσεις στο καναλί της ομάδας.
2: Ναι, να πω καταρχάς ότι είναι 15 τα νέα πρόσωπα της ΑΕΛ, από μεταγραφές εννοώ. Από εκεί πέρα υπάρχει η επιστροφή του Κυριάκου Κυριάκου, που ήταν μια πέρσι κεντρικό αμυντικός της ομάδας, θα είναι στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, mm-hmm, που δεν ήταν δηλαδή στην περσινή χρονιά της ομάδας, αυτό εννοώ. Και υπάρχουν ακόμα 2-3 πρόσωπα από την

0: 19, αλλά αυτοί είτε λίγο είτε πολύ βρέθηκαν ξανά με την πρώτη ομάδα, γι' αυτό δεν τους αναφέρω. Ο κ. Μπαστίν δηλαδή απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες που ήρθαν. Χαρακτηριστικά υπενθυμίζω Μάκη και Αναστασία. Έφερα με τους παίκτες που ήθελα στην ομάδα. Οπότε και γι' αυτό είναι ένα στοίχημα, καθώς δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν θα υπάρχει μόνο την δικαιολογία ότι δεν μου έφεραν ή δεν μου ενίσχυσαν την ομάδα όπως το ζήτησα. Βέβαια, ο κ. Μπαστίνς έχει ένα καλό, να το πω έτσι, ένα θετικό, είναι ότι συνήθως τα τελευταία χρόνια που τον βλέπουμε στην Κύπρο, οι ομάδες του που προπονεί έχουν πάρα πολλές μεταγραφές. Για παράδειγμα, όταν είστε στην ομάδα Ρίπου πριν από 3 χρόνια και ήταν στην 5η κατηγορία, έχει κάνει γύρω στις 13 με 14 μεταγραφές η ομάδα των Περιστερικών τότε και κατάφερε και τις έβγαλε πρώτη κατηγορία. Την επόμενη χρονιά έχει φτάσει τον εκπληκτικό αριθμό των 20 μεταγραφών για μόνο Ρίπου, αλλά κατάφερε και τους κράτησε την πρώτη κατηγορία. Παίζοντας και πολύ καλό ποδόσφαιρο, θυμίζω, τα Περιστέρια τότε. Κάτι ανάλογο έχει κάνει και με τον εθνικό Άχνας, 18 μεταγραφές στην αρχή της πέσης χρονιάς, με την ομάδα της Άχνας όταν είχε αποχωρήσει από το Δασάκι σε 5 αγωνιστικές και να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να έχει κερδίσει σε αυτά τα 5 παιχνίδια την Ομόνια, θυμίζω, και να είναι στην 6η θέση όταν έχει φύγει ο κύριος Μαρτίνς. Οπότε θέλω να ελπίζω ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και με αυτούς, ότι θα μπορέσει δηλαδή να τους παντρέψει και να τους δέσει, όπως λέμε, τους προσπαθές, έτσι ώστε να είναι από την αρχή του προαθήματος αρκετά ανταγωνιστική, διότι θυμίζω ότι διάλεξε ένα αρκετά απαιτητικό ξεκίνημα, τουλάχιστον τις πρώτες 4 αγωνιστικές.
1: Με τα διαρκείας, τι πληροφορίες έχεις, Μιχαλή, ενώ ο κόσμος πόσα έχουν προπολιθεί?
0: Δεν έχω ακριβή νούμερο προπόληση διαρκείας. Είναι αλήθεια όμως ότι περίμενα περισσότερη στήριξη, και αυτό είναι δεδομένο, από τις φίλες της ομάδας όσο αφορά τα διαρκείας. Και περιμένουν τον κόσμο να έρθει να κάνει διαρκείας. Δεν κινείται σε πλαίσια που θα ήθελαν. Ήθελαν κάτι περισσότερο, να το πω έτσι, από πλευράς των οπαδών της ομάδας. Εντάξει, ελπίζω τις επόμενες μέρες, ίσως με την επιστροφή κάποιων από τις διακοπές, θα μπορέσουν έτσι να...
2: Ναι, είναι και περίοδος διακοπών τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Ούτως αλλιώς, γενικά το λέω αυτό, Αναστασία, είναι ότι ο αλήθειας συνήθως είναι της τελευταίας στιγμής. Οπότε και έχει και αυτό, να περιμένουν στην ΑΕΛ ακόμα λίγο διάστημα για να μπορέσουν να αυξηθεί και το νούμερο των διαρκείας της ομάδας.
1: Μεγάλη ευκαιρία έχει η ΑΕΚ Αθηνών να μπει στη link phase του Champions League.
0: Με δηλαδή σχησόφια, εντάξει. Διπλές αναμετρήσεις, Μάκη.
1: Ακούσα, ετοιμάζεσαι να πάεις κάποια παιχνίδια.
0: Αν όλα πάνε καλά, πιθανόν να είμαι στο παιχνίδι του Πανετσικού. Με συλλεύσκη. Και σίγουρα αν περάσει η άκρη του νομίζω, σίγουρα θα βρεθούμε να δούμε παιχνίδια ως οπαδί, έτσι. Το συγχαρίζω αυτό.
1: Ναι. Αυτό το είπα. Ξέρω την αγάπη σου για το δικέφαλο του Νότου.
2: Είναι και το Super Cup σήμερα.
1: Ναι, με τον
0: Νότου. Ένα που επανέφερε η ΕΠΟ μετά από αρκετά χρόνια.
1: Μα νομίζω 30 χρόνια έχει να πάρει η ΑΕΚ.
0: 30 χρόνια,
1: ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό τίτλο στην όψη των παιχνιών με
1: την Ελλάδα. Είναι ένα τίτλο, έστω και άλλο.
0: Είναι ένα τίτλο, σίγουρα. Αν έχουμε έτσι. Επειδή δεν έχω ακούσει εκπομπή, δεν ξέρω αν είπατε κάτι για Άρη.
1: Όχι.
0: Έχουμε νεότερο όσον αφορά τους τραυματίες του Άρη. Αν έχουμε έτσι ένα λεπτό μπροστά μας.
2: Ναι, για τον Πάν Άλβες.
0: Ναι, για τον Πάν Άλβες θα μείνει λόγω διαστρέμματος στον ομοπλάτη. 4-6 εβδομάδες εκτός. Ο Ζάμπρο είναι αυτός που θα τον αντικαθίσει. Κάπου διάβασα, κάπου το είδα, ότι παίζει μια μάχη μεταξύ Ζάμπρο και Φοδέριχαμ. Ο Φοδέριχαμ είναι εκτός πλάνου του, αρέσει. Δεν
1: πάει να μιλήσει. Ο Ζάμπρο έχει πάει πολύ καλά. Εμείς και τον Κώστα Παπαδόπουλο.
0: Από όλο ξεκαθαρίζει για τον Άγγλο Κύπρο ότι δεν είναι καν στην ομάδα.
2: Ναι, είναι εκτός πλάνου.
0: Διατρέχει συμβολαιωμένα, αλλά δεν είναι με την ομάδα στην προετοιμασία.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα, άλλες 7-8 μέρες θα χρειαστεί ο Πάζε, επιθετικός στην ομάδα, για να επιστρέψει.
1: Πάλι καλά που δεν ήταν πιο μεγάλη ζημιά του Πάζε.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι από εδώ αυτό μας μεταφράζει. Ευτυχώς που ήταν μικρή ζημιά για τον Πάζε. Άλλες 2 με 3 εβδομάδες θα θέλουν οι Καουστάτ και Λουκουμπάρ για να επιστρέψουν. Και αυτοί σε κανονικού ρυθμού προπονήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τον Βαν Άλβες, αυτοί οι δυο, δηλαδή ο Καλουστάτ και ο Ντουκούμπαρ, ίσως να μην είναι εντελώς έτοιμοι όσο αφορά την πρεμιέρα αλλά του πρωταθλήματος στον τρόπο στον Απόλλωνα.
1: Μα ο Βανά θα κάνει 1,5 μήνα.
0: Ο Βανά θα είναι δεδομένο αυτό.
1: Ναι.
0: Για τον Ορβηγό τον Καλουστάτ και οι πληροφορίες να λένε ότι είναι 2 εβδομάδες τουλάχιστον ακόμη εκτός. Οπότε αν αυτό σταθεί, σημαίνει ότι θα είναι μάλλον στη διάθεση του κύριου Ράσκο, θα χαθεί ίσως κάτι δεις περισσότερο ο Ρουκουμπάρ, κεντρικός αμυντικός από την Αφρική, για να είναι και αυτός ξανά διαθέσιμος για τον προπονητή.
1: Έχει φιλικό άδειο τελευταίο ο Άρης, 4 ώρα Κύπρου, με τη Λίφερινγκ Αυστρία δεύτερης κατηγορίας. Είναι ουσιαστικά είναι η δεύτερη ομάδα της Ζάλτσμπουργκ, η Λίφερινγκ.
0: Ναι, ναι, είναι μια ομάδα, είναι η Αφρική, πώς να την ονομάσουμε.
1: Όπως τα είπες. Και επιστρέφουν Παρασκευή στη Λεμεσό. Την Κύπρο.
0: Ναι, μετά από νομίζω σχεδόν 50 μέρες.
1: 29 Ιουνίου έφυγα για Λετωνία.
0: Οπότε έκανα Λετωνία, Απολωνία και Αυστρία, έτσι ένα
2: γύρω Europe
0: στην
2: tour.
0: Ευρώπη. Ωραία. Το συνεχίζει ο Άρης, όταν δεν είναι και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω κάνει να κάνει σαν και το καιρό στο Κύπρο, ενώ. Προσπαθεί να το κάνει και θέλει.
1: Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε, φάμε 2 λεπτά, 3 περίπου του κυρίου Στέφανου εκεί στην κονσόλα, να απολογούμαστε. Καλή συνέχεια, Μιχάλη μου.
2: Καλή συνέχεια, Μιχάλη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Η ώρα είναι 1:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στους 254 δεν έρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη Δυτική Κολομβία. Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, μια 31χρονη γυναίκα στην πόλη Κάλι που ζούσε στο δεύτερο όροφο πεντάωροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε, έγινε σύμφορο ελπίδας. Οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν ζωντανή από τα συντρίμμια σχεδόν 30 ώρες μετά τον σεισμό. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών κάλεσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αμερικανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ να δώσουν προτεραιότητα στο έργο του GSI, χαρακτηρίζοντας το στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας επέδωσαν υπόμνημα οι εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο το πρωί. Ζητούν αναγνώριση της πραγματικής υπηρεσίας τους και διασφάλιση της εργασιακής τους συνέχειας. Σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3:30 το απόγευμα, νέα κίτρινη προειδοποίηση με τη μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
9: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
3: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
9: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
3: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
9: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
3: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
11: Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Τα 3 πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Everyone, τα απάντες.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
16: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
7: Στο κλίμα για βουτιές, μπάρμπεκιου

0: πάντα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή 12 στα σπορ, στα μικρόφωνα Μάκης Νικολάου, Αναστασία Πέτρου, και είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε στην ανόρθωση, η οποία δίνει το πρώτο της φιλικό στην Κύπρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι μαζί μας ο ρεπόρτερ της κυρίας, Θεόδωρος Κουτσολάκης. Θεόδωρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Θεόδωρε.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, καλό μεσημέρι, Μάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Έτσι, είναι αδυνατότητες, και για τις δύο ομάδες. 7 η ώρα στο Βιτέξ Αμόχωσος θα επιστρέφει.
2: Αυτό φιλικό σήμερα και για την ανόρθωση, που η αλήθεια είναι ένας νέος κύκλος φιλικών, τριών φιλικών που θα δώσει εδώ στην Κύπρο, εδώ σε 3 φιλικά στην Πολωνία, 3 εδώ στην Κύπρο, τώρα με Νέα Σαλαμίνα την Κυριακή με το ΑΠΟΕΛ και μετά η πρόβα Γενεράνε μαζί με την Καρνιώτισσα. Γενικότερα είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο το γεγονός ότι η ανόρθωση μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει τα φιλικά και δεν έχει δεχθεί γκολ. Την ίδια στιγμή όλοι αναμένουν να δουν περισσότερα πράγματα στο πλάνο του Νέστορ Ελ Μαέστρο και πώς θα κατασταλάξει γενικότερα στα της ενδεκάδας. Υπάρχουν κάποια αγωνιστικά δεδομένα για το σημερινό φιλικό παιχνίδι. Κις και Μίντερτοπ είναι εκτός, όπως και ο Βαν Νίπ, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Είναι μια συντηρητική αγωγή που ακολουθείται γενικότερα στην περίπτωση του Βαν Νίπ. Θυμίζουμε ότι πέρσι δεν αγωνίστηκε καθόλου, ήταν τραυματίας για αρκετό χρονικό διάστημα, και έτσι το ιατρικό επιτελείο της άρθρωσης σε συνεργασία με τους γυμναστές προσέχουν ιδιαίτερα αυτή την περίπτωση. Από εκεί πέρα Φουρτάδο και Χρυσοστόμου είναι κανονικά διαθέσιμοι, όμως υπάρχει και ένα μεγάλο ενδεχόμενο να προφυλάξει κι άλλους ποδοσφαιριστές ο Νέστορ Ελ Μαέστρο. Προληπτικά θα κάνει γενικότερα διαχείριση σε όλα σε αυτά τα δύο σίγουρα φιλικά παιχνίδια και αναμένεται να δούμε λίγο περισσότερα που αφορούν το πλάνο του προπονητή της άρθρωσης.
0: Ο Ράφα Λόπες θα το δούμε στο φιλικό ή θα μείνει εκτός?
2: Πες μου ξανά στα τζέμια, δεν άκουσα.
0: Ο Ράφα Λόπες.
2: Είναι όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Αυτή είναι και ενημέρωση από το γραφείο τύπου Ζάρτος.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να κόψει για κάποιους, έτσι, λόγω του ότι είχε δουλέψει με 33-34 πόσους.
2: Είναι για κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές, Μάκη μου, σε αυτό το κομμάτι, που πρέπει να πούμε ότι αυτοί είναι νεαροί ποδοσφαιριστές, αρκετοί θα αγωνίζονται στη δεύτερη ομάδα, κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, παίρνουν εμπειρίες. Ήταν ένας μεγάλος στόχος της νέας διοίκησης της ανόρθωσης να πάρει μαζί τις παιδιά από τις ακαδημίες και από την ΚΑΠΑ19 και από πιο κάτω, ούτως ώστε να πάρουν πολύτιμες εμπειρίες στην Πολωνία που ακολούθησαν την προετοιμασία, και το έκαναν αυτό. Εννοείται κάποιοι άλλοι υπολογίζονται κανονικά. Σίγουρα όμως ο Νέστορ Ελ Μαέστρο θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις και για το πλάνο του και γενικότερα. Όμως είναι ένα θετικό δείγμα μέχρι στιγμής αυτά που έχει δείξει η ανόρθωση και στα φιλικά, ειδικότερα στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Θέλει δουλειά στο δημιουργικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό θα πρέπει να δουλέψει ο Νέστορ Ελ Μαέστρο μαζί με τους εργάτες του στα επόμενα φιλικά, ούτως ώστε να κατασταλάξει και σιγά σιγά στην βασική ενδεκάδα που θα παρατάξει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς με την ΑΕΛ στο στάδιο Αλφαμέ.
0: Ναι, γιατί πλησιάζει κιόλας.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα δεδομένα. Η ανόρθωση, τα διοικητικά και γενικότερα, ο κόσμος είναι με αρκετά καλό μάτι όλα όσα έγιναν μέχρι στιγμής, και στο κομμάτι το επικοινωνιακό και στο κομμάτι των social media. Η ανόρθωση είναι αρκετά ενεργή τον τελευταίο καιρό με διάφορες αναρτήσεις και είναι κάτι το οποίο έχει σχολιαστεί θετικά από πλευράς του κόσμου. Με φαίνεται και αυτό και στα εισιτήρια διαρκείας που έχουν ξεπεράσει 4.000 και ο στόχος των 6.000 διαρκείας δεν είναι μακριά. Μπορεί ο κόσμος να το πετύχει αυτό. Είναι περίπου στο 67% κοντά στο στόχο αυτό ο κόσμος της ομάδας. Την ίδια στιγμή έχουν ανακοινωθεί σημαντικά πράγματα, όπως η συμφωνία με την Freedom 24, η συμφωνία με την Ακαδημία Top 11, γενικότερα κάτω κομμάτι της Ακαδημίας της Ανόρθωσης, στο λεωφορείο της ομάδας. Και δεν θα είναι μόνο αυτά, παιδιά. Οι πληροφορίες θα φέρουν ότι σταδιακά θα υπάρχουν συνεχώς ανακοινώσεις από πλευράς της Ανόρθωσης για διάφορες νέες είτε συμφωνίες είτε διεργασίες που γίνονται από πλευράς της διοίκησης της Ανόρθωσης, με σκοπό να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η ευρύτερη λειτουργία της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να μας πεις, Θεόδωρε?
2: Όχι, γιατί όλα αυτά είναι τα πιο σημαντικά από πλευράς ανόρθωσης. Σήμερα να πούμε ότι θα είναι μόλις 400 εισιτήρια που έχουν εξαντλήσει από πλευράς του κόσμου. Έχει γίνει και η διάθεση των εισιτηρίων για το ερχόμενο παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος το φιλικό την Κυριακή.
1: Φρύτο Αντώνης Παπαδόπουλος,
2: Ναι, στο Φρύτο Αντώνης Παπαδόπουλος, μπορείς ο Σταμάκη μου, η ονομασία πλέον η νέα του, του σταδίου της ανόρθωσης, μετά από ΕΛ, είναι η διάθεση των εισιτηρίων που έχει ήδη αλλαγή.
1: Μα γιατί μόνο 450?
2: Μα είναι πραγματικά η αλήθεια, ίσως να είναι περισσότερο για λόγους ασφαλείας. Τι να σου πω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Είναι αυτό το πράγμα που το μόνο που μπορεί να σκεφτώ, ότι έχει δοθεί μόνο 450 εισιτήρια σε ένα φιλικό παιχνίδι. Και ίσως να είναι αυτό.
0: Και βαροσιώτικο φιλικό.
2: Ναι, ακριβώς. Ένα φιλικό μάτς που θα έχουν ευκαιρία και οι δύο προπονητές να δοκιμάσουν διάφορα πράγματα.
1: Αλλά χωρίς τηλεοπτική λήψη, γιατί ήρθαν κάποια μηνύματα και ρωτούσαν, δεν θα μεταδοθεί.
2: Ναι, δεν υπάρχει τηλεοπτική λήψη.
0: Θεοδόρα, για τα διαρκείας, ξεπέρασαν τις 4.000.
2: Ναι, όπως είπαμε και πριν, ξεπέρασαν τις 4.000 διαρκείας. Στόχος μεγάλος είναι οι 6.000. Νομίζω ο κόσμος αυτός μπορεί να φτάσει αυτό το στόχο. Ήταν στην προπόνηση άλλωστε 6.000 κόσμος. Στην εκδήλωση, συγγνώμη, που υπήρξε την περασμένη εβδομάδα, 6.000 κόσμος, και νομίζω έχει δείξει πολλές φορές ο κόσμος σε όρθωση ότι όποιον στόχο του που βάζει εκάστοτε διοίκηση καταφέρνει να τον πιάνει.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Θεόδωρε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια,
1: Θεόδωρε.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας. Τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώδης, το τουρνουά ευρωπαϊκού επίπεδου Ευρωλίκα, να το πω έτσι. Μαζί μας εκ των διοργανωτών του τουρνουά, Πανίκος Κωνσταντίνου. Πανίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Πώς θα πάνε οι προετοιμασίες? 11 με 13 του Σεπτέμβρη το τουρνουά Payball, τώρα καθώς ήταν Νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Παπαδόπουλος Ελευθερία, που έχει γίνει και θεσμός, να μας πεις γενικά πώς πάει και το ενδιαφέρον του κόσμου και κάποιες λεπτομέρειες με τη συμμετοχή, όπως είπαμε και αρκετές φορές, του Ολυμπιακού Πυραιός, προαθλητής Ευρώπης, Ελλάδας, Μακάμι Τελ Αβίβ 6 φορές προαθλήτρια Ευρώπης, ο Άρης του Σπανού Θεσσαλονίκης και ο Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.
2: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. 11 και 13 Σεπτεμβρίου είναι η διεξαγωγή του τουρνουά Payball Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο, όπως έχετε πει πολύ καλά και εσείς, έχει πλέον καθιερωθεί. Η προπόνηση των εισιτηρίων, θα έλεγα ότι είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, ίσως τα ψηλότερα επίπεδα που υπήρχαν ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια. Ήδη η κερκίδα Γκερίνια, που είναι ακριβώς πίσω από τους πάγκους των ομάδων, φαίνεται ότι είναι η πρώτη που θα ανακοινωθεί για sold out. Έχουν μείνει περίπου 100 γενές θέσεις. Φαίνεται ο κόσμος επιλέγει πρώτα να καθίσει εκεί, γιατί είναι πολύ κοντά στους καλαθοσφαιριστές των ομάδων. Και βέβαια και η Αμόχωστος, όπως και η Καρπασία, που θα φιλοξενήσει τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, και η Μόρφου που θα φιλοξενήσει αυτούς του Άρη. Ναι, γενικά η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στο ψηλότερο δυνατό σημείο, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομάδες και τους προπονητές των ομάδων για να κάνουμε τις τελευταίες διευθετήσεις με τις προπονήσεις που θα γίνουν τις ημέρες εκείνες, διότι πέραν των αγώνων, όπως πολύ καλά γνωρίζονται, οι ομάδες προπονούνται και στο στάδιο Ελευθερία. Όπως και όλα τα άλλα, οι παράπλευρες δραστηριότητες που θα γίνουν φέτος, που θεωρώ ότι είναι ακόμη σε ψηλό, αναδάζουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο του τουρνουά. Να ανακοινώσουμε εδώ ότι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην ημέρα που είναι και μη φέτος, διότι οι αγώνες θα είναι 11 και 13 και σκόπιμα επιλέξαμε την 12 Σεπτεμβρίου να είναι καινή, θα γίνει για πρώτη φορά διεθνές σεμινάριο προπονητών, στο οποίο θα διδάξουν κατά σειρά ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο Κάτας, ο προπονητής της Μακάμπη, και ο τελευταίος ο Γιώργος ο Μπαντζόγας. Είναι ένα
0: πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, είναι ένα πολύ υψηλού επίπεδου σεμινάριο προπονητών, το οποίο θα προσφέρουμε σαν διοργάνωση σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και τον ΚΟΑ, δωρεάν προς τους Κύπριους προπονητές. Και το τονίζω αυτό, δωρεάν, διότι για να παρακολουθήσει οποιοςδήποτε ένα τέτοιο επίπεδο σεμινάριο πληρώνει αρκετές χιλιάδες.
0: Πού θα γίνει, Πανίκο?
2: Θα γίνει στο στάδιο Ελευθερία. Το πρωί ξεκινάμε από τις 9.30 το πρωί με τον Βασίλη τον Σπανούλη, και όπως είπα ακολουθεί ο Κάτας και μετά ο Γιώργος Μπαντζόγας. Ξεκινάμε 9.30 και τελειώνουμε 3 το απόγευμα.
0: Ναι. Υπάρχουν και τα εισιτήρια αυτά με τα VIP, έτσι, πώς πάνε απέναντι από τους πάγκους, δίπλα από τους πάγκους, και υπάρχει και περιψωμένη.
2: Τα εισιτήρια, τα VIP τα ονομαζόμενα, τα οποία είναι καρέκλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπου ο φίλαθρος που θα επιλέξει να αγοράσει αυτά τα εισιτήρια έχει και το έξτρα δικαίωμα κατά τη διάρκεια των αγώνων, το time out και των ημιχρόνων, να επισκέπτεται το λεγόμενο VIP room, όπου θα υπάρχει άφθονο φαγητό και ποτό. Θεωρώ ότι και εκεί φέτος θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένο το VIP room, με αρκετές εκπλήξεις που θα δουν οι φίλοι που θα επιλέξουν να αγοράσουν θέσεις στο γήπεδο. Βέβαια να πω ότι και εκεί έχουν μείνει πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων. Νομίζω έχουν απομείνει περί τα 15 με 20 θέσεις.
0: Σύνολο πόσες ήταν οι θέσεις του DSVIP?
2: Οι θέσεις μέσα στο γήπεδο είναι 220.
0: Και μείνα 10, άρα πήγα 200, προπολήθηκα 200.
2: Ναι, ήδη προπολήθηκα 200.
1: Μεγάλος αριθμός.
2: Είναι μεγάλος αριθμός. Αλλά αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και ο φύλαθρος κόσμος που επιλέγει να αγοράσει θέση μέσα στο γήπεδο για να είναι ακόμα πιο κοντά στους καλαθοσφαιριστές, στους προπονητές και στην όλη δράση που υπάρχει εκεί, αλλά να επωφεληθεί και αυτόν το δωρεάν φαγητό και ποτό που υπάρχει στο VIP room.
0: Από 175 μέχρι 300 ευρώ, έτσι, υπάρχει 200 ευρώ, 230 αναλόγως.
2: Οι πρώτες θέσεις είναι 300 ευρώ και αν δεν κάνω λάθος έχουν απομείνει νομίζω 3 ή 4 θέσεις
0: τώρα, πρώτη σειρά. Ένας μήνας πριν την έναρξη, είπαμε 11 με 13 του Σεπτέμβρη.
2: Κάνετε
0: κάποια σύγκριση σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις όσον αφορά το πόσα εισιτήρια έχουν προβληθεί?
2: Ναι, συνεχώς γίνονται αυτές οι συγκρίσεις και όπως έχω πει στην αρχή.
0: Όσον αφορά το πόσα εισιτήρια έχουν προβληθεί.
2: Ναι, συνεχώς.

0: που θεωρώ ότι ανεβάζει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Όπως βέβαια και οι άλλες ομάδες, ο Άρης Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Βασίλη Πανούλη στον πάγκο, που και αυτός θεωρείται ότι προσελκύει αρκετούς φιλάθλους. Και η παρουσία βέβαια και του Ερυθρού Αστέρα, του αναβαθμισμένου πλέον Ερυθρού Αστέρα, που έχει κάνει πολύ πολύ δυνατές μεταγραφές, όπως παρακολουθούμε, και με τον Μίλαν Τόνιτς και τον Ντεόντοσιτς στη διοίκηση πλέον να καθοδηγούν την πορεία της ομάδας, όπως και η Μακάμπι Τελαβίβ που επίσης έχει κάνει πολύ υψηλού επίπεδου μεταγραφές τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά κάτι που προμηνεί συναρπαστικούς αγώνες. Επίσης να ανακοινώσω κάτι άλλο που θα υπάρχει το Σάββατο 12 του μηνός. Οι κάτοχοι εισιτηρίων του τουρνουά, δηλαδή όποιοι φίλαθλοι αγοράσουν εισιτήριων εισόδου για το τουρνουά, θα έχουν το δικαίωμα να έρθουν πάλι στο στάδιο Ελευθερία σε ώρα που θα ανακοινώσουμε σύντομα, όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν καλαθοσφαιριστές αστέρια από τον Ολυμπιακό Πειραιός, και να υπογράψουν αυτόγραφα, φανέλες και οτιδήποτε θα ήθελαν, ήδη θα διατηρηθεί ειδική αίθουσα, όπου θα υπάρχουν και τα τρόπια και του πρωταθλητή Ευρώπης και του πρωταθλητή Ελλάδος. Ναι, πρώτη φορά το κάνουμε αυτό.
1: Μόνο το Σάββατο αυτό, 11 Σεπτεμβρίου.
0: Γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
1: 12, συγγνώμη.
0: Ναι, έχουμε σκόπιμα αφήσει αυτόν τον κενό. Και επίσης πέραν αυτού μια τριάδα καλαθοσφαιριστών μαζί με αντιπροσωπεία από τους διοργανωτές θα επισκεφτούμε το παιδοπολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου, όπου πάλι οι καλαθοσφαιριστές θα πάρουν δωράκια στα παιδάκια εκεί, έτσι για, για να προσφέρουμε και λίγη χαρά.
2: Πανικόλια, ευχαριστούμε. Σίγουρα θα τα πούμε. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα, θα τα λέμε.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο κόσμος, καλούμε ξανά τον κόσμο να προλάβει να αγοράσει τα εισιτήριά του, διότι όπως είπα εξαντλούνται συνεχώς. Γιατί θεωρώ ότι φέτος το τουρνουά θα είναι ακόμη πιο ψηλού επίπεδου.
2: Σας ευχόμαστε και το πιστεύουμε και το είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά, Πανίκο.
1: Γεια σας.
2: Εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα στο αθλητικό δελτίο με τον Ηλία Μπράτσο και θα ακολουθήσει η εκπομπή Game Time με τον Γιώργο Λεωνίδου και τον Πολύβιο Αλεξάνδρου. Πάμε.
1: Καλή.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Epic One, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στο νόμο

0: Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Ηλίας Πράτσος. Μαέ και Άντερσον αναμένεται να μπουν στην αποστολή της Πάφου για τον αυριανό αγώνα με τη Σάλτσμπουργκ. Έχουμε ξανακάνει ανατροπή του σκορ, είναι μέρος της ιστορίας μας και θέλουμε να το επαναλάβουμε, ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο Σαπίντο. Η Ομόνια συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά για τερματοφύλακα και μέσο. Στις 5 διάσκεψη του Μπέρκ ενώ ψηλίνκολ ζωντανά από το σταθμό μας. Φουλάρου για τερματοφύλακα στον Αρχάγγελο, στα υπόψη του Βρίζα των ονομάτων Περέιρα και Γερεμέγεφ. Έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα είναι ο Ασορός στον Απόλλωνα. Δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα τραυματισμού Κβίτα. Σε επαφές με το Ρουμάνο κεντρικό επιθετικό Ατάνα Στρίκα βρίσκεται η ΑΕΚ. Απόψε στις 7.30 το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7 η ανόρθωση αντιμετωπίζει σε φιλικό την Νέα Σαλαμίνα. Εκτός αποστολής η Φανίφ, Μίτεντορπ και Κις. Αύριο το τελευταίο φιλικό του Άρη στην Αυστρία απέναντι στη Λίφερινγκ. Στις 14 Αυγούστου επιστρέφει η αποστολή στην Κύπρο. Ο Σαλάχ Εντίν βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού Πειραιός. Δανεικός στον ΠΑΟΚ ο Τουρκούσιτς από τη Ζενίτ. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα, ΑΕΚ και Όφη στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10, Paris Saint-Germain στον Βίλα. Σε συζητήσεις για να αναλάβει την Εθνική Ολλανδίας βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Παίχτης στη Chelsea ο Πεπ Τσαβαρή από τη Ράγιο Βαγεκάν. Ο Ροναλτίνιο θέλει να αγοράσει την μπασκετική Μονακό σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστοσελίδα του SuperSport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. SuperSport 104. Μένεις εδώ.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Τις αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
6: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750 ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330 ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Super Sport 104.
13: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Game Time στο Super Sport 104. Πολύ ως Αλεξανδρίου Λεωνίδου στα μικρόφωνα. Είναι εδώ, μην αγχώνεστε. Εσείς οι δύο τρεις που μπορεί να αγχώνεστε αν έρχεται. Ναι, έρχεται, μην αγχώνεστε, είναι εδώ. Και στη ροή του ήχου ο Στέφανος. Στέφανο, εντάξει, σπουδαίο τραγούδι από τον Κυριαζή. Ναι, το ξέρουμε όλοι αυτό το τραγούδι για τον αείμνηστο Κυριαζή.
1: Χρήστος Κυριαζή.
0: Χρήστος Κυριαζή, σωστά. Ευχαριστώ, κύριε Αλεξάνδρου. Ωραίο κομμάτι. Εντάξει, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πρωτού ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Ελπίζω κάποιος να μην μας μπερτέψει για τον Απόλλωνα.
1: Ελπίθηκα
0: γιατί να ακούσω και εγώ τώρα. Αλλά εγκρίμα να δίκησαν τον εαυτόν του.
1: Νούμερο ένα, ένα Μαρίνος.
0: Πρωτοσίδη, δεν ξέρω ποιος χορηγούς και πάει να φάμε ύστερα χέιτ.
1: Λοιπόν, ευχαριστίες Echo, McDonald's και Cabon. Δεν ξέρω αν συνομότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου. Ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Επήρα τόσο πιο αργά μπορούσα, ρε Λεωνίδου, να σου κερδίσω λίγο χρόνο, αλλά έντζε φταίω εγώ. Εγώ έντζε που λαλούσασαι.
0: Αν διακρίνω τη δυσκολευκά, μπορώ να βάλω άδεια μέσα στην εκπομπή μη σήμερα.
1: Να βάλεις άδεια
0: μέσα. Τώρα, σαν είναι εκπομπή, ας πούμε να βάλω μη σήμερα.
1: Χαίρετε.
2: Καλό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μην ξεκινάς με το αλόου όμως, δεν σε καταλάβουμε.
2: Ναι.
1: Να λαλείς, είμαι ο πρόεδρος.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Εμπορικά τα σχετικά της Σαλαμίνα να πάσει όλοι ο παρήτης από το πίτς.
0: Μάλιστα.
2: Εχέλε να λάβει τον Αντώνη Παπαδόπουλο να μας χωρίσει το κόμμα της Αλοκτωτής.
0: Εν να πάεις ρε πρόεδρε.
2: Εν ήβρε εισιτήριο.
0: Εν ήβρε εισιτήριο.
2: Ναι, εμπορικά όλα τα εισιτήρια.
0: Εντάξει, θέλεις να μου δώκεις 30 ευρώ σε καονίσω.
2: Όχι, πάω στη Σαλαμίνα, φίλε μου.
0: Όχι, στην ανόρθωση να σε βάλω.
2: Αφού είμαστε και εκεί.
0: Πρόεδρε, με 30 ευρώ ανοίγει η πόρτα.
1: Ο Γιαννάκης, φίλε μου, να σου το και σε τα 30 ευρώ, ξανά να πάει στον κρεοπόρι να αγοράσει τη σούβλα την ωραία την καθαρή. Πόνε η αρρώσκια πάνω.
0: Ας σε βάλω δωρεάν, πάεις. Α, τώρα πάεις, τώρα ο εγκλειστή πόρτα, ρε πρόεδρε, μην είχε με σούβλα. Άρεσε.
1: Ο Γιαννάκης είναι σούβλα, μπύρα και πουρο.
0: Όχι, και ακόμα κάτι όσοι τον παρακολουθείτε. Και διασκέψεις τύπου.
1: Αραίωσεντες τώρα.
0: Μιλάς πολλά στους δημοσιογράφους τώρα.
2: Είμαστε εμείς. Να ρωτήσω την Κυριακή μετά από
1: μα σου απαντήσει.
0: Εντάξει, Κυριακή να σε δω ρε πρόεδρε.
2: Ναι.
1: Έγινε πρόεδρε μου.
0: Καμίνι
1: να κρούσει πριν αρχίσει ο πρωτάθλημα.
2: Χάλη πάπα η καλή.
0: Γεια σου πρόεδρε, άρα μου. Πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
1: Ήταν να βγει πρώτος, ευκήγε δεύτερος.
0: Το χαίρετε σου, μ' άρεσε.
1: Αφήνω σε μόνος σου μαζί του.
0: Κατάλαβες, επειδή του εσυμματεύει. Άντε να με στιγματίσω παίχτες τώρα.
2: Ωε ρε φίλε, δεν ακούμε το. Πέτω πως να το πω εγώ.
0: Ω, ήταν να πω, εν του οντου επειδή εσύ εσυμματεύκεις πόρτα να μπερτέψει ο Λεωνίδου ρε κουμπάρε.
2: Α, ρε φίλε, πού να το πεις.
0: Αλλά εντάξει, έγιναν πολλά λάθη.
1: Ρε, για 10 δευτερόλεπτα.
0: Κύριε συνεχόμενε, έφτασα 10 δευτερόλεπτα.
1: Ρε, για 10 δευτερόλεπτα.
0: 10 δευτερόλεπτα.
2: Να βλέπω στους παλμούς μου εψές. Όχι, μένα, όσο με στο γιο, δεν θα πάμε από καρδιάκο. Είναι έτσι πράγμα.
0: Φίλε, καμιά φορά μου αποκλείεσαι, πειράζεσαι παραπάνω ο τρόπος. Δηλαδή...
2: Εγώ είχα πει που μιας αρχής πάω στην Κερκίδα, πρόσπαιχε να δέχομαι αποκλειστό, φτάνε με πέναρτη.
0: Α, εντάξει, άρα είσαι ακούστηκες.
2: Με
1: αλλά τούντο έτσι όπως ήρθε με τη διακύμαση του σκορενή, τα χειρότερο μπα πέναρτη.
0: Μπορεί.
1: Να τα σκοράρεις και να μην το κρατάς ρε το μαύρο γέρι μόνο το προβάδισμα παραπάνω από 5 λεπτά.
2: Φίλε, να σου πω, δεν περίμενα τους Νορβηγούς να τόσο καλύψουν.
0: Ναι, ούτε, ας σου κάτι, επειδή πρέπει να λέμε το μια κούλπα, μα και επειδή εντάξει φίλε, κάνοντας μια πρόβλεψη, ξέρεις ότι είναι και μονοκίνητρο να πέσει έξω.
2: Τρομερή αυτοματισμή.
0: Να σου πω κάτι που νομίζω, ρε, μάλλον ότι αγνωρίσαμε.
1: Επαρασυρθήκαμε που το πρώτο παιχνίδι εψές ήταν πολλά θκευασμένοι.
0: Και ακόμα κάτι που ενυπολογίσαμε είναι ότι και λάθος μας είναι ότι έχει παιχνίδια στα βόθια της. Και όταν, για παράδειγμα, πρέπει να παίξεις σε μια θερμοκρασία ψηλή που λαλούσαμε χτες, μα όντως, είδαμε το και στο ΑΕΚ Μπεϊτάρ, αν είναι πολλά βραστή ατμόσφαιρα και η κρασία, αν επηρεάζει και ο δικός σου παίχτη. Ο άλλος αν είναι πιο έτοιμος.
1: Εγώ θυμάσαι να μου σου λάλλουν πριν τα πρώτα παιχνίδια ότι η Μπραν είναι πιο δύσκολη ομάδα από τη Σάλσπουργκ.
0: Ένιξαν το ήθετό του ακόμα, αλλά από όλα σαν έλεγε πρέπει αυτό να περάσει ρε φίλε.
2: Κάτι που πρόσεξα, μπορεί να είμαι και λάθος. Κάπου άκουσα, ένιξα αν ισχύει, ότι ο Μπράντον ήταν άρρωστος και ο τρεις μέρες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
0: Παραξένεψε με αλλαγή, το έπωσε ευκάλε μάθηκε, αλλά έκαμε γίντες και τρεις πάσες ρε φίλε που παρασούν για σπάσουν μια να μηνά.
1: Ειδικά, στο, ναι. Ειδικά προς το τέλος του ηχρόνου.
0: Δεν ξέρω αν είσαι κάτι. Ο Κβίτα ήταν αναγκαστική για όσους ερωτούνται, φάνηκε.
2: Ο Κβίτα ήταν αναγκαστική. Το ο τι έγινε όμως εψές, μπορεί να είμαι λάθος. Ήταν όρθιοι, ήρθασε η Νορβηγή σκευασμένη που τον πρώτο αγώνα, εφορτώσαν πας στην Μερκάν που παίζει ο Μαλεκίδης ο Μπράντον, νόσου πας στην άμυνα. Εφορτώσαν την Μερκά και εσύ που τα δεξιά, εντάξει δεν ξέρω γιατί ο Γκαρί δεν ήταν ούτε αποστολή.
0: Είχα θέμα τραυματισμού νομίζω.
2: Κάτι άκουσα και εγώ. Εγώ πιστεύω ότι αν έψες, επειδή οι Νορβηγοί ήταν σκευασμένοι που τη Μερκά τον Μπράντον και ο Μαλεκίδη και φάνηκε να έψες.
0: Ναι, αλλά τα αγκολέν πήγαν και από δεξιά ρε Μαρίνο, ας πούμε το τέταρτο της Μπράντον είναι από δεξιά. Το τρίτο είναι ψαλιδάκι, τρέχα γύρευε.
2: Εντάξει, έλα σου πω, να με λάλλουμε και εδώ. Ήταν και τυχερή, ρε φίλε. Το ψαλιδάκι ήβρε μπας στο τούτο, το άλλον ήβρε μπας στο
0: τούτο. Το τέταρτο έβρε στον αεβού και στρώθηκε, να μην έβρισκε μάλλον πίσω να πιένε η μάπα.
2: Και το ψαλιδάκι μπας στον
0: αεβού. Ναι, το ψαλιδάκι ήταν το ούλι, αλλά αν προσέξεις λίγο παραπάνω για το τέταρτο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η τύχη και τα λάθη, it's part of the game όμως. Δηλαδή για να βάλεις γκολ κάποιος κάνει λάθος, για να βάλει γκολ ο άλλος, σέρει λίγο τύχη και να κάνει και εσύ κάποιο λάθος.
2: Εμείς έβαλαμε πιο εξαιρετικά γκολ.
0: Ναι, πολλά ωραία. Ικανότητα και είναι να εκμεταλλευτείς τα λάθη.
2: Ναι, το ένα λάθος.
1: Δική σου αδράνεια όμως.
2: Ναι, λέω με, είναι πιο λεγά. Ψες για άλλη ήρθαση, ειδικά κάτι κοψίματα, εννοείς το πρώτο γκολ. Που ήταν, ναι.
0: Πρώτον ήταν...
2: Η μάπα και γυρίζει ο Λόης Ακόφκητο και με καταλαβείς ποιο ήταν παίχτη. Δεν να πεις μετά τσίκο που παίζει.
0: Εφάνηκε εν τούτη ετοιμότητα τους αγωνιστικείς.
1: Επειδή ήρθε και ένα μήνυμα τώρα ο 199 που στέλνει ο Απόλλωνας. Για μένα χτες ο Απόλλωνας στέλνει έκαμε είχε ένα αμυντική αδράνεια σε συγκεκριμένες. Το δεύτερο γκολ επετάχτηκε ο Χόλμ ανενόχλητος ρε φίλε. Εν τον εμάρκαρε κανένας. Στο τρίτο γκολ, ναι, μπορεί να ήταν εξαιρετικό το ψαλιδάκι, αλλά και πάλι και πιέστηκε στην προσπάθειά του.
2: Ήταν μερικά λαθάκια τα οποία...
0: Είναι φτιάξαν την μπάλα, μείνουν και αμέσως τα νίτια και
1: πιέμεσαι. Είναι πιέστηκε ρε φίλε, γιατί αν τον πιέζε κανένας, ήταν κοντά, ήταν να πάει να κάνει το ψαλιδάκι, θα το κάνει.
0: Εντάξει, φίλε, για μένα δεν θέλει πανικό να
2: απολύνω. Να σου πω κάτι όμως, θα δεχτώ που κανένα και απολυνίστα να σκεί να πει οτιδήποτε για παίχτες μας, επειδή έχει που θα ψες εξεγενήσασαι.
0: Πάντα θα υπάρχει
1: okay, χαρά, ρε, φίλε, και τα καλά διαγράφονται στο δευτερόλεπτο. Ναι,
2: ξαφνικά ψες ελαλούσας ή θα πω ονόματα για δυο τρεις παίχτες. Πολλά μεγάλο λάθος στον το πράγμα. Η ομάδα, φίλε, καταθέσα ψήσου μες στο γήπεδο. Εντάξει. Και αν το πάρω να παίξω όπως έπαιξα ψες ενάντια σε κυπριακή ομάδα, κυπριακή ομάδα να έχουν πολύ πρόβλημα ενάντια μας. Με το τι είδα.
0: Αξίζει να δυναμώσουν όλοι, πιστεύω, είναι έναν αφύρωπο.
2: Ναι.
0: Ο Απόλλωνας φίλε για μένα έχει το βάθος, έχει την ομάδα και μπορεί να διεκδικήσει.
1: Ο Απόλλωνας ολοκλήρωσε.
0: Με ασωρό, ναι, φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε. Εντός τέχτος και αν προκύψει.
2: Ναι, ο Απόλλωνας ολοκλήρωσε. Και επειδή κάποιοι πήγαν ο Λέσο να πούσει για τον επιθετικό που προβάλαμε το 99, τον Ούγκπο. Για όσους κατέχουν στο σχολείο που μαπά, να δείτε ότι ο Ούγκπο έψες όσες φορές έπιανε μαπά, ήξερε και να τη σταματήσει και να γυρίσει να δει τους παίχτες του και να ανοίξει το γήπεδο με σπάζες του.
1: Μα πώς μπορεί να κριτικάρεις έναν παίχτη που έπαιξε πρώτη φορά.
2: Έλα μου ντε.
0: Μα τότε που σου είπαμε τον Διονύτη Ομόνιας ρε φίλε. Δεν μπορεί να βγάλει σήμερα. Μα τώρα και ο τρία τάζο να κάνει να πεις ξέρει μάπα νοκέ προφανώς και ξέρει κάπου έπαιζε πριν να έρθει έντια στη γειτονιά του. Αλλά εσύ συγκυρίες. Φίλε εμένα εγώ βγάλω καπέλον του οικονομία. Έχει πολύ τσαμπουκά μες στην ομάδα. Και πολύ τσάμπουκα, δηλαδή φοβάται ότι παίζει
1: σύντομα. Μπράβο και του προπονητή όμως, διότι ούλοι είχα σίγουρο να το οικονομήσε έναν μπάνκο.
0: Ναι, ξεκίνησε τον, ναι.
2: Ενώ οικονομήσα, χτύπα ξυλοκτός τραυμαρισμένης και που βασίκος.
0: Κοιτάξτε, απλά να πω που στερήσαμε πολύ στο 89 πριν λύσουν τον Μαρίνο. Νομίζω ότι η αμυντική ολιγορία και η σύγχυση αμυντικά με την έξοδο του Κβίτα ήταν πασιφανής. Εντάξει, ένας παίχτης
2: που... Να σου πω ότι στον το δεχούμε. Στον δεχούμε ευκήγεν ο Κβίντας στο 89 στο... και ξαφνικά κατάρρευσε 9 μήνας που είναι στο 95.
0: Φίλε, ναι, δεν το δέχεσαι, θέλεις να συμβαίνει, αλλά επηρεάζεις εσύ την ώρα. Δηλαδή, θωρείς τον έσφιξε τα δόντια να αντέξει με το που μπήκε τον κόλλη και ζήτησε την αλλαγή. Εφάνηκε ότι επηρεάστηκε λίγο να μην. Αν και στο έχω πει τον Αϊβού τώρα, αν και λέω ότι ο άνθρωπος είναι καλός. Λέω ότι σημειώθηκε ένα μπέρδεμα στην άμυνα του Απόλλωνα στα λεπτά που δεν έπαιζε ο Κβίτα και δέχτηκε γκολ το οποίο θα πρέπει να αποφύγει. Είναι καθαρά δικό του το θέμα που δεν επέρασε γιατί δεν ήταν συγκεντρωμένος. Αλλά είναι καλή ομάδα.
1: Πρέπει να πάμε και στον επόμενο όμως, γιατί εσύ πολύ ωραία που περιμένω.
0: Να σε καλά, Μαρίνο μου.
1: Γεια σου, Μαρίνο μου. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου.
3: Γεια σου, αγαπητέ Γιώργο. Σότο,
0: είναι ο Σότος, είναι ο Σότος. Έλα, Σότο μου.
3: Είσαι καλός.
0: Είμαι καλά, εσύ.
3: Γιώργο, είπες την τελευταία πρόταση που είπες, ήταν όλα τα λεφτά, και είναι η ουσία, τα άλλα όλα ήταν ένας καλός Απόλλωνας, καλά έπαιζε με μια ομάδα πιο έτοιμη. Η αλλαγή του Βίτα, εκείνο που στέγησε τον Απόλλωνα τον αποκλεισμό. Τα άλλα όλα οι ανατομίες, οι... που κάνουμε δεν παραπάνω, δεν χρειάζονται. Αν είσαι ένα λόνα παίχτη σαν το Κβίτα και έκαμε τον αλλαγή...
0: Ξέρεις πολλούς παίχτες.
3: Αλλά
1: τελευταία
3: πέντε λεπτά σφίγγεις τα δόντια γιατί ήταν ο Κβίτα και αμέ έδειξε να αυκύπας τον ουρανό ξύστη και να καρφώσει την μαπά να πάει η παράταση.
0: Έχει ελεγχτεί ένα αέριας κυκλοφορίας με ο Κβίτα μέσα.
3: Μπράβο, τώρα μιλάς, επειδή είσαι στη Λάρνα κανέμαχες
0: θα τον τάξει.
3: Ναι, έναν ωραίο τραγουδάκι που να μας βάλει ο κύριος, ποιος είναι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ο κύριος Στεφάνου.
3: Ο κύριος Στεφάνου στους ηλεκτρολόγους της Λάρνακας, Αλέξανδρο και Ανδρέα και σε όλους τους καλούς τους φίλους που μας ακούσουν. Και το ποδόσφαιρο, Γιώργο μου, είναι ένα άθλημα ψυχαγωγίας. Δεν είναι πόλεμος, δεν είναι άγχος, και είναι που το παίρνουν ως άγχος, καλύτερα μην ήσκουν σπίτι με την οικογένειά τους.
0: Σωτό μου, έτσι πριν κλείσουμε το τραγούδι, είπες μας το γιατί δεν ακούσα το τραγούδι.
3: Η δική σου επιλογή.
0: Δική μου? Ωραία, επειδή είναι δική μου επιλογή θα σου
3: κάνω... Ξέρω ότι είσαι μες στο πνεύμα του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων, του Πάσκα, ότι και Αλέξης είναι εσύ λάθος. Γεια σου πολύ, βιέ μου.
0: Γεια σου, Σωτό μου, δεν τον ενημερώσαμε τον άνθρωπο, ότι άμα παραγγέλνεις εσύ χρέωσε 15 ευρώ, πράγμα στείλει τώρα, αν και μπαίνουν τραγούδια έτσι είδαμε.
1: Λοιπόν, επειδή έμαθαμε να μην αφήνουμε μηνύματα πίσω και επειδή θωρώσε, 325, μπράβο ρε Λεωνίδου, πέρκει να χαίρεσαι. Τι σου έκανα, μάνα μου, οι Απολλωνίστε, και έσυρες τους την, έτσι όπως το βλέπω, έσυρες την και της Ομόνια και της Πάφου και συνεχίζει ο 325. Ρε, μα τι συζητούμε τώρα, ενώ Λεωνίδου που φταίει. Διαφημίσεις.
0: Όχι, διαφημίσεις. Ας ακόμα ένα, ναι.
1: Ας ακόμα ένα.
0: Ναι, ρε, πολύ. Η έννοια σου είναι. Έτο πια είναι η έννοια του, ρε. Να φύγει εχμές για ο Λεωνίδου σε συνεργασία με ο Ξάρφων των
1: 305. Χαίρετε.
4: Άλλο.
0: Ήθελε έτο να νιώθεις εσύ, εσύ που θέλει να πιάνεις μόνο να Μαρενοπόλης. Εσέναν ήθελε να κλείσει χωρίς να μιλήσεις.
4: Μάνι, μάνι, άμε βαώσε.
0: Όχι, δεν σου επιτρέπω. Μην βάλεις πληθυντικό.
1: Έφασε ρε Μιζαρ, έφασε και καούρτισε σε α, τόσο μίτσις.
4: Όχι, εν τον Απόλλωνα που έφανε και τον Ολυμπιακό που
0: επιμένει.
1: Να την Ομόνια να δεις να την κάνει υπόψη.
0: Τελικά δεν το θέλω, κλείστο.
4: Έτω έπαιξε, τα είπα του τα εψές και είπε κουτσά ο Μιζαρός, κουτσά.
1: Την Ομόνια να δεις να την κάνει υπόψη.
0: Ομόνια επιμένω, άσονο με 2,5.
1: Που το ημίχρονο.
0: Και πάφος παράταση. Ήμουν κοντά έχετε να βρω την πρόκριση του Απόλλωνα.
4: Εγώ πάντως είπα το πριν το... Μα και τρία λεπτά πριν να βάλει το πρώτο γκολ ο Σίμις που είσαι στα Μπάχας. Είπα τους λαό τους. Γκολ ο Σίμις και την... Μπότον κλείς την παράταση. Σε που για μένα και Ολυμπιακών και τέτοια. Τα πρώτα σκύβρα μετά. Μετά βάλει το πενταευράκι του Λεωνίδου.
0: Έτσι, να πω εν του κόσμου τεστρίς μου μια ώρα... 9.30 πες μου ήταν να παίξω τότε τάδε και ότι μου είπες απλά ήρθε 2 ώρες πριν. Να περίπεσες μου.
4: Το ηχητικό που σου είπα πριν να μπω.
0: Εγώ σκέφτομαι να παίξω να βάλω έναν παράταση. Δεν το παίξω.
4: Είναι πιε.
0: Αφού περιπέσεις με ρε Μίσια ρε.
4: Το ηχητικό που σου στείλαν καλά που σου λέω πριν να γίνει.
0: Πρώτα είσαι Κρήτη ακόμα.
4: Ήρθα πίσω ρε.
0: Καλώς όρισες. Ελπίζω να περάσεις ωραία. Αύριο η Ομονία προκρίνεται.
4: Αλίμονο να μην προκριθεί ρε
0: φίλε. Άρα προκρίνεται. Άρα
4: αλίμονο. Ντροπή και που τα λέμε.
0: Ουέ και αλίμονο. Μάλιστα.
4: Έλα σου πω. Να πω φορτούνισε να μπήκε μέσα του Κακουλής.
0: Ακού, κι αν τους πω και τώρα, επειδή δεν τα καταφέρνω. Θεκιο στόνα είναι να είμαι και δώρον εγώ λάλλους σου τα. Να είμαι και μπρόκριση, πάει εγώ σιγά μην αποκλειστεί. Ο Τβάλι πιέντα μας την κάμει, α. Χάλασε μας το Τβάλι.
4: Τέλος πάντων, έτσι, θέλει ο Ολυμπιακός, θέλει πολλά να στροφάρει. Κάθε Ολυμπιακός στροφάρει κάθε και τρία χρόνια, έτσι παίζει μόνος του πλέον.
0: Κάποιο χρόνια πιάνει κόφερες.
1: Ξέρεις, του τον που έμπαιζει μόνος του πλέον, εμένα αγχώνει με. Διότι μπορεί να κάνει και καμιά δεκαετία έτσι όπως το θέλω να ξαναπιάει τίποτε.
4: Όχι, μα που πιο πομπάθνα εγώ που να πάει για 20 ετία.
1: Εντάξει,
4: καμιά
1: να κάνει ΠΑΟΚ. Είναι καταλάβα, έτσι ΠΑΟΚ διάδειες σου κάνουν κάθε χρόνο να κάνουν ένα
0: άλλαξ. Ο Παναθηναϊκός θα με το πιάνει λαλή να μιλά, λόγια και μας κοφτεί.
4: Πολύ μου, θέλουμε και ένα τσιγάρο μέσα, να χαλαρώνουμε.
0: Πούρο να ψήσει και κάτσε πίσω να δεις το σοου.
4: Τώρα ρε κοπέλια για το εχθές, ρε παιδιά εγώ πολλούς. Επέκια μου και τα παιχνίσκια που άμα τύχει να είναι ο άλλος σε δαιμονιώδη κατάσταση και πάνω δηλαδή μέσα, δεν είχε πολλά πράγματα κάνει. Γιατί ώρες ώρες εθύμισε μου γιον το Άρης Ομόνια 3-5.
0: Α, στο ελεμεσό.
4: Έβαλε μας 3 Άρης μες στην έδρα του. Τι παραπάνω μπορούσε να κάνει.
0: Να με φάει 5.
4: Τι άλλο, και εμείς τρεις φάσεις βάλαμε του 5. Τι άλλο να κάνει το πλάσμα.
0: Έτσι είναι.
4: Ακούω κάποιους να φταίνει τον προπονητή. Φταίει ο προπονητής γιατί ζητήσαν οι άλλοι αλλαγή. Φταίει ο προπονητής γιατί είπε άλλο 10 δευτερόλεπτα. Αντέχαν και ήταν να κάνουν μετά την κουβέντα.
0: Και να πεις ότι ήταν παθητικός αγώνας. Είναι το δοκάριν του δημιούργησε και εκείνος. Προσπάθησε ρε φίλε. Εντάξει.
4: Φταίει ο προπονητής γιατί ο άλλος ας πω είναι επειδή. Λαρότα επειδή. Μπορεί να μας τυχούν και εμάς σε λίγο καιρό τούτα. Και να δούμε τα ίδια. Φταίει δηλαδή ο προπονητής γιατί ο άλλος έτσι να κάνει ψαλιδάκι. Ψαλιδάκι μα θα πας πας στη μούτσιν του άλλου λένε μυριστή και έκανε πολύ το ανάποδο νολόησα. Φταίει γιατί βόλαρε το άλλο μες στην κοιλιά και πήγε μέσα.
0: Είσαι ρε φίλε Απολλωνίστα ρε είσαι.
4: Όχι ρε φίλε. Λαλώ τα αντικειμενικά γιατί μπορεί να μας τύχουν και εμάς τούτα. Έτσι είχε μπέσει στο Άρης Ομόνια. Τι άλλο δεν πρέπει να κάνει ο Άρης.
0: Ας σου τύχει ο ένα φταίει στον Μπέρκ όμως.
4: Να δέξω τι.
0: Ας σου τύχει ο ένα φταίει στον Μπέρκ και ο Παπασταύρου.
4: Φίλε, εγώ έχω εμπιστοσύνη του Μπέρκ, εκτός που τους προγραμματισμούς και αμέ, ξέρω, κάπου θέλει ακοστήριξη.
1: Τούν το πράγμα ξέρεις ήταν που μου θυμίζει με τον Μπέρκ, ρε. Γιωβάνοβιτς.
0: Ότι θέλουμε σαν προπονητή.
1: Ειδικά την πρώτη του θητεία στο ΑΠΟΕ.
0: Ότι, αν μας κάνει άλλο στην μεταγραφή.
1: Ναι, απίστευτο πράγμα. Ο Γιωβάνοβιτς περίμενε, ας πω, να έρθει τελευταία μέρα, ως τα μεσάνυχτα σου στην πρίζα. Ανακοίνουν εμπέκτα συνέχεια τα πού.
4: Και τούτο ρε Πολυβίνη, τώρα ας πες σαν τελευταία δείχνουν μας διάθεση να φέρουν μεταγραφές. Και τρώει σε τούτο.
1: Ναι ρε φίλε, διότι εντολέαμε που την αρκεί. Εντολέαμε που την αρκεί.
4: Γιατί να μην τα κάνεις ένα μήνα πιο νωρίς.
1: Διότι ένα μήνα προηγουμένως ο παίκτης που έκλεισες τώρα μπορεί να στοιχίζει 1 εκατομμύριο. Τώρα μπορεί να το ρεπιάς με τα μισά λεφτά.
4: Κλείσε παρόμοιον τα βοημένα.
0: Κάποιον που του μοιάζει ρε κουμπάρε.
4: Κάποιον που του μοιάζει.
0: Έγινε μισαρέ.
1: Γεια σου μισαρέ μου.
0: Πολύ πολύ. Απάντη αφήνεις να μην θα δώσω του κακούφα μετά που με στείλε.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
8: Πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
13: Σουρωτή, πολύ, πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
14: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
15: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
16: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
17: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Γιώργος Αλκαίος. Έτσι, σπουδαία φωνή. Τον αναγνωρίσαμε με την πρώτη. Πέρασα το τεστ. Γιατί γελάς, είπε νύσες ότι τον κούκλαρα. Ναι, λοιπόν τον κούκλαρα, κύριε. Εγώ ξέρω το που το δημάκι είναι αυτό το τραγούδι, από την αλήθεια. Μπορεί να είναι αμαρτία, ναι, που ξέρω σε πανεχτές. Ναι, ντρέπομαι λίγο γι' αυτό, αλλά να μου περάσει σε λίγο, θα θυμούμε. Λοιπόν, ξέρω τα τρία λέει, για πιάνετε πολλούς μου λάι, να ακούμε τίποτα σχεδόν στο highway, λέει. Οκ, θα το αναφέρουμε, κύριε Αλεξάνδρου. Μπορεί σε όλα να συντάξει μια αναφορά στο εμπορικό, λέω. Στο τμήμα, το αρμόδιο. Γιατί. Ξέρω τα τρία λέει, μπιανούμε, λέει. Πρέπει να το αναφέρουμε, όπως πάντα. Και εγώ εκτιμώ το μας το λένε, γιατί σημαίνει θέλει να μας ακούσεις. Άστε το, δεν θέλω να αλλάξω σταθμό. Του λένε ωραίο. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Όπου στη CableNet το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max σου δίνει απερόριστα data, λεπτά και SMS, δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέσεις στο 130 επισκέψεις στο ένα κατάστημα CableNet.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή Game Time πληρώνει 2 εισιτήρια διαρκείας της Ομόνιας, προσφορά του Rimbuk Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Μαγκέντζη στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου.
0: 23-24, εκτός από τα μηνύματα για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, μπορείτε να στέλνετε και για το διαγωνισμό που αφορά τις προσκλήσεις στο τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Το 23-24 την ένδειξη μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για το τουρνουά που θα γίνει 11-13 Σεπτεμβρίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις τρεις αγωνιστικές μέρες του τουρνουά. Θα έρθει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ακούσαμε πριν και τον Πανίκο τον.
1: Είπες ο πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Σκέφτηκα τώρα, αλλά και σήμερα πέτο παράτσι.
1: Αύριο μου να κάνει τσεγκλήρωση είναι ένα. Αύριο η κάθε εκπομπή του σταθμού θα δώσει από 5 προσκλήσεις.
0: Σου χτυπώ το καμπανάκι εντάχει. Για να σου πω το εξής. Πανίκος Κωνσταντίνου μίλησε στην εκπομπή το 10 στα Σπορ με Μάγκη Νικολάου Αναστασία Πέτρου πριν από λίγο. Τσι. Και είπε ότι θα έχει και άλλες δράσεις. Θα μιλήσουν οι προπονητές σε ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε Κύπρους προπονητές. Να μπορούν να πάνε το Σάββατο ελεύθερη είσοδος. Θα έχουν κοινωνικές δράσεις. Φάνται με παίχτες. Να είναι συντονισμένος ο κόσμος να τα ακούσει όλα, γιατί αξίζει να το επισκεφτεί. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετο.
0: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ.
2: Βέβαια, είπαμε πολλές φορές ότι τον ντόπιν, η μάπα, θέλει υπομονή. Ούτε ενθουσιασμούς, ούτε κατήφιες. Λοιπόν, του να πω του Μισαρού, πριν που έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα, κατηγόραν την Ομόνια Τζοπέρκες μεταγραφές. Σήμερα δεν είπαν τίποτε.
0: Μάλλον επειδή γίνηκαν μεταγραφές.
2: Γι' αυτό μου λέω, θέλει υπομονή. Σωστά που την είπε ο Πόλης, ότι τους παιχνίδες έβαιρνες ένα μήνα πριν. Μπορεί να μένουν τα διπλασιά, μπορεί να είναι ανάμιση φορά τα λεφτά, μπορεί να είναι δύο φορές, μπορεί να είναι και τρεις. Εν είμαστε η κορυφαία χώρα στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Τούτον πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Όχι, δεν το είπες καλά. Είσαι η τελευταία επιλογή
0: τελευταία
1: για έτσι παίχτες.
2: Ακριβώς. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και με όλη την αγάπη και τους φίλους απολωνίστες που εμπρανεύτουν, αν ευκαιρνάν και μετρούσαν τις αγωνιστικές που να φάνε γκολ και πότε να φάμε γκολ και να μην φάμε γκολ. Ένα παιχνίδι φάνε 4. Βέβαια, θα θέλει πολύ υπομονή. Και πιστεύω ότι ψες είναι η προσέγγιση του απόλυτα που χάσαν το παιχνίδι. Έμπηκε μέσα, αφού έχω το σκορ υπέρ μου, 1-0. Αφήσει τους άλλους να ανοιχτούν, να παίξουν αντεπιθέσεις όπως έκανα στην Νορβηγία, να κερδίσω παιχνίδι. Έμπηκα μέσα αμάν να βάλω γκολ. Αμάν. Εξοέψαν και δυνάμεις. Γιατί εξοέψαν να μου πεις έναν τέτοιο κύριο που ήταν, έναν τέτοιο κύριο που εξοέψαν δυνάμεις. Ήταν πάνω κάτω. Και μετά η άλλη ομάδα, επειδή 20 παιχνίδια στα πόδια της, εφάνηκε το κοντίσιο. Που το 60 και μετά. Άρα δεν είχα ούτε καθαρό μυαλό, ούτε δύναμη να αποκούσω την μπάλα. Δεν το ήθελα να σου πω, ρε πολύ.
0: Εντάξει ρε φίλε, μια στιγμή μες στο παιχνίδι όμως τώρα, εντάξει.
2: Η μάπα είναι μόνο τύχη. Η μάπα είναι τύχη. Την τύχη σου καθορίζεις την, να είμαστε και ίσοι.
0: Εντάξει, άκου, ένα πόδιο τον αποκλείσμα τα πολλά σε τύχη είναι ατυχία, αλλά, οκ, θέλει και τύχη στη μάπα.
2: Θέλεις ρε φίλε, αλλά δεν είναι καθοριστική.
0: Όχι, αλλά παίζει ένα ρόλο. Τώρα μου πεις, πράγματα λεφτή και λάθη.
2: Δεν είπα ότι παίζει, αλλά θέλει σωστή προσέγγιση.
0: Εντάξει ρε φίλο, ήταν, είδες τον Απόλλωνα χτες. Τα δυο του γκολ που τα αποδίδει, σε τύχη, ικανότητα, πού. Τα δυο του γκολ του Απόλλωνα.
2: Φίλε, ένας παίχτης για να βάλει γκολ που σιούτ σημαίνει το κοιμάζει του στην προπόνηση.
0: Άρα είναι ικανότητα τα δύο γκολ του. Μπορεί να έγινε λάθη όπως και απομάκρυση στο δεύτερο γκολ που βάλει ο Βέιζμπε, αλλά είναι ικανότητα.
2: Φίλε, είναι ικανότητα, ναι, σημαίνει κάμνο το, προσπαθώ το, παλεύκολο. Εντάξει, ναι. Εντάξει, το πρώτο σιούτ στη ζωή.
0: Ήταν πανέμορφα δύο γκολ, αλλά αμυντικά δεν ήταν σταθερός Απόλλωνας, ειδικά μετά την έξοδο του Κβίτα, αφού στο Κβίτα έφαγε έναν γκολ. 90 λεπτά. Έφυγε ο Κβίτα, έφαγε 3 σε 35 λεπτά.
2: Προσέγγισε. Και
0: ισοφαρίζω
2: στο 86, 87
0: που δεν ισοφαρίζω. 85,
2: 86. Δεν κρατήσαν την μπάλα πάνω
0: από 10 στρώματα. Ναι, θα πρέπει να κρατήσουν παραπάνω, είναι αλήθεια.
2: Γίνεται ένα
0: μπακ δεξής,
2: δεν
0: ήξερα ποιος
2: από τα στιγμή αυτή. Πραγματικά γίνεται. Ο Σίκης, μπράβο. Εσύ ήταν την μάπα, ήταν back the six, εσύ ήταν την μάπα μόνος του τέτοια να κερδίσει έναν out, να παίξει. Εσύ ήταν την κερδίσει το προστατό αντίπαλο. Έκανε την κατασάνεστη, το φάουλε βάλε γκολ. Καταλάβεις να θέλω να σου πω.
0: Απλά να σου πω ενημερωτικά πριν κλείσουμε ότι απαντά ο Μιχαρός. Όχι, δεν κατηγόρησα τον Μπέρκ πέτου ανθρώπου, ούτε όμως αποθέωσα τον Παπασταύρου.
2: Φίλε, εντό που λέω, θέλει υπομονή και πέρσι ο ίδιος ο Μιχαρός να το απαντήσω, έτσι εποχή είναι παούριζε και φώναζε. Αλλά έκαμε μπίσκαλα τέλος της αγωνιστικής περίοδου.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβες.
0: Εγώ κατάλαβα, ποιος είχε γιατί, ποιος είχε κατάλαβε.
2: Τα πάντα μέσα στα τέσσερις γραμμές του ημέρου, τα πάντα. Είναι το υπούμε εμείς.
1: Γεια σου πράσινε μου.
0: Γεια σου αρχιέ μου. Απλά ένα μήνυμα που αφήκα πριν έτσι για βαστόν που φιλό μου ο Κακούβα. Γιατί για ο Στέφανον, έβαλε και το τραγούδι του Κυριαζή. Το επιμένω. Και λέει, μάνα μου, Γιώργο, καλησπέρα, μάνα μου τραγούδι. Θυμήθηκα το πρώτο φιλίμπα στη Βούκα στο Παναρέντα Αποστόλου Λουκά του 97. Τότε ας σε παίρναν επ' αυτοφόρο με φιλί στη Βούκα, μπορούσαν να σε παντρέψουν. Ωραίες εποχές, τις έζησε μόνο ο Πολύβιος που είναι πάνω από 60 χρονών. Του τον δική μου πίντοσα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Γεια τα ρε παιδιά.
0: Αμα, και τόσο περιμένει με στη γωνία, να ξέρεις.
2: Ένα λεπτό να απαντήσω του προηγούμενου φίλου του Ομονιάδη, πρώτα και στον άλλο να σου πω.
0: Δεν σε παραλάβω και εσένα ύστερα.
2: Να σε φτιάξω εσένα. Λοιπόν, επειδή έκαμε κριτική ότι για τα τελευταία λεπτά έκραζαν μαπάνι του Απόλλωνα, η ομάδα μας φίλε, σκιο παιχνίσκια, σκιο μπαγκές θα είναι καταφέρει να αλλάξει. Και έχει ευθύνη ο Μπέρκ για την προηγούμενη αποτυχία που είχαμε. Πάμε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, έτσι σημαίνει ρε παιδιά ότι αν πούμε έχει ευθύνη για ένα παιχνίδι, ότι είναι καλός προπονητής, ότι πρέπει να φύγει, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι δικαιόμαστε να κάνουμε την κριτική. Μάτσε ο καθένας να λύσουν που θέλει να λύσει. Δεν θα μας πει κανένας να μου να λύσουν την αμπέστα να λύσουν. Που τη στιγμή που δεν προσβάλλουμε κανένα. Λοιπόν, κύριε Λεωνίδου, το ότι αφαίρεσες τον Κάχτον που σου έβαλα φωτογραφία...
0: Αφού δεν τον επρόθαν ο αλγορίθμος ρε.
2: Τι εννοείς, ρε για όνομα του Θεού γυρεύκεται αιτίες να έβρεις γιατί ο Απόλλωνας αποκλείστηκε. Εσύ φταίεις ρε Κάχτο, εσύ φταίεις.
0: Για την Ομόνια
2: θα τα... Άι στην Ομόνια, κοίταξε, με τούτους, να μου να πεις με τούτους, πολλά δύσκολο να μας αποκλείσει τούτη ομάδα.
1: Να σου πω κάτι, εν τυχερός διότι έστω και εκείνο το μισό της εκατό που έχει να αποκλειστεί η Ομόνια.
0: Παρασκευή δεν έχει.
1: Παρασκευή δεν έχει. Να τον ακούσετε.
0: Να
1: τον ακούσετε ποιον που Δευτέρας.
2: Ρε φίλε, Πολυβία μου, μα ένα λεπτό. Αν αποκλειστούμε μου την ομάδα, εντάξει. Ενώ Παπασταύρου και ο Μπέρκ που πρέπει να πιάσει.
1: Όχι ρε φίλε, να είσαι ο Λεωνίδου το δικό του.
0: Φέρτον να κάνει εκπομπή Παρασκευή. Μόνο τον Λεωνίδο και να ακούει.
1: Αγγίρι έτσι πράγμα και κάποιες Παρασκευή.
0: Φίλε άκου.
1: Να σπάσουν οι γραμμές.
0: Να δεσμευτώ δημόσια. Αν η Ομόνια αποκλειστεί, πληρώνω από την τσέπη μου Μιχολίπτη. Κύριε Στεφάνου, θα τα συμπληρώσω εγώ. Άρχισε μαζί μου παρέα. Και θα κάνω εκπομπή και ο 4.
1: 15 Αύγουστο.
0: Ναι, 14. Γιατί δουλεύουν τα ρολόγια και περνάει 14 του μήνα. Αν η Ομόνια αποκλειστεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Λίνκολ, Παρασκευή, εγώ δεσμεύομαι να βάλω και λέμε ότι θα κάνουμε εκπομπή.
2: Μα είδες τα προσφαιρικά στοιχήματα πως θα έχουν την Ομόνια, ρε φίλε.
0: 1-0-2 πρέπει να έχουν.
2: Όχι, 1-0-9.
0: Είναι και πολλά, είδες.
2: Το προηγούμενο παιχνίδι που παίζεται με την Τζάλπη, νομίζω το δεξιά, ναι.
0: Με την Άλπη, ναι.
2: Εγώ λέω την Τζάλπη.
0: Ναι, τσίνη την Τζάλπη, νομίζω τσίνη.
2: Τσίνη, τη Σουηδέζικη. Και πλήρωνε η Μιτζάλπη έναν 30, έναν 35.
0: Μα σοβαρά!
2: Ναι.
0: Παναγία μου.
2: Έναν 30 ή έναν 35. Δηλαδή πριν να παίξουν το πρώτο παιχνίδι, είναι πρώτο παιχνίδι που είπε τα
0: θύματα. Ναι, ναι.
2: Χωρίς Τσάλκη. Ναι. Και τώρα η Ομόνια είναι ένα 10 καιρό.
0: Φίλε, εν τω μάθες που μέρα ο Κακουλής θα σκοράρει το παρθενικό του γκολ σε αυτήν τη θητεία.
2: Ρε, άι στον πλάι, στο πλάσμα ρε κομπά.
0: Εκτιμώ τον πολλά χωρίς να τον ξέρω.
2: Εντάξει ρε, καλό παιδί ο Αντρονικός.
1: Κάμνω η κόραν τον Λεωνίδου μόλις ζει ο Κακουλίνο μπρος του. Μπρο, μπρο λαλό τους ούλους, δεν είναι το θέμα. Αλλά εντάξει θα δούμε.
2: Είναι εγώ που
1: φταίω
2: για
1: ρε μπρο.
2: Είναι
1: εγώ που φταίω για ρε μπρο. Εσύ ρε σου τη ρε
2: μπρο. Μπρο, θα ξανά από το όνομα σου.
0: Μπρος, καληνύχτα, γεια σας.
2: Έχει γεια στο 96, να δείξεις τα πλάσματα γάλματα ρε, όνομα.
0: Έλα λέμε και Ραφαέλα, λέμε μπάει σου για βρον καλύτερα, λέμε, βάλε άδεια.
2: Πάει, πάει.
0: Γεια σου Μιχαλή μου. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Δεν είσαι Ελλάδα.
0: Ω, Αντρεούι μου.
3: Καλά.
0: Είμαι καλά ρε συναδελφέ μου, εσύ το λαλούν με κάχτο ρε Ανδρέα, συμφωνείς?
3: Όχι.
0: Μπράβο ρε Ανδρεούι μου.
1: Κλείς τον τηλέφωνο.
0: Όχι, εθώ κλείς τον Ανδρέα, απαγορεύεται. Πέ μας Ανδρέα.
3: Είχα τον συναδελφό σου να κλείσει το τηλέφωνο.
0: Εσέναν, είπε ο Πόλης να σου κλείσουμε.
3: Έγινε και τι.
0: Μπράβο.
3: Το τέλος μας που τη γιατρή δύο τέτοι ώρα στην Κύπρο, θα μου γίνει να χαπαστά.
0: Πέραν τα μετά που έχουμε σήμερα στο μενού.
3: Έχουμε μια μεταγραφή η Ρώμα από την Μπεστίντο Μολίνο από την Αυθεντικό Μαυρίτη Δεστίμπακ.
0: Ναι, τον Μολίνο από την Ατλέτικο.
3: Ναι, τον Μολίνο τον Δεστίμπακ από την Αυθεντικό Μαυρίτη η Ρώμα.
0: Άντρε, ανακοίνωσε τον Πριλίον η Ρώμα και ξέρεις το, είσαι θυκιαβασμένος.
3: Ένα από εσά και βάθατο με χρησίμο και αυτό μου με κυβαμμύνω.
0: Μπράβο ρε συνάδελφε.
3: Είναι μετά χαρούμενο ο Παπαμουσέο, το κύριο Κωνσταντίνο Χαμπουλάς, είπα μου στο τηλεφωνό, καίει. Είπα μου που το κύριο Κωνσταντίνο, είπα μου, καίει. Από αυτό Μολύριο, προφανά που πήγε την ΚΟΠ, δεν απειλούνται εγώ τη συναντήση στην ΚΟΠ. Τώρα που να πάει που το τεσσάβουν και μετά.
0: Εντάξει, Αντρεούι μου.
3: Θα σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, συνάδελφε. Επίσης, ο επόμενος. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Κύριε Λεωνίδου.
0: Ναι, κύριε Μάριε.
4: Μάριο, το λόγο.
0: Ναι, Σωτήρα. Ναι, ναι, Μάριος. Ο Γιώργιος σε φυλαγή, αν ξέρεις.
4: Είπα
0: σαν
4: να πιάνεις 300
0: ευρώ. Αν ναι, πες με το βαλιά του, αλήθεια. Πόσα 300.
4: 300 ευρώ μέσα σε 45 λεπτά την ημέρα, αν και μην πιάνεις.
0: Να μην να πιερώνουμε με λέξεις που χρησιμοποιώ.
4: Είπαμε, δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα.
0: Εντάξει, ας σε πιάω τώρα εκτός αέρα. Τώρα, τούτη φορά να σε πιάω, αν μου πες τώρα τα μάτια μου κάνουν στερλίνες τώρα.
4: Η Ομόνια που λαλείς επειδή έχω σε συζήτησεις στις προηγουμένες για την Ομόνια, αν παίζει με γορφόρ, να παίζει με τον Αχυρώνα, μη δεν πρέπει να χάσει και
0: να σε θυμίσω ότι που τον Αχυρώνα δεν πέρασε στη Γιβραλταρά. Να σε θυμίσω ότι που τον Αχυρώνα ο Νίσιλον δεν πέρασε με διπλό στο Γιβραλτάρ.
4: Ναι, εντάξει.
0: Χωρίς να λέω ότι θα αποκλειστεί αύριο, αλλά όσο μου μεγεθύνεις το χορκατιλίκι της Λίκολ και κάνεις μου την που το μια μούτη του βουνού που την ξέρει κανένας, τόσο χειρότερη είναι η ισοβαλία και πάνω.
4: Εμάς και δεν διαφωνώ ότι χειρότερη είναι η ισοβαλία και πάνω.
0: Αλλά θα περάσει η Ομόνια, δεν το συζητάς.
4: Δεν
0: ξέρω αν πρέπει να υποτιμήσω τόσο, αλλά ο γήπεδον της ένιτα για Ευρώπη. Γήπεδο που μια πλευρά είναι ανοιχτή, βρώμ, πόλη που αφαίρνει η μάπα και κάθεται πράγμα στην πλαστική την καρέκλα μόνο σε κάτι φούτσαλ θωρώ.
4: Εγώ δεν ήταν στα εγκρίνους ιδίου
0: Ευρώπη. Δεν ξέρω. Κάτι πλοία επειδή είναι ανέρκοντα, ο φάρος ποτζίνα, χάσει και καμιά μάπα. Να σε καλά κύριε. Α, με έκλεισες το τηλέφωνο. Έκλεισε. Ωε ρε, έκλεισε. Έχασα 350 ευρώ το μήνα ρε. Κύριε Μάριε ξαπιάε. Καιρώνω σου ο δεύτερο τηλεφωνημά. Πες και ακούει. Ο 757 λέει ο έτσι κάκτος ο Λεωνίδου στραόκακτος που είναι δηλαδή. Μα έτσι πολλά ρε πολύ πάτσα άλλα πράγματα και είναι γίνα ρε. Βασικά είναι κούτσισα. Και βασικά γιατί κλείστα μάθηκα σου με τον τη φάτσα νουλήν.
1: Βασικά είναι καμνής.
0: Τίποτε. Ναι, φίλε με παροτρύνει να συνεχίσω.
1: Βασικά καλησπέρα σας.
0: Πού πάμε κύριε Στεφάνου, έχουμε ακόμα λίγο, εντάξει έχουμε ακόμα λίγο. Με παροτρύνει να συνεχίσω ρε πολλά κάνω προβλέψεις.
1: Καλό κάνει. Δω και ήταν που πες, εσύ Δύο παιχνίδια αύριο.
0: Είπα σου για αύριο. Ομόνια να βρεθεί και μισή κακολή σκορ και πάθος παράταση.
1: Θέλει να πιάνε πάντα τώρα την πρώτη να αγωνίσει την
0: οξάδα. Ωε ρε φίλε, εντάξει, 12 Αυγούστου, δεν κάτσαμε κάτι 15 Αυγούστου να καταρρίσουν μας. Ρώταμε την εβδομάδα που ξεκινά ο πρωτάθλημα.
1: Ένα καθαρό το μυαλό σου.
0: Ναι, ένα καλό περάσουμε τούντες μέρες. Να σου πω, μου λέω για απόψε παρία στο Βίλα, είναι παρία ας πούμε το παιχνίδι. Εγώ θέλω παρή, να τολμήσω να το πω.
1: Εντάξει,
0: παρή, θα κερδίσω, ναι, κανονική διάρκεια. ΑΕΚ όφι, θα έχει πρόβλημα, τι ζούμε λίγο. ΑΕΚ, ναι, εντάξει, ναι, πάμε να σου καθαρό. Η ομάδα του Νταμπράουσκα σε κατάπιεν την Άρχους, λέω, 199. Και δαιμονιώδης η κατάσταση του Σίμιτς, του Βέλικο Σίμιτς, σκοράρει κατά ρυπάς, όσαν να είναι πολυβόλος σε κάστρο μεσαιωνικό κάποιας χώρας που είναι νησί.
1: Πόσα βαρύψεις.
0: Ένα. Όσαν να είναι, λέω, σου πολυβόλος σε κάστρο νησού και είναι πολλά καλό. Ο Νταμπράουσκα, να σου πω κάτι, αρέσει και μου σαν προπονητής. Δεν θα ξέρω αν έπρεπε να φύγει από την Ομονία. Καλός προπονητής. Έδειξε τον στην Ελλάδα και έχω τον έτσι σε εκτίμηση. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Χαίρετε. Ναι. Ένα λεπτό κύριε Μαρέ. Με μου δόκεις εμένα. Αλλά με έγκλησες τη γραμμή να δόκεις του ηχολήπτα σε πιάω σε 5 λεπτά. Εντάξει, κύριε Στεφάνο, τηλέφωνο να έχεις 50 ευρώ το μήνα κομίσιο για 6 μήνες αν κάνεις το πράγμα. Λεωνίδης, όπως τη λένε, αν ήταν να κοφκούσε μια και λεύκα λισκιό, ήταν να γλιτώσουμε που σε ένα λίγο 840. Έτσι είναι, φίλε, μην πάρε το.
1: Φίλε, έχει τρόπο να γλιτώσει που σας.
0: Όχι.
1: Να γλιτώσετε εσείς που τον Λεωνίδη.
0: Εμένα τους πει να αλλάξει σταθμό, δεν σε βολεύει.
1: Όχι, γιατί να αλλάξει σταθμό.
0: Τι να κάνουν. Μα παρακινείς κόσμο αντίο μου και πίσω πειράσι μου.
1: Ρε, εγώ παρακινώ κόσμο. Εγώ λέω ότι υπάρχει τρόπο να γλιτώσουν που σένα.
0: Δεν κατάφερα τον εντοπίσω ακόμα εγώ.
1: Αλλάξει εκπομπή.
0: Να αλλάξει εκπομπή, μάλιστα. Λία μα τα λαλού σε αυτόν τον σταθμό. Προεξάρχοντο Πολύβου Αλεξάνδρου. Δεν θα λέω ότι είμαι ευχαριστημένο με αυτή την εξέλιξη. Και αυτό δίνω πάσα για διάλειμμα. Αθλητικό
1: δίκτυο. Μου έλεγα χαρτομάντιλα.
0: Επιστρέφουμε.
5: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
7: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Εντυπωσιακή φούρνη από 199. Κεραμικές νέα καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Εντυπωσιακή φούρνη από 199.

0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableknet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Κορέια και Σέμα δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Σαπίντο στον αυριανό αγώνα της Πάφου με την Σάλτσμπουργκ. Ξεκαθαρίζει για τους Μαέ, Άντερσον, Μπρούνο, Κίνα και Μπρίτο. Το ψάχνουν για τερματοφύλακα και μέσω στην Ομόνοια. Στις 5 η διάσκεψη του Μπέρκ εν όψη Λίνκολ, ζωντανά από τον σταθμό μας. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβει ο Ντου Μπάντζο, αμφίβολος είναι ο Άιτινγκ, επιστρέφουν οι Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νεγκό. Ενδιαφέρει τον Αποέλο Ρομπέρτο Περέιρα στο προσκήνιο και η περίπτωση Γέρε Μέγεφ, θα κινηθούν και για τερματοφύλακα οι γαλαζοκίτρινοι. Καμία ανησυχία για Κβίτα στον Απόλλωνα, ανεβάζει στροφές ο Ασορό, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε επαφές με τον Ρουμάνο κεντρικό επιθετικό Ατανάς Τρίκα βρίσκεται η ΑΕΚ απόψε στις 7:30 το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7 η Ανόρθωση θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος Επιστροφή, εκτός αποστολής η Φανίφ, Μίτερ Ντρόπ και Κις. Δεν απασχολεί την ΑΕΛ η περίπτωση του Χόρχε Εντελκάδο. Προτεραιότητα στον Άρη η απόκτηση επιθετικού αύριο το τελευταίο φιλικό επί αυστριακού εδάφους κόντρα στη Λίφερινγκ. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα, ΑΕΚ Όφη στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10, Παρί Άστον Βίλα. Ο Σαλάχ Ετίν βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού Πειραιός. Δανεικός των ΠΑΟΚ, ο Ντρόγκου Σίτς από την Ζενίτ. Η Chelsea ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Πεπ Τσαπαβαρία από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ρώμα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μολίνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO.

0: Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Θα σου πω τον που σου βάλει εκτός αερά. Και χαίρομαι που σου άρεσε. Είσαι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια στα ντεσκ σε jukebox. Δηλαδή ξερευνά, φίλε, πάει σε κάτι μονοπάτια μουσικά που εξιάσαμε ότι υπάρχουν. Κατάλαβε. Εμένα ας πούμε αν και λέει κόκκινο το τραγούδι είναι ενθουσίασε. Κατάλαβες, θύμισε μανιάτα μου που χορεύκαμε, που είμαστε χωρίς έννοιες. Τι ωραίες εποχές ήταν τζίνες.
1: Να μας πεις για τις εποχές που πέρασες δηλαδή,
0: με το πιπερό.
1: Λοιπόν,
0: να ευχαριστήσω Echo, CableNet και McDonald's, γιατί στα McDonald's είναι ώρα για χαλάρωση ή μήπως για ένα εξωτικό beat. Η αγαπημένη σου Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα McDonald's αποκτά high energy. Μην το σκέφτεσαι, go on, taste the mix experience. Ισχύει απεριορισμένο χρονικό διάστημα μόνο σε εταιρεία McDonald's. Έτσι, χαίρομαι αν έχουν αγγλικούς όρους οι διαφημίσεις. Νιώθω ότι το αγγλικό ταιριάζει μου καλύτερα να δείχνει μια άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο εισιτήρια διαρκείας της Ομόνιας που θα δώσουμε προσφορά του Rimduke Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Μαγκέντζη στη Λάρνακα, ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Συνεχίζετε, ας στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου. Και βεβαίως όσοι θέλετε να διεκδικήσετε αύριο τις 5 προσκλήσεις που θα δώσαμε για το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χαντριώτης, επίσης στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ για να μπείτε στην κλήρωση. Μπάσκετ και ονοματεπώνυμο, ναι. Mm. Για να μπείτε στην κλήρωση. Αύριο αυτή η κλήρωση.
0: Αύριο.
1: Και για τις επόμενες.
0: Θα με κατοπίσεις και εσύ που θα λείπεις. Τα λεπτομάδα, τι πρέπει να κάνω. Έτσι, είσαι ο υπεύθυνος για τις κλήρωσεις.
1: Το ίδιο πράγμα. Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, κάθε Παρασκευή. Ναι. Α, υπέπτει να γίνει γιατί δεν είμαστε κλειστή Παρασκευή. Ναι. Το κατάστημα εδώ. Άρα Παρασκευή μου θα είμαστε ανοιχτή.
1: Μπορεί να έρθει στην Παρασκευή.
0: Είπα, να αποκλειστεί η Ομόνια θα έρθω. Το είπα. Μαγάρα περάσει η Ομόνια, με θέλει αρκούμε.
1: 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί σας και να τα βάλετε με τον Γιώργο Λεωνίδη.
0: Μαζί σας δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε, μαζί μας εννοεί, αλλά συμβαίνουν αυτά.
1: Στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα για τους διαγωνισμούς, αλλά και να τα μπήξετε του Γιώργου Λεωνίδου.
0: Μανία ρε που κοιμάσαι και ξυπνάμε με τον Λεωνίδη. Μα δεν που πάει κύριε λάθος για 10 δευτερόλεπτα. Πρώτα νιώθω ότι κρύβεσαι πίσω από τη μεγάλη μου πλάτη και κρύβεις και τα δικά σου ατοπήματα.
1: Και αν κρύβομαι.
0: Από πίσω από τη μεγάλη μου πλάτη. Αφού και εσύ ο ίδιος χθες έλεγες από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι από όλα να σας περάσει. Εσύ γιατί να μην είσαι κάχτο και να είμαι εγώ δηλαδή.
1: Διότι εγώ είπα το μία κούλπα. Επαραδέχτηκα ότι επαρασύρθηκα από την εικόνα του πρώτου.
0: Και γιατί αυτό να μην ονομάζεται ποδοσφαιρικό θράσος, ότι τολμώ και δεν θέλω να είμαι μετά Χριστόν προφήτης. Μα γιατί με βλέπεις. Άλλο εσύ άλλο άκου, επαρτάρε και τον Ιχολίπτη. Άλλο εσύ άλλο εγώ. Επειδή θα κάνουμε 45 χρόνια γύρε, αν και κάνουμε θέμα να τον άκουμε σε μίσο ζήτημα. Φυσικά το 97 που ήσουν που γεννιούμουν, είσαι ο δημοσιογράφος ενεργός το 97.
1: Ναι.
0: Άρα μου αφαιρείτε το δικαίωμα να σε πειράζω τόσο πολλά. Γιατί όταν εγώ γεννιούμουν, εσύ μεγαλουργούσες.
1: Νομίζω που την πόρτα έξω που να παραδείς. Γι' αυτόν ευκάτε ένας να μιλήσουμε. Άρχισα και βαθούμε εδώ.
0: Ρε μα εσείς τα έτοιμα λέξεις και αν είτε στο αέρα και μένουμε στον τέστο. Έχουμε γραμμή, άρεσε μου το.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Είναι ευκύμωμα, είναι τα προβλήμα να ζει με ο κοτσινογέ μου.
0: Είμαι Παναθηναϊκός.
2: Δεν είμαι
1: εγώ φταίμε
2: να είσαι
0: Παναθηναϊκός
2: και να
0: πεις εγώ
2: και εγώ
0: είμαι
2: Ολυμπιακός,
0: το πρόβλημα σου
2: πιέρε
0: μου. Ότι είσαι Ολυμπιακός. Να πεις μια σπιρίνη και ένα νερού για να σου περάσει. Έμπερνα.
2: Έγινε και τα
0: κίτρινο και πράσινο είναι στην Κύπρο. Ε, πού το κατάλαβες.
2: Καθαρόδημος φίλε μου Ομονιάτης.
0: Α, πράσινο στην Κύπρο, τριφύλλι.
2: Ναι, ναι.
0: Εν ωραίο το τριφύλλι να το υιοθετήσετε.
1: Πελαμίσκης κόσμο.
0: Εκάμα
2: το
0: πλήνα
2: που το
1: επιθυμίζουν
0: αγέννητος. Ει, μου, αφού... Α, ο άνθρωπος τώρα, αλήθεια. Ένα λύσουνταν που έχω να κάνω καλύτερο, να φκώ από τίποτε του Λεωνίδου. Άρα αυτό επίθεση τούτο. Είναι καλό να αγαπήσετε τον Παναθηναϊκό. Θα σας αλλάξει την κοσμοθεωρία σας. Φυσικά να πω ξανά, επειδή έχω μια ιστορία να σου πω. Sorry, πολλά σύντομη. Ένα υπόσχο νερό, έτσι ξέρει, με χώνουμε. Έχει άνθρωπο περίπου στα 80, είπα μου την ιστορία να μην αντουδεί, που επίεσε σε μια πεζίνα στη Λάρνακα, έτσι κατέβηκε, και είναι αληθινή ιστορία, είμαι σοβαρός άνθρωπος που λέει λαχασάνια σαν εμένα κάποτε. Ότι ήταν έτσι λίγο φορτισμένο, ήταν εκνευρισμένο και λέει πόρα τον ακούω, πόρα τον ακούω άλλον. Και λέει το πες Ζινάρης, ήταν γιατρό, ένα γιατρός άνθρωπος, μα ποιο γιατρέ μου λέει του, τι έγινε. Τούν τον Μιτσί λέει στο ράδιο, δεν πόρα τον ακούω άλλον. Λέει του, μα ποιο ρε γιατρέ, τούν τον Λεωνίδου λέει, δεν πόρα τον ακούω. Δεν πω σου κάμε το κοπελού ρε γιατρέ λέει του. Παναθηναϊκό και πάει τους Ολυμπιακούς. Εντάξει, προφανώς ο γιατρός δεν κατάλαβε ότι κάνουμε χιούμορ δαμέ, που τους ανθρώπους που παίρνουν όλα σοβαρά. Οπότε θεώρησε ότι όντως έμπαμε τον Ολυμπιακό, εγώ προσωπικά. Και λέει του Πεζινάρης, εντάξει ρε γιατρέ, μπορεί να κάνουμε χιούμορ, αλλά δεν πειραζεί, έχεις την επιλογή να αλλάξεις σταθμό, λέει του, να μην τον ακούεις. Ενώ είναι εύκολο για σένα. Είναι καλή εκπομπή, λέει του, δεν θέλω να την αλλάξω, λέει του. Και έτσι είπα μου την ιστορία. Έκαμε μου εντύπωση, αλλά εντάξει, για όσους δεν καταλαβαίνουν χιούμορ κάνουμε, έχουμε συγγενείς Ολυμπιακούς και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν, τι να κάνουμε.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σου φίλε.
3: Γεια. Γιώργος Ομόνια.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
3: Ολίδιε, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πέ μου.
3: Δεν μου πάθει ο κύριος Γιώργος.
1: Ο Λεωνίδου.
0: Δεν
1: αφού έξω να κέρσαν και μυρίζει.
3: Λοιπόν, από το κατάλαβα, δήλωσε ρε Γιώργα ρε ότι να περάσουμε ένα
0: πλέον. Ναι, ναι, άσο να βερκομίσει κακουλή σκορ, ναι, Ομόνια θα είναι θα
3: σκοράρει. Δηλαδή πολύ όλος το ανθρώπου ότι για να είναι.
0: Ως συνήθως ξέρεις ότι έχω υψηλό ποσοστό ευστοχίας. Είμαι σαν τον Βεζέγκοφ με λίγα λόγια.
1: Ρε πραγματικά, πραγματικά. Εάν τύχει λαλό σου τσίντο μισό της εκατό.
0: Είπα σου να μου να κάνω ρε, θα έρθω να κάνω εκπομπή.
1: Δεν έχει έτσι πράγμα πραγματικά.
0: Θα πω τη συζύγου άκυρη εκδρομή στα βουνά.
1: Θα σε ξαναβάλω μες στο, θα ξαναμπεί μες στο συγκρότημα.
3: Έτσι πράγμα, έτσι πράγμα, δεν υπάρχει πια να κάνεις.
0: Απλά κλείος μου important, το στούδιο πάει ο κουμμέσα και φάμε.
3: Δεν υπάρχει
0: πια
3: να πεις ή να κάνεις
0: έτσι πράγμα, άκυρη εκπομή. Ωραία. Θα με καλούν και
3: ακριβώς.
0: Άρα Γιώργα, έτσι, αρέσκει μου η διάθεση σου, αρφέ. Κράτα τη διάθεση τη θετική.
3: Έγινε.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά. Καιρό, άκουγα, είναι κακή αυτή το 768, αλλά θα τη διαβάσω γιατί δεν αφήνω μισό μηνύματα. Καιρό ήταν για τον Απόλλωνα γιατί νόμισαν ότι έγιναν Μπαρτσελώνα, μόνο Ομόνια. Δεν το καταλάβω, ρε 768, δεν τα νοιάζει τώρα από τον Απόλλωνα εσύ, ρε, πάει με την Ομόνια. Έπαιξαν και καλά οι άνθρωποι, αντί να πει έναν έμπειρα, δεν τα καταφέρα.
1: Για να γίνεται κουβέντα.
0: Εντάξει, βάλουμε λίγο λάδι στη φωτιά.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σα.
0: Έλα, δώρο.
4: Νομίζω ότι σα το είπα χτε ότι. Μίλησα και στον παπά μου Ισίος το ίδιο πράγμα και ο παπά μου Ισίος επίστευε ότι θα μπορούσε να περάσει με την έδρα ο Απόλλωνας και με
1: περίμενε, τον κόσμο. Πότε μας το είπες χτες, ευκήγαινε χτες ο δώρος.
4: Είπα για την πράγμα ότι...
0: Είπες ότι ευκήγες για τον το θέμα, είπες
1: ότι...
4: Ναι, είπα ότι η πράγμα κέρδισε την ΑΕΚ 0-4 και μια ομάδα η οποία έχει μια εντακτική με το... με το passing game, με τα... Ξεχνάτε,
0: δεν
4: τα ξεχνάτε
0: το πρώτο. Ναι, το πρώτο παιχνίδι είναι πράγμα, δεν ήταν καλή μόνο από λόγω. Δεν ξέρω τι παιχνίδι είδες εσύ, δεν ήταν καλή. Και επίσης ναι, είναι άστοχη σύγκριση μεταξύ σεζόν με σεζόν. Ναι ρε, δωρό, άκου γιατί είναι άστοχο όμως. Η Μπράνη περσινή κέρδισε την ΑΕΚ 4-0. Η Μπράνη φετινή δεν είναι το ίδιο με την περσινή, όπως και άλλες ομάδες στον κόσμο, για παράδειγμα η Ομόνια.
1: Έχει το ίδιο passing game.
4: Ναι, ρε παιδί μου, δεν άλλαξε το τακτική.
1: Τακτικά παρουσιάστηκε η ίδια.
0: Στο πρώτο παιχνίδι μόνο από όλα δεν μου άρεσε.
1: Δεν λέει στο πρώτο παιχνίδι, είναι χτες να λέει.
0: Α, χτες δώρο, μόνο είναι χτες.
4: Χτες. Η Μπράνη ήρθε να κερδίσει.
0: Σωστό, ήρθε να κερδίσει, έχει δίκιο.
4: Ναι, να μου πει ότι το αποτέλεσμα. Αλλά πώ την έβλεπα εγώ, το παιχνίδι ήταν. Ρε παιδί μου, οι παλιές της ήταν πολύ έξυπνες. Ναι. Δηλαδή, ήταν παλιά που το κέντρο του γηπέδου και παίρνει διαγώνια και παίρνανε μπάλα ανάμεσα από τους αμυντικούς.
0: Σε αυτόν έχεις δίκιο. Ήταν εύστοχες και έξυπνες.
4: Εύστοχες και έξυπνες.
0: Σωστό, σωστό.
4: Και εγώ να πω κάτι διαφορετικό. Απλώς δεν είναι διαχειριστή. Εκεί το ένα είναι από βάλει ο φίλος μας ο, Ο
0: Γιούπιτς.
4: Ναι. Έπρεπε να οργανωθούν καλύτερα στην άμυνα να πιάσουν το αποτέλεσμα.
0: Έχει δίκιο εδώ.
4: Και τελειώσει.
0: Ναι, δεν κράτησαν την μπάλα.
4: Ναι. Ένα να συμμετέχει.
0: Λίγο καθαρό μυαλό, ρε παιδί, μα κρατήσουμε λίγο την μπάλα, να ροκανίσουμε τον χρόνο.
4: Ήταν μια. Φάνηκαν έτσι λίγο επιπόλαιη στην
1: μπάλα. Ασυντόνιστη.
4: Ναι,
0: χάθηκε ο συντονισμός. Ήταν μια επιπόλαια αμυντική λειτουργία, ειδικά με την έξοδο του Κβίτα δώρο.
4: Ναι, μετά και το.
0: Δώρο, το όνομα σου είναι Δωρόθεος, πώς είναι το όνομα σου?
4: Όχι, είναι Αθηνόδωρος.
0: Επειδή θέλω να συλλέγω με το όνομα σου ολόκληρο. Αθηνόδωρο.
4: Είμαι και Αθηνόδωρος Γαλανός, το επίθετο.
0: Γαλανός. Αθηνόδωρο, Γαλανέ, επί αυτού έχεις δίκαιο.
4: Εντάξει, εγώ κρίνω, επειδή με άκουσε και μιλώ λίγο κάποτε έτσι λίγο. Τι μιλώ, εγώ λέω ότι βλέπω.
1: Δεν μπορούν να βγουν και φιλούθηκια τώρα.
4: Τα λέω.
1: Δεν μπορούν να γίνουν και φιλούθηκια τώρα.
4: Φιλούθηκια. Τέλος πάει, παρακολουθούν και ολυμπιακό πύρο.
0: Εν τον είδα ρε Αθήνο δωρε, αυτοκτόνησε ή δεν ήταν καλός.
4: Παρακολούθουν, αλλά έχει κενόν στην επίθεση.
0: Θέλει μεταγραφές ο ολυμπιακός πύρος.
4: Μα μιλούσε για ολυμπιακό πύρος κάποιος σαλά.
0: Εντίν Σαλάχ. Σαλάχ
4: εντίν.
0: Όχι ο Σαλάχ της
4: Λίβερπουλ.
1: Όχι της Λίβερπουλ, ρε της Τράμπης.
0: Που ήταν στη Λίβερπουλ, ναι, ήταν κάποτε στη Λίβερπουλ. Εν κάποιος που του μοιάζει.
4: Κάποιος του μοιάζει. Να πω, ναι, Ραμάρου και όχι
0: εδώ. Άι, ξέρω, Σαλάχ δεν υποθένει, ναι. Τώρα σου πω, ρε, Αθηνόδωρε, είπαμε. Σαλάχ, ανάσκησα.
4: Δώρο, να λες δώρο, γιατί στέλνεις να.
0: Μα είναι πιο ωραίο το Αθηνόδωρε. Ό,τι θέλεις, ό,τι μου πεις.
4: Αφού θέλει να ακούσει.
0: Ένα λεπτό να σου πω, γεννήθηκε στην Ολλανδία, αλλά παίζει για εθνική Μαρόκο.
4: Ναι.
0: Ο Ανάς Σαλάχ.
1: Ο Σαλάχ. Ναι.
4: Ήταν και στο παραγόντο του.
0: Πρέπει, ναι, παίξε και Ρώμα.
1: Εγκάμνη τούτος, μόνο που η φάτσα να
4: εγκάμνη. Τέλος πάντων, ας σου πω για την Ομόνια.
0: Ναι, πέμασα.
4: Η Ομόνια έστησε συνικόν τείχος για την άμυνα. Αλλά δεν βλέπω μια ενίσχυση έξω αν το μοιάζει ο Τζόντρο πίσω από τη που λέω ότι είναι ένα δεκάρι να βοηθά τον Τάνκοβιτς. Έξω. Θέλουμε επίθεση για βάση το σύνον το απλό τέρμα που βάλουμε ο Σεμέδο με συνεργασία του Γιώβετιτς και του Τάνκοβιτς.
0: Ναι, θέλει ενίσχυση η ομάδα δώρο.
4: Ναι, χάλασε μια χημεία. Ήταν τέσσερις προσφαιριστές οι οποίοι είχαν μια ανάψωση συνεργασία.
0: Εντάξει, θέλει φιλιόντος η Ομόνια δουλειά. Πρέπει να προκριθεί οπωσδήποτε αύριο, την Πέμπτη, ναι, και να δίνουμε ένα καλό.
4: Αν δεν προκριθούμε,
0: εντάξει, και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
4: Μπορούμε να. Κοίτα, δεν με απασχολεί η Ευρώπη, με απασχολεί με το πρωτάθλημα να συνεχίσω που να έχω τέλειωσα. Αν είναι να το κάνω, το διαδοχικό. Τίποτα. Αν το καταφέρει να κάνει το πρωτάθλημα, δεν με απασχολεί η Ευρώπη. Ποτέ η Ευρώπη έμενα. Με ενδιαφέρουν οι τίτλοι.
1: Εξαναείπες το πράγμα. Εξαναείπες το δεν σας απασχολεί η Ευρώπη.
4: Τα λεφτά φίλε για τους προέδρους, για τους επενδυτές να το πούμε, οι οποίοι εντάξει να τα δώσουν τα λεφτά για ενίσχυση. Τώρα ο κύριος τώρα που έγινε αποκλεισμός, να συστηνιές, λέω. Δεν ξέρω τα οικονομικά του καθενός, αλλά υποθέτε στηρίζονται πάνω στην Ευρώπη για ενίσχυση, να αποπληρώσουν κάποια πράγματα που έχω τα πτυδί μου.
0: Είναι δώρο, να είσαι καλά, τα λέμε.
1: Γεια σου
0: δώρο, πάμε.
1: Να πούμε ότι η Κράσαβα εν ύψωνα ανακοίνωσε τον τσέχον τερματοφύλακα Άνταμ Ρίχτερ.
0: Πόσα Ρίχτερ να κάνει τούτη μεταγραφή όμως?
1: Άρεσε μου το όνομα του.
0: Ναι, το Άνταμ ή το Ρίχτερ.
1: Το Ρίχτερ.
0: Ναι. Να έχει πολλά λογοπαίγνια με τίτλους μακριά που μας οι σεισμοί όμως, για όνομα του Θεού. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας.
5: Ο φίλος ο Αθηνόδωρος φαίνεται πολλά στενοχωρημένος που εσέφανε ο Απόλλωνας. Νομίζω αύριο δεν θα βγει, διότι να στενοχωρηθεί από την Μπάφορ. Και μπορεί να πάθει καμιά κατάθλιψη.
0: Εσείς είσαστε με Μπάφον, υπολογίζω.
5: Βεβαίως.
0: Με καταλάβω και από την προφορά. Έχετε μια πολύ ωραία προφορά στην Μπάφον.
5: Βεβαίως.
0: Ναι, άρα εννοείται ότι. Ένα λεπτό, γιατί στενοχωρήθηκε για τον Απόλλωνα. Ξαθεωρείται ότι είναι ο παδός του Απόλλωνα, ναι, καταλάβω.
5: Στενοχωρήθηκε στενοχωρήθηκε πολλά που χάσε ο Απόλλωνας. Ένα στενοχωρηθεί και πολλά που να κερδίσει πάθος.
0: Α, μάλιστα.
5: Και εύθονε ξανακούσουμε, που εφτωμάδας, αν θέλει ο Θεός.
0: Χαίρομαι που είστε αισιόδοξος και θα χαρώ πολύ να περάσει και ο Μόνα και η Πάφος.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ένα μήνα μόνο έχουμε ακροατή. Εντάξει, πάμε να περιμένει. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα αγαπητέ Πολύβιε και Λεωνίδου.
0: Ποιος είναι? Πέτει σκέψεις. Γεια σου κύριε Τάσο μου, εγώ κατάλαβα σε που την πρώτη. Κάποιοι που φάμπου την πατήχα σου όμως δεν εκτιμήσαν τον τη φωνή.
1: Ε, τώρα σου είπα Τάσο σε
0: εγώ. Α, έχω να πω κάτι καλό όμως, έτσι, μη αθλητικό ως συνήθως. Εκτός αέρα στο διάλειμμα, σε επένεσε. Είπαν ότι η πραγμάτια που μας έφερες ήταν εξαιρετική.
6: Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Εγώ πρόβλεψα προχτές, χτες, στο πρόβλημα, στο Παπαμεσαίο στα σκορ 0-2. Εντάξει, 2-4.
0: 2-2 είναι η διαφορά από στο φούτσαλ.
6: Πάρε κοντά ήμουν.
0: Δίκιο σε 2-0.
1: Άμα μισό λεπτό να κάνω δηλαδή σκορ μετράω στο 90.
0: 2-1 μου.
1: Πάει και η παράταση.
0: Είπα
6: 0-2. Είπα 0-2. Εντάξει, 2-4. Λοιπόν, προχωρώ. Να κάνω έναν παράπονο του παρέα του Μάκη Νικολάου.
0: Δεν παράπονο.
6: Στον αέρα. Δέχομαι να ξεκινά να λέει με αγάπη πάντα πολύ Λεωνίδου μου.
0: Ναι.
6: Λεωνίδου γύστρα Πολύβια. Αφού είναι ο Πολύβιος είναι πιο μεγάλος.
0: Α, του τον είναι το παράπονο σου.
6: Ναι.
0: Καλά έκαμε ο συνάδελφος κύριε Δάσο.
6: Άκουσε με λίγο. Που να έρθω κάτω να το
1: Εσέβεται, τίποτε.
0: Ακούεις πάντα άμα ξεκινά.
1: Ο Λεωνίδου δεν κάνει πως σέβεται. Παρασέρνεις για τους άλλους.
0: Όταν ξεκινά εκπομπή ακούεις πιο λίγο πρώτο.
1: Ποιος σέβεται?
0: Να πάρετε πίσω τα ηχητικά όσα θέλετε να στα στείλω που λέω πάντα Πολύβιος Αλεξάνδρου και Γιώργος Λεωνίδου. Έτσι
6: μα
0: είναι.
6: Μα είπε ο Νικολάου σήμερα, ο Μάγκης. Λεωνίδου και.
0: Μπορεί επειδή με έβλεπε μπροστά του την ώρα.
6: Α, οκ.
0: Και ο Πολύβιος ήταν εκτός του τύπου. Εγώ μπαίνω πάντα 10 λεπτά πριν να έξω τη εκπομπή να κάνω ζέσταμα μου, τις διατάσεις μου.
6: Αγαπητέ Λεωνίδου μου, πια του ο κύριο Σταύπου Ισότηρα, ο αγαπητό Στάθμο μου χέρι ότι πέντου, εάν ξαναμπεί. Λεωνίδου Πολύβιος, θα σου κόψει το συσίο μου να την κάνω τα βαζάνια του κοκοκαφιού.
0: Μάλιστα. Να σε καλά κύριε Τάσο.
1: Θα φέρει τα Περούι.
6: Ο Παναθηναϊκός μας, να ξέρεις πριν να κλείσω, ο Παναθηναϊκός πάει να πάει τρένο, είπα σου το.
0: Άντε να δούμε.
6: Αν με θυμάσαι.
0: Να παίρνουμε για ΟΑΚΑ, να παίρνουμε για Βοτανικό τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Κύριε Τάσο μου, άει στον Παναθηναϊκό. Όλα επιστρέφω στο προηγούμενο σχολείο. Θα φέρει τα Περούι.
6: Ποιος θα φέρει?
1: Είναι καταλάβει.
0: Ο Μάκης.
6: Ο Μάκης.
0: Αν με βάλει πότε του δεν
6: θα συνεχίσει. Όχι, δεν το λαλείς σωστά αγαπητέ. Εδώ Καπακλούι.
1: Καπακλούι.
6: Μπράβο αγαπητέ.
1: Γεια σου κύριε Τάσο.
0: Να σε καλά κύριε Τάσο μου.
1: Περί translate ο Λεωνίδου να καταλάβει.
0: Ωραία, κατάλαβα. Ένα μία που έρχεται εδώ. Γιώργο μου, θέλω να πω κάτι. Φέτος η πορεία της ΑΕΚ είναι καθαρή ευθύνη του Προέδρου και όχι του Ρόκα. Διότι τον έφερε πίσω, λες και λείψαν οι τεχνικοί διευθυντάδες στον κόσμο. Φέτος ήταν δύσκολη χρονιά, δυστυχώς. Εντάξει, άκου, θα σου πω. Δεδομένα, δεν τελείωσε ο προγραμματισμός, δεν μπορώ να σου πω ποιοι θα έρθουν και πώς είναι ο τελικό ρόστερ. Εμένα αυτό μην προβληματίζει, είναι ο τερματοφύλακα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ψάχνει, δείχνει ότι με τον Μούφτιτς δεν είναι ευχαριστημένη στην ΑΕΚ και ήταν μια επιλογή γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή. Αυτό με ξενίζει λίγο εμένα αυτή τη στιγμή. Επιθετικών, δεν έχει γκολ αυτός που μάλλον θα έρθει, ο Τρίκα κλπ. Θα το δούμε εντός γηπέδου.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά θα σου πω κάτι. Ο Καραπατάκης εξήγησε τον λόγο που έφερε πίσω τον Ρόκα. Άθιμα μεγάλα.
0: Εντάξει,
1: είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια. Διαχειρίζεται οικονομικά μια επιχείρηση. Έτσι που το.
0: Ότι δέθηκε με ομάδα Τζορόγκα, ότι το έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη διαχείριση των οικονομικών. Α, όπω στα απλά κυπριακά, είναι κλέφτη. Δηλαδή, είναι εξηγημένο με τα λεφτά.
1: Εντίμιο
0: ηθικό, ναι. Εντάξει, παιδιά, καταλαβαίνω να συμβαίνει τούτον. Η συνιστόσια του φίλου που στείλαν το μήνα, όσων οπαδών τη ΑΕΚ θέλουν να ανοίξουν το κεφάλαιο, όχι γιατί αποφεύγω, να περιμένουν να τελειώσει ο προγραμματισμό και μετά να πούμε ό,τι θέλετε. Για την ώρα θα πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
8: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Από τον τόπο μας πατατάκια επιλεγμένα είδη 200 γραμμάρια 1,55 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
11: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
12: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
11: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
12: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μία θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
18: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
19: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
18: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
20: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
21: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 3:30.
23: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
24: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στους 254 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη Δυτική Κολομβία. Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, μια 31χρονη γυναίκα στην πόλη Κάλι που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε, έγινε σύμφορο ελπίδας. Οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν ζωντανή από τα συντρίμμια σχεδόν 30 ώρες μετά τον σεισμό. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών κάλεσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αμερικανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ να δώσουν προτεραιότητα στο έργο του GSI, χαρακτηρίζοντας το στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στον Γενικό Διευθύντη του Υπουργείου Παιδείας επέδωσαν υπόμνημα οι εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο το πρωί. Ζητούν αναγνώριση της πραγματικής υπηρεσίας τους και διασφάλιση της εργασιακής τους συνέχειας. Σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3:30 το απόγευμα, νέα κίτρινη προειδοποίηση με τη μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.
26: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
27: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
28: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
25: Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισό ώρα παρακάτω.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει Βρετανική Κολομβία?
0: Μα τι σημαίνει, δεν το καταλάβω.
1: Βρετανική Κολομβία, πάνω από 100 φωτιές δηλαδή.
0: Μα, όπως είπα,
1: από κόσμες εικόνες, αλλά εντάξει, Βρετανική φωτιές. Κολομβία.
0: Να τον κουκλάρουμε, κύριε. Αλλά είχε ισχυρό σεισμό στην Κολομβία. Τώρα όπως Κολομβία και...
1: Ναι, χτες.
0: Εντάξει, μαγάρι να είναι δυνατή αυτή που μείναν πίσω. Πολλοί νεκροί, είναι τραγικό κρίμα. Και καμιά φορά, εντάξει, εγκύτητα αν υπάρχει μακριά από μας.
1: Στον
0: αλλά,
1: Καναδά, ρε.
0: Πρέπει να είμαστε ευγνώμοι που είμαστε καλά. Ναι, Βρετανική Κολομβία. Ναι. British Columbia. Βρετανικό έδαφος δηλαδή. Αφού και στους κοινοπολιτικούς, ναι, στους κοινοπολιτικούς λαμβάνουν μέρος. Ναι, που είναι οι Βρετανικές αποικίες, ναι, ναι. Εντάξει, το 1924 έφτια βάζεται ο Νέαρ. Κάνει κάτι παραλληλισμούς με ταινίες, κάτι με ενοχλητικές μούγες. Μεγάλη φαντασία τούτη. Αλλά χαίρομαι που έχουμε ακροάτες με φαντασία. Φτάνει να μην είναι κατσάρικοι, όπως λέει ο Παμωσίος. Κατσίες. Έτσι, δεν είναι κατσία, ναι, αυτό είναι το θυκευάζω, ναι. Αλλά εντάξει, η φαντασία είναι εκεί. Πάει προς ταινίες, πάει προς μάπες. Εσμίξαν ούλα. Λοιπόν, 23-24 γραπτάς μηνύματα. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και σας περιμένουν.
1: Απλή έχουμε... αυτοκτονία χθες. Πολλές αναλύσεις δεν χωρούν. Ο φίλος 079.
0: Κάπως έτσι είναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε γραμμή, να υπενθυμίσουμε όσοι θέλετε να διεκδικήσετε τα δύο εισιτήρια διαρκείας που θα δώσουμε της Ομόνιας, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια, ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση. Είναι μια προσφορά του Rebuke Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Μακέντζη στην Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε την στιγμή.
0: Έχουμε και στα social media Σιζοτιγέτ, Καρμιώτης στα Facebook, Ανόρθος Instagram, Ομόνια TikTok. Έναν αρτημένα καρφί τσομένα πάνω. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν οι ομάδες. Τούν την εβδομάδα αυτές οι ομάδες είναι και Δευτέρα θα κληρωθούν.
1: Πάμε γραμμή. Κύριε Στέφανε, χαίρετε.
2: Καλώς σας απόγευμα, παιδιά.
1: Χαίρετε.
0: Ο κύριος Παύλος.
2: Μάλιστα. Πρώτα θα κάνω, ναι, πράγματι είναι αυτή η σεισμή, είναι η καταστροφή. Δηλαδή, δεν ξέρεις ποτέ να σου έρθει. Δηλαδή, πέσεις στον πόλεμο, ξέρεις, μπορείς κάπου να παρακριστείς. Αλλά ο σεισμός είναι κάτι το, και ειδικά σε κατοικημένες περιοχές. Λοιπόν, ελπίζω να μην υπάρξουν περισσότεροι νεκροί. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω πρώτα ένα comment για το σημερινό φιλικό της Σαλαμίνος με την Ανόρθωση. Mm-hmm. Είναι ένα φιλικό παιχνίδι, εντάξει. Νομίζω είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια που έχετε την Σαλαμίνα για την Ανόρθωση.
0: Πόσα είναι σε αριθμό, ξέρετε?
2: 454.
0: Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την αρχή αδειοδότησης, κάποιες περιορισμούς θα ψάξουμε.
2: Δεν ξέρω.
0: Ενδεχομένως λέω, δεν ξέρω ούτε εγώ.
2: Ναι, ενδεχομένως, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, να είδα σε αγώνα προαθήματος να καταλάβω ότι πραγματικά θέλουν να έχουν έδρα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι εάν έχει να κάνει με την αρχή αδειοδότησης των σταδίων και από τη στιγμή που το αμόχωστος δεν εξασφάλισε ένα κομμάτι την άδειά του. Μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Έστειλα τώρα, περιμένω ότι θα μας απαντήσω. Θα δουν το μήνυμα εν καιρός.
2: Λοιπόν, να πω για τις δύο ομάδες που αποκλείστηκαν. Είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα, γιατί οι δύο μπορούσαν να περάσουν. Πήγα ο Απόλλωνας εχθές, στο έκτο λεπτό της καθυστέρησης, πρέπει να μας ασύρει αλλήν την ώρα. Αρχιώξεις τη μάπαν έξω από το γήπεδο που λέει ο λόγος. Ατυχές, διότι οι νορβηγικές ομάδες έχουν ευκαιρία στον κόλ. Δηλαδή μπορεί να μην είναι οι σούπερ ομάδες, αλλά έχουν ευκαιρία, μπαίνουν πολλά γκολ στην Νορβηγία συνήθως. Ατυχές, δεν φάνηκε να δείξει ο Απολλώνας, αλλά έχω να πω κάτι. Ο Απολλώνας είναι ακόμα καλύτερος από πέρσι. Εγώ έτσι τον βλέπω. Είναι πιο καλό και θα διεκδικήσει επίσης όλες το πρωτάθλημα φέτος. Όσο για την ομάδα μου την Ανόρθωση, πιστεύω ότι θα παλέψουμε μαζί με την ΑΕΛ και τον Άρη για την έκτη θέση. Θα παλέψουμε. Παρά το ότι η Ανόρθωση δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, τουλάχιστον για το καλοκαίρι, ελπίζουμε το Γενάρη να μας τη χαρίσουν, αν και δύσκολο. Τώρα, Γιώργο, για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά.
1: Ναι, σε ακούμε.
0: Υπάρχουν
2: πολλά περιθώρια βελτίωση.
0: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ.
0: Δεν το είδαξες με τη ΣΕΚΑ 1948, αλλά εντάξει.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν στιγμές που παίζει καλά, υπάρχουν και στιγμές που παθαίνει total blackout.
0: Πολλούς επιθετικούς γενείς παίκτες μέσα όμως θεωρούν τα στιγμιότυπα. Γιάκουσιτς, Ραστόντερ, Λιβάη.
2: Βασικά είχε τέσσερις επιθετικούς.
0: Ναι, Αντίνο, παίζουν όλοι μας, δεν παίζει κανένας αμήνας στον παίκτη.
2: Ναι, παίζα δύο, ας το πούμε, αμυντικά χαφ, ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά.
0: Ναι, Τσιριβέγια, ας πούμε, από το Γαλλικό.
2: Εν είχε κλασικό δεκάρι, ας πούμε.
0: Τι θα πάρει η Παύλο Παναθηναϊκός τώρα, οχτάρι?
2: Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται οχτάρι, ναι.
0: Ναι, εκεί διάβασα ότι κινείται.
2: Ναι, χρειάζεται οχτάρι. Αλλά το καλό είναι ότι οι δύο παίκτες που έπαιξαν για πρώτη φορά φέτος σκόραρα.
0: Ο Λιβάη και ο Ντέσσερς.
2: Ειδικά ο Λιβάη ήταν προσωπικό.
0: Και ο Ντέσσερς θεωρώ ότι είναι καλή.
2: Κοιτάξτε, ο Ντέσσερς έχει καλές τοποθετήσεις. Ναι. Και πέρσι έδειξε το λίγο που έξε ότι έχει καλές τοποθετήσεις μες στην περιοχή.
0: Άρα...
2: Αλλά πρέπει να βελτιώσει λίγο. Έχει φορές που είναι μέσα αμυντική του λιταργή. Η δουλειά παθαίνει μπλακάουτ.
0: Παύλο, να φυλάξω άδειες να πάμε να Αθήνα τον Μάη για το πρωτάθλημα ή θα το πανηγυρίσουμε?
2: Να το πανηγυρίσουμε. Ναι, και να πούμε πανηγυρικά
0: στο Βοτανικό.
2: Στο Βοτανικό. Ναι.
0: Πολύ με γράψε κάτω μια άδεια δύο μέρες μες στον Μάη.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
2: έναν πιο ανταγωνιστικό. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει τον κορμό και πιο καλοπιασμένη. Αλλά εντάξει, ο Τσάμε, ο Ολυμπιακός σε διενίσχυση, από ό,τι τον είδα, πολύ είναι ενίσχυση. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έναν Τσάμε και τέσσερι νομίζω, ένα επίσης ωραίο πρωτάθλημα.
1: Έναν ωραίο πρωτάθλημα φέτος.
2: Ναι, νομίζω έναν επίσης.
1: Αν και εγώ θεωρώ ότι ξεχωρίζει η ΑΕΚ, αλλά...
2: Ναι, έχει τούτο πολύ διέχει το ότι είναι η πρωταθλητρία και έχει έναν... βασικό κορμό και έκαμε 2-3 προσήκες, ας πούμε, στο ρόστερ της, το πράγμα είναι να την βοηθήσει. Αλλά οι άλλοι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός...
1: Αν και βλέπω ότι ο Λίβαν Γκαρσία εμπαίχτης που να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό, στο σκοράρισμα.
2: Να κάνει, διότι μπορεί να παίξει στο πλάι, δηλαδή αναλαμβάνει πρώτο, έτσι που το πλάι είναι εμπαίχτης κλασσιδάρος της περιοχής.
1: Μάλιστα. Έγινε. Να σε καλά.
0: Παύλο, πριν κλείσεις, έχω απάντηση για το εισιτήρια. Από Νέα Σαλαμίνα μου λένε το εξής: πρόθεση μας ήταν περισσότερα, αλλά υπάρχει προκήρυξη αστυνομίας που είναι σε ισχύ από το 23-24 που σημειώνει ότι ομάδες κατηγορίας υψηλού κινδύνου οπαδών τότε παραχωρείται το 10% φιλοξενούμενους ή μέχρι 800 αν το γήπεδο είναι άνω των 7.000, το αμόστος έχει 4.500 θέσεις. Εντάξει, δεν φταίει η αστυνομία, δεν φταίει η Σαλαμίνα για τούτο. Μάλλον είναι θέμα της αστυνομίας τελικά.
1: Άρα ενώ ότι ισχύει στο πρωτάθλημα ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι θα το δείξει η Ταβίγη.
1: Καλά, όχι, η Σαλαμίνα μέσα στις ομάδες που...
0: Μάλλον όρθος ήταν.
2: Σαλαμίνα όρθος.
0: Ισχύει και για τον Αγουέι του.
2: Εγώ Σαλαμίνα όρθος ουδέποτε είχε φασαρίες. Εγώ που το βαρώσει, το τιμούμε, δεν είχε φασαρίες ποτέ.
0: Το υψηλού κινδύνου δεν αφορά μόνο το γηπεδούχο. Αν ο φιλοξενούμενος είναι στις ομάδες που εμπίπτουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με βάση αυτές που γράφτηκαν μέσα στην προκήρυξη, τότε είναι το ότι ισχύει εκεί.
2: Εντάξει,
0: να
2: το σεβαστούμε.
0: Ναι, ναι, η αστυνομία το υπέδειξε στην Νέα Σαλαμίνα. Απλά θα σας μεταφέρω τι μου λέχθηκε τώρα.
1: Δηλαδή, αν παίξει Καρμιώτη σαν όρθωση, π.χ. ή Ύψωνα σαν όρθωση, πάρε τα ίδια εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί το Σαλαμίνα αν όρθωση σαν παιχνίδι να μπήκε στην
2: Ελλάδα. Μόνο το Σαλαμίνα αν όρθωση νομίζω.
0: Μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, να πάνε ότι το Σαλαμίνα που έρθει, Σαλαμίνα Ομόνια, Σαλαμίνα και ούτω καθεξή είναι υψηλό κινδύνο.
2: Το νομίζω, ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Εντάξει, οκ.
1: Χαίρετε.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Όχι.
1: Μου λέει τον Παύλο που είπα χαίρετε.
0: Εντάξει, οκ. Είμαι στρώμο να καλύπτεις.
1: Καλά, ρε. Είπα χαίρετε του άνθρωπου.
0: Είμαι στον Παύλο που είπα. Και πού μπορώ να αποδείξει το αντίθετο. Αν πιάνε το πόη μας, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό με τα εισιτήρια ισχύει με την προκήρυξη. Είναι κάποια παιχνίδια που είναι μέσα γραμμένα υψηλού κινδύνου. Εξού και ο περιορισμό στα εισιτήρια. Εντάξει, τώρα φιλικό, δεν ξέρω αν η αστυνομία θα μπορούσε να κάνει μια εξαίρεση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε στον επόμενο.
3: Χαίρετο φίλο μου τον Πόλη και χαιρετώ και το φίλο μου τον
0: Κάκτο. Δεν
1: μπορούσε να αγαπήσει. Είχε την κουβέντα σου προηγουμένω και πάντα λαλί μου, πάντα τελευταία στιγμή με καλιά. Πάντα τελευταία στιγμή με καλιά.
3: Φίλε,
4: Μα είτε ένα μήνα τον καλέσετε.
0: Εντάξει ρε φίλε, στείλ μου 10 λεπτά πριν πιο καλλιτέχνη στη σκηνή και με μου έλα.
4: Ένα λεπτό ρε φίλε πολύ,
0: όχι ρε φίλε, όχι κανεί.
4: Δηλαδή ή ένα μήνα τον καλέσω πριν, ή την ίδια ημέρα, ή την 8400.
1: Η απάντηση είναι μία και αυτή.
4: Η 8400 πολύ, ό,τι είναι σπέτο, δεν καταλάβει, δεν καταλάβει. Το λοιπόν, επέλεγε μας εχθές με τον Μπράντον Τόμα και τον Απόλλωνα. Έσκυραν τον στον νόμο του και ως ποιο.
1: Ναι.
4: Επέλεγε μας με την Ομόνια και με την Ιμπάφο.
0: Θα σου απαντώ, μιλάμε πολύ και εγώ να σου πω κάτι που θέλω.
1: Έτσι είπε, ξέρω εγώ.
4: Τσουατσου, αμείς που αλλούνται την μια νηβρίσκη, δεν υπάρχει και την Ομόνια που λάβει.
1: Η Ομόνια για όσα αμείες δηλαδή.
4: Όχι ρε φίλε. Οποιοςδήποτε να προγνωστικά, πας είναι κάποια ένα θέση μέσα. Και εκεί που είμαι ο Λεωνίδου, τώρα είστε υπάρχει και ξέρετε υπάρχει την Ομόνια.
0: Μπορώ να πω κάτι πριν σε κλείσουμε.
4: Γιατί να με κλείσετε, δεν καταλάβα.
0: Ναι, που να τελειώσεις θέλω να σου πω κάτι.
1: Είπε κάτι και είναι σωστό ναι. Και να κλείσεις τον άνθρωπο.
0: Απλά θέλω να σου πω...
1: Που τη στιγμή που είμαι εγώ θα με να κλείσεις τον άνθρωπο.
0: Ναι, εκατάντησες πιο ενοχλητικό και που ογκλέον.
4: Ένα φιέρε, ένα λεπτό ρε κύριε. Δηλαδή
0: τόσο ώρα
4: δηλαδή μου μιλάμε ο φίλος
0: στον Πολύβιο, τώρα να με κλείσεις γιατί... Γιατί άλλες ανακρίβειες κύριε.
4: Δεν είναι ανακρίβειες.
0: Για 10 δευτερόλεπτα με κάκτο, άντε και έφτιανε η άμυνα και αμέντα μου να λάλε σήμερα.
4: Εχθές, τι μας είπες, επέλανε μας τότε μόνο Κακουλίν και ακόμα είναι σκορά.
0: Κακουλίν σοβαλή Μπέπτσιν όμως. Έβιλε, εύχομαι πανηγυρίσια ειδικά για σένα στην καμέρα.
1: Είντα ξέρω έφαντην η Ομόνια. Είντα ξέρω έφαντην η Ομόνια.
0: Κοτσινικά έφτομαι να τρώει κότσι Ομόνια, θα κάνουμε άλλη δουλειά.
4: Επέλανε μας εχθές με τον Μπράντον Τόμα και τον Απόλλωνα, εσύ ρε και ο σκοτ.
0: Μπράντον ήταν καλός, ξέρω τι είναι κάποιος είπε πριν παρά τον άρρωστος, ξέρω εγώ.
4: Ήταν καλός, μα φτάνει που σύντηχε.
0: Άρεσε μου, ρε φίλε, παίχτης της διαφοράς, εγώ θεωρώ τον πάρα πολλά.
1: Πρώτον ημίχρονο.
0: Εντάξει, οκ.
4: Έπιασε τον εσύ στο στόμα σου.
0: Οφείλω να πω ότι ο πόλης σας πενείπε για ο Γιούπιτς έβαλε την κολάρα. Ναι, οκ, δέχομαι το. Αλλά όσο τα καλά του Πολύβιου. Κάπου έχει και καλά ο συνάδελφος.
1: Άτε ρε.
0: Εξίασε το τι είπε για τον Γιούπιτς, ο ξάρι να μας το λάβει αν το θυμά του.
4: Εσύ πότε ήβρες καλό.
0: Εγώ εντάξει βρίσκω κάποτε έτσι μια φορά κάποιο χρόνια να εγκουτσίσω κάτι.
4: Μα και έτσι, δεν μπορούμε μια φορά και όχι αμείς.
0: Ομόνια, αλλά όσο εγώ το σιγουράκι μου είναι ομόνια. Η Πάφος σε λίγο ρίσκον η παράταση, αλλά επειδή φτυχά κάτι χιτσκοκικά γκρανγκινιόλικα φινάλε, πήγαμε παράταση.
4: Εντάξει, ξέρω μια που είσαι πιο προφανμένη.
0: Εντάξει, η Πάφος είναι το outsider πίσω με ένα μηδέν, είναι και φαβορή.
4: Λοιπόν, πολύ ο Κάφτος έφτασε, ο Νάρτης Πόψε.
1: Φίλε, εγώ μπορώ να έρθω λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, αλλά πριν μια εβδομάδα τον είδα το συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
4: Μα και για τον πριν να μην σημαίνει να ξέρω πάω πάλι.
1: Ρε φίλε, εμένα έτσι έχω έτσι βίτσιο να πιένω θέλω τον ίδιο καλλιτέχνη μέσα σε μια εβδομάδα.
4: Όχι φίλε, μια φίλε, ανάμιση και μήνα πήγα είστε στον πρωταράγκο τα φίλαν και πήγα.
1: Μα στον ίδιο.
4: Ναι. Τώρα στο χορκό μου θα πάω.
1: Εντάξει ρε φίλε, στο χορκό σου εγώ να κόψω να έρθω τώρα που η Λευκοσία και πάνω για να δω τον ίδιο.
0: Τόσο να αξίζεις για τον κύριο Αλεξάνδρου.
1: 60
0: χιλιόμετρα.
4: Αφού να σε έφτασες κάτω ρε Πολύβιε.
1: Μα τούν τις ημέρες.
4: Όπου να πιάσεις άδεια.
1: Όχι ρε φίλε, θα έρθω.
4: Έφτασες πρωταρά.
1: Όχι, όχι.
4: Α, να πάει αλλού δηλαδή.
1: Ναι, ναι, να πάω στα ψηλά, κόπιάσει.
4: Α, ψηλά, τα έχουμε και θάλασσα, τα γίνει πάντα ψηλά, ψηλά πάντα χειμών.
1: Αξιόμα.
0: Αδό θα τα βρείτε. Εντάξει, εξηγηθείτε μας, ναι, οκ.
1: Γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
0: Ωραία, φίλε, αλλά για 75 χιλιόμετρα πουλήσεις το πασίλιο.
1: Έχεις πρόβλημα εσύ.
0: 75 χιλιόμετρα, τόσα είναι το
4: κοινό. Εσύ 30, 25, 30 πουλήσες με εσύ το χωριό μου πουλάσεις.
0: Φίλε, να μου να κάνω. Που να έρθει ο πόλης, να έρθω μαζί του.
4: Μάρτυρα και ο Πολύβιος.
0: Που να έρθει ο πόλης, είπα σου.
1: Βασίλη μου,
4: να έρθω
1: και να βγάλουμε σέλφι και να δούμε τα συστέλνεις.
4: Εσύ αγρόνο που το άλλο ο πόλης, να έρθει πιο γλυόρα που λόγους.
0: Ένα γίνε ακόμα.
4: Ένα γίνει όμως και τούτο.
0: Καλά να περάσεις, Βασίλη,
4: Έγινε.
0: Γεια σου, λεβέντη μου.
1: Βασίλη, τα πρωινά είσαι ελεύθερος.
4: Όχι, τα πρωινά, δειλινά είσαι τον Κυριάκο.
1: Καλά, μισό λεπτό, για πότε να πιάσεις άδεια, Νέση.
4: Σιμώνα, η άδεια μου είναι Σιμώνα, δεν είναι καλοκαίρι.
0: Πέφτεις σε χειμεριανά και...
1: Αν δεν παίρνω κανένα
4: πρωινό. Είναι καλοκαιρινός,
0: Καλοκαιρινός είναι δουλειά, κουβαλά τα νερά ο άνθρωπος.
1: Γεια σου, φίλε μου, καλέ.
4: Έγινε.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Λοιπόν, εντάξει, ωραίος ο καλλιτέχνης, ο οποίος νυχτάρης. Ναι, κριτικός, ωραίος. Αρέσκουν μας οι κριτικές.
1: Κύριε, πάντα οι κριτικοί σ' ανεβάζουν, γι' αυτόν ο φίλος μας.
0: Έναν κριτικό.
1: Να βάλει μια μαντινάδα τώρα.
0: Μαντινάδα ή να βάλει στο λιράρι που το σαμολί. Μαζονάκι, εντάξει, μαζονάκι είναι ο κάμισα.
1: Τον κριτικό, επίαμε στο μαζονάκι.
0: Πού έφυγαμε. Μα να σχολάσουμε. Και να μείνω άλλο λίγο, παίρνουμε ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε και σήμερα.
0: Ποιο τρόπο είναι, ξέρεις.
1: Να είστε καλά. Καλόν υπόλοιπο να προσέχετε τους νεαυτούς σας, να γελάτε, να είστε ευτυχισμένοι.
0: Είσαι πιο ευτυχισμένος από τον κύριο που με γνώρισες.
1: Και αύριο μαζί με τον Λεωνίδου, καλά να περάσετε.
0: Πού να πάεις αύριο.
1: Πού να πάω.
0: Να έρθεις αύριο. Όχι,
1: πιάσε ο φως.
0: Όχι, δεν είναι θέμα φόβου. Θέλω να σε αποχαιρετήσω πριν την άδεια σου. Ετοίμασα τόσα πράγματα για σένα αύριο.
1: Άντε ρε.
0: Λουλούδια γλυκά που θα φέρω πάνω. Σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί.
1: Σαν πω
0: και νέο Ζωνάκη τώρα στη σκηνή. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο στις 4 με Αναστασία Πέτρου. 5-6 επίσης Αναστασία Πέτρου αθλητικά δελτία. Και η εκπομπή το σεβάσαμε το σύγκεμα μεσούς από τις 4 μέχρι τις 7. Ενώ στις 5 θα έχουμε ζωντανά τη διάσκεψη του Χένιγκ Μπέρκ, προπονητή της Ομόνιας, εν όψη Λίνκολν. Γεια σας.

0: εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και

0: μαζί.
1: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
0: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξία. Ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα και μέσω στην Ομόνοια, στις 5 η διάσκεψη του Μπέρκ εν ώψη Λίνκολ ζωντανά από τον σταθμό μας. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβει ο Ντουπάντσο, αμφίβολος είναι ο Άιτινγκ, επιστρέφουν οι Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νενκό. Κορέια και Σέμα δεν υπολογίζονται στην Πάφο εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Ξεκαθαρίζει για Μαέ, Άντερσον, Μπρούνο, Κίνα και Μπρίτο. Πρόταση από τον ΑΠΟΕΛ στα χέρια του ο Ρομπέρτο Περέιρα στο προσκήνιο και η περίπτωση Γέρε Μέγεφ, δανεικό στη δόξα Κατοκοπιάς, ο Χαράλαμπος Κατιρτζής. Καμία ανησυχία για Κβίτα στον Απόλλωνα, ανεβάζει στροφές ο Ασορό. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο Ρουμάνος κεντρικός επιθετικός Ατανάς Τρίκα, απόψε στις 7:30 το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7 η ανόρθωση θα τα πει φιλικά με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος Επιστροφή, εκτός η Φανίφ, Μίτερ Τρόπ και Κις. Δεν απασχολεί την ΑΕΛ η περίπτωση του Χόρχε Εντελγάδο. Προτεραιότητα στον Άρη απόκτηση επιθετικού, αύριο το τελευταίο φιλικό επί αυστριακού εδάφους κόντρα στη Λίφερινγκ. Η Κράσα Βαενή ανακοίνωσε την απόκτηση του τσέχου τερματοφύλακα Άταμ Ρίχτερ. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα, ΑΕΚ Όφη στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10 Παρί Άστον Βίλα. Ο Σαλάχ Ετίν βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού Πειραιός. Δανεικός στον ΠΑΟΚ ο Ντρόκουσιτς από την Ζενίτ. Θέλει να κλείσει τη μεταγραφή του Ρόδρη στις επόμενες 48 ώρες η Μπαρσελόνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better people.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο στέλνω στο παραμονισίο σου ο Στέφανος Στεφανονικός Σουλάρχης. Σήμερα ημέρα Τετάρτη, ναι, 12 του μηνός Αυγούστου, επειδή πλησιάζει ο 15ος, έχαμε και λογαριασμό αύριο να έχουμε εκπομπή με καρόν μετά από Δευτέρα, εντάξει. Ε, γιατί, μα για την έκρηξη νηρίου που λέεις, μα είναι τώρα να γίνει.
1: Απόψε σήμερα είναι έκλειψη ηλίου, είναι οι Περσίδες οι λεγόμενες, είναι τα πέφτα αστέρια.
0: Ναι ρε φίλε, είναι ώρα να γίνει, να κάτσουμε
1: σήμερα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ορατά από εδώ στην Κύπρο, όμως νομίζω να έχει κάτι στον ουρανό για τον καθένα μας να δει.
0: Έρχομαι μια ημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, παρεμπιπτόντως.
1: Ναι.
0: Ας σου πω την ιστορία σε λίγο ή να σου πω τώρα.
1: Είναι ώρα τώρα για ιστορίες, άσε διότι παίζουν για τηλέφωνα.
0: Εντάξει, η ώρα 5 να βγάλουμε τον Μπέρκ στον αέρα, έτσι.
1: Αν θέλει.
0: Είναι ιδέα, είναι διάσκεψη. Διάσκεψη βγάζουμε. Να δώσει υπόψη σου. Για το δεύτερο ώρα ενώδα και όσοι ώρα πέντε. Λοιπόν, ευχαριστήσε πολύ για του μεγάλου μα χορηγού και την Σίδα και την Πίτσα Παμαγιού να είναι καλά. 77-77-10-20 τηλεφωνή και γραμμή 23-24 τα δικά σα τα μηνύματα. Και για διαγωνισμού από όλα που έχει, θα τα πούμε αμέσω μετά. Νιώθω την ανάγκη να συλληπιθώ τον Κωστάκη τον Κωνσταντίνο, τον οφείλτατο συνάδελφων ηθοποιών κλπ. Όχι συνάδελφων ηθοποιών, συνάδελφων εδώ στην εκπομπή. Έχασε τον αδελφό του τον Ρένο. Συλληπιτήρια Κωστάκη μου και σε όλη την οικογένειά σα. Να είστε καλά, να το θυμάστε αιωνία του η μνήμη. Λοιπόν, πάμε σε πρώτον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
2: Κύριε, καλησπέρα.
0: Ναι, Γιώργα, ρε μου.
2: Να μου κάνει όσο καλά.
0: Δόξα σε ο Διόρυ Κομπέρα.
2: Εκτός που είναι έκλειψη, είναι τα πέφτα αστέρια, να έχουν και κανέναν άριμι στον ουρανό, τίποτε, όχι.
0: Συγγνώμη.
2: Να έχουν και κανέναν άριμι στον ουρανό, λέω. Και σας δω, ρε φίλε, ξέρεις, που επηρεάζουν όλα τα χα.
0: Ρε φίλε, εγώ ξεκίνησα να δω κάτι του Στέφανα τα από μετά με το... Πώς τις είπες τες, Περσίδες, κάτι τέτοιο.
1: Περσίδες.
0: Α, ναι, έτσι
2: γερομένοι. Τα πέφτα αστέρια, ναι, Περσίδες.
0: Ναι, ναι, είναι ωραίο θέμα.
2: Είναι ωραίο, φτάνει να κάτσεις να έχει την ώρα να κάτσεις έτσι νομίζω και ο τρίστασταρ το πρωί μόνοι. Είναι ξέρω, αλλά αξίζει τον κόπο να είσαι στον πράγμα. Αν όντως φαίνεται που είναι Κύπρο.
0: Αν φαίνεται του λίγο ήταν να γίνει πρωτοσέλιδο ρε φίλε.
2: Για να μην το πω λόγω, να φέρω, σημαίνει να έχουν υποθέσει.
0: Ναι. Για το κάνουμε το ψήλον καμιλό, να μην το κάνουμε το τον ποτούν το...
2: Επαείοντες, επαείοντες είναι οι Κύπροι πάνω σε οποιοδήποτε θέμα.
0: Ε, ακριβώς, θα βρουν το 10-15 άτομα να πούσει.
2: Το 15 κάνουμε το πισίλια.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, το οτιδήποτε θέμα αφορά ποδοσφαιρικά, κοινωνικά, σεξουαλικά, οικονομικά, κουτσομπολίστικα τα πάντα, είμαστε πρώτοι. Δεν μας κάνει κανένα.
0: Όχι, εκτός συναγωνισμού.
2: Είμαστε
0: πρώτοι. Πρώτη με διαφορά. Όσον αφορά το χρηματιστήριο, η μισή ήταν οικονομολόγοι μες στην Κύπρο. Αλλά μετά το παϊράμι.
2: Τρία
0: δεύτερα,
2: η μισή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επάθαμε την
0: δουλειά
2: και καλά πάρουμε.
0: Και ύστερα
2: ευκήγαν
0: να κάνουμε
2: μόνο. Γιατί χάσαμε τα γέλια μας που την παραγωγή μας.
0: Αχ,
2: εγώ στα ξαδέρφια του χρηματιστήριου εγώ μια κυρία μέσα στο... την παραλία της Γεροσκήπου να μου βρήσει κάτι με το χέρι, έκαναν μου γεγκρίνι, έκαναν μου γεμορφασμού και ιστορίες και μόλις πιάνε με δυο που την αγοράσαμε να φτύμε 29, δεν μπορούσα να αγοράσαμε μόλις να έχεις το χρηματιστήριο πέσε στα 9.
0: Έρθα.
2: Είμαστε μου λέξει την πιέντια διακοπές στην Πάφωνα και έπρεπε να αγοράσουμε τα πράγματα. Έρθα πάντων. Φίλε ποδοσφαιρικά τώρα όσον αφορά τις κυπριακές, τις ελληνικές ομάδες που μας μοιάζουν κατά κάποιον τρόπο, να πω ότι ακόμα η προετοιμασία πιστεύω ότι γίζει πολλές ομάδες. Δηλαδή με ποια έννοια το λέω, με την έννοια ότι ακόμα δεν εξυμπλοκάραν οι ομάδες ή οι ποδοσφαιριστές μας όσον αφορά την προετοιμασία. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα έχουν χρόνο μπροστά τους, αρκετές και προγράφημα τέλος του μήνα, νομίζω ότι ως το τέλος του μήνα να κέψουν να δείχνουν όλες το τι ακριβώς έγινε και στην προετοιμασία. Και μόνο μπορεί να παρουσιαστούν. Που για μένα εκεί είπαμε ότι είμαστε με τις προπονητές κερκίδας. Κρίνουμε, κατακρίνουμε, αποφασίζουμε, παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε μεταγραφές. Και ο θέλω να μας εμπλουθεί τελειών.
0: Χαίρετο.
2: Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε επόμενο κύριε Στέφανε. Να μου πείτε πριν να πάμε σε 77 που λες... Χωράστε που θες άλλο να γίνονται ρε. Πριν κάποια χρόνια με Cypress Airways, φίλος ο πιλότος, κάλεσε με στο... Μόλις απογειωθήκαμε και φτάσαμε στο πιλωτήριο. Να μου γεράσει κανένα μισκάκι διπλό. Νόμιζα πως ένα από κάτι 10 λεπτό για φύγω, ξέρετε όπως χαιρετίζω τους άνθρωπους. Λέει μου κάτσε ένα μέρα, έχουμε να το πάμε ενός τυλάρου να κάνω προσγειώσουμε. Θυσιάστηκα. Έμεινε.
1: Πολλά μία λύσεις για αποκαμείς.
0: Ναι ρε πάντα, είχα μια καλή σχέση με τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Μια χαρά μου το σκάγε μου ήπια, τέλος πάντων κουβεντιάζαμε και είπα κάποια ώρα λεπτό, λένε μου γιατί κάποιος φίλος έφυγε μου την Πάφο να δούμε αν είδαν τις Περσίδες, ξέρω, ιστορίες, ξέρεις, και ακούω τους πιλότους τώρα, μου λέω, ρε, να μου είχε τίποτε, ξέρω εγώ, μα κάτι που λίγα μπουλούθια, να ξέρεις πού, να είδες τίποτε, εγώ δεν είδα, τώρα να σβήσω τα φώτα εγώ να δούμε αν δεν ζούμε, να σβήσω τα φώτα της καμπίνα, δεν είδαμε κάτι ψεπτο πράγματα είδαμε, δεν και θέλει και πολλά που η Θεσσαλονίκη, μια ώρα και 42 λεπτά έρχεσαι. Και δεν είσαι πολλά. Και κάτι φορο, και ο αέρας. 38, μια και 38. Κοντέψαμε την Λάρναχας. Επαϊκουβέντα στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα, θυμόνω μου χαρακτηριστικά να κάνουμε και λίγο δουλειά. Τώρα ρε μου, λέω, δεν θα μπορεί να είσαι. Έλα ρε μου να πιάω εγώ στο μάνιαρ, να το κάτσω στο αεροπλάνο. Να το ανέμπα στον αυτόματο, ναι. Άσε τώρα κομμάρα κάτσε μόνο, δηλαδή μπορεί να ανακατωθείς τώρα έτσι ώρα τα μέρα. Εντάξει, είδαμε και μπροστά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ότι απαγορεύεται το ουισκάκι στη πτήση.
0: Εγγύνω πιλότος που μείνε ρε. Και πίνα, και έκανα με γεια σου ρε. Για ονόματα, δεν παρεξηγεί με άνθρωπο. Και γεια σου, εσύ έχει κέρασε μάτι πρώην ουίσκι ο άνθρωπο. Έχει κουβεντιάζαμε με τον συγκυβερνήτη. Εδώ συζητούμε τώρα για τα... Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα μας.
0: Ναι, Αντρεούδη.
3: Εκεί καμιστή φωνάται η ομάδα, η Ισόνα, η Καλασσαράβα, επειδή το προσαρτητή που τη στεκία τον άντε, το ρίχτεν άντε τον προσαρτητή.
0: Ναι.
3: Και σήμερα πεθυφίδικο αγώνα η ανώταση με την Νασάλα μήνα σήμερα.
0: Μπράβο Αντρεούδη που ενημερώνεις.
3: Σε ευχαριστώ.
0: Και συγχαρητήρια που έπιασες το δίπλωμα σου του δημοσιογράφου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να θυμίσουμε έτσι επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, αύριο να κάνουμε την πρώτη τηλεόραση να δώσουμε 5 προσκλήσεις για το τουρνουά Νεοφύτος Χαντριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Πυρίου Άρη Θεσσαλονίκης Μακαμύτερα και Ερυθρού Αστέρα Περικλαδίου. Η πρόσκληση είναι μόνη, αλλά ισχύει για τις 3 μέρες. Στέλνετε μπάσκετ και ομάδα επώνυμων. Αύριο θα ενημερωθείτε από την εκπομπή, όπως και από τις υπόλοιπες εκπομπές. Θα δώσουμε 5 προσκλήσεις κάθε εκπομπή. Το δεύτερο, να θυμίσω ότι έχουμε έτσι προς το τέλος Αυγούστου ένα προσδιορισμένο ημερομηνία. Να δούμε και πώς πάσχει τα προγνωστικά. Θα δώσουμε 6 άτομα για τον Άγιο Επιφάνιο στον Άγιο Επιφάνιο του Μιχαλιού. 4-5 άτομα στην απάντησή του αδερφού του Δημήτρη στη Λακατάμια, μπορεί να μετά τις 24 του μήνα μπορεί να επιστρέψει σε Αψιακάρμουνα. 4 άτομα στην ταβέρνα Ζήνο στο Λάρνακα, εκεί του φυρτάτου μου, και 4 άτομα στα Κονιά, στην ταβέρνα Κονιά. Στέλνετε όπου θέλετε και ανεξάρτητα βρείτε ή όχι, να γίνει μια κλήρωση για κάποιους να πάνε στο καλό, να περάσουν όμορφα και περιποιημένα. Έχουμε και Νίκο Μακρόπουλο που έρχεται 22 Αυγούστου στο Κοινοτικό Στάδιο Μπισουρίου. 6 άτομα, ένα τραπέζι, σημεία μπουκάλα. Εντάξει, ένα μπουκάλι. Στέλνεται Μακρόπουλος, 20 του μηνός, Πέμπτη, τη μεθεπόμενη Πέμπτη, εν εκκλήρωση, κύριε Στέφανε. Εντάξει, όλα αυτά στο 23-24. Και να πω μετά και για τα προγνωστικά τα χτεσινά. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Πρώτα να πω για την, που ακούω πολλά, ακούω για την Ομόνια, πως αν πέρασε την επόμενη φάση, έβηλε σαν Ομονιάτη, όχι γενικά σαν Κυπρίος φιλαθρών Ομονιάτης, θεωρώ το πολλά παράλογο να μην πέρασε η Ομονία, να ανεταθεί την ομάδα.
0: Μα για αύριο μου μιλάς.
4: Είναι για αύριο, αυτοί πήραμε το παιχνίδι, τα σημειότυπα, πήραμε το, είναι τον αγώνα που την είμαι ειδικά, έπαιρνε τον μωρό τέρμα μες στην ομάδα της Ομονίας. Και έκαμε λάθος ο Φαπιάνος, έφανε τερμάνι Ομόνια. Ενώ που έφτωσε την παράση κόρυνη.
0: Και είναι παίζε μόνο
4: τερμάνι Ομόνια. Εσύ που είσαι κύριο
0: δημοσιογράφος. Είναι παρουσιαστή η Ομόνια στο πρώτο παιχνίδι ρε φίλε. Εν ήταν καλή, πρέπει να είναι καλή αύριο να κερδίσει. Τότε να κερδίσει, να κερδίσει, να περάσει. Αλλά πρέπει να είναι καλή.
4: Οι παίξτες που πρέπει να είναι που είναι καλή.
0: Ρε φίλε, η Ομόνια ανώτερη, σαφώς ανώτερη, μεν το συζητούμε, εμπού τα πόδια της που εξαρτάται αύριο να κερδίσει, να καθαρίσει το παιχνίδι που το πρώτο 20 λεπτό. Αλλά στο Γιβραλτάρ είναι παρουσιαστή.
4: Να πω μετά μικρό και το γήπεδο να πω.
0: Όχι έπαιζε την μονοδερμα την άλλη μίχη. Μην το μην τα λες, να είμαστε δίκαιοι. Ένα έπαιξε, ένα έπαιξε. Αν παίζει, παίζει, οποιαδήποτε ομάδα. Αυτά. Το γήπεδο ήταν καλό, το γήπεδο ήταν καλό, οι διαστάσεις ήταν καλές. Απλώς δεν επέξε καλά η Ομόνια. Αύριο περιμένουμε να παίξει όμορφα, περιμένουμε να καθαρίσει 2-0-3 μέρες. Για να μην μιλήσω. Για να μην μιλήσω. Εντάξει, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Ενώ χαρόν μου, ρε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Έβγαινε ο επόμενος. Εντάξει, επόμενα δευτερόλεπτα. Ο φίλος μας ο 147, καλησπέρα σε όλους. Μόνο Λίβερπουλ μέσα σε όλες τις σκληρώσεις. Μάνα μου τώρα. Το φίλο μου 147, είπε μας καλησπέρα σε όλους. Μόνο Λίβερπουλ, αλλά μέσα σε όλες τις σκληρώσεις. Εντάξει. Στέλνετε ξεχωριστά, είπαμε να είμαστε δίκαιοι, να φαίνεται όμορφα και περιποιημένα. Είναι να που θέλετε κλπ. Εντάξει. Εχθές κοντά στους 80 που προλάβετε κλπ. Μόνο δύο άτομα έβραν το σκορ, φίλε. Ναι, ρε, εννοείται.
1: Μα βρέθηκε και.
0: Ναι, ένα δύο. Ο πρώτος, μάλιστα ήταν ο πρώτος που έπιασε. Άκης από ελ.
1: Νομίζω ακούσαν ούλα εγώ.
0: Ναι, και ο δεύτερος ήταν ο φίλος μας ο Μιχάλης. Να μας πει καλησπέρα σε λίγο. Άγιος Ελευθέριο Λατσάρ. Θέλει να μας φέρει κανένα φραπέ. Μπορεί να έρθει που δεν κανονίζουμε με τον Μιχάλη. Να κάνουμε επένδυση με τον φραπέ. Δεν τα φραπέ πίνεις.
1: Μέτριο μαύρο.
0: Μέτριο μαύρο.
1: Ναι.
0: Να μην το πρόβλημα.
1: Μέτριο μαύρο.
0: Μέτριο μαύρο.
1: Εκείνος που ξέρει, ξέρει.
0: Ναι. 4.42 μου αντιλαμβάνεσαι να μπορεί να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευτυχώς που μάθαμε να μιλούμε νύχια του κόσμου, ρε φίλε. Ναι. Όποιος ξέρει, ας είναι ίσια πράγματα. Επέξαμε, ρε φίλε. Το άσπρο μαύρο δεν το κάνουμε ποτέ για καμιά ομάδα, ούτε να το κάνουμε. Όσπου ζούμε για να πνέουμε. Εντάξει, yes man, δεν είμαστε ποτέ, ναι. Σε ευχαριστώ. Που λες, ο Μιχάλης Ομόνια, Άγιος Ελευθέριο Λατσά και ο Άκης Αποέλ. Ήταν η μοναδική που το βρήκαν το σκορ. Και περιμένουμε να βρουν το Μόνια Λίκον και το Πάφο Σάρσπρο. Και πέντε είπαμε,
1: ερώτηση. Εάν δεν βρήκα κάποιος τα τρία σκορ που έδωσαμε, μετά να πάμε στα δύο.
0: Βέβαια, στα δύο, ναι, εννοείται ρε, αφού διόντουσε το αυτό. Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Καλά λοιπόν, είναι correct σκορ. Όπω και άλλη φορά που βάλω 7 αγώνε, α πούμε, για να μην βρει κάποιο.
1: Ναι, δεν βρίσκει κανένα του 7.
0: Ο ίδιο correct score. Σημεία για μένα.
1: Εντάξει. Ναι,
0: η ύβραση.
1: 7.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Νομίζω δύσκολο.
0: Και 6 μπορεί να βρει κάποιο και να είναι νικητή. Δεν αφήνω. Άμα είναι μόνο του, α πούμε, χαλάει τον άνθρωπο. Και μεγάλα δώρα, ρε. Μιλάμε μια ταβέρνα τουλάχιστον 4 άτομα. Μιλούμε τη σήμερα ημέρα με κάτι ποτά, κάτι σου έλεγα 50 ευρώ.
1: Ενώ τι πρέπει, στέκιο.
0: Μιλούμε και 200 ευρώ να σε υποψήφιο για το ροκουμόνι που είναι τύπκο. Ελίο.
1: Είναι ό,τι πρέπει.
0: Και το γόητρο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Αύριο να δώσουμε το, για τον μπάσκετ 5 άτομα να ενημερώσουμε. Ελπίζω εντάξει, για άδεια να είναι ή οτιδήποτε. Σε αλλιώ το τουρνουά. Είναι 11 με 13 Σεπτεμβρίου, είναι ένα σημειωμένοι και αν απουσιάζουν για να ακούσουν, ας πούμε, το όνομα τους για να απαντήσουν, είναι εδώ, έχανονται, να μην έχετε καμία νέα. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο 948 η Παφάρα είπαμε να κάνουμε ένα τροπή. Τέλειωσε. Είμαι αισιοδόξος και εμπάφω. Και ενωμένα εννοείται.
1: Μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί πάνω από 5.000 εισιτήρια.
0: Πού?
1: Για την Πάφο.
0: Ναι, ρε, η Πάφο είναι να κερδίσει η Πάφο. Εγώ είπα την πρώτη μου εκτίμηση μπορεί να κερδίσει 3-0-3-1. Τώρα να δούμε. Να κάνουμε ένα τρόπο νομίζω. Καλησπέρα.
5: Έλα, ρε, βέντη μου.
0: Ποιο?
5: Πώ, ό,τι σκάσω, μέγα, ρε, φίλε, μα με καταλάβει.
0: Μα 4-18.
5: Εντάξει, τώρα και από τη θάλασσα. Είπα να σε πιάω τώρα πριν να μπω μέσα ξανά.
0: Εγκαταλάβατο. Να μου κάνεις. Ένα Στέφανος, δάμε μαζί μου και κουβεντιάζουμε. Yeah. Έχουμε κάποια θέματα έτσι γενικού ενδιαφέροντο και ανταλλάσσουμε απόψεις γιατί την εκπομπή γενικού
5: ενδιαφέροντο.
0: Τι έκαμες?
5: Είμαι κατέγγες στο ίδιο, δεν ήταν μέσα στο Μάνιο Μόνια.
0: Μα πότε?
5: Έτσι, την παραμένη, πέτσι, μου έπαιξε με τη... Το Γιβραλτάρ.
0: Ε, αφού είπα το ρε φίλε, έγινε να με πιάνε άλλο ψέμα. Έγινε να πω, αν με παίξει ο Μένα που έπαιξε καλά και αν με παίξει ο Απόλλων ένα που δεν έπαιξε καλά. Όχι. Εν έπαιξε καλά ο Απόλλων, εν έπαιξε καλά η ΑΕΛ, εν έπαιξε καλά το Απόλλων, εν έπαιξε ρε φίλε. Αν με παίξουν καλά να πω είναι καλή μας την κοβέντα, τόσο απλά, και συγχύζουμε με κανένα που δουν το, ας πω, να μην ανοίξω στο μαμπού τώρα. Αυτά.
5: Κερδίματα στο, στην παρέα του αμή.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Bye. Ο φίλος μου 699 στέλνει μου σε χαιρετώ Κώστας Ομόνια Ραδίππου. Μάλιστα. Να σας φέρει ο Μιχάλης Λαλή Φραπέ. Άκου το φίλο μου Κώστας Ομόνια Ραδίππου. Πρόσεξε όμως. Να σας φέρει ο Μιχάλης Φραπέ και όταν έρθω από διακοπές σας φέρνω εγώ. Ξανά φέρε μας.
1: Μα έρθει που την Ραδίππου, ο άνθρωπος για Φραπέ.
0: Άλλος σου λάλη ρε, εν το πιέζ ρε.
1: Όχι, άσχε.
0: Κόμμα. Όχι, δουλεύει κύριε Ευκοσία ρε. Και μες στον δρόμο του.
1: Α, οκ.
0: Και έφερε μας ξανά ο άνθρωπος. Αλλά τώρα επειδή άκουσε για Φραπέ και λαλή σου τούτη ένα συγκεκριμένη, να σας φέρει λαλή ο Μιχάλης Φραπέ και όταν έρθω από τις διακοπές σας φέρνω εγώ. Είναι σαν να το πίνουμε τώρα και στην υγειά σου ρε Κώστα για σένα και ο Μιχάλη. Φίλε μου 971, καλησπέρα, Ομόνια, Χαράρα Μολοϊζίδης. Μάλιστα. Καλησπέρα, Χαράρα Μολοϊζίδη. Και σε όλους σας. Πάμε σε ακόμη ένα προλαβαίνουμε, κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να δω. Ναι, δεν τον είπαμε εδώ για τον Λαμπρούκο.
1: Διάβασες την ανάρτηση του Μεσί.
0: Τι, ότι.
1: Για τον πατέρα του.
0: Εντάξει ρε πειρέ, και όσο μεγάλο παίξει το ανθρώπινο είναι ένα ανθρώπινο.
1: Πολλά μεγάλη, εντάξει, μεγάλη ανάρτηση, λέει ναι. Πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι πολλά συγκινητική ανάρτηση.
0: Βέβαια, ρε.
1: Μιλάς για το Μουντιάλ, για
0: ήταν
1: το
0: και μικρός, ρε. Μιλά... Ήταν 68 χρόνια ήταν.
1: Ναι, ήταν μικρός.
0: Ήταν 112.
1: Έφυγε νωρίς, λέει, έφυγε, ναι, βέβαια. Εντάξει. Αν κάποιος έχει το χρόνο να το διαβάσει, είναι πολλά.
0: Το ανθρώπινο είναι ανθρώπινο, ρε φίλε. Άσε τα επιφανειακά. Το ανθρώπινο είναι ανθρώπινο. Αν είσαι γεμάτος άνθρωπο, έχεις αισθήματα και συναισθήματα, βγαίνει προς τα έξω. Αν είσαι κοινού περιεχομένου φρουφρού και αρώματα, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Εντάξει. Ένα πετύχει ένα, δυο πράγματα κλπ. Κάποια ώρα να σε πάρουν χαπάρι. Ο φίλος μας και αν μείνουμε και φέτος κατηγορία ακόμα πιο φραπέ. Περιμένουμε την Ομόνια Ραδίππου να μείνει κατηγορία για να πιούμε ακόμα πιο φραπέ. Μείνετε ρε και με μας φέρεις, δεν έχει πρόβλημα ρε Κώστα. Εδώ και μας φρύμπερς γιατί έμειναν πρώην κατηγορία. Τα δυο τα φραπέ ήταν το δώρο μας γιατί έμειναν η Ομόνια Ραδίππου που δουν την πρώην κατηγορία για δεύτερη χρονιά.
1: Εγώ είναι πιασά δώρο μάνος.
0: Είναι έλειπες.
1: Α.
0: Έλειπες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Είπαμε 5 η ώρα περίπου να είναι η διάσκεψη του Μπέρκ. Λογικά να πιέσει από το Ομόνια TV να συνδεθείς, εντάξει. Ενώψη του αυριανού αγώνα με την Λίκον. Γιατί την διάσκεψη του Σαπίντο βγήκε προηγουμένως. Μα το κάνουν όπως τη Χάιν του, λέει ο Σαπίντο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα από την Κοκκινοτριμιχιά μας, καλησπέρα από την Κοκκινοτριμιχιά. Οκ. Okay. Ο 613. Μάλιστα. Εννοείται, ρε φίλε, έχει ο Κβίτα που είχατε αναφέρεσαι τεράστια προσωπικότητα. Απέκταρος άνθρωπος, φάνηκε η απουσία του μόνο μιας. Εννοείται. Είναι μια ηγετική φυσιογνωμία και δυστυχώς το γενόν του ήταν εμφανέστατο. Μιλούμε τρεις αγώνες, ο Απόλλο δεν έδεχτηκε γκολ. Ναι, τρεις αγώνες, ναι. Και ουσιαστικά με το Κβίτα σε τέσσερις αγώνες, ας πούμε, σχεδόν 90 λεπτά, έναν γκολ. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, 30-35 λεπτά, έδεχτηκε τρία γκολ. Φαίνεται καθαρά ότι η απουσία του ήταν εμφανέστατη. Η αλήθεια είναι τούτη. Πάει διάλειμμα.
1: Πρέπει.
0: Άντε.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Τετάρτη σήμερα στις 10 για το UEFA Super Cup Paris Saint-Germain στον Villa.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχει
9: έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Σκέφτεσαι Bosch. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρε σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
3: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 4:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
13: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαντζιού. Να είναι καλά. Και ο Μάγκα, να μην το ξεχνούμε, για το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους τους δωροθέτες μας, απάντες και πάνω από όλα τους ακροατές, εννοείται. Λοιπόν, για διαγωνισμούς έχουμε μπει πλειστάκι, θα τα πούμε σε λίγο. Πριν πάμε στο 77-77-10-20, είδα ξανά που είπαν και προηγουμένως στον Αντρεούδη, αλλά και τώρα που ξαναβλέπω 7 η ώρα, νόμιζα πως ήταν 7.30 και πως ήταν να πάω εδώ το ανόρθωση Σαραμίνα το φιλικό, Σαραμίνα ανόρθωσης, Σαραμίνα ανόρθωσης. Δεν είναι μου αποθυμένο, ρε Στέφανε.
14: Κιό, πράγμα.
13: Α?
14: Κιό.
13: Είναι πρόγραμμα να δω νέα Σαραμίνα ανόρθωσης στο Γασιέ. Ποτέ. Ποτέ. Έθελα το δω.
14: Είναι τυχαία να εννοείς, είναι.
13: Εντάξει ρε μου, μισείς ρε, δημοτικών ιστορίες και λοιπά, αλλά είναι πια στο Γασιέ να δω το παιχνίδι, ένα παιχνίδι. Έθελα πολλά να δω το παιχνίδι. Είδαμε στο Αντώνης Παπαδόπουλος, αν όχι στις Αρμία, είδαμε στο Αμόγωστος, είδαμε στο Δασάκη. Σημαντικά είδαμε στο παλιό το Γασιέ που είχε έδρα, νομίζω, η μια που δεσκεί ομάδες. Στο Γασιέ, όχι, η φυσική του έδρα. Αμαξιώσει ο Διός.
14: Μα τώρα και να πάει.
13: Γιατί ρε φίλε, να επιστρέψουμε εμείς να πάμε να δούμε. Και να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Ναι. Ήθελα πάντα να
14: δούμε. Καλό θα ήταν, ναι. Εντάξει.
13: Επαλκίδα. Πεζοπορικός Αρκίδα. Πιολά σε παίδα. Καταλάβες, τοπικά ντέρπι εννοώ.
14: Ναι, αλλά.
13: Και στο παλιό το Γασιζί, και στο νέο το Γασιζί, οτιδήποτε. Είδατε τα παιχνίδια. Αελ Απόλλωνα, Ελάρης, Απολλωνάρης, είδατε. Αυτό εννοώ. Το μοναδικό. Ενώ που τις πόλεις τις αυτές που είναι, είναι χωρί στην έδρα τους. Φυσική είναι το Νέα Σαραμίνα, αν όρθω εσάρθω στην Νέα Σαραμίνα. Αυτό. Είναι το αποθυμένο μου. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
13: Ποιος.
15: Καλησπέρα.
13: Γενικά ρε, είπα δυο φορές καλησπέρα ρε φίλε μου.
15: Και μα αφού μου απαντάτε.
13: Δεν το απαντάμε ρε κόβι.
15: Εντάξει τόσο αν μου μιλάς, σε βάζει ληστηρία.
14: Κατά ποιες ράδιο, Μπέτου.
13: Ναι.
15: Κατά ποιες ράδιο.
13: Χιουμοράκι. Χιουμοράκι του Νίκα. Αγαπούμε, δεν θα πω να κάνουμε.
15: Ναι.
13: Είπα για το Σαραμίνα ανόρθωση, ρε κουμπάρε το αποθυμένο μου. Τώρα που το είδα.
15: Ναι.
14: Είδες ότι έχεις το ραδιο.
13: Κλείς το ραδιο σου, γιατί ακούεις τον εαυτό σου μέσα καθυστερημένα.
15: Εν τούτο που
13: ακούω και γελώ. Γι' αυτό που σου λέω ότι μπορεί να μην ακούες το καλησπέρα.
15: Είπα να πιάω το τηλέφωνο μου άλλο σήμερα.
13: Ναι, γι' αυτό.
15: Και να έχω το τηλέφωνο μου να παίζει να δω.
14: Νικάρε, είσαι και εσύ στη θάλασσα.
15: Στέφα,
13: είμαι
15: στη θάλασσα. Ναι, είμαι στη θάλασσα που γιοράξει ο πρωί.
13: Ναι, δουλεύει και ο Νικάρες.
15: Δουλεύω. Πότε να πάμε να φάμε. Κύριε Στέφανε.
13: Επίμωσε να οσάσει, κατάλαβε, επίμωσε να οσάσει τώρα.
14: Έφταξα εγώ τώρα.
13: Ναι, επίμωσε να οσάσει.
14: Νίκαρε μου, πέ μου πότε θέλεις.
15: Άσε ανοίξει ο φίλος μας ο Δημήτρης και να πάμε.
14: Πού είναι ο Δημήτρης.
15: Ξέρει ο Στέγιος.
13: Καλά.
15: Ξέρει τον δρόμο που να σε φέρει, τον δρόμο να τυχιώσετε που για μέ.
14: Εντάξει, οκ.
13: Ξαναπιέμαι πολλές φορές.
15: Που έχω μιλήσει
13: και
14: Δευτερά, αλλά έχει το νιές που είσαι
15: εκείνα. Είσαι δεν γιαγοντά, ρε, αν δεν πουθες.
14: Αφού παίρνω που για μέ, κάθε μέρα.
15: Εσύ ο Στέγιος θα είστε δίπλα, εγώ να έρθω λίγο που πιο μακριά, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλι σας.
14: Για χάρη του φίλου σου.
13: Να θυσιαστεί. Είναι καρα χαιρετώ.
15: Καλό να πω, ρε παιδιά.
13: Μίλουμε αύριο, χαιρετώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Όσοι ζήσαν. Ναι, ρε, στείλτε, επειδή έχει ένα που το είδε που λέει. Στείλτε κανένα για να θυμάστε κανένα έτσι παιχνίδι. Ωραίο. Τώρα που παίζουν το φιλικό του, οι ομάδε θα μου κοστίσουν κανένα άλλο ντέρπι. Ωραίο τοπικό. Να δούμε ένα που θυμάστε. Από η Λομόνια εννοείται, ρε παιδιά. Από η Λομόνια ήταν. Ήταν είδηση να παίζει από ελομονία ομονία που έρχε να μην πω. Που τον γερόντου πολύ βάση πει. Άρεσε και μου πάντα.
14: Εντάξει, ήταν φοβερά ντερπή. Ναι,
13: πράγματι. Ας πούμε τότε ήταν της μότας στα λεωφορεία. Και συνήθως έφυγα μόνο αστρομερίδι το λιότερο δυο γεμάτα λεωφορεία πάντοτε. Και τώρα λεωφορεία έπαιρνε ένα από ελίστε και τα ελομονιά της. Και βγούμε στη μέση.
14: Και τσακώνονταν μες στους δρόμους,
13: ναι. Όχι ρε φίλε, και μάλλον, απλώς επέρνασε. Πήγαν τα λεωφορεία με 50 ομονιάτε, α πούμε, και 50, μπορεί να είναι και 3 λεωφορεία κλπ. Ήταν τη μόνη, έτσι έφευκαμε τότε, ζώθηκε αστρομερή τη κάτω από μια λεωφορεία παραπάνω. Και είναι ο κόσμο λόγω αυτό γίνεται.
14: Εγώ θυμούμαι, έκανα συμπορίε, μαζεύοντα έναν.
13: Μεταγενέστερα του. Μεταγενέστερα. Εγώ λέω στο νερό μου.
14: Ναι, μεταγενέστερα. Σωστά, ναι. Προ 15 ετία, 20 ετία.
13: Ήμουμε στη μέση λίγο. Γιατί επειδή δεν ήμουν ούτε ομονιάτη ούτε από ελίστα, α πούμε. Είχα φίλου και από ελίστε και όπου δεν εννοείται.
14: Ναι,
13: μια φορά πρέπει να πούτε. Όποιος και όποιος.
14: Πριν να πεις, έτυχες σου καμιά ιστορία να πάει κανένα γήπεδο, καμιά, ξέρω εγώ, και να σου κάνουν ιστορίες κάποιος οπαδός. Μα γιατί είπες έτσι, του Μεταφουέλ. Γενικά. Που πάει για μεταδόσεις, που πήγαινες. Τον καιρό που πήγαινες στα γήπεδα.
13: Έγινε ως πριν και χρόνια ένας.
14: Από τότε που ξεκίνησε.
13: Δεν είχε περιπτώσει. Δεν
14: είχε περιπτώσει. Να έρθει να σου πει ο παδό. Μα γιατί είπε έτσι του.
13: Όχι, σπάνια. Πολλά σπάνια. Αρέσει και λέγεται σπάνια. Σπάνια.
14: Άρα αν είσαι έτσι κόντρα.
13: Μα όχι.
14: Μάλιστα.
13: Δεν είχα. Πια οι μεμονωμένε κουβέντε, α πούμε, ξέρει μετά το τέλο του παιχνιδιού ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν νιώσα ότι. Να έρθει κάποιο και ο πυρέκο. Μα ξέρει, έκαμε στα απολόμονια. Έκανα τα απολόμονια όλα τα παιχνιδιά. Τελικού και πέλου κλπ. Αντιλαμβάνεσαι που ήταν. 20.000 κόσμο. Κάποιοι να έχουν παράπονο, εννοείται.
14: Ναι.
13: Και ενδιαφέρει να έχει κάποιο παράπονο.
14: Σίγουρα.
13: Κατάλαβε, ναι, είτε μένει είτε δεν, κλπ. Με ενδιαφέρει από τη στιγμή που ξέρω ότι κοινών που είδα κοινών είναι. Κατάλαβε. Αλλά κάποιοι να βρεθούν να κάνουν παράπονο.
14: Πάντα βρεθούνται κάποιοι.
13: Μην το συζητά. Με ενδιαφέρει η συντριπτική πλειοψηφία. Να μου λέει, α πούμε. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
13: Ποιο?
16: Νίκο Χωρί.
13: Νίκο χωρί ομάδα. Ενώ έχει ομάδα, αλλά δεν μα χωρί ομάδα. Έμπειρα.
16: Να σου απαντήσω στην ερώτηση που έκαμε. Αν δεν πάει πολλά πίσω, έναν ωραίο παρασώτικο τέρπι ήταν το τελευταίο match πριν να διακοπεί ο προάθλια, πριν τον κορονοϊό.
13: Ναι.
16: 3-2 η ανόρθωση με γκολ του Ντούρι στο 80 κάτι.
13: Αν Ντούρι Παπαδούλο.
16: Ναι, και στο 90 φεύγα, έχασαν κλασική ευκαιρία η Σαλαμίνα.
13: Αθυμούμε το. Αθυμήθηκα τώρα που είμαι στο 90 φεύγα, αθυμήθηκα το.
16: Ναι, με τον Λόρια νομίζω.
13: Ναι, αθυμούμε το.
16: Επίσης θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για το σημερινό, αν μου επιτρεπείς.
13: Παρακαλώ.
16: Εγώ θεωρώ θα ήταν καλό για τη Σαλαμίνα να φύγει ελεύθερη την είσοδο. Γιατί άκουσα ότι 450 εισιτήρια έδωσαν σήμερα στην ανόρθωση και για οικονομικό όφελος δικών της και επειδή ευθυλικών και βαθμολογικών κίνητρων κτλ. Δεν μπορούσαν να τα φύγουν ελεύθερο για ο κόσμος αφού οι αυτοσιάδες εμπελίγησαν να πάσει 3-4 χιλιάδες σήμερα.
13: Εννοείς να φύγουν το πέταλο ολόκληρο ας πούμε.
16: Να τα φύγουν, να μην περιορίσουν στο 450 εισιτήρια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος να το κάνω.
13: Εντάξει, επειδή τον πρέπει να ισχύει στο πρωτάθλημα, αλλά να σου πω κάτι, εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρω, στα φιλικά τα παιχνίδια τουλάχιστον, από τη στιγμή που να γίνει, έχει το δίκιο σου ότι άρεσε το ελεύθερο να φύγει υπάρχει ποτέ. Εννοώ, για να για πάση στην κερκιά της Σαλαμίνας. Δώσε το πέταλο ολόκληρο.
16: Μάλιστα.
13: Δώσε το πέταλο ρόλο. Δεν είναι θέμα να ανορθώσει ω ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αφού είναι φιλικό μηνύτο, το πέταλο ρόλο.
16: Συμφωνώ με τον κύριο Στέκιο μου να σου ευχηθώ και δεν ήξερα να πει διακοπέ. Αν έκαμε για τα πάει.
13: Ωραία, φίλε, μια καμιά γάμα και ευτουμάζε, αλλά έχουμε ακόμα μέρε. Εντάξει, δόξα σου, Δεό.
16: Καλέ διακοπέ. Καλά,
13: σε καλά. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, στο 77-77-1020. Το φίλο μου θυμηθήκε το τουρνουά του Ασίρ. Δεν έπια στο τουρνουά του Ασίρ. Οφείλω να το πω, δεν έπια στο τουρνουά του Ασίρ, δεν έπια. Στο γήπεδο του Ασίρ και στο Γασίε δεν έχω πάει. Μα το παιχνίδι. Εντάξει, εκεί μου και. Πότε, το νερό μου είναι η ζωή μα, 12 χρονών. Πόσα να προλάβουμε, κύριε Στέφανε. Προλάβαινε το γάσι το παλιό, προλάβαινε το γάσι ο, προλάβαινε το γάσι μπι, προλάβαινε τη μόρφου. Και όχι που ήταν το διάλογο, μετά εντάξει πια παραλίμνη, Εν είχα πάει μέχρι τότε, εδώ δεν είναι αγίπεδο βασικά.
14: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
13: Ναι.
14: Τι να σου πω.
13: Ο Βεντετίδης γράφει τον Νίκαρο Μπαρνά τον Ταΐσης καλύτερα τον Τίσης. Χαίρετο. Εντάξει. Καλά είναι του Νίκαρο ρε, είναι πολύ το φαίντο. Μην το θρεις έτσι, είναι πολύ το φαίντο. Εντάξει. Έντροι με τα θεκιού του χερκά, με τον άντροι, είναι ευγενής. Αλλά φούχτα του είναι μεγάλη. Οφείλα το πω. Αυτά. Λοιπόν, 5 παρά 5 να κάνουμε στο δερτίο, 5 να πάμε στη διάσκεψη τύπου και να συνεντάξει. Πάμε ξανά 77-77-10-20 και θυμίζω ότι πλησιάζουμε αύριο να δώσουμε 5 προσκλήσεις μονές για 3 ημέρες όμως. Στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης 11-13 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ολυμπιακός Πύλος Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου θα λάβουν μέρος σε έναν πολύ ενδιαφέρον μπασκετικό γεγονός. Και όλες οι εκπομπές θα δώσουν από 5 πρώτες προσκλήσεις και στη συνέχεια να δοθούν άλλες 5 και άλλες 5. Σύνολο 15 από τον καθένα, από την κάθε εκπομπή. Εντάξει, στέλνετε μπάσκετ και ονόματε πόνιμο. Για τον Μακρόπουλο έρχεται 22 του μηνός στο κοινοτικό στάδιο Μπισσουρίου και 6 άτομα μαζί με έναν μπουκάλι θα δώσουμε 20 του μηνός στη μεθεπόμενη Πέμπτη. Έχουμε τις ταβέρνες για τις οποίες έχουμε μιλήσει. Για τα προγνωστικά έχουμε πει ότι εχθές Άκης Αποέλ και Μιχάλης Ομόνια Άγιος Ελευθέριος η μοναδική που βρήκαν το 1-2. Μιλούμε για 90 λεπτό. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
17: Παρακαλώ.
13: Ναι.
17: Καλησπέρα. Ο Παρέας ο Βεντετής, ο Βασίλης που τα Ηλιοπέτρη Αυκορού έχει δίκιο να αγαπητέ Στέλιο.
13: Ναι.
17: Τα θα ρωτήσω τρία.
13: Εντάξει. Έχει απόλυτο δίκιο δηλαδή ο Βεντετίδης.
17: Χαλάνι τρώει ένα σινί και μισό σύρο.
13: Ναι, αλλά με τον άντρο το χέρι, ναι, και με τα θυκιό.
17: Με αγάπη μου το λάβουμε για τον Ονίκο.
13: Βέβαια, με
17: αγάπη.
13: Βέβαια, από την αγάπη μου το λάβουμε.
17: Ναι, ναι, ναι. Τον λοιπόν, επειδή εγώ να έχω την εκπομπή μου να πάρω έτσι από έτσι ένα αστείο.
13: Μάλιστα, καλά έκαμε.
17: Χαλάλιν του είναι, μπορεί να του πούμε, τσακίλο μηχανή.
13: Έχει την πέωση το μεγάλο, εντάξει.
17: Λέχει τα ούλα.
13: Ναι, είναι διπλό τυποζήτο.
17: Μπράβο του ανθρώπου.
13: Μάλιστα.
17: Λοιπόν, είδες εχθές που σου είπα 0-2, εντάξει, έπρεπε αντί 2-0, 2-4.
13: Ναι.
17: Έβλεπα το, α.
13: Ένα 90 λεπτό, εντάξει, ένα 90 λεπτό που...
17: Εντάξει, εννοείται ότι θα χάνει ένα απόλο με λίγα λόγια.
13: Έτσι το έβλεπες, μάλιστα.
17: Έτσι το έβλεπα, έτσι το πας τον αέρνα εχθές. Αγαπητέ Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
17: Είπα καλημέρα, συγγνώμη.
13: Ένα και προβλήμα που έχει ήλιο δικαιώς ένα αρέσει καλημέρα.
17: Εντάξει, ο κύριος μου κουμπάει μέρα έξω.
13: Ναι, ναι.
17: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
13: Να σε καλά, να σε καλά, δώσου μου, σε ευχαριστούμε. Χαίρετα μας, χαίρον το Σταύρο. Εν Κύπρο όμως, Σταύρακας.
17: Εν Κύπρο μαγάδε και λέει και καφέ τελευταία.
13: Εντάξει ρε παιδιά, αν έχει πρόβλημα με το τηλέφωνο του πέτου, πότε τα γενέθλια του να κάνουν. Είσαι όμως ακολουθώ να πιάω έναν τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο. Αν έχαλασαν το τηλέφωνο του.
17: Εντάξει, πέτου το.
13: Ναι, ναι, πέτου το.
17: Έγινε, αγαπητέ Στέλιο.
13: Να σε καλά, συγχαιρετώ. Ο φίλος με 199 το γήπεδο του Ασύρ είχε γρασίδι και προβολής πρωτοφανές για τα κυπριακά γήπεδα πριν το 1974. Είχε γρασίδι και το γήπεδο της Μόρφου, του Διγενή Ακρίτα Μόρφου, πριν το 1974. Και μάλιστα, τώρα που είπα γήπεδο της Μόρφου ρε Στεφανέ, το πράγμα, νομίζω ξαναείπα εδώ, το τελευταίο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Μόρφου, ξέρεις πότε ήταν, 14 Ιουλίου. Ημέρα Κυριακή επέζαμε τελικό κυπέλλου. Εντάξει, τότε είχαμε ένωση νέων αστρομερίδη με την. Εν ήταν. Είναι ΑΕΚ που ήταν. ΑΕΚ κανένα βιόν νομίζω.
14: Καλά, ναι. Τελικό κυπέλλου ήταν Ιούλης.
13: Ναι, ρε, αγροτικό, ρε.
14: Α.
13: Αγροτικό. Και παίξαμε στη Μόρφο. Και κερδίσαμε 4-2. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Μόρφου. Επόμενη γίνει πραξιόπημα, μετά από 5 μέρες εισβολή, τέλειωσε.
14: Καληνύχτα.
13: Μάλιστα. Είδαμε το γιοντρευτό με χρήση μόρφου προηγούμενη. Καλησπέρα.
18: Ρε κύριε Σελιό.
13: Ρε με παρακαρτώ. Τσούπα ρε στρατάρχη.
18: Ρε κύριε Σελιό.
13: Καλά ρε τσούπα ρε, άντε μέσα υποδεχτώ ρε.
18: Έλα εγώ.
13: Τσούπα ρε στρατάρχη λεμεσού περιχώρονται και συνοικισμό. Να πάντων που ανακατώνεσαι αυτήν τάπτεν τη στιγμή.
18: Είμαι δρόμον δρόμους. Παγκόσμιο σοκ. Ο Απόλλων Λεμεσού έχασε στο 96 από την Μπραν Νορβηγίας. Αποκλείστηκε πρόωρα από την Ευρώπη. Όπως έπιαν η ΑΕΚ και δύο πακέτο, έπιαν και ο Απόλλων. Θα παίξουν για το κύπελλο, για τον προάθυμα. Έμεινε μέσα η Ομόνια και η Πάφος. Αύριο πρέπει να περάσουν και δύο. Αν παίξουν την Μάπα και την τύχη, ενώ ο Απόλλων εφάνηκε τυχερός το 2013 στο Τσίριο, όπου ο Βοού στο 87 χάσε το πράτη με τον Πάνε και η ΑΕΡ χάσε το κύπελλο. Εχθές εφάνηκε άτυχος, αποκλείστηκε, απέξει για το πράτημα και ο κύπελλο ανέσχει ομάδα, αλλά πιάει. Αλλά δύσκολο. Φαβορεί είναι η Ομόνια και η Πάφος.
13: Σαν στραδάκι έχω έναν γελό αρκαδμού στα μάντα. Μάλιστα.
18: Ο Παναθηναϊκός έκαμε τον ΠΑΜ στην Βουλγαρία, επέρασε 2-1, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε και περίμενα τον ΠΑΟΚ να έρθει στο Αλφαβήνα, απέξει με τον Απόλλο, αποκλείστηκε τον Απόλλο, πρέπει να το πάρει η Ομόνια και ώστερα αν μπορεί.
13: Μάλιστα. Εντεγάδα.
18: Και παίχτες σαν τον Μαραντόνα, Ροναστίνιο, Ελέ, Βαμπάστε, Ρόιφ, Εγκούλιτ, Ρουμενίνκε, Ματέους, Μπάτζο, δεν ξαναπιένουν ζει. Ενώ ο Μέση σε ηλικία 39 χρονών αποχώρησε από την Μάπα, σταμάτησε.
13: Είμαι ένα δύναμο να κάνουμε, ναι.
18: Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Ρονάστο 41, διότι Μουντιάλ και Euro δεν ξαναπέζει, διότι να μείνει στην ιστορία ο Ρονάστο ως παιχτερές. Ο Μαραντόνα 35 σταμάτησε, ο Ζιντάν 34 σταμάτησε και ο Ματέους, ο παιχτερές στη Γερμανία, 35 σταμάτησε πριν του Περέ και του Κρόιβ παλιά. Εντεκάδα, το Καμερού.
13: Άτ.
18: Η Εθνική Καμερού έπαιξε στο 90, στο Σαν Πάολο στην Νάπολη, τώρα Ντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα, χάσε από την Αγγλία 3-2, χάτρικ του Λίνικε, του μεγάλου Γκοτσίτ, τότε να στάς πετινούς δεκαετία του 90, έκαμε χάτρικ τα δύο με πράττει οριακά, τα εγκό του Καμερού, ο Μακενάκη και ο Ροζέ Μιλά. Έπαιξε το Καμερού με τη Σούπερσταρ, ήταν η γέννη δεκάδα. Προπονητής, Παλέρι Νεποσέση, Πριδοσία, Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακενάκη, Φρασσάρα πηγή, Ανδρέκανα πηγή, Αλφούες Δίνημη, με Φούλ και Σαργίν Τομίν, Ζοκέτη, Εμποέλε, Πασκά Φρέντε και πρώτη αλλαγή, ο Γερόνικος Ροζέ Μιλά. Αύριον έχει εκπομπή, ναι. Έλα.
13: Έχει αύριο λαός, αφαιρώ σε καμιά του Δημήτρη απάντηση που σας προσάρει.
18: Μα είναι Χριστός.
13: Επειδή είναι Χριστός, να μην το αφαιρώ σε μια από τον 24 του μηνός Ανή.
18: Ενές το τσικέτο, τέλος του μηνός, του Αύγουστου, αν του κάνω βίντεο.
13: Μάλιστα.
18: Αύριο θα πω την Ιαπωνία για τον Δημήτρη απάντηση.
13: Χαιρετώ.
18: Καλό απόγευμα.
13: Επόμενος, καλησπέρα.
19: Καλησπέριζω τους φίλους μου με την αγάπη μου.
13: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
19: Σαλαμίς αιωνία.
13: Ρε, μετά που σε έναν εχθές, ευκήκαν ναι. Συνεχόμενα 6 ακροατές και 5 τα σαλαμινέοι.
19: Μα πού σ' ακούσαν τον κότσο να μείνουν, ρε.
13: Ναι, ρε, ήταν 5 σαλαμινέοι.
19: Είμαι ο αρχηγός τους εγώ.
13: Μάλιστα. Και ακόμα 007 που σιάζει, α.
19: Ο φίλος μου.
13: Μάλιστα.
19: Τέλος πάντων, ρε, στελάρα μου, έβγαια να πέσω να κοιμηθώ, έφα ήπια. Είχα την έννοια, αλλά εδώ δεν μάντα μου να κοιμηθώ, ρε, δεν πάω να κάτσω για να το παπαγαλούι μου.
13: Άκου το.
19: Να πιω άλλο έναν τεταστάκι.
13: Μα είσαι κάκο με τριάν ακόμα.
19: Εντός που ακόμα που είστε.
13: Να μην τα μου τραβούν και πάνε κακό με τρίτες.
19: Μέχρι τη Δευτέρα, φίλε μου.
13: Μέχρι τη Δευτέρα να σε γυμπάνω.
19: Βεβαίω.
13: Μάλιστα, κύριε.
19: Να περάσω όμως πάλι ωραία.
13: Μάλιστα, κύριε.
19: Έλεξε εκείνο πράγμα που σου είπα.
13: Όχι, ρε, δεν έλεξε ακόμα. Εντάξει, δεν έχεις έννοια.
19: Να το ελέξει.
13: Μάλιστα, κύριε.
19: Για μην θα φάεις κούσιο, να μην έφτασε ξανά πιάω.
13: Χαιρετώ.
19: Yeah.
13: Bye, ciao. Διάλεμα και επιστρέφουμε.
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Ελευθερία.
0: σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
21: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Loxon από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Loxon, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
22: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
23: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
24: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
25: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
26: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
27: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
28: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
29: Super Sport 104.
30: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
31: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ανοίγει αυτή τη στιγμή τα χαρτιά του ο Χένιν Μπέρκ εν ώψη του αυριανού αγώνα της Ομόνιας με την Λίνκολ. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβει ο Ντουμπάντζο, αμφίβολος είναι ο Άιτινγκ, επιστρέφουν οι Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νεγκό. Εκτός η Κορέια και Σέμα στην Πάφο εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Σάλτσμπουργκ. Ξεκαθαρίζει για Μαέ, Άντερσον, Μπρούνο, Κίνα και Μπρίτο. 5.000 παφίτες έκλεισαν μέχρι στιγμής θέσεις στο Αλφα Μέγα. Πρόταση από τον Αποέλ έχει στα χέρια του ο Ρομπέρτο Περέιρα στο προσκήνιο και η περίπτωση Γερεμέγεφ. Καμία ανησυχία για Κβίτα στον Απόλλωνα, ανεβάζει στροφές ο Ασορό. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο Ρουμάνος κεντρικός επιθετικός Ατανάστρικα. Απόψε στις 7.30 το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7 η Ανόρθωση θα τα πει φιλικά με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος Επιστροφή, εκτός η Φανίφ, Μιντεντρόπ και Κις. Δεν απασχολεί την ΑΕΛ, πει φιλικά με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος Επιστροφή, εκτός η Φανίφ, Μιντεντρόπ και Κις. Δεν απασχολεί

0: Ανακοίνωσε ρούγι διετίας η Manchester City. Θέλει να κλείσει τη μεταγραφή του Ρόδρι στις επόμενες 48 ώρες στην Μπαρσελόνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Η ώρα είναι 5.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sport στους 104 Παγκεπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου. Δεν ξεχνούμε και τον Μάνκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό. Επόμενη φορά θα είναι στο 360. Πάμε να συνδεθούμε με Ομόνια TV για τη διάσκεψη τύπου του Χένιμπερκ. Ναι.
6: We are of course looking forward to the game tomorrow. We play at home and playing a game to qualify and chance to qualify for the playoffs of the Europa League. And for sure, that is will be very nice to do. And we'll do everything we can to do that. And looking forward to the game. We are still halfway through from the first tie with the 1-1, as you know. And now we have the chance to finish the game here at home. So for sure we expect a competitive Lincoln team. At the same time, we also expect a Nomuna team who will have a little bit more pressure and to play a little bit more and to hopefully dominate the game and to play more like a normal game. The circumstances in the last game was a little bit different. Even though it was the same for both teams. So now we will play more in the normal conditions. And the first game we played at home, I think we won 1-0 with Kairat. And so that was nice. But in the end, we did not go through. Now we have an opportunity to make it to the playoffs for Europa League. And for sure, we will do everything we can.
7: Σίγουρα ανυπομονούμε για τον αγώνα στην έδρα μας αυτή τη φορά. Ξέρουμε ότι παίζουμε την πρόκριση στα playoffs του Europa League και θα είναι πολύ ωραίο αν τα καταφέρουμε. Θα τα δώσουμε όλα για να το πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Τον πρώτο εξήρθαμε ισόπαλοι 1-1. Τώρα έχουμε την ευκαιρία στην έδρα μας να τελειώσουμε την υπόθεση πρόκριση. Περιμένουμε τη Lincoln να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα στο γήπεδο, όμως περιμένουμε και από την Ομόνια να κυριαρχήσει στον αγώνα. Θέλουμε να κυριαρχήσουμε και θα έχουμε συνθήκες ενός κανονικού αγώνα αύριο σε σχέση με τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε στην έδρα της Lincoln. Και βέβαια τα δεδομένα σε αυτόν τον αγώνα ήταν και για τις δύο ομάδες τα ίδια. Όμως περιμένουμε κανονικές συνθήκες αύριο να δώσουμε έναν κανονικό αγώνα. Τελευταία φορά που παίξαμε στην έδρα μας κερδίσαμε 1-0. Ήταν θετικό αυτό για μας. Βέβαια δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση. Τώρα στοχεύουμε να περάσουμε στα playoffs του Europa League και θα τα δώσουμε όλα για να τα καταφέρουμε.

0: ναι.
1: Σε σχέση με το προπαιχνίδι, προφανώς και η δύσκολη δράση της είναι η έδρα της. Τι να περιμένουμε, ότι πρέπει να αλλάξει η Ομόνοια για να είναι εμφανώς καλύτερη και πού πιστεύετε θα κρυθεί η πρόκληση για όλα τα
0: regarding the first game in order to perform better and which will be the key factors of the game tomorrow?
2: I think our final third play is the thing that needs to improve the most. We had most of the possession, of course, in the last game. But when we arrived into their box or the final third, we lacked a little bit of timing, a little bit of rhythm, a little bit of cooperation. So even though we got to some big chances in the game, could have scored a lot earlier, of course, but very happy that we did score in the end. I think that is the main thing. We expect a team that sometimes when they play away from home, they press a lot. Other times they sit back a little bit more. So we have to see what they choose and what they are able to do tomorrow. But for sure, our main focus is on ourselves and try to play our best game.
0: Σίγουρα ο τομέας που πρέπει να βελτιωθούμε είναι στο επιθετικό μας τρίτο. Είχαμε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο παιχνίδι όμως. Όταν πλησιάζαμε στο επιθετικό μας τρίτο, υστερήσαμε στο timing, στο ρυθμό μας, στους συνδυασμούς μας, αν και φτιάξαμε μεγάλες ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί νωρίς το σκορ. Δεν το κάναμε. Ήταν πολύ θετικό όμως που καταφέραμε να σκοράρουμε έστω και στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα επιλέξει η Lincoln να αγωνιστεί. Αν θα βγουν ψηλά ή αν θα παίξουν πιο πίσω, όμως εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στους εαυτούς μας.
3: What is the condition of Mo and Karel, and do you have some other any other problems in the squad?
2: Problems?
3: Probably injured, missing players.
2: Okay. No, I think Mo is still doing his rehabilitation, so he's not available for the game. We will have the three players back that were suspended for the last game, so they will be in the squad, of course. And with Karel, he trained the last 2 days in a good way, so we expect him to be available in the squad for tomorrow.
0: Όσον αφορά τον Ντουμπάτσο, συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης του, δεν θα είναι διαθέσιμος. Όσον αφορά τον Κάρε, προπονήθηκε τις 2 τελευταίες προπονήσεις σε ένα καλό επίπεδο, οπότε αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμος και επιστρέφουν οι 3 παίχτες που είχαν αποβληθεί.
3: Recent signings, the players that we have announced yesterday, and if we have any news regarding our plans in this transfer window.
2: Okay. Yes. It's nice to bring some players to try to complement our squad. We had a very strong squad last year. That was one of the reasons for our success. Lubomir Sadka is a good, experienced central defender who will add to the 3 central defenders we have already. So he will take more the place of Saad Agusul, that is not with us anymore. And he needs to train a little bit because he's not played too much this summer. But what he has done the last few years in Samsunspor, in Lech Poznan, is very good, and also with the Slovakian national team. So we are very happy to bring him. Sean Kevin Divarn is also another player that has played at a high level before in the top league in France, but also in top league in Belgium. He was with Haiti in the World Cup this summer, and he's been training with his team in France, Nantes, until now. So he's more ready to be able to play. Of course, not tomorrow, but after this, he should be available. And regarding the fullback situation, it was a little bit. Fortis is still not available. He will be hopefully in January with his ACL. And with some injury problems with Mo, we needed a little bit extra cover, and we needed extra players. Last year we started the season with 4 fullbacks, and we were a little bit short with the injuries that we had. So for Duverne to come we are very happy with. He's shown his quality in other clubs, so I'm sure both of them will add to our squad and to help us as a team with our performances.
0: Ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι καταφέραμε να ενισχυθούμε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Πέρσι είχαμε ένα δυνατό ρόστερ, γι' αυτό είχαμε και τις επιτυχίες που είχαμε. Ο Σάτκινας είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής. Έρχεται να προσθεθεί μαζί με τους άλλους 3 κεντρικούς αμυντικούς που είχαμε στο ρόστερ μας. Έρχεται ουσιαστικά να αντικαταστήσει τον Αγκουζούλ που είχε αποχωρήσει από την ομάδα. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με πολύ θετικές παρουσίες σε ψηλό επίπεδο με τη ΛΕΧ, με τη Σάμσοσπορ και επίσης με την Εθνική Σλοβακίας. Χρειάζεται προπονήσεις, καθώς από το καλοκαίρι δεν προπονείται με κάποια ομάδα. Όσον αφορά τον Ντουβάν, αγωνίστηκε σε top πρωταθλήματα και επίσης έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελλο πρόσφατα. Έκανε προετοιμασία με την ομάδα, το πότε είναι έτοιμος. Αύριο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, όμως στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμος. Είχαμε πρόβλημα στις θέσεις των ακραίων back λόγω των τραυματισμών που είχαμε. Ο Φώτης δεν είναι έτοιμος ακόμη. Υπολογίζεται, αναμένεται το Γενάρη να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Ο Ντουμπάτζο είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών, οπότε θέλαμε μια έξτρα κάλυψη, κάποιους επιπλέον ποδοσφαιριστές για αυτές τις θέσεις της άμυνας. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποκτήσαμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα ενισχύσουν το ρόστερ μας.
4: Κότσο, η ομάδα στα πρώτα 3 παιχνίδια σκόραρε 2 φορές. Τα πρώτα δεν ήταν ο Ανδρέου, που απολύσε στο πρώτο κέντρο. Βέβαια, εντάξει, αν υπολογίσουμε ότι τα πρώτα 2 παιχνίδια ήταν διαφορετικά από το πρώτο καρτόν, η βελτίωση στους αριθμούς της επίθεσης πιστεύω ότι μπορεί να έρθει το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα από την Πάτρα, ώστε ή θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις και μιλώ για την επίθεση.
3: You mentioned that we have scored 2 goals in this qualification stage from a midfielder, Panagiotis Andreou. Okay, he mentioned that it was our first 2 games, it was difficult games because of the red cards. So the question is, do you think that we're going to be better in our offensive play from getting things from the current squad, or do you think that we need to do some new signings for the offensive line?
2: I think we have made several signings in the offensive line, and the players that has arrived here, they are good players. They showed in the past in their clubs that they can score goals, they can add, they can have assists, and they are good offensive players. So we are happy with the players that we have. I think it's too early to judge. The players that came this summer when we played more than 100 minutes with 10 men away to Kairat and more than 60 minutes at home. So it's been a very, very difficult for our offensive players these first 2 games, and then away to Lincoln, the game was a little bit different. And of course, they also need some time to adjust to how we are playing, our way of doing things, and to get to know their teammates even better, to make the level that is needed, because they are all good individual players, and the more we practice, the better we should hopefully be. I think it's difficult to compare how the team that ended last season to the team now, because the team that ended last season, they have been practicing together for a whole year. They played many, many games together. We were not, we changed quite a lot during the season last year from the summer to the end of the season. So I am comfortable that with more practice, with more playing together, that we can get the goals that we need to win the games and continue to improve as a team and as a club. So we are here to compete. We are here to be the best we can be. And I am happy with the players that we brought in. And I think we just need to practice more and for them to get into our way of playing. That is the main key, because they are good players.
0: Έχουμε κάνει μεταγραφές για την επιθετική γραμμή. Πήραμε αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές και είμαστε χαρούμενοι με αυτούς τους παίχτες που έχουμε αποκτήσει για την επιθετική γραμμή. Είναι παίχτες που μπορούν να σκοράρουν και μπορούν να δώσουν και assist. Είναι πολύ νωρίς για να κριθούν. Παίξαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια με 10 ποδοσφαιριστές. Ήταν δύσκολο για τους επιθετικούς ποδοσφαιριστές να διακριθούν υπό αυτές τις συνθήκες. Παίξαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στους δύο αγώνες με 10 παίχτες, οπότε οι επιθετικοί ήταν δύσκολο να διακριθούν υπό αυτές τις συνθήκες. Το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Lincoln ήταν ένα πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω των συνθήκων που υπήρχαν εκεί. Οπότε χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν. Θέλουν χρόνο σε προπόνηση, σε παιχνίδια, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στον τρόπο παιχνιδιού μας, την φιλοσοφία μας, και να φτάσουμε σαν επιθετική γραμμή στο επίπεδο που πρέπει να είμαστε. Όμως είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν ατομική ποιότητα και ατομικά είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Χρειαζόμαστε μαζί προπόνηση και αγώνες, και θα φτάσουμε όλοι μαζί στο επίπεδο που πρέπει να είμαστε. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ομάδα που ολοκλήρωσε την χρονιά πέρσι με το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα στη σεζόν, διότι η ομάδα που έχει κλείσει την χρονιά πέρσι έπαιζε ένα χρόνο μαζί, έκανε προπόνηση ένα χρόνο μαζί, οπότε είχε διαφοροποιηθεί σημαντικά από το καλοκαίρι μέχρι τον Μάιο αυτή η ομάδα, λόγω του ότι προπονούνταν μαζί και αγωνίζονταν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε πιστεύω ότι με την προπόνηση και τους αγώνες θα έρθουν και τα γκολ, θα έρθουν και οι νίκες μέσα από αυτά τα γκολ, και θα βελτιωνόμαστε συνεχώς ως ομάδα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαι χαρούμενος με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε αποκτήσει μέχρι στιγμής. Και θα έρθει προσαρμογή μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες. Ναι, Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Okay, it's from me about the attendance tomorrow.
2: Sorry?
3: It's about the attendance tomorrow.
2: Yes.
3: Yes, it's for us.
2: What about
3: how much?
2: I don't know. I don't know.
3: It's for me.
2: Okay, it's for you. But I hope as many people come as possible. We know how much our fans means for us. They can help the team. They give us some extra adrenaline, make a great atmosphere. And this is an important game, of course. It's a chance to qualify for the Europa League playoff. So it's a big game. And I hope as many people come as possible. And we drew 1-1 in the first game, and for sure we will do everything we can to go through, and the more people that come, the better it is for us.
0: Ναι, ο προπονητής έχει πει ότι χρειάζεται τον κόσμο η ομάδα για να την βοηθήσει στον αυριανό αγώνα που είναι πολύ σημαντικός, με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει ο κόσμος στο γήπεδο, την αδρεναλίνη. Και είναι ένας σημαντικός αγώνας, καθώς μπορεί να πάρουμε την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Όσο περισσότεροι έρθουν, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η βοήθεια για την ομάδα. Ο πρώτος αγώνας ήταν 1-1, οπότε εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να προκριθούμε. Όσο περισσότερος κόσμος έρθει, τόσο πιο μεγάλη βοήθεια θα είναι για την ομάδα. Εντάξει, τώρα πόσο κόσμος θα περιμένουμε, θα δούμε. Αύριο είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε η αλήθεια. Είναι λόγω και της ημέρας, 13 Αυγούστου. Σίγουρα πολλοί απουσιάζουν για διακοπές, όμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πάνω από 10.000 και για 2.000 περισσότερους.
4: Έγιναν αρκετές αλλαγές στην ομάδα σε σύγκριση με πέρσι. Οι νέοι ποδοσφαιριστές είχαν διαφορετικά στοιχεία στην ομάδα σε σύγκριση με αυτούς που έφυγαν. Πόσο διαφορετική θα περιμένουμε την Ομόνοια στο τακτικό κομμάτι, είναι μια θεριστή φιλοσοφία να εφαρμόσει φέτος?
3: Because of the changes we had in the squad this season, how different will be Omonia this season from the previous one?
2: I hope we will not be too different. I hope we will be quite similar. I think our attitude, mentality should be the same. I think how we play, how we defend should be the same. I think how we want to attack should be the same. And you also have to remember that we played many, many games before Christmas last year in the league and in Europe. And we did not win all of them 5-0. We had an unbelievable run in the playoffs with 2 draws and 8 wins. We killed it in the playoffs. And we took some time to practice, to train, to get into the structure, the rhythm, and the understanding of the play. And I don't know how long it will take, but for sure we have a good group of players with the good qualities. And I think we expect to be having similar performances to what we had last year. That should be the expectations.
0: Δεν περιμένω να είναι πολύ διαφορετική η Ομόνοια. Περιμένω να είμαστε σε παρόμοιο, με παρόμοια χαρακτηριστικά σαν ομάδα, με την συμπεριφορά που είχαμε και πέρσι, με την νοοτροπία που θέλουμε να έχουμε και που είχαμε και πέρσι. Περιμένω ότι θα είμαστε επιθετικά και αμυντικά περίπου το ίδιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι μέχρι τα Χριστούγεννα είχαμε δώσει πάρα πολλούς αγώνες και δεν τους κερδίσαμε όλους με 5-0. Κάναμε απίστευτη πορεία στα play-offs με 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ήταν μια εντυπωσιακή επίδοση. Όμως μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε στα play-offs, κάναμε πάρα πολλές προπονήσεις μαζί, παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια μαζί και δουλέψαμε για να έχουμε την δομή που είχαμε, τον ρυθμό που είχαμε, την κατανόηση στο παιχνίδι που είχαμε. Δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο θα πάρει για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Όμως έχουμε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών με ποιότητα και εύχομαι να έχουμε παρόμοια απόδοση με την προηγούμενη χρονιά.
5: Λοιπόν, αυτά από τον Χένιμπερκ στη διάσκεψη τύπου των Παρασύρων έψη το αύριο αγώνα με την Λίκον. 8 η ώρα όπως και το παιχνίδι της Παφού με την Σάρσπουρ, κάθε επιτυχία. Από κάτι που δεν είπα στην αρχή, θα συλληπιθούμε την οικογένεια του Θεόδωρου του Κολοκουδιά, του ποδοσφαιρανθρώπου στο παραλίμι και όχι μόνο. Συνέδεσε το όνομα του με την Ένωση Νέων Παραλίμιου, την Πανίσχυρη. Επήγαινε και σαν προπονητής και 4 τελικούς κυπέλλου, ο ένας σαν βοηθός, οι άλλοι 3 σαν προπονητής. Είχε και δεύτερη θέση, είχε και τρίτη θέση, επήρε και πρώτη διεθνή νίκη. Γενικά πρόσφερε αρκετά στην Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Απογείωσε σε ηλικία 88 ετών, αιωνία του, η μνήμη, συλληπιτήρια στους οικείους του αλλά και σε ολόκληρη την πόλη του Παραλυμνίου. Γιατί όταν λέμε Θεόδωρος Κολοκούδιας, εννοούμε πόλης Παραλυμνίου. Αιωνία του, η μνήμη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Freedom everywhere. ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα.

0: επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Imagine.
7: John Lennon.
6: Imagine άσπρο.
7: John Lennon με άσπρα.
6: Imagine βελούδο.
7: John Lennon με βελούδο.
6: Καλά, είσαι χαμένος.
7: Εσύ είπες Imagine.
6: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
7: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
6: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
8: Σκέφτεσαι Boss. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Boss είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
11: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
13: Απάντηση.
12: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
17: ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 5:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
23: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στους 254 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη Δυτική Κολομβία. Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, μια 31χρονη γυναίκα στην πόλη Κάλι που ζούσε στο δεύτερο όροφο πεντάωροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε, έγινε σύμφορο ελπίδας. Οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν ζωντανή από τα συντρίμμια σχεδόν 30 ώρες μετά τον σεισμό. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών κάλεσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αμερικανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ να δώσουν προτεραιότητα στο έργο του GSI, χαρακτηρίζοντας το στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας επέδωσαν υπόμνημα οι εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο το πρωί. Ζητούν αναγνώριση της πραγματικής υπηρεσίας τους και διασφάλιση της εργασιακής τους συνέχειας. Σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3:30 το απόγευμα, νέα κίτρινη προειδοποίηση με τη μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.
25: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege. Βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
26: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
27: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
24: Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα για την πίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Μα ένιχε ένα λόγο σήμερα ρε. Σταματήσα εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μιχαλιό μας, Άγιος Ελευθέριο Λατσά. Έφερε τα φραπέ του κύριε Κώστα Ομονία Ραδί που έμειναν τα δικά σου. Όταν επιστρέψεις, Πεσάριες, ευχαριστούμε Μιχαλιό μου.
1: Ευχαριστούμε, ναι, αλήθεια.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ήταν έκπληξη,
1: δεν ναι. Ναι, ναι. Και δεν το ήξερε. Δεν μας άκουσε πριν που είπαμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ήρθε, ναι, άκουσε έναν άνθρωπο και ήρθε. Μάλιστα, έπαιρνα που είδαμε. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία και μετά από για τους διαγωνισμούς. Καλησπέρα.
2: Θα
0: πω ένα φίλταρ, κύριε
2: Παραμοησίος.
0: Καλώς
2: Στέφανος, δεν πάμε, πάει καλά ο Στέφανος.
0: Πάει καλά, πάει καλά.
1: Χαρά.
2: Άρα, κύριε Στέφανε. Εντάξει, πήρα ο Σιώ, ξέρω ότι υπάρχουν στην ράτη ζέστη και των διακοπών. Το σωματείο περίπου ηλεκτρίου είναι σε ρυθμούς, δεν ξεχνώ, και εκδηλώσεων.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να τις κάνουμε, κύριε Παραμοησίος. Καταρχάς έχουμε, από το πρωί θα πάμε τώρα να μας ακούσει, πλαταριστάσαμε τις εδώ, υπάρχει εκεί μια πορεία 18 χιλιομέτρων, εμείς θα κάνουμε να τρέξουμε 3 χιλιομέτρων από εδώ έξω πρωί στην πλαταριστάσα το πρωί αύριο. Το πρώτο, την Παρασκευή θα πάμε στο παραλίμνινο πρωί για τον Τάσο Μάσκου. Δεν θα πέντε πρωί έτσι για να ξέρεις τι αγωτήρα.
0: Μάλιστα.
2: Να τρέξουμε. Κυριακή θα πάμε στον Αγρό από Καλυπτήρια Χριστόφορο Πιστανίδη και Πέτρου Ιάρη στον Αγρό να τρέξουμε όλη τη φλόγα. Μετά ξεκινούμε να πάμε, έχουμε το Ιωνάκη Νικολάου στο Γέρι τέλος του Αυγούστου, θα τρέξουμε από το νοσοκομείο και μετά έχουμε τον Νέαχο Βουλή στον Αγρό 5 του μηνός απόγευμα και μετά έχουμε την Ολυμπιακή ημέρα που θα γίνει πάνω στην Πιτσιλιά τέλος του Σεπτέμβρη. Εκδηλώσεις που το σωματείο θα συμμετέχει. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά την αστυνομία Κύπρου, του Υπουργείου Υγείας και τους συνεργάτες μας Παπαντζιό, στο φίλο του Ανδρέα 20 χρόνια μέσα σήμερα μαζί του. Και απάντηση φίλο Δημήτρη για τη συνεργασία και τη διάφορη συνεργασία και την παγωσία.
0: Να σε καλά, κομμάτια σου κρέση.
2: Θα πούμε και αύριο.
0: Ναι, βέβαια, και αύριο. Ναι, με το καλό, καλά μας την υποθέω.
2: Να σε καλές επιτυχίες στις κυπριακές ομάδες όσες πετύχουν τους κουβόν τους.
0: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
3: Έχει μια ομάδα με την ίδια ονομασία στο Championship της Αγγλίας, η οποία εντάξει παρακολουθούσαν την ζέστη. Ήταν στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη και ανέβηκε στην Champions. Είναι Λίνκορ.
0: Ναι.
3: Έχει καμιά σχέση με το ότι μην μπορείς
0: να πει. Όχι, είναι Λίνκορ, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Όχι, Premier League δεν νομίζω.
3: Αλλά έχει μια ονομασία δίπλα. Στο όνομα του.
0: Ναι.
3: Παρακολούθησα τους αγωνιστές και πράγματι το παιχνίδι της ήταν, δηλαδή παίζει με έξυπνο τρόπο, οι μπαλιές τους είναι, πάντα ήταν έτσι ο παιχνίδι.
0: Μα για ποιον μιλάς τώρα?
3: Για το χτίσιμο το παιχνίδι.
0: Για την Μπραν.
3: Ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, εντός όν απλά και δεν χρειάζονται να λύσεις ρε. Ευκήγε νοκβίτα, τέλειωσε.
3: Ναι, το πάντα.
0: Τόσο απλά, τόσο απλά.
3: Το συμπέρασμα με εμένα το τελικό είναι ότι είναι κακό διαχείριση που έγινε μετά το 1-1.
0: Με.
3: Έτσι ήταν.
0: Ρε φίλε, είναι απλά πράγματα. Ως που ήταν ο Κβίτα μέσα, ο Απόλλων ήταν κοντά στην πρόκριση. Ήταν στο παιχνίδι.
3: Ευκήγε
0: ο άνθρωπος, εκατέρρευσε η μεσοαμυντική λειτουργία. Μιλούμε για. Μιλούμε καμιά φορά, λέμε ένα παίκτη, ένα αντικατάσταση. Ναι, υπάρχουν αντικατάστατοι παίκτε. Και ο Κβίτα είναι ένα παίκτη. Τόσο απλά, ρε φίλε. Τόσο απλά.
3: Υπάρχουν αντικατάστατοι παίκτε. Έτσι.
0: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, θυμίζοντας αύριο να δώσουμε 5 μονές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Στέλνετε μπάσκετ και ονομάτε επώνυμο. Έχουμε για να δώσουμε 20 του μηνός ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με μια μπουκάλι για το κοινοτικό στάδιο Μπισουλού. Έρχεται ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Εντάξει, στέλνετε Μακρόπουλος. Έχουμε τις ταβέρνες μας που περιμένουν. Ο Άγιος Επιφάνειος του Μιχαλιού στον Άγιον Επιφάνειον, η απάντηση του αδερφού του Δημήτρη Σίλα Κατάμια, τα κονιά του Φιρτάτου του. Πε μου. Του Φιρτάτου του Μιχαλιού μου κάτω στα κονιά και τα βέρνα ζήνω στη Λαρνακά, όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει, στέλνετε ξεχωριστά για την κάθε. Θα σας δώσουμε δώρα, καλά να είμαστε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Απ' όλα, έχει το πανέρι. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη κανέναν κύριο, καμιά κυρία να δούμε. Εν τω μεταξύ, ταξιγή, λεωφορεία γη, φορτηγαγή, απόψε δεν μα είπαν καλησπέρα. Εντάξει, μετά τις 6 αντιλαμβάνομαι για να κάνουμε την παραγγελία.
1: Γιατί κι εγώ αν ήμουν καμιά άδεια σήμερα να ήμουν στη θάλασσα.
0: Ωραία, μακάρι αν καλά οι άνθρωποι τιμούν μας, δεν έχω παραπονό, για όνομα του Θεού. Αλλά... ενώ μετά τις 6 λογικά μπορεί να δηληνώσει να μαζέψει όταν ξεκίστες κοπέλες που είναι να σπάρει πόρτα, να μαλώσει μαζί τους, να μας πιάνε μάλλον.
1: Μπορεί να...
0: πέμω.
1: Που ξέρεις ότι είναι κοπέλες, μπορεί να ζευκαρούθηκε, μπορεί να οτιδήποτε.
0: Αφού ένα μαλλώσει μαζί του σαν έναν άλλο. Είπαμε τι κοπέλε και άμα γιον ευγενή. Τα ίσουν τον και ψάρι, να ακούει.
1: Ποιο ήταν ο κρατή από του πρώτου που είπε ευκαιρία τώρα που η θάλασσα έπιασε τηλέφωνο και να ξαναμπω.
0: Όχι, ο Σωτηρικά Ωμέγα. Ο Σωτηρικά συνήθω πιάνει 6-6,5. Λεβέντη.
1: Έχει κι άλλου τσάμε στη θάλασσα που μα ακούν.
0: Πέμω.
1: Λέω, έχει κι άλλο τσάμε στη θάλασσα.
0: Έχει, καλό, έχει. Και μέσα στο λεωφορείο, και μέσα στα φορτηγά, και μέσα στα ταξιά. Για όνομα του Θεού. Οι φίλοι μα. Εντυχία τα νούμερα τη εκπομπή. Ένα εντυχία. Αλλά ήταν να πιένουν όσοι ακούς, ήταν να έχουμε μπορούν το κύριε στη Νέα Υόρκη και αεροδρομίου Χίλθρου. Ε, ναι. Ο κότσος Σαλάμις, πας στην Κακοπετρία, ήπιαν το ποτό, τα θυμήθηκε να πιω ένα καλησπέρα, να πω ένα τσάο. Τέλειωσε. Ο πρώην Κασάπης διακοπεύει, ο αδερφός ο Παράτσος.
1: Μα πού είναι, πού είπε.
0: Ο Παράτσος, κάπου ανακατώνεται. 007 κλπ. Κάπου να κατώνω. Δικαιούνται οι άνθρωποι να βάζουν και το διέπει. Ψυχέ και τούτη του. 901 χαιρετήματα στον Αδάμονο, Ορμίδια. Έστειλαν τα χαιρετήματα του. Είσαι του. Χαιρετήματα στον Αδάμονο, Ορμίδια. Μάλιστα. Και εμεί είμαστε στη θάλασσα, αλλά λίγο 812. Μάλιστα. Άρα ευκεί από η θάλασσα. Καλησπέρα.
4: Καλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, κύριε Στέγιο, γεια σου, γεια σας τον κύριο Στέφανο.
1: Χαιρετώ.
0: Ναι, ποιος.
4: Ναι, Νίκος είμαι.
0: Νίκο, αν εξύπνησες τώρα ρε φίλε, μπορείς, ή εξύπνησες, μπορείς εσύ αρκοντήσιο, δεν πας σου κάμου ρε κουμπάρε. Πέμα ρε, να κάνεις πέρα έτσι, μάρε εδώ ρε κουμπάρε. Κάλεσε. Έλα, περίμενα σου, δεν τα λες ακούες. Στέφανε, έχουμε καμιά διαφήμιση να βάλουμε, ξέρω πού είστε. Τέλεια τα ρε. Πέμα ρε Νίκο μου.
4: Μια απορία, αν πόση καιρό να την κάνω.
0: Παρακαλώ, πώς θένεις εν τω μεταξύ.
4: Λευκοσία.
0: Α, είσαι Λευκοσία, δεν κατάλαβα. Άμα είσαι Λευκοσία, εντάξει.
4: Θα σου πω εξάπλου να και ήταν...
0: ρε, καλά την ώρα μπορεί να γύρω, δεν ξέρω και να είναι καταλάβω και τούτη ρε. Μα σας καταλάβω ρε. Καταλάβω σας αν έχετε πάνω σας μια μπουκάλα νουίσκι. Αν εξυπνήσετε τώρα, αν πάτε θάλασσα, αν εμαλώσετε με τις κυρίες σας, αν μένες σας άρεσε το φαΐ. Ξέρω το. Πέμω. Μα
4: και τούτη ζέστη επόφκαλε.
0: Πέμω φίλε μου.
4: Τόσο μαέτης Πάφων ο ίδιος που ήταν στην Ομόνια.
0: Όχι, καμιά σχέση.
4: Είναι απλή συνωνυμία.
0: Είναι, πρώτη φορά. Ένα ακούσε σε Ρονάλτο και Ρονάλτο, ας πούμε. Ρονάλτο και Ρονάλτο.
1: Αλμέιδες.
0: Έχει πολλούς
4: αγιοποιητές. Το ίδιο καλός με τον Μαέτης Μόνιας,
0: έξα. Εντάξει, είναι καλός παίκτης. Ένα ωραίος παίκτης. Εσύ να μάθαν είσαι.
4: Εγώ είμαι από ελ.
0: Μάλιστα.
4: Ο ΜΑΕ που ήταν στην Ομόνια με ποιο όνομα ήταν τώρα.
0: Πέμω.
4: Πού είναι που πήγες σε ποια ομάδα.
0: Στο Μεξικό. Μεξικό δεν κάνω λαθός.
4: Μεξικό.
0: Ναι.
4: Σκέφτηκα μπέλε καμά στην καμιά κομπίνα πως είναι να πάει Μεξικό για τον ποιά η πάφος. Είχα την απορία. Εντάξει κύριε Στέγη.
0: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Ο φίλος μου 518, σας χαιρετούμε κύριε Στέλιο, αρκεί άθανατη 1948. Σας χαιρετούμε και εμείς, φίλτατε.
1: Που τη θάλασσα.
0: Ναι, δεν ξέρω που είμαι. Για τον ΜΑΕ τον φόρπ της Ομόνιας που μιλάω, για τον φόντου ρε φίλε. Για τον ΜΑΕ το φόρπ που μιλάω. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
5: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Τελειός.
0: Ναι.
5: Ο Ανδρέας ο Πελαβάς είμαι, Στέλιο.
0: Μάλιστα, Ανδρέα Πελαβά μου.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά.
5: Εμείς δεν έχουμε έτσι εμπειρίες και γνώσεις πολλές σαν εσάς όπως το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
5: Θα σου κάνω μια ερώτηση να μου πεις την άποψη σου. Mm-hmm. Εψες η ομάδα την Νορβηγία, συμπράν νομίζω, είναι.
0: Ναι.
5: Νομίζεις ότι είχε αρκετά παιχνίδια στα πόδια της, ήταν πιο προπονημένη, ήταν... Πρέπει να είχαν πολλά παιχνίδια πάνω τους του, διότι έδειξαν ότι είχαν δυνάμεις πολλές. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ανδρέα μου, δεν είναι η πρώτη φορά που παίζω με ομάδα, να σου πω, δεν είναι η πρώτη φορά που παίζω με ομάδα που το πιο πιθανό σετ σε καιρό να έχει παραπάνω παιχνίδια από τις ομάδες μας. Τούτο είναι το πρώτο και πλήστες φορές τα καταφέρνουμε όπως τα κατάφερε ο Απόλλων και μέσα στην Νορβηγία που δεν φάνηκε καθόλου ότι αν είχε 3-4-5 παιχνίδια ή 10 παιχνίδια παραπάνω από τον Απόλλων. Σωστό. Λοιπόν, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Και χτες αναμενόταν ντέρπι από τη στιγμή που βάλε πρώτη κόλλη η Μπράν εννοείται στο 15-16 πότε το βάλε. Και ήταν να γίνει ντέρπι για την υπόθεση πρόκριση. Αλλά λέω ότι παρότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο λες ξέρεις αν υπάρχουν αντικαταστατή ή οτιδήποτε άλλο και λοιπά, υπάρχουν αντικαταστατή. Φάνηκε καθαρά ότι ένας Β' είναι το 70-75% της αμυντικής λειτουργίας του Απόλλωνα. Είναι προσωπικότητα, είναι άρχοντας άνθρωπος. Έφυγε και ο Απόλλωνα κατάρρευσε. Κακώς κατάρρευσε. Δεν κατάρρευσε από φυσικές δυνάμεις. Κατάρρευσε λόγω της φυγής του Κβίτα. Τόσο απλά είναι, ρε παιδί. Καταλαβες. Θα ήταν πολλά διαφορετικά πράγματα. Ο άνθρωπος έπαιξε 4 παιχνίδια ουσιαστικά, ήταν παρόν και δέχτηκε έναν γκολ. Έδεχτηκε έναν γκολ μέσα σε μισή ώρα.
5: Γιατί αποχωρήσε.
0: Είχε θέμα. Ναι,
5: εντάξει, Στέλιο μου, ευχαριστώ.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Στέλιο μου, Αδάμος από Ορμίδια, μόνο νομόνια, χαιρετίζω στον αρφό μου τον Αντώνη Αυγόρου. Στείλετε ένα στο άλλο, μάλιστα. Αντώνη Αυγόρου, στείλετε τώρα απάντηση. Θα παίρνει απάντηση ο Βασίλης από την Manchester United από την αρχή μας ερώτηση. Είναι το 573, ναι, για τον Σέπτερ Φόρε ρωτάνε ότι ήταν ένα παίκτη και είπα το όχι. Καλησπέρα, δεν είναι θέμα αδερφού. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Ο Κώστας από Λέμεσο.
0: Ναι, Κώστα.
6: Κύριε Στέλιο, με περασμεύτω. Καταρχάς να πω ότι εμένα γιο που στενοχώρησε... Όχι, έτσι, αλλιώς στενοχωρήσε μα χάσει ο μάθος. Αλλά παραπάνω γύρω που μας επίραξε να το πω, πιστεύω ότι είναι και ότι όταν κερδίζεις το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας 1-0, περιμένεις πιο πολλά την πρόκριση, να το πούμε.
0: Ναι.
6: Γιατί εγώ όταν εκκληρωθήκαμε με την Μπράνη, είπα ότι η ομάδα έχει παιχνίδια πάνω, είναι καλύτερη, Νορβηγία κλπ. Δεν είμαστε το φαβόροι. Αλλά μετά το 1-0 αποκτάς, ας πούμε, γι' αυτό λέω, αν επίνα και μέσα και είχαν να ξέρω 2-0 και όταν βρήκα 1-0 και αποκλείουμε, ήταν εντάξει ή 0-0 τέλος πάντων. Είχα μπει στην εκπομπή σας την επομένη που κερδίσε ο Απόλλωνας, έξω αν θυμάστε εσείς, ότι ο Απόλλωνας πιστεύω ότι είναι να χρειαστεί 2 γκολ για να προκριθεί. Γιατί είπα αποκλείεται τούτη ομάδα που σκοράρει, έχει σερή που σκοράρει, να μην έχει και παιχνίδια χωρίς γκολ. Το λίγο. Έτσι υπολόγιζα ότι να έχουμε δύσκολο αυτό. Απλά τα πιο πετύχαμε τα, αλλά πραγματικά ήταν κατάρρευση του τον που είπατε και εσείς. Δηλαδή μέσα σε 8 λεπτά έφαμε τον γκολ γιατί έφυγε ο Κβίτα. Και μέσα σε άλλη μισή ώρα έφαμε άλλα 2 γκολ. Δηλαδή μέσα σε 35 λεπτά συνολικά
0: δεν έφαμε 3 γκολ. Ήταν εμφανέστατη απουσία, το συζητούμε το πράγμα.
6: Είχα πει κάποτε ότι ο Απόλλωνας θέλει, όπως όλες οι ομάδες δηλαδή, θέλει 4 center back. Όχι 2, όχι 3. Δηλαδή μια θέση είναι διάταγη. Άρα θέλεις και ένα προβατικό 4. Και περίπου εισάξιος. Και ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή δεν έχει 4 εισάξιους center back. Δηλαδή τόσο νέος που πιάμε δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να τον κρίνω. Απόλλας, αφού είναι ότι έχουμε 2 σεντεπακ, οι άλλοι 2 που έχουμε, πολλά καλοί παίχτες, αλλά παίζουν και γιάμι, να το πούμε. Δηλαδή το και σεντεπακ. Μιλώ για τον Κονομίν και τον Μαλεκίδη. Δηλαδή, δεν έχω πιο αναπληρωματικούς που να είναι η θέση του στούδι. Άρα, είναι μεγάλο το πρόβλημα και φάνηκε νεχτές παραπάνω. Ευκήκε ο Κβίτα και δεν είχες αναπληρωματικό που μπορεί να τον αντικαταστήσει περίπου έστω εις άξια, ας πούμε, το λίγο. Κύριο μου που ήθελε, εντάξει,
0: να ξέρω... Η αλήθεια να λέγεται, οφείλω να είμαι δίκαιος, επειδή σε ακούμε προσοχή, εντζέμε στην Κύπρο, εντζέμε μπορείς να έχεις 2 Κβίτα σε μια εντεκάδα. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί θα είσαι σούπερ wow αμυντικά να έχεις δίδυμο Κβίτα.
6: Μα κοιτάξτε,
0: ψάξε όλες τις ομάδες. Ψάξε όλες τις ομάδες. Ξεκίναγε από τις μεγάλες και λοιπά. Και δες κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ας πούμε. Λέω. Εντάξει, ομάδες που παίζουν με τέσσερα, με τέσσερις, ή ακόμα και με τριάδα, δύο στους τρεις. Αν υπάρχουν δύο, εισάξει κβίτα κβίτα. Έθα πεις.
6: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο.
0: Υπάρχουν.
6: Δεν μπορείς στους τέσσερις να μην έχεις δύο εισάξιους. Στους τέσσερις. Δεν είπα να έχεις τέσσερις εισάξιους. Να έχεις τους τέσσερις, να έχεις τους δύο.
0: Πολλά δύσκολα. Διότι έχει παίχτες που εγκλάσει. Εγκλάσει. Κατάλαβες, ναι, ο κβίτα είναι από τους αρχοντικούς.
6: Όχι τόση διαφορά, κύριε Στέλιο.
0: Εντάξει, οκ, πας στο θέμα της διαφοράς, εντάξει.
6: Δεν δικαιολογείται, ας πούμε, μια ομάδα που είχε σε 7 παιχνίδια και δεν έφαγε γκολ.
0: Ναι.
6: Έφασε σε 35 λεπτά.
0: Εν τούτο που είπα, ναι.
6: Ήταν το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
6: Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ο Απόλλωνας τώρα πρέπει, όπως έκαμε και η ΑΕΚ και πολλά καλά έκαμε, η ΑΕΚ Λάρνακα, αποκλείστηκε και την άλλη ημέρα να έψαξε να βρει παίχτες, όχι αποκλείστηκα και τέλειωσε, είμαι πλήρης, ας πούμε. Γιατί αποδείχτηκε ότι δεν είμαστε πλήρης. Και είπα κάτι, ότι επειδή φορμαρίστηκε και ο πλήρωρα πόλωρας, να μην αρχίσουμε τον νιό πριν να έχουμε πρόβλημα, αλλά χτες είχαμε και κάποια προβλήματα από ό,τι αντιλήφθηκα κούρασης, τραυματισμών. Έφτιαξε παίχτες που ήταν εκτός που κβίτα, δεν άντεξε ο Βέσπεκ, δεν άντεξε ο Σκρίτσε. Δηλαδή,
0: μιλάς για τις δύο ώρες εννοείς.
6: Ναι.
0: Λαλούμε καμιά φορά ότι η υγρασία, η ζέστη επηρεάζει και τις άλλες ομάδες, αλλά έχει τούτοι οι παίχτες μας και Κυπρέοι και ζούσε μας τη Λέμεσο που το 85, ας πούμε, και τούτοι ξένοι, έχουν και τούτοι γέμα, επηρεάζονται και δικοί μας.
6: Κοιτάξτε, η Ομόνια έχασε ένα αποκλεισμό, συνεχίζει και καλά κάνει, ενισχύεται. Η Πάφος ενισχύεται μετά από τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε και άρα δεν είπα ότι
0: χρειάζεται. Και απόλυτα έκαμε καλή, έκαμε ειδική σε τα σφέδος, έκαμε καλή.
6: Έκαμε καλή, αλλά
0: καλές επιλογές και λοιπά, μια χαρά.
6: Χρειάζεται και τρεις παίκτες ακόμα που να είναι, ας πούμε, δηλαδή μπορώ να καταραίει μια ομάδα με δύο παίκτες που να ακούσει, γιατί είτε τραυματία είτε κουραστικά.
0: Πιθανόν να προβεί ακόμα σε καμιά κίνηση, είναι τούτο νομίζω ένα αναμενόμενο.
6: Ξέρω, η άποψή μου.
0: Αλλά εγγένει πολύ. Φέτος νομίζω έκαμε κάποιες προσθήκες, νομίζω είναι ουσιαστικότερες από τα προηγούμενα χρόνια.
6: Εγώ λέω πάντα ότι να κάνεις λίγες και ποιοτικές.
0: Μάλιστα. Δάμε σε φωνό με απόλυτα. Δάμε σε φωνό. Ούτε το πολύ το έβα.
6: Να πιάνεις 15 και να λες
0: άτρα. Όχι ρε φίλε, μόνο να μην είπας απλά για να λόγω για να μην είπας. Να
6: μου βγουν οι 5. Όχι, πιάσε 5 και να πεις να μου βγουν οι 5. Γιατί να πιάω 15 και να μου βγουν οι 5.
0: Σωστό. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Κώστα. Επόμενος καλησπέρα.
7: Στη Λιανή καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Στη Διανούσα που έφυγε.
0: Έλα λεβέντη μου.
7: Είναι να κάνω λίγο ένα σχολείο μάτς. Άνοιξε να κάνω λίγο τον προπονητή.
0: Κάμε και ζούρε, πήρε να σου πιάμε το δίπλωμα.
7: Εγώ πιστεύω ότι δεν είχε βάθος, ενώ παίχτες εμβέλεια σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που την στιγμή που είχε ο Κασπάρ που ήταν δεξιά σου εσκρίτσε που κρατάν την μπάλα και έφκανε και τον Ισπανόν. Εμείναν στην 5 λεπτά. Μεν τους κάλεις. Αφήστε να τελειώσουμε στην Νορβηγία, άφηκε τους. Ο Ισπανός νομίζω έπαιξε 90 λεπτά. Εφοούνταν τους, γιατί έξερε να κρατήσει μπάλα ο Αργεντινός, και που τα αριστερά, όταν έκαναν την επιθέση οι Νορβηγοί, ευκάλλαν συνέχεια σε τρεις που τα αριστερά, που την ώρα που ευκαιρία ο Γασπάρ έξω. Εγώ συμφωνώ να κάνει μια αλλαγή μόνο να βάλει άλλο ένα αμυντικό ψηλό πίσω μαζί με ο Κβίτα. Εμείναν στην για μένα 2-3 λεπτά το κρατήσει, εμείναν 30 δευτερόλεπτα που η δεξιά πλευρά δεν έπαιζε νερά συνέχεια ώσπου έγινε και η σέτρα, έγινε και το λάθος και πήγε τον κόρ. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής έχει κάποιους παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο αλλά στην Ευρώπη δεν μπορούσε να βάλει κάποιον άλλο. Μόνο εκείνος που έβαλε ο Σέντεφορ εγκαλός, αλλά φαίνεται ότι είναι έτοιμος, αλλά εγκαλός παίχτης.
0: Δεν μου λέει, δεν μου ακούσε, ακούσε από κάτι.
7: Στα 90 λεπτά πιστεύω ότι έπρεπε να κρατήσει τους παίχτες του, να βάλει μόνο ένα ακόμα ένα αμυντικό και να κρατήσει την προκρίση. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ακούσε από κάτι. το ποδόσφαιρο είναι και με μπούτον το πυρηνική επιστήμη. Ένα απλά πράγματα. Αν και μερικές φορές συγκυρίες, αν και μερικές φορές τύχη, εννοείται παίζει και θέμα ικανότητων από τον πάγκο, από τους παίκτες κλπ. Δεν είναι θέμα ότι ο Απόλλων δεν είχε παίκτες στην Ευρώπη και για όνομα του Θεού. Ο Απόλλων πήγε στην Νορβηγία, ξαναλέω. Επίεμε στην Νορβηγία.
7: Μα έκαμε ένα λαγκίτσι μέσα τελευταία.
0: Ετερονικάτερο, άκουμε. Επίεμε στην Νορβηγία και έκαμε έναν όμορφο παιχνίδι περιποιημένο, αν και ξεσκεδοντάρει στα μεσοαμυντικά. Και ήταν και καλός όταν έβγαινε μπροστά. Και για την εποχή, η κίνηση που είχε ήταν φοβερότατη. Φοβερότατη.
7: Και αν δεν είχε.
0: Τα μέσα κράταν, ήταν μέσα στο. Περίμενε ότι ο Τσολοσάδο ο ίδιος περίμενε ότι ήταν αντερπή. Και εμείς περίμενε ότι ήταν αντερπή. Εντάξει, που στη μη προηγήθεια είναι η Νορβηγία, αλλάζει το ισοζύγιο. Διαφορετικά να πάνεις με 0-0 και διαφορετικά να δεχτείς γκολ και να θέλεις στο πάρισι για να έχεις το προβάδισμα. Η ατυχία είναι, λέω, ευκήγεν ο Κφίδα, δεν με διαφέρει που άλλους παίκτες. Διότι για να βγάλει άλλους παίκτες πιθανόν να υπήρχε η κούραση μέσα, δεν ξέρω γιατί. Θέλω να είμαι ευθυνός και να πω γιατί έκαμε. Όχι, μπορεί να ήταν η κούραση, μπορεί να ήταν να ήταν κάποια, εμπιστεύω με τον κάθε προπονητή. Η απουσία του Κφίδα και το γεγονός ότι τα γκολ που εδέχτηκε ήταν καθοριστικής σημασίας. Δηλαδή, τελευταίο δευτερόλεπτο δέχεται τον γκολ ενώ έχει την πρόκριση μέσα στην τσέπη μετά το 1-1, τελευταία φάση. Μετά πετυχαίνει το 2-2 με το καλησπέρα μέχρι να πανηγυρίσει δέχεται το 2-3. Από εκεί και πέρα ήταν και θέμα ψυχολογίας. Ήταν και θέμα ψυχολογίας.
7: Όταν πήγαινε παράταση είναι να χάσει το παιχνίδι. Αλλά
0: κατάλαβα τις απόψεις σου, πιάσαν να πιθαίνει να πεις. Αλλά σου λέω, σου απάντησα.
7: Ο Χίλμπακ πιστεύω ήταν καθοριστικός.
0: Να σε καλά.
7: Και ο Γασπάρ ευκήκαν τέτοιες επιθέσεις που έφκανε η Ιμπράν.
0: Να μου στείλει, μου αρέσει. Να μου πιώσει συνεργάτη. Χαιρετώ.
7: Bye bye.
0: Πάμε διαφημίσεις, τελευταία θυγόδερτη ονήσιο και επιστρέφουμε.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης.

0: σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη Ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυχτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στον αυριανό αγώνα με την Λίνκολ. Έχουμε την ευκαιρία στην έδρα μας να τελειώσουμε την υπόθεση πρόκριση, να τα δώσουμε όλα και να κυριαρχήσουμε, ανέφερε στην καθιερωμένη διάσκεψη ο Χένινμπεργκ. Στα αγωνιστικά εκτός ο Ντουμπάντζο, διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Άιτινγκ, επιστρέφουν οι Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νεγκό. Κορέια και Σέμα δεν υπολογίζονται στην Πάφο εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Σάλτσμπουργκ. Ξεκαθαρίζει για Μαέ, Άντερσον, Μπρούνο, Κίνα και Μπρίτο. Πρόταση από τον αποέλεχη στα χέρια του ο Ρομπέρτο Περέιρα στο προσκήνιο και η περίπτωση Γερεμέγεφ. Καμία ανησυχία για Κβίτα στον Απόλλωνα, ανεβάζει στροφές ο Ασορό. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΑΕΚ ο Ατανάς Τρίκα απόψε στις 7:30 το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν για άλλη μία μεταγραφή στην ΑΕΛ. Στις 7 Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα θα τα πούν φιλικά στο αμόχωστος επιστροφή. Σε πρώτο πλάνο στον Άρη η απόκτηση επιθετικού. Αύριο το τελευταίο φιλικό επί αυστριακού εδάφους κόντρα στη Λίφερινγκ. Απόψε για το Super Cup στην Ελλάδα ΑΕΚ Όφη στις 8 και για το Ευρωπαϊκό Super Cup στις 10 Παρία στον Βίλα. Χωρίς τον Κωνσταντέ για ο ΠΑΟΚ στον αυριανό επαναληπτικό με την Άντερλεχτ. Δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω οικογενειακού ζητήματος. Θέλει να κλείσει τη μεταγραφή του Ρόδρυ στις επόμενες 48 ώρες στην Μπαρσελόνα. Η Ίντερ συμφώνησε με την Τότεναμ για την απόκτηση του Τζέντσπεν. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer

0: Σερσέι σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
1: Στο κλίμα για βουτιές, barbecue

0: κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με φυρτάδους και φυρτάδες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά. Τους διαγωνισμούς μας τους είπαμε Μπριστάκης. Αύριο να έχουμε εκπομπή και μετά Δευτέρα. Εντάξει, αύριο να δώσουμε και τα πέντε πρώτα εισιτήρια για το μπάσκετ για το τουρνουάνιο φέτος Καντριώτης 11-13 Σεπτεμβρίου. Έχετε ακόμα χρόνο. Να πάμε και σε λίγα μηνύματα, να πάμε και σε κόσμο πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, η καρκιά του καλοκαιρικού. Κρατάτε μας παρέα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Παπαμασίος.
0: Ποιος?
1: Ο Ζαχαρία Νορθοκιάδης.
0: Ναι, Ζαχαρία μου.
1: Και πήγαμε να κόψω εισιτήρια σήμερα, δεν προλάβαμε ούτε να είναι ένα φύγαση. Το πω στο μαγικό χαρτάκι για να πάμε...
0: Μα για να πάει στο Πέταλο.
1: Ναι, να πάμε στο
0: Πέταλο. Αφού 450 εισιτήρια είχε στη διάθεση της ανόρθωσης, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, δεν είσαι πολλά, εντάξει.
0: Ναι, ένα μήνος.
1: Αρχίσαμε να πάμε, εντάξει.
0: Έμπειρας.
1: Και πήγαμε προχτές, είχαμε το... Δεν πανεγυρίσαμε προχτές, είχαμε την πάτσα μας. Πάστε στις οθόνες, το 90. Ε, εντάξει, κάνουμε την υπομονή να πάντα μόνο γίνεται φέτσι.
0: Μάλιστα, έφυγε εγώ μέχρι, εντάξει ρε, πήρε τα μακριά κοντά γίνανε έτσι έτσι.
1: Να πάρεις κάτω αύριο.
0: Όχι, όχι, όχι, ένα... όχι, δεν θα πάω αύριο, αύριο δουλεύω ακόμα.
1: Ω,
0: ναι.
1: Επειδή θα κάνουμε το πάνω το Σάββατο κάτω.
0: Ναι.
1: Ήταν να σε δούμε αν πιένες.
0: Να μιλήσουμε, να μιλήσουμε, έχω τα κινητά, μένα έχεις δίνει.
1: Εντάξει, και χάρηκα που σε άκουσα, δεν μιλούμε.
0: Έγινε λεβέντη μου, σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Πολύ καλησπέρα, καλησπέριζουμε το ωραίο ακροατήριο. Ποιος είναι ο φίλος μας, ο Κοτσολάρχης?
0: Ο κύριος Στέφανος.
2: Ο Στέφανος, ένα μηδέν, μα πού είσαι ρε Στέφανε, μα νόμιζες είμαστε στο τούτορε άρχη.
3: Ακούσες τα κύριε Μητροπάνε?
2: Άκουσα τα λεβέντη μου. Εγώ γιατί είναι ο καπρογνωστικά. Ο μάστρος σου ξέρει γιατί είναι ο καπρογνωστικά.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Κύριε Στέλιο, εσού ελαλούσα πριν δύο μέρες. Πιάζουμε εκτός αέρας και δεν με παίρνες εκτός αέρα να μιλήσουμε.
0: Μάλιστα, έτρεμε η ψυχή μου.
2: Ήταν έτρεμε η ψυχή σου. Από να σου πω την πραγματικότητα. Να σου πω την πραγματικότητα. Είναι που κάνετε.
0: Είμαστε καλά.
2: Εσύ κανένα νέο?
0: Όχι, εκτός που λέω μου και ο Στέφανο, κανένας άλλος εδώ μέσα.
2: Νόμισα ότι ήταν ο Τάσος ο Μιχαηλίδης.
0: Ήταν χτες, δηλαδή... ήταν χτες. Να αύριο ποιος ήταν... είναι το μεταξύ ρε Στέφανε? Να είσαι εσύ?
3: Να μην, ναι.
0: Ως το απεχρήθηκε?
3: Ναι, ναι.
0: Α, ένα πρωινός ο Γεροτάσος, ναι. Κάμε έναν παραγόταν το πρωί, ναι. Μάλιστα.
2: Εντάξει ρε κουμπάρε, εγώ... είχα κάτι δουλειές να βρω έναν πράγμα το οποίο το είχα χάσει, αλλά το ήβρα, έψαχνα. Έχει μια ώρα που έψαχνα το τσέντερ μου να το έβρω και το πράγμα που ήταν σημαντικό για το μου ήβρα το. Έτσι ξεκουράστηκα, είπα να πιάω να πω και έναν καλησπέρα τους
0: κύριους. Καλά έκανες, ο βοηθός σου με άδεια ανάλογος.
2: Ποιος?
0: Ο βοηθός σου με άδεια.
2: Ο βοηθός μου, ο Κατέμογλου.
0: Ναι.
2: Πατζίνο σε πούλησε μαρρε άνοιξε. Γίνεται στη χειροκυτία. Εγώ λαλώ τα να τα ακούει. Ένα τον βάλω τερπιέ. Γίνεται ρε,
0: ναι.
2: Χρήστο να με ενταποκριθείς και να, ούτε στο τηλέφωνο ούτε να πεις ένα συγγνώμη στον βασιλιά της Κύπρου. Εμείς αγαπούμε σε κύριε Καντέμογλου, κύριε Χρήστο. Ξέβα στον αέρα και μπέστα στον κύριο Στέλιο Παπαμαωσέων και στον κύριο Στέφανο. Να ακούσει όλη η Κύπρος.
0: Μάλιστα. Μια κούλπα.
2: Τέτοιο και ακόμα να μας πάρει και να μας πάρει τραπέζι να φάμε.
0: Ναι, να τα κάνει σιόνι.
2: Να κάνει σιόνι. Ο μόνος που είναι κυρίως είναι ο κύριος Κακουλής.
0: Μάλιστα, με 530
2: τώρα τραπέζι πότε να φάμε.
0: Ένα κανούσε μετά στις 24 του Αυγούστου, καλά να μας την πω Θεό.
2: Ναι, ο Θεός μαζί σας. Να μιλήσουμε και αύριο. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σε χαιρετούμε.
2: Να βάλετε κανένα τραγουδάκι.
0: Και να βάλουμε ένα στράδιο νησί, όχι καιρό να βάλουμε.
2: Εγώ μπάρε ότι βάλεις έμπειρα. Με βάλεις Μητροπάνο και βάλεις στράτο του νησίου. Πάλι ο στράτος ήταν φίλος μας. Είναι ωραίος άνθρωπος.
0: Γι' αυτό μου πέθανε νέος ο φτωχός. Για φίλος σε πέθανε νέος.
2: Μα είναι ούτε να πεθάνουμε.
0: Εντάξει, την ώρα μας.
2: με την ώρα μας φωνάρτη, δεν πεχανίσκουμε τώρα εμείς.
0: Χαιρετώ. Χαιρετώ. Χαιρετώ. Χαιρετώ. Χαιρετώ.
2: Επίσης, πάει.
0: Πάμε σε επόμενο. Παναγία μου. 530 παραδεχτήκες, ναι. Ευχαριστώ. Πέσε την γραμμή, ρίγο. Η πρώτη γραμμή που έπαιζε ήταν μόλις επικένω ακατονόμαστε στο τηλέφωνο. Πιένετε εδώ λαστικά τα αυτοκινήτου. Ρε! Ο φίλος μου ο Σταύρακας Σωτήρα. Ακούεις, επίενε προς τη θάλασσα της Σωτήρας που εκεί που μου πιένε ο άνθρωπος γεμάτος με το χορτηγό του. Και ξαφνικά πρωί η ώρα 9 και κάτι εσκάσαν τους και όλα στήκαν προς την άν και γονάτισαν το πορτίο. Εκατέβηκαν κάτω. Ποιος έρα απέναντί του?
3: Ναι μου πεις.
0: Ναι ρε. Έπια με τηλεύω. Ρε φίλε ρε μου λέγει έτσι πράγμα. Και πιστεύω εγώ να μου. Αφού παρουσιάζεσαι την ώρα που εσύ είναι στο σταθμό κάτω. Τώρα εσύ είναι στην πρώτη γραμμή. Τέλος πάντων. Α παραγία μου παραγία. Ο 530 πρέπει να μαχαιρνά μια εβδομάδα, να. Δε μήνυμα του εσύ, φτιάβασαι το μήνυμα του που μέσα σου μόνο. Ωραίος, κοιμάται με έναν ήσυχα.
3: Να το πω, μην τον αφήσετε τον Μητροπάνο να πει τίποτε για Ομόνια.
0: Ένιπ. Ούτε για Παφόνο, ένιπ. Τώρα λοιπόν, πάμε σε επόμενο να μην κάνει καλησπέρα, καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Βενετίδης, μάλιστα.
4: Να μου κάνουμε.
0: Είναι να μου κάνουμε, συζητούμε με τον Καντέμιν της Κύπρου.
4: Άκουσα.
0: Ναι.
4: Τελικά ο φίλος μας το Δημήτρης στην απάντηση.
0: Ναι.
4: Ήταν το πιο λίγο που πάθε μου κόσο μια λάμπα μόνο.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα, μάλιστα, ναι.
4: Επειδή του κακουλέω είναι το κάνουμε κανένα μια 500 ευρώ ζημιά, δεν είναι παραπάνω.
0: Χρήσευσε του κακουλή τα πράγματα του. Είσαι ο κύριος Κακουλή, λαλί του ο φημισμένος, πολλά ωραία λαλί του η δουλειά που κάνεις αμέ, λαλί του με τα μεγάφωνα σου, με τα ακουστικά σου, να ακούγεται καλά, να κάνεις να πιάνεις, ώσπου να γυρίσει πίσω επίρε φωτιά η μικροφωνική, τα μεγάφωνα. Έπαιζε και τούτο. Όχι, μου. Μπάσκετ Μάρκος, πολλές καλησπέρες, εκοντέψαμε. Σαλαμινάκα Λευκοσία, καλησπέρα Μαρκού μου. Σαλαμινάκα Λευκοσία, μάλιστα. Καλησπέρα.
4: Έκανα λίγη ένα απόπειρα να δω.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Μα όπως σου είπα μου μίλασε, έχασατσε.
0: Αφού έπαιζε η γραμμή.
4: Αλήθεια, δηλαδή που να ξανακάμε τραπέζι, θα τον καλέσω.
0: Ένα κάτσι μόνος του απέναντι μπαγκέτου.
4: Πρέπει να κάνεις έναν κουλουγίν που άλλη μεντε πόντα έτσι να με τσιγουρούν να κάτσεις σήμερα κίνος και ο καντέμο ουλού κανένας άλλος. Να μην έχουν επαφή μαζί μας.
0: Και να μην έχει οροφή και να μην έχει τίποτε εφλεκτόν υλικό για μέ.
4: Όχι, όχι, εφλεκτόν υλικό είναι επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Πρέπει να κουλανούμε στην απομόνωση μπορεί.
0: Κάτι να γίνει πάλι.
4: Έκλωσε τον κακουλή. Τώρα με ο Σταύρο είναι γίνοντο μου.
0: Ναι ρε. Ναι. Κατεβαίνω κάτω να λέμε ο Σταύρακας μου. Ποιο θέλω απέναντι μου, τον Μητροπάνο να λέμε. Καλά ρε, καλά ρε, εσύ είπα που τον συναφέρασε μες την συναυλία της Παόλα και για ένα δεκαρεπτόν είχε από τον το blackout και ρωτά τον κόσμο χιλιάς στην Αγιάννα Πα. Είναι να μου γίνει και. Ένας ακροατής ήταν με κυρία του για μέχρι πέντο μια φορά πέντε φορές να πω ξέρω εγώ Μητροπάνος αυτό είναι λαό ρε μέντος συναφέρνει λαό για όνομα δεν παθαίνω να κάνω μια ιστορία δάμε σε πέντε λεπτά blackout εμάς και τον κυφτωχή Παόλα τραγουδήσει μα πάει τραγουδήσει
4: πού να ξέρει κυφτωχή Παόλα
0: άριστα ρε η Chelsea ήταν δεύτερη και λαή να πάει για πρωτάθλημα και κάνουμε 14 αγώνες να κάνουμε νίκη και είναι πέντε πρώτα και κυβέτους. Είναι πέρα
4: πρόβλημα.
0: Δεν είναι σπάντο.
4: Πέρκε μη τίποτα για λόγω μόνο.
0: Έλα λίγο, αύριο μιλούμε.
4: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
5: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Ιάκωβος Απόλλων Ταξιγής. Μάλιστα.
5: Μόλις αφήχθηκε τα μέσα στις φιλικούρες κύριε Στέλιο και πάω για λεμεσό, πάω πίσω βασικά.
0: Να πάει στο καλό. Σε λίγο να έχεις τον ταξιγί, original.
5: Έφερα δυο βραζιγιάνες κύριε Στέγιο και σε δυο εβδομάδες να έρθω εσκάσα εσφαιροπίσω.
0: Εύκανες τα φωτογραφία.
5: Ξέρω σε πελάτες το τρία χρόνια που ξέρω.
0: Καλά, ευχαριστώ μια φωτογραφία για να κάνουμε τίποτα για εμείς οι φτωχοί. Απλώς να δούμε τις πελάτες σας, οδηγόμαστε.
5: Καλό δικαιώσαι.
0: Στείλ με σας και άμα Στέφανο να μην τα Βραζιλιάνες μου παίρνει και παίρνεις. Για να γεράσει είναι υποπτός. Μάλιστα, Βραζίλ.
5: Λοιπόν κύριε Στέγιο, ησυχία σήμερα βασικά η Αμήλ Αρνακά. Έχει πολύ κρίση.
0: Καλύτερα, πάει την ησυχία σου λέμε.
5: Λοιπόν, ώρα να βάλεις τον ταξιτζί.
0: Η ώρα 6.30 ρε Στέφανε. Είναι τώρα να πάμε διάλειμμα. Τώρα, σε 5-6 λεπτά. Και με κοντά σε 6.32 θα ακούσεις τον ταξιτζί. Σε άντε δάπτω.
5: Εντάξει κύριε Στέφανε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ.
5: Καλό υπόλοιπο.
0: Ακούστε ένα κομμάτι μας. Παίρνει Βραζιλιάνες, πρακτικά παίρνει Ουκρανές.
3: Να βάλουμε και ένα σάμπα.
0: Και άμα παίρνει, ενώ μου σου είπα, άμα παίρνει κυρίες, ξέρω εγώ, καλή γραμμές και λοιπά, πιένει προς τα έξω. Άμα παίρνει ποτέ αυτούς τους και μαλώνει μητά τους.
3: Πιένει σε τηλεφωνία ρεμή.
0: Κάμνει βανδαλισμούς. Θυμωμένος. Τώρα θωρείς επάντες η ομάδα, ποιοι είναι έξω τον κόφτη. Τάνει που πιένει με το ταξίδι του μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Σάντη.
0: Έσασε να έχω ανεπονείς ο Ρασάντη.
6: Είπα σου ένα σάση μου.
0: Ένα σάση ρε, ένα σάση.
6: Σιά, σιά.
0: Σουβάει, σουβάει.
6: Αλλοκαμιάν
0: και οχυρίσεις. Μάλιστα κύριε.
6: Η
0: καλά ρε που πάει στην ανόρθωση φωνάζεις και λέει ανώ, ανώ, ανώ και λοιπά.
6: Λέω και φωνάζω.
0: Και πώς είναι να γίνει ρε Σάντι μου.
6: Εν μπορώ να πάω για με φωνάξω.
0: Μα ρε που τούντο πια με κασέτα ρε κομπάρε και βάρε και σου που το φωνάζει ένα άγγι να σχίζεις στο λαιμό σου.
6: Και σε λίγο ρε να φωνάζω πάλι.
0: Είναι να πάει και γήπεδο τώρα.
6: Ναι.
0: Μάλιστα.
6: Με το Βασιλεί.
0: Μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα, Σάντι μου, ήταν καλό μου.
6: Του Βασίλη μα, θέλουμε νερό.
0: Βασίλη, ο Σάντις θέλει νερό, φέρ του νερό, Βεντετίδη. Εντάξει, τέλειωσε. Πόψε που θέλεις, όχι αύριο.
6: Οπότε θέλει.
0: Εντάξει, ένα πιο τηλεφωνό τώρα, ξανά να του πω. Να του πω ρε κομπάρε, να του πω θέλει ο Σάντις μου, ποτούν το νερό, τέλειωσε.
6: Και μου λέει. Εύχομαι
0: καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες της Κύπρου που να δικαλώσω. Να είσαι καλά, δεν πήγαινε να είσαι με φωνή σου και με φωνάζεις πολλά σήμερα φίλικο και πήγαινε σε ένα κουρί.
6: Όχι, να πάω να εγκουράσω.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Χαιρετώ. Άμως Σάντι μου, έχει διαχρονικά πρόβλημα και πάει και φωνάζει. Με την ανόρθωση, με την ανόρθωση αγαπά την, ανόρθωση είναι το αγαπά την. Εντάξει, αλλά φωνάζει πάλι. Και πώς είναι γιατί. Αν λόγω και ο χρήσης μου. Ω, δοκομές αλλά τα μόνο πιέω, τέλος πάντων. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε στο 77. Ρε, βέντε τη διάκουσα στον πάτου Σάντι μου νερό, ρε. Σήμερα ή αύριο. Θυμηθήκα με τον άρχοντα τώρα με το σήμερα ή αύριο. Είπα σου το.
3: Θυμισμένο.
0: Ή αφού είπα σου το, εντάξει, έγινε να σου ξανακούω, γιατί νευριάζω, άμα το λαλώ, δυο φορές νευριάζω.
3: Εντός του
0: εσύ το πάμε την ώρα.
3: Ναι.
0: Ή αφού σου λαλώ, είπα σου το, να σου ξαναπώ. Θυμήθηκα το λέω σου όμως. Φαντάσου τον τώρα. Αυτό στη Γιοχαρή. Τέλος πάντων. Πέ μου. 109 του υπάμενο, 511. Η Επισκοπή καλησπέριζε, μάλιστα. Ο Κατομήρος καλησπέριζε μας, εχθές ο φίλος μας, ο πράσινος ο Κατομήρος, ναι. Εν ευκαιρία να δω και προγνωστικό όμως, εν πάση περιπτώσει. Κάτι κέρδισε εν τω μεταξύ, γυρεύκαμε εν τω και να χάσεις το τέλος του δωρών του. Νομίζω κάτι κέρδισε, το θυμητικό μου είναι καλό ακόμα. Λοιπόν, 8 η ώρα, ναι, 8 η ώρα για αύριο, μάλιστα. Και έχουμε ένα άλλο. Επέξαν και στο Τσίριο. Τώρα το δω το πράγμα. Επιθανόν. Αν όρθω είσαι άλλα μήνα επέξαν και στο Τσίριο. Επιθανόν επέξαν. Κάποια στιγμή είχε... Νομίζω αν όρθω είσαι ένα διάστημα επέξαν και στο Τσίριο σαν κυπέδουχο. Νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Ποιο μου 960, χαιρετίζω τον άρχοντα τον ραδιοφόνο, κύριο Στέλιο μου, μισό. Χαιρετίζω 960, έχει μέρα να στείλει καμιά να τα κάνει. Στείλει καμιά να τα κάνει και βάζει ο Στέφανο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σα.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, δηλαδή έχουμε τρεις υπερδυνάμεις, Γκαντέμογλου, Μητροπάνος και Αρχικακούργο. Και δεν σε εκμεταλλευόμαστε σωστά.
0: Ναι.
7: Να τις εκμεταλλευτούμε σωστά, λέω.
0: Με την καλή την έννοια, ναι.
7: Ναι,
0: προσπαθούμε.
7: Να ακούσουν καμιά καλή κουβέντα για τους Τούρκους απέναντι βέρκημο φύσεων.
0: Μάλιστα, κύριε. Κάτι να κάμουσει. Κάτι να κάμουσει.
7: Κάτι μπορούν να κάνουν.
0: Κάτι μπορούν να κάνουν, βέβαια. Είναι μόνοι που μπορούν να κάνουν.
7: Να γίνει σκέψη άμεσα.
0: Μάλιστα. Ναι, να τα βάλουμε ενώ μπροστά. Για ακόμα.
7: Δηλαδή, όσα λέτε για λόγους πραγματικά, είναι πραγματικό.
0: Μα για ο Μητροπανού. Ειδικά για τον Μητροπανό, δεν έχει έναν νη λάθος. Δεν έχει έναν νη λάθος.
7: Να πάει και να μην μπορεί η πράσινη γραμμή να ξέρω εγώ να ζητήσει.
0: Δεν έχει έναν νη λάθος. Είπε την άλλη φορά ότι ο Άρης είναι αυτή πέμπτος και ανακήρυξα τον πρωτάθλητη που ο Μάρτης και πιάνε το πρωτάθλημα. Είπε να πιάσει η Τσέλσι να διαλύσει τη Λέστερ στο μερικό του κυπέλλου και πιάνε το κυπέλλο Αγγλίας η Λέστερ Σίτι. Έδωνε τη Τσέλσι. Είπε ότι το Δεκέμβρη η Τσέλσι ήταν δεύτερη, είναι η ομάδα του για να πιάσει πρωτάθλημα φέτος, είναι πια Ευρώπη. Η ομάδα του στην Ιταλία είναι η Γιουβέντους και να επανέλθει, είναι πια Champions League. Ποιο μήνα που είπε άλλο, μα να μπορεί είπε. Είπε την άλλη φορά ο Ολυμπιακός ΑΕΛ να βάλουν έναν το παιχνίδι των κόρτων πολλών στο κύπελλο, αφού έχω μαρτύρες, ακουράτε μου. Στη Μοσυρωτήνη ήταν ΑΕΛΙΣΤΑ και λέμε κύριε Παπαμουσίος, λυπούμε την πεζίνα μου, λέει μου. Στην απάντηση.
7: Τι απάντηση.
0: Εκάτων των εκατών άτομα για μια χαρά, έκρουσε μια λάμπα και είναι που έμπα στο μήτρο πάνω. Αυτά. Χαιρετώ. Να μέσα σου πω κι άλλα γιατί μπορεί να μείνεις. Χάτε, άσε καλά. Πάμε σε ακόμα ένα και διαρρήμα.
3: Υπήρχαν δύο, αλλά δεν ξέρω, μιλούσες για το ίδιο θέμα.
0: Βοηθήκαση. Ωραία, ρε, είναι καλό, δεν και η λαλή έγιαλαει, ο κράτης έλαει τίποτα. Έλαει, έλαει. Η αλήθεια είναι τούτη. Και να πάμε ακόμα ένα, να πάμε ακόμη ένα. Δεν έχω πρόβλημα και δεν πειράζει. Χαιρετίζουμε χρόνο μετά. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
8: Είμαι καινούργιος.
0: Είσαι καινούργιος.
8: Πολλά καινούργιος. Βασικά είμαι παγιός, αλλά καινούργιος.
0: Παναγία μου, είναι τα γρίφος, α. Ναι, από πού είσαι, ε?
8: Από ελεύθερη επαρχία, ένα ομοφός. Απλά ακούσε εσύ αρκετή ώρα που σε ακούω, ή εν τούτος ο έκρουσε την λάμπα από πάνω του, ή εγωνάτισε το φορτηγόνο, ή τώρα, ή τάντο. Σαν εφεύκα από την Λευκοσία, είναι έναν πάντο πολύ ώρες, σταμάτησα και διλήχτηκα τα σκόρτα. Κι αν μη.
0: Είναι από τις διλήχτηκες.
8: Σκόρτους.
0: Ναι, μαζί του πέσε.
8: Κι αν μη, ο ξαναπάρει κάτι ούτε άλλο.
0: Όχι, πιάσε άλλα πράγματα.
8: Είναι τα πράγματα.
0: Να μην πεις που πάεις να που έρχεσαι για να επικίνδυνες κάτι.
8: Όχι, έλα.
0: Είναι καλό που είπες ελεύθερη να μου έχω στο μόνο και τέτοιος, ναι, είπες με έχω
8: κομπή. Ναι, δεν είμαι παλαβός.
0: Να, άρεσε, μάλιστα.
8: Μπορεί να είμαι παγιονέος, αλλά δεν είμαι παλαβός.
0: Να πιάνει ρε, στο καλησπέρα σου.
8: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ρώτα τον, είσαι πορτικαγιός, είπες μου.
8: Εγώ.
0: Ναι.
8: Όχι.
0: Α, εντάξει, κάτι άκουσα.
8: Απλά άκουσα το περιστατικό με το φορτηγάκι, είναι στη Σωτήρα.
0: Είναι ο Σταύρο, ρε φίλε, αφού σου είπα και όνομα. Ο Σταύρος ο Παρασκευά. Πού ήταν μες στον Ονίσιο, ρώτα τον να σου πει. Κιόλα τι καλά μου κατεβαίνω κάτω, αλλά μου απέναντι μου ο Μητροπάνος.
8: Ο Μητροπάνος αν επιτρέπεται, που ποιαν επαρχία καταγείται.
0: Ο Μητροπάνος εντός που έχει ποτέ που τον μαθιάτη που είναι ποτέ επαρχία λεπτός, αλλά που έχει φέρνει πράγματα, αν πραγματευτής φέρνει πράγματα των κοπελιών, πουλά τους που τα ρολογούθια, πράγματα, ιστορίες, κάθε, ξέρω εγώ.
8: Εντάξει, για να ξέρω που έμανε
0: ναι.
8: Στις περιοχές, άμα κυκλοφορά στις περιοχές που
0: βοηθεί. Μα, όχι, έρχεται πως, έρχεται πως, ελεύθερα μόνος το έρχεται.
8: Φίλε, ω, Παναγία μου, να μετακομίσω σκάλα.
0: Άσε καλά.
8: Έγινε, γεια.
0: Χαιρετώ. Ο φόβο και ο τρόπο. Άριστο. Πέμπω ρε Στέφανε. Και μετά βάρτον, μπορεί να έρθουμε μέσα και μετά βάλουμε τον ταξιγίνο, εντάξει, και μιλούμε.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
19: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 6:30.
22: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
22: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Περίμενες με. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε για τελευταίο 20 λεπτό στην εκπομπή του Σεπασά. Πάντα από το Super Sports 104 Ισπάνγκη πριν του θα είπαμε να τα πούμε και αύριο, γιατί αύριο να δώσουμε τις 5 προσκλήσεις για το τουρνουά Νεοφυτός Χαντριώτης. 11 με 13. Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία. Εντάξει. Πάμε σε επόμενον κύριο ή να πάρουμε ένα στρατιό νησίου. Ό,τι θέλεις. Τιμούν μας οι ακροατές, ρε. Το ξαναλέω τον το πράγμα και αγαπούμε τους. Κατά καλό καιρά. Δικαιούνται γιατί είναι άνθρωποι στούση. Για τον ταξιδιό μας τον Ιαγώ. Και το λεωφοριακή μας. Ρε, η παλαιοφοριακή είναι το μήνυμα, ρε. Τώρα, λοιπόν, φτιάβας το κύριε Στεβά, σε παρακαλώ γιατί επώνησε τον λαιμό μου. Σιγά σιγά.
1: 009.
0: Ναι, 009.
1: Και τώρα και πάντα Μητροπάνος. Καλησπέρα κύριε Στέγιο και Στέφανε. Χωρίς στρατάρχη και κύριο Μητροπάνο δεν υπάρχει εκπομπή. Αλλά μόλις πήρε τηλέφωνο χάθηκε το σήμα και ακούαμε Αράπιες. Ξανά ήρθε το σήμα. Σε ακούμε ότι έκρουσε μια λάμπα. Τελικά αλήθεια δεν έχει έτσι πράγμα. Να είστε καλά ο Μιχάλης.
0: Εντάξει ρε. Για τον προηγούμενο ακροατή. Εδώ είπαμε μόλις είπα λεωφορειακή ο άνθρωπος. Έστειλε το μήνυμα. Είπα, πρόλαβα όμως λεωφορειακή μου και είπα εκτός του με ταξιγεί και στο λεωφορειακή μας τον Μιχαλινά και στον φίλο μας τον Αντριάντο Φορτηγαγή. Πάμε στον Άρχοντα.
1: Τον... Πάμε στρατό.
0: Ε, καλά πάρε σε ερωτηματικό. Είπα Άρχοντα.
1: Εμείς και εμένα μου λες.
0: Βάρτο ρε κουμπάρε το στρατό μου να πέμπω.

0: Κορυφή.
1: Κορυφή.
0: Πέ μου.
1: Ε,
0: μίλα ρε, κάνεις όπως το Σάντιν και εσύ τώρα ρε.
1: Τι να σου πω.
0: Είναι κορυφή.
1: Αφού εγώ το έβαλα, είναι κορυφή. Εντά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να το διαφοροποιήσω.
1: Είναι ανάγκη.
0: Ό,τι τραγουδήσει ο Στράτος Διονυσίου είναι κορυφή.
1: Σίγουρα.
0: Τελεία. Πάω σε κόσμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Καλησπέρα.
2: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόια.
0: Ναι, Ανδρέα μου.
2: Ήθελα να πω κάτι για το... Πρώτα, όταν παίζουν οι κυπριακές ομάδες, είμαι πάντα για τις κυπριακές ομάδες.
0: Καλά κάνεις.
2: Και πιάνουν οι Κύπρους βαθμούς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν κινείται για την άποψη τη δική μου να φαίνει ένα λεπτό. Είδα το πολλές φορές και πριν τον πάρει εκείνη το τηλεόραση. Στο 95 να φαίνει ένα λεπτό. Αντί να σταθούν πίσω, να πιάνει ο Κούν, ο θερματοφύλακας, και το 45 την πιάνει ο άλλος θερματοφύλακας, και να πιάνει να έρχεται στο κέντρο του γηπέδου.
0: Εντάξει,
2: ενώ έπρεπε να μαρκάρουν, να κάνουν σκηνικό τείχος,
0: τούτα συμβαίνουν.
2: Έφυγε να το κρατήσουν.
0: Και τελικούς Champions League στην επίκαση και σε μπόσταρες ευρωπαϊκούς τελικούς και όλα. Και από ξέρεις, συμβαίνουν τα πράγματα, είναι να με γίνει. Τέλος πάντων.
2: Διότι παρακολουθούμε πάλι 70 χρόνια.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Από είδες, από το ρίστα, ξέρεις τα πράγματα. Η Μπάγερ πω γερμανική ομάδα κέρδισε την United και ετοιμαστήκαν να κατεβούν οι άνθρωποι της Ιωβενέτης. Ακούμε. Να δώκουν το τρόπιο της Μπάγερ και ώσπου να έρθουν κάτω το κάνουν της United.
2: Αλλά είχε και φορά που το εφάρμοσε η Ομονία και με δυο τους παίχτες έπιαν την νίκη. Ασχέτως της Σαραϊδά που γίνηκε.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ σε.
2: Χαιρετώ.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιό μου. Φίλιπ Κος Ομόνια.
0: Καλώς τον κουμπάρον τον Φίλιπ.
3: Κύριε μου, Στέλιο, θέλω να ασκηθώ σε όλον τον κόσμο. Καλό 15 Αύγουστο να φτάσουμε.
0: Μπράβο.
3: Εγώ ξεκίνησα από σήμερα οι φουκούες Αστέλνου. Έχω μεγάλες γιορτές.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ο Απόλλωνα...
0: Ένα κρατήσω και ένα άλλο λεπτό να αντιλαμβάνομαι, ναι.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Κι όμως μας ενδιαφέρει. Ήταν να πω απόψε στον Φίλιππο ρε φίλε, αλλά έχω άλλες υποχρεώσεις κύριε Στέφανε. Γι' αυτό μου σου είπε. Που σου είπα να πάμε πάρα για αυτό. Στον Φίλιππο μόνο να πάμε.
3: Λοιπόν, Στέφανε μου, να το πιάσετε με ροκ διάθεση.
0: Εντάξει. Αφού του Μάκη. Ο Μάκης έμαζε πιάσει σήμερα, δεν πήρε γραμμή. Ο κύριος Μάκης.
3: Μα έκαμε έναν κάρτο να πιάω τη
0: γραμμή. Έμπειρασε. Μα καλά, καλά η ακουράτη μας έμπειρασε.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, οι τραγουδιστές οι παγκοί, τα τραγούδια ενιστεύκαν και ευκάλλαν τα. Πρώτα απ' τα γίνη που τα ευκάλλαν και στερα γίνη που τα μιλοποιούσας.
0: Ναι βέβαια.
3: Εκάμα ένα μήνα να ευκάλλουν έναν τραγούδι τώρα, κάθε μέρα ευκάλλουν 10.
0: Έμπειρασε. Εμείς είμαστε του παλιού, είμαστε του ντεμοντέ.
3: Ο Διονυσίου είναι πάντα κορυφή.
0: Εμείς είμαστε του κορυφαίων, είμαστε των μεγάλων.
3: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Σέλιο μου, καλή συνέχεια.
0: Καλά, περάσετε, να έρθει ο Μάκης πόψε.
3: Όχι, έτσι θα έρθει τελικά.
0: Μπράβο, είδες να έρθει που να είμαι κι εγώ, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Να επιστρέψει και την ημέρα του Δημήτερ.
0: Οκ. Okay.
3: Έγινε, Σέλιο.
0: Να σε καλά, ρε Φίλιππε, μου χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ο Λαμπρούκος.
4: Ποιος είναι ο Στέφανος?
0: Είναι ο Στέφανος.
4: Καλησπέρα και στον Στέφανο και στους ακροατές μας.
1: Καλησπέρα.
4: Εψέσιαμε τον Απόλλωνα. Δεν το περίμενα ότι να είχαν εκτός που μια ευκαιρία και τον κόλπο βάλαν πρώτο νύχρο δεν έκαναν τίποτε άλλο.
0: Μιλάς για τους...
4: Ήταν ποβάθα.
0: Εντάξει, είπαμε ύστερα να μου, είπα την άποψη μου.
4: Ατύχεις.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν μπορούσε να κουβίτα και ευκαιρία να εξουσιαστεί.
0: Εντάξει, ένιωσε, μπορούν το τράβημα. Πρώτος το λες.
4: Γύρισα το στον Ολυμπιακό και ύστερα δεν το είδα που γίνει γενιά. Και εκείνη που εκεί πάλι φάνηκαν ατυχή.
0: Ναι.
4: Έτσι είναι η μάπα. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι επηρέασε τους η σοφάριση.
0: Για ποιον μιλάς?
4: στα τελευταία δευτερόλεπτα του Απόλλου.
0: Η Άμα τρώει σκορ στο 96, αφού είσαι προκριμένος και τρώει 96, πάει πάλι να
4: πάλι προηγήθηκε πάλι.
0: Αμέσως έφαγε γκολ όμως.
4: Τούτο, ναι.
0: Ήταν καθοριστικές στιγμές που δεχτήκαν τα γκολ.
4: Κάποτε εμείς που παίζαμε μάπανε, λέει μας ο προπονητής, στα πρώτα 15-20 λεπτά, άμα βάλεις τέρμα, πρέπει να το κρατήσεις. Είστε, άμα το φάεις μόνο μια σε... Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
4: Που λέεις με τον Μητροπάνο, βρεθούμαστε κάποτε.
0: Έχει έννοια.
4: Μα τώρα να σου πω να μου το κάνω.
0: Ναι.
4: Άμα είναι να έρθει απ' και πίτσα, πιάνω τη δυο του την κελάδο του με νεύτης. Και δεν πεις με τίποτε.
0: Μάλιστα.
4: Αφού μάθαμε, τότε προσέχουμε.
0: Είχε δει ότι αν πάει πως να σε χουμίσει, τέλειωσε.
4: Παναγία μου.
0: Ναι.
4: Προχτές για το θετικό χορκά, αλλά μην του φωνάξω άιστον και άμε στην ησυχία του. Μιλάμε
0: άλλο. Καλά έκαμες. Εσώ φώνα από μερούς σου.
4: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
4: Άρτη καμιά να πω σκιά.
0: Όχι, μεν το μάχεσαι. Μεν προκαλείς την τύχη σου αχαρείς.
4: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
4: Έγινε στέγιο.
0: Να είσαι καλά.
4: Άντε, χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Πέμπω ρε Στεφάνε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, άρχοντα με κεφαλαίου.
0: Ποιος?
5: Ο Γρηγόριος.
0: Έλα ρε βέντη μου.
5: Είπα πριν να πάω τον Ιθένη μου, ξέρεις πάντα να ακούσω τη φωνή σου για να πάει νύχτα μου καλά.
0: Έτσι είναι ρε φίλε, έτσι είναι ρε φίλε.
5: Εντάξει.
0: Σωστό.
5: Είπα να πω την καλησπέρα μου.
0: Μάλιστα.
5: Εγώ ξεκινώ για την μάχη για το μεροκάματον.
0: Καλά κάμνη, να πάει στο καλό, να περάσεις όμορφα και περιποιημένα.
5: Και πάντα είμαι δίπλα σου.
0: Ξέρω το.
5: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
5: Bye.
0: Bye. Εμπαγκύπριας εμπειρίας ο Μητροπάνος. Και κουβέντα τι είναι, εν υπέφτει ο σήμα. Ρίχνει ο σήμα το σταθμό, αλλά το δικό δεν υπέφτει. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Μα καλά, καλά και παίρνει. Αλλά έμαθαν τον τουλάχιστον και μην πω θαυμάζονται. Φαίνοντας, ας πούμε, έρχεται ένας κύριος τώρα με έναν καρπούζι μου της μόδας, 15-20 κιλά ο άνθρωπος, γιατί φαντάζομαι τον Τάσο τώρα που έφερε τις πατήσεις κάτω. Και πάσα μία μου γύρω που είναι 20 κιλά. Και άμα εδώ και κάποιο ανθρώπου. Μπορεί να είναι και το θέμα, μπορεί να είναι και 20 ευρώ, ας πούμε. Δεν το συζητούμε το πράγμα. Δεν είναι ακριά του αξία. Και να διασταυρώσει οτιδήποτε άλλο για να αποθαυμαστεί ο Μητροπάνος. Απάνια μου είναι τα πατήγανο. Τάσο, δεν τάσο. Μα πώς θέλω να πω. Υπάρχουν δύο τεινά. Ή κάποτε να χτυπήσει ο άνθρωπος ή να του πέσει πατήγα του. Ναι.
1: Κρίμα και πατήχα, οτιδήποτε άλλο.
0: Έτσι είναι, τόσο απλά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε έτσι οδεύοντας σιγά σιγά προς το φινάλε κατά καλό καιρά. Ο λεωφοριακής μας θέλει κανένα τίποτε θέλεις εκτός που του Διονυσίου δικαιόμαστε ακόμα έναν έτσι χαλαρό να σου τα αφαιρώσω με τους ακροατές, αν έχεις κόσμο μέσα στο αυτοκίνητο, πια μια παραγγελία, ειλικρινά έτσι χαλαρά να σου το, να το βάλουμε. Ό,τι μας στείλεις θα σου βάλουμε.
1: Θα βάλουμε...
0: Να μας πει ρε κομμάρε.
1: Ναι, όχι, μια σκέψη. Να βάλουμε ένα Μητροπάνο που ζήτησε ο κύριος Μητροπάνος που μας είπε ότι δεν του βάλαμε. Λέω μια σκέψη.
0: Να μας πει ο λεωφορείακός μας.
1: Εντάξει.
0: Να στείλει μήνυμα, αν είναι σύμφωνο, να στείλει. Πάμε σε επόμενο ακροατή και μιλούμε. Εφιέμας.
1: Όχι, ένα μήνυμα που ρωτάει ένας φίλος για τα οικονομικά ωφέλη της Ομόνιας.
0: Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε.
0: Κακουλής.
6: Ναι. Α, για τον Μητροπάνο που μιλάτε ρε φίλε.
0: Φίλε, απλά έτσι δημοσίως σε παρακαλώ. Τι έγινε σε ένα λεπτό.
6: Ναι.
0: Που εποθαυμάστηκε για τα πράγματα σου για με. Πέ την αλήθεια.
6: Φίλε μου, εγώ να πω την αλήθεια. Εγώ πίστευκα ότι ο Μητροπάνος ήταν ένας αγνός. Ένα πιάνε το μάτι του, ένα κακαουσκιά, αλλά από την ημέρα που πήγαμε στη χειροκυτία, χαϊνιδία. Ειλικρινά από σου τώρα. Εσπάσασαι, είναι κούσαν τα μεγάφωνα. Επίαμε και πήραμε τα πίσω, μας εκάλυψαν η ασφάλεια του τα βουλά, δηλαδή μα γίνεται λαλί μου. Κινούκα πράγματα και κούσασαι, δηλαδή δεν έχουν πάρει. Είναι πραγματικό, δεν έχουν πάρει.
0: Καλά, γιατί δεν τους απειρήσεις ούτε να σου φέρω γύρω που τα έκρουσε τα κάτω δάμε μου, ασάσετε. Ενώ κοψόν σου.
6: Είπα άλλο πράγμα.
0: Τι.
6: Καλό, εν ξέρω ρε φίλε μου από την αλήθεια, εν ξέρω το 1974 πόσο χρόνο ήταν ο Μητροπάνος. Όλο και είναι πίπτον τα αεροπλάνα τους Τούρκου, ρε γούμπαν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
6: Αν ήμουν και ο άνθρωπος μας σοβαρά, λέει, φίλε μου, λέω του. Είπαμε ένα καλό λόγιο εδώ Μητροπάνω. Ήρθε ο άνθρωπος, επέρασε, τόκαρε μαζί μας, ευχαριστήθηκε τούτα για τα τούτα, για τα αλφα, για τα βήτα. Το λοιπόν σε μια στιγμή περίπου 3-4 λεπτών εξυγαπρίζασε, ρε φίλε. Ευκάλαμε τα από την πρίζα, ευκάλαμε τα από τα τούτα να τα σώσουμε. Ένε σωθήκασε. Τι άλλη μέρα, μπαίνουμε, να πούμε, έτριψε το λάστιχο μας, ρε φίλε. Έσκασε το λάστιχο μας.
0: Μάλιστα.
6: Έτσι προχτές σπάσαν ο ανεμοθόρακας του αυτοκίνητου πάνω σαν ανεμο που πάλι επί να μπω στην εκπομπή και μίλανε ο Μητροπάνος και λέω Παναγία μου, λέω να το κλείσαμε, έτσι με τα μάτια και σπάσαν ο ανεμοθόρακας του αυτοκίνητου. Δεν μπορώ από τίποτα.
0: Παναγία μου.
6: Ο άνθρωπος έχει, δεν ξέρω, εκπέμπει μεγακύκλους, πιάνει το μάτι του.
0: Είναι πανκύπριας εμπέλειας, όχι, είναι πανκύπριας εμπέλειας.
6: Άμα είπε ο φίλος μου ότι είναι πανκύπριας εμπέλειας, εγώ πιστεύω ότι φτάνει και στα περίχωρα γύρω στις άλλες χώρες.
0: Πιάνει, είναι και αεροπλάνα και πλοία, εννοείται.
6: Ναι, εντάξει, ακύρωσα και τα ταξίδια μου, ακύρωσα τα
0: ούτε. Δεν πειράζει, μείνε ποτά.
6: Να μείνω που ποτά, ρε φίλε, γιατί είναι επικίνδυνο και ξέρεις.
0: Σωστό.
6: Το λοιπόν, αυτά έχω να πω για τον Μητροπάνο.
0: Να σε καλά, γιατί είμαι τα αύριο.
6: Ελυπήθηκα για τον Απόλλωνα, γιατί δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τρεις ομάδες και ελπίζω να κρατήσουμε τις άλλες δύο ομάδες.
0: Ναι.
6: Γιατί θέλουμε τους πόντους. Κυριγούν μας να μας φάσουν τους πόντους, αλλά
0: έτσι θα μας πιάσουν τα χέρια να τα καταφέρουμε.
6: Αγκαιρέα να τους πιάσουμε. Ευχαριστώ φίλε μου και see you.
0: Έγινε, χαιρετώ. Εγώ μηδέμιδε, ο Λεωφοριακή λέει μου στέλνει κάτι άλλο, ερώτησε, αλλά δεν ακούσα. Λαλό απλώς, αλλά θέλεις κανένα ρόγια, δεν αφιώ τώρα. Είναι και 50, να σου βάλω το τραγούδι και εμείς και αφιούμε. Κιον τρώτε, δεν απαντήρε, Στέφανε. Ο Γρηγόριος λαλεί του κάτι, θέλει 30 φιλά το Μητροπάνου. Κάτι τέτοιο, έχει στην εμποχή.
1: Έχουν πολλά ωραία τραγούδια, βάλαμε το όμως πρόσφατα, να βάλουμε έναν άλλον το Μητροπάνου, να κλείσουμε.
0: Μητροπάνου,
1: ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Με Μητροπάνο και διαφημίσεις ολοκληρώνουμε για τη σημερινή εκπομπή και τα λέμε με το καλό αύριο. 4 και 5, εντάξει. Καλό βράδυ από τον Στέφανο και από μένα το Στέλιο Μαγαμουσίος. Χαιρετούμε.

0: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Super Sport 104.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Τετάρτη σήμερα στις 10 για το UEFA Super Cup Paris Saint-Germain στον Βίλα.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
10: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
11: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 712.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από

0: Magic Show. Φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars. Παιχνίδι, δραστηριότητες και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας. 12 με 18 Αυγούστου. Από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair. Οι αξέχασες αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
1: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
2: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
3: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
8: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
9: Και προφανώς δικαιώθηκε. Ο συνάδελφος, φίλος και αδερφός ο Μάνος Σταραμόπουλος, που παρακολουθεί όλες τις εκπομπές, όπως και εγώ τις περισσότερες, παιδιά, έτσι. Γεια σου Φώταρε, λέει Γίγαντα. Εντάξει, όλοι μας κάνουμε μια προσπάθεια εδώ να είμαστε κοντά σε εσάς όσο το περισσότερες ώρες γίνεται, όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες γίνεται, με κατάθεση ψυχής. Βγάζουμε τον πραγματικό μας εαυτό, παιδιά. Και δεν χρειάζεται να υπάρχουν γκρίνιες, δεν έχουμε να χωρίσουμε τα εκατομμύρια. Οπότε όσοι και όσες βγαίνετε στο τηλέφωνο, όσες και όσοι, λέτε την άποψή σας. Τεκμηριωμένη πάντα κατά την προσωπική σας, έτσι, γνώμη. Και ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει. Τεκμηριωμένα πάντα. Δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ να βγω να πω, ξέρεις, δεν γουστάρω αυτό τον προπονητή. Γιατί έτσι δεν είναι. Έτσι τα πράγματα, παιδιά, έτσι δεν είναι.

υπάρχουν και ημέρες και θα υπάρξουν και ημέρες, παιδιά, που λόγω φουλ αγωνιστικής κίνησης δεν θα μπορούμε να βγάλουμε και τηλέφωνα στον αέρα, έτσι. Αλλά ακόμα και ένα δεκάλεπτο να υπάρχει.

και 15 λεπτό το αφιερώνουμε σε εσάς. Όποιος χρόνος υπάρχει θα υπάρξει, θα τον αφιερώνουμε σε εσάς. Εκτός και αν υπάρχουν κάποια αφιερώματα και κάποιες συνεντεύξεις, πρέπει να κάνουμε και δουλειά. Πρέπει να σας πληροφορούμε για τα ρεπορτάζ που τρέχουν. Τα ρεπορτάζ τρέχουν όπως αθλητισμός, παιδιά, με ταχύτητες φωτός. Έτσι πρέπει να τα προλαβαίνει κανείς όλα. Όπως και το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και έχουν μπει τα ηλεκτρονικά μέσα. Δεν προλαβαίνει να τα παρακολουθεί ο διαιτητής. Εξαφανίζεται το τοπί, χάνεται η μπάλα. Το ίδιο και στο μπάσκετ αρκετές φορές. Όλα γίνονται τόσο γρήγορα που ο άνθρωπος δεν τα προλαβαίνει.

πάνω σε αυτή την τακτική πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι. Η ζωή τρέχει με ταχύτητες φωτός. Τρόπος του λέγει φωτός, έτσι. Αλλά το έχω πει και σε αρκετούς φορές. Με είχαν φωνάξει κάποιες φορές κάποιες ομάδες μικρές. Έχω παίξει και εγώ μπάλα, παιδιά, έτσι. Έφτασα ένα βήμα πριν από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αλλά αποφάσισα, είχα ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, να τη συνεχίσει τη δημοσιογραφία. Μπορεί να είναι και λάθος και λες να αποκλείεται. Είχα φτάσει σε K19 ομάδας, μεγάλης ομάδας. Αλλά δεν χρειάζεται να πω πού και πότε.

Αλλά τα δύο σημαντικά στοιχεία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι η ταχύτητα σκέψης και κίνησης. Άμα δεν τα έχεις αυτά, δεν κάνεις τίποτα. Διαβάζοντας το παιχνίδι, βέβαια, όταν έχει την μπάλα στα χέρια σου, είτε είναι ποδοσφαίρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε βόλι, είτε πόλο, πρέπει να ξέρεις από πριν τι θα κάνεις. Ο κόσμος πάντως θέλει και το θέαμά του, έτσι θέλει και τις ατομικές ενέργειες, θέλει και τις τρίμπλες, θέλει και τα τακουνάκια. Υπάρχουν πράγματα που έχουν λείψει τα τελευταία χρόνια από το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Οπότε, όπως διαπιστώνετε, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα πάντα.

λέω για αποτελέσματα για τους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου και όχι μόνο για του μπάσκετ. Για το Conference League έχουμε Κατοβίτσε με την Χάπελ Τελ Αβίβ, είναι στο 0-0. Αυτά είναι νωρίς, παιδιά, είναι στο ξεκίνημα τα παιχνίδια. Στη Κοπενχάγη με την Ντέμπελετσενκ είναι στο 1-0 και Rapid Βιέννης με την Πάιντε Εστονίας είναι στο 0-0. Ο Λιβάης στον Παναθηναϊκό με το καλημέρα μπήκε και βάλει γκολ, παιδιά, έτσι. Βέβαια και ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν για τα πανηγύρια, αλλά αυτό δεν μειώνει την επιτυχία του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός με πολλά προβλήματα ωστόσο. Άτυχος Ολυμπιακός και σαν ένα γκολ που δέχτηκε ήταν και πολλαπλά άτυχος, γιατί την μπάλα κόντραρε και σε κάποια σώματα. Δεν αντέδρασε σωστά όμως η άμυνα στο πρώτο γκολ. Βγήκε εύκολα η σέντρα από τα αριστερά και άργησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πάνε στο σκόρερ της Ολλανδικής ομάδας.

σε φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε Βόλος στο 18 λεπτό με το Ολυμπιακό. Βόλος είναι στο 1-0. Στο 12 λεπτό έχουμε Ατρόμητος με το Λεβαδιακό, είναι στο 0-0.

Μέχρι 7.30 όπως είπα θα βγάλω τηλέφωνο. Από εκεί μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Βέβαια από εκεί αρκετοί από εσάς βγήκατε στο Δήμο του Τζαπαλιάρη. Έγινε γνωστή η δεκάδα τσάκια των Μάρκο Νίκολης για τον τελικό Super Cup απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτη. 8 ώρα θα περιγράψει για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports για εσάς ο Νίκος Κατσάτσος. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Μπαλαμότης με Τζουρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο στην άμυνα. Ο Κάρινεν και Μαρίνε βρίσκονται στον άξονα με τον Φιλαδό να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα κίτρινόμαυρα, ενώ ο Καλοσκάμης παίρνει θέση στην μέσο επιθετική γραμμή μαζί με τον Κοϊτά. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε τους Βάργα και Γιώβιτς. Άρα λοιπόν η ενδεκάδα ΣΑΕΚ Μπαλαμότης, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Κάρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς.

Να πούμε και την δεκάδα που επέλεξε ο τεχνικός του Όφι, ο Χρήστος Κόντης, για το μάτς με την ΑΕΚ πάντα. Ο Χρήστος Γιώργος λοιπόν βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια με τους Πούγκουρα, Σχέλη και Κοστούλα να συνθέτουν την τριάδα της άμυνας και Αθανασίου, Αποστολάκη να κινούνται στα άκρα. Οι Καραχάλιος και Ανδρούτσος θα παίξουν στη μεσαία γραμμή με τους Αϊτόρ, Φούντα και Νους να αγωνίζονται στην επιθετική τριάδα. Άρα λοιπόν ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει ένα σχήμα χωρίς καθαρό εννιάρι και επαναλαμβάνω, Χριστογιώργος, Πούγκουρα, Σχέλης, Κοστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης, Αραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας και Νους.

Άρα λοιπόν είπαμε την δεκάδα στον δύο του αγώνα του Τσάκ με τον Όφη, με 3-4-3 σχήμα παίξει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, στις οποίες στον πάγκο θα είναι η Λίλο, Κατσίκας, Κρίς Μάνιτς, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, το νέο απόκτημα Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, ο Σίτ Μαλίδης και ο Κενουριάκης.

στον πάγκο για την ΑΕΚ θα είναι η Στρακόσα, ο Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζουπκόφ, ο Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Βιτάλης, Πεν Ράις, Χριστακόπουλος και Ζήνη. Έκανε πραγματικότητα το μεγάλο μπαμ με τον Λουκάκο η Φενέρ Μπαξέ. Ο πολύπειρος Βέλγος επιθετικός μετακομίζει λοιπόν στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρ, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της για να αποκτήσει 6 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή από την Νάπολη. Ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων περιλαμβάνονται και μερικά ακόμα εκατομμύρια τα οποία θα καταβληθούν ως μπόνους σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Έτσι λοιπόν ο Λουκάκο αποχωρεί από την Νάπολη μετά από 2 σεζόν με 43 εμφανίσεις, 15 γκολ και 11 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί σε Άντερλεχτ, Τσέλσι, West Bromwich Everton, Manchester United, Ίντερ και Ρώμα. Παράλληλα είναι ο κορυφαίος παίκτης σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας του Βελγίου με 93 γκολ στις 132 διεθνείς εμφανίσεις του.

ο φίλος ο τριαντάφυλλος Ζαζαβατσάκης, μην τον κάνω λάθος τον άνθρωπο, λοιπόν, που έχει στείλει πολλές φορές μηνύματα. Ο τριαντάφυλλος ο Ζαζαβατσάκης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα, λέει, και λέει: Φώτη, μήπως σε κάποιο γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός είχε ευθύνη ο Ρέτσος, και αν ναι, μήπως θέλει το κόλλημα του με τη Λίμπαρ αντί να βάλει τον Σμαϊλόβιτς, προτίμησε το Ρέτσο που σχεδόν δεν έκανε προετοιμασία. Τι να σου πω, αυτά είναι επιλογές του προπονητή. Πάντως τον πρώτο γκολ της Νάιμέγεν με τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, έτσι παιδιά. Έμεινα μαρκάριστος ο τελευταίος αποδέκτης της μπάλας που πέτυχε τον γκολ της Νάιμέγεν. Άργησε εκεί ο τελευταίος παίκτης του Ολυμπιακού να τον μαρκάρει.

Στο τέλος ο Ρέτσος Τελειός που έκανε ζήτησε συγγνώμη. Προφανώς και αυτός ανέλαβε και αυτός ευθύνος του παιδιά, έτσι. Αγαπητέ τριαντάφυλλε Ζαρζαβαλτσάκη, με το που ζήτησε συγγνώμη σημαίνει ότι και αυτός έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Προφανώς, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να παίζουν παίκτες που έχουν βγάλει όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Αλλά και από την άλλη, είδες με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, ήρθε ο Λιβάη και με τη μία πέτυχε γκολ, έτσι.

Ρεμά στα μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα παίρνει από Φενέρμπαχτσέ και Τράμζος Πόλη Μπεσίκτας. Ετοιμάζει να ενεργοποιήσει τη δικιά της μεταγραφική βόμβα. Η Γαλατά λοιπόν Σαράι ετοιμάζεται να πάρει μεγάλη ρεβάνς μεταγραφική απέναντι στις τρεις άλλες ομάδες Φενέρμπαχτσέ, Τράμζονσπορ και Μπεσίκτας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αποκάλυψε ο γνωστός Γερμανός δημοσιογράφος ο Φλόριαν Πλέτερμπερκ, η Γαλατά κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Άρσεναλ για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Μαρτινέλη, προσφέροντας τους κανονιέρες στο ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά ο 25χρονος διεθνής Βραζιλιάνος αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του τουρκικού συλλόγου για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, με την Γαλατά να εντείνει πλέον τις προσπάθειές της για να τον κάνει κάτοικο Κωνσταντινούπολης. Ο Μαρτινέλη βρίσκεται στην Άρσεναλ από το καλοκαίρι του 2019, μετρώντας αυτή την επταετία 278 συμμετοχές, με 62 γκολ και 36 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Στη γειτονική Τουρκία, παιδιά, τα εκατομμύρια, τα παχυλά εκατομμύρια μεταγραφικά σφυρίζουν αδιάκοπα, έτσι. Ποσά τα οποία εμείς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Και αυτό το λέω για τους φίλους που καμιά φορά λένε ότι οι αγγλικές, οι ισπανικές ομάδες, οι γερμανικές, οι ιταλικές και οι πορτογαλικές στο τελευταίο διάστημα στα budget είναι άπαικτες. Ναι, έτσι είναι η κατάσταση, αλλά βλέπουμε και στην Τουρκία όμως τι γίνεται. Πέφτει γερό χρήμα. Για να φτάσεις ψηλά πρέπει να θυσιάσεις χρήμα πάρα πολύ για να κάνεις τη διαφορά.

0: Υπάρχει και το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα πριν την έναρξη του τελικού του Super Cup. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιορτή είναι το ποδόσφαιρο και αθλητισμός γενικότερα, παιδιά. Ένα μάτς το οποίο στις 8 θα περιγράψει ο Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Twitter Venden Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι τότε λοιπόν μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939 943 943. Μέχρι 8 παρά κάτι ψηλά που κλείνει η εκπομπή. Και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα τα μεταφέρουμε στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Τηλέφωνα βγάλαμε για μία ώρα στον αέρα, δεν έχετε παράπονο, πάντα σας φροντίζουμε, πάντα σας σκεφτόμαστε. Απλά χρειάζεται ηρεμία. Είπαμε από εδώ και πέρα πλέον, έστω και αν λέτε το μικρά σας ονόματα, έτσι δεν έχει σημασία αν δεν θα θέλαμε να υπάρχουν χαρακτηρισμοί ο ένας για τον άλλον. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει την άποψή του για αθλητικό.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις.
12: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. FCF Krav Maga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
16: Η ώρα είναι 7:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
18: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
19: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Αγώνα για το τελικό Super Cup. ΑΕΚ και Όφη.

Να την πω ότι καλησπέρα στον Γιώργο εκεί στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αλκίσου. Μία ακόμα μεταγραφή ανακοίνωση αναγέννηση Καρδίτσας. Ανακοίνωσε ότι απέξω τον ποδοσφαιριστή τον Άγγελο Αργυρίου. Γεννήθηκε 21 Απριλίου του 2003 και αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ, έχοντας την δυνατότητα να προσφέρει και στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του Πανιωνίου, που παρέμεινε εκεί μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Στη συνέχεια αποκτήθηκε από το Ολυμπιακό και εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα των Ερυθρόλευκων, αγωνιζόμενος για δύο σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Τη σεζόν μάλιστα 23-24 πραγματοποίησε 27 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 5 assist. Πριν κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μεταγραφή στον Ατρόμητο το καλοκαίρι του 2024. Τον Ιανουάριο του 2025 συνέχισε την πορεία του στην Αστέρα Β' Ακτόρ, ενώ το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στον Ολυμπιακό, ενισχύοντας ξανά τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου στη Super League 2. Αυτά για το νέο απόκτημα της αναγέννησης της Καρδίτσας.

για το Eurobasket Under 16 στα play-offs είχαμε Πολωνία, Ισπανία 74-86, Λετωνία, Ελλάδα 92-80 και στην τρίτη περίοδο έχουμε Ρουμανία, Γαλλία 57-81. Δεν έχει λήξει το μάτς αυτό ακόμα, παιδιά.

Για την Βραζιλία αναμένεται να πετάξει μέσα σε επόμενες ώρες ο Νίκλας Ελίασον. Κάτι που αναμενόταν μετά τις δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή της Ιντερνασιονάλ, ότι η συμφωνία με την ΑΕΚ ήταν θέμα ωρών. Και όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος ο Σέζαρ Ζουλ Μέρλο, η ΑΕΚ βρίσκεται σε φάση ανταλλαγής εγγράφων με την Ιντερνασιονάλ, με τον 30χρονο Σουηδό εξτρέμ, με τον Νίκλας Ελίασον, να αναμένεται να ταξιδέψει στη Βραζιλία μέσα στις επόμενες ημέρες, ώρες, μέσα στις επόμενες ώρες, έτσι, παιδιά, και να περάσει τις επόμενες μέρες τα ιατρικά τεστ και να πέσουν και εκεί υπογραφές. Έκλεισε λοιπόν η συμφωνία με Ιντερνασιονάλ Ελίασον ΑΕΚ. Πετάει για Βραζιλία τις επόμενες ώρες ο παίκτης, σύμφωνα με τον Μέρλο. Ο οποίος τονίζει πως η συμφωνία έκλεισε στον μονετή δανεισμό με νίκιο 300.000 ευρώ, αλλά με μεγαλύτερη οψόν αγοράς, η οποία θα ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ από τα 2,5 εκατομμύρια που ήταν η αρχική πρόταση για το επόμενο καλοκαίρι. Και να τονίσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι στην ΑΕΚ ο 30χρονος Σουηδός εξτρέμ τα τελευταία 4 χρόνια μέτρησε συνολικά 134 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 30 ασίστ.

Ο τεχνικός της Άντερ σε δηλώσει που έκανε ο Βίτορ Μπρούνο τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ακόμα ότι η ομάδα του έκανε προετοιμασία και στα πέναλτι για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, ο Πορτογάλος προπονητής δήλωσε άγνοια για την υπόθεση του Κωνσταντέλια, εκθίασε τον ΠΑΟΚ και υποστήριξε ότι έχει γίνει προετοιμασία και στα πέναλτι. Με σύστημα 4-4-1-1, όπως ανέφερα πριν, θα αγωνιστεί η ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα στον Γιώργο Ιάννου. Λοιπόν, έχουμε νέα μπασκετικά μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό. Σας ακούμε, Γιώργο Ιάννου. Καλησπέρα.
1: Στους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ωραία.
1: Έχουμε μεταγραφικό νέο για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Εμπαγέ Ντιαγέ από την Βιλερμπάν. Μιλάμε για done deal, μιλάμε για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτός θα είναι πιθανότατα κατά 99,9%. Ξέρεις τώρα, οι μεταγραφές τελειώνουν όταν ανακοινώνονται.
0: Βέβαια, όταν ανακοινώνεται επίσημα.
1: Έτσι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ο συγκεκριμένος λοιπόν προορίζεται, έχει ύψος 2-3-2-4 περίπου. 2-0-4. Είναι τεσάρι. Είναι τεσάρι.
0: Ωραία. Οπότε.
1: Οπότε μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος προορίζεται

0: Εγώ σ' ακούω καθαρά, για πες μας. Λοιπόν, είπες ότι είναι πρόκειται για ένα παίχτη ο οποίος προορίζεται για ποιο, γιατί ακριβώς, για ποια φιλοσοφία ακριβώς το παίχνει Ολυμπιακού.
1: Έλα Φώτη, μ' ακούς?
0: Ναι, θα ξαναμιλήσουμε γιατί δεν σε ακούω, εγώ δεν μ' ακούσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.

0: Να πούμε όμως λίγο σε 8 θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα του Super Cup τελικός ΑΕΚ Όφη από τον Νίκο τον Κατσάτσο για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούσαμε τον Γιώργο Ιωάννου για τη νέα μεταγραφική υπόθεση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην τώρα. Σ' ακούμε πάλι, Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο Ιωάννου, καλησπέρα και πάλι. Ναι. Λοιπόν, για πες μας ολοκληρωμένα αυτό που έλεγες.
1: Λοιπόν, ο Εμπαγέντι Αγέ πρέπει σιγά σιγά νομίζω να θεωρείται παίκτης του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού. Είναι ο οποίος προορίζεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο Άλεκ Πίτερς. Είναι μια τελείως διαφορετική βέβαια περίπτωση από αυτήν του Άλεκ Πίτερς. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ο εκτελεστής, ο τρομακτικός εκτελεστής. Μιλάμε για έναν παίκτη πολύ αθλητικό, με εξαιρετικά προσόντα, με πολύ καλή αμυντική ικανότητα. Έχει πολύ μεγάλα άκρα, μπορεί να σταματάει, μπορεί να κάνει κλεψίματα, μπορεί να σταματάει τους αντιπάλους του ψηλά, δηλαδή να κάνει μπλοκ, να κάνει τάπες. Είναι αρκετά ευέλικτος, μπορεί να βοηθήσει στις αλλαγές στα σκρίν, κάτι που ο Γιώργος Μπαρτζόκας το εκτιμάει πάρα πολύ, το εφαρμόζει γενικότερα με τις αμυνές του. Έπρεπε να βγούμε, το αναφέρουμε, η αλήθεια είναι. Σίγουρα με αυτή την κίνηση απαντώνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Θέλω να πω πως ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει και άλλη μια περίπτωση πλέον.
0: Ωραία,
1: για
0: οπότε...
1: έναν παίκτη στη θέση 3.
0: Ωραία, οπότε μάλλον...
1: πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά προφανώς από αυτά του Ενδιαγέ. Ένα ίσως και πολύ λαμπερό όνομα. Το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, όλος ο κόσμος το έχει καταλάβει νομίζω.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Σίγουρα πάντως θα μιλάμε για μια περίπτωση ενός παίκτη στο 3 που θα είναι σκόρερ. Ο Ενδιαγέ είναι ένας άλλος παίκτης, γι' αυτό και αποκτήθηκε. Γι' αυτό και τον αποκτά μάλλον ο Ολυμπιακός. Έχει βγει γενικότερα, σιγά σιγά το επιβεβαιώνουν και τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι.
0: Οπότε πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη, έτσι, η μεταγραφή. Το
1: ναι,
0: λέμε σχεδόν γιατί.
1: Σίγουρη
0: το...
1: μια μεταγραφή νομίζω είναι όταν ανακοινώνεται από ναι,
0: γι' αυτό
1: ομάδα,
0: το σχεδόν,
1: αυτά,
0: γιατί όταν.
1: Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Ωραία. Οπότε θα αναμένουμε εξελίξεις. Αν υπάρχουν και άλλες εξελίξεις εντός της βραδιάς, μας ενημερώνεις, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια προς το παρόν.
1: Καλή συνέχεια από ό,τι σε ευχαριστώ.
0: Οι μεταγραφικές εξελίξεις λοιπόν τρέχουν παντού. Με 4-4-1-1 το σύστημα που θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο μάτς τελικό κυπέλλου, το Super Cup, έτσι, με τον Όφη, που θα περιγράψει για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος. Από τις 8 και μετά σας μεταφέραμε εμείς τις ενδεκάδες, τους αναπληρωματικούς, τα συστήματα των δύο ομάδων, με το πώς θα αγωνιστούν, αν και αυτά διαμορφώνονται, έτσι, στη διάρκεια του κάθε αγώνα. Σε βελικό που βρίσκεται σε εξέλιξη μπήκε ένα γκολάκι ακόμα. Βέλμπεκ με την Gladbach είναι στο 0-2. Στο 45-2 και αυτό φιλικό, παιδιά. Ατρόμητος Λεβαδιακός είναι στο 0-1. Στο 44ο τέταρτο Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση είναι στο 1-0. Στο 31ο λεπτό, Νιου Κάστ με την Everton είναι στο 0-1. Στο 14ο λεπτό, το Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με την Nike Λάρνακα στο 0-0 παραμένουν. Και στο 53ο λεπτό έχουμε το Βόλος Ολυμπιακός Βόλου, το φιλικό, το βολιώτικο φιλικό είναι στο 1-0 ακόμα. Είχαν προηγουμένως χαμένο πέναλτι από τον Ατρόμητο, έτσι συνεχίζει να προηγείται με 1-0 ο Λεβαδιακός. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν και σήμερα στον αέρα και σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές, παιδιά, έτσι. Πάντα προσφέρουμε το μικρόφωνο και σε εσάς. Οπότε θα έλεγα, εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία που σας δίνεται, χωρίς γκρίνιες, επαναλαμβάνω, και χωρίς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Ο καθένας λέει την άποψή του, αυτό που πιστεύει, τεκμηριωμένα πάντα όμως, έτσι, όχι λόγια του αέρα. χωρίς να χαρακτηρίζουμε τους άλλους, ο ένας για τον άλλον. Αυτό λένε και οι δημοκρατικές διαδικασίες, παιδιά.

Κατά 80% το έχουμε πετύχει αυτό μέχρι τώρα, η αλήθεια αυτή είναι. Με τα όποια πικρά παράπονα μπορεί να υπάρχουν από εσάς, με τις όποιες μουρμούρες, όχι για εμάς, για άλλους συνομιλητές, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε στο 100%. Ακόμα και σε φουλ αγωνιστική κίνηση, όποιος χρόνος υπάρχει, το δίνουμε σε εσάς, παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι σας κάνουμε χάρη, αλλά σας προσφέρουμε δυνατότητα να πείτε την άποψή σας και τις απόψεις σας.

για άλλα 9 λεπτά μαζί σας ακόμα εκπομπή ο Διαφωτιστής για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο μόνο για 1-2 ήταν ο Φώτης Κατσούφης, οδεύοντας προς τη λήξη της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα, τα μηνύματα που έστειλαν στο Viber και που μπορεί και μέχρι το τέλος να στέλνουν και να συνεχίσουν να στέλνουν και σε όλες τις εκπομπές, παιδιά, έτσι. Διαβάσαμε και τα τηλεφωνικά μηνύματα στο 210-2259-43-215-215-59-43 που μας μεταφέρατε. Το κυρίως μενού είναι αυτό που ξεκινάει σε λίγο. Ο τελικός Super Cup ανάμεσα στην ΑΕ και τον Όφη. Σε περιγραφή για τον κόσμο του Inter Veden Ελλάδα Sports από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Αφού προηγηθούν σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας με τα μεγάλα γεγονότα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο.

καθαρά από τις 8 και μετά θα υπάρχει καθαρά αυτή μόνο η ποδοσφαιρική μετάδοση. Από τον Νίκο Κατσάτσο, το μάτς τελικός Super Cup. Είδα προηγουμένως και τον πρόεδρο του ΣΑΕΚ, τον Μάριο Λιόπουλο, να κατευθύνεται στα αποδυτήρια να μιλήσει στους παίκτες προφανώς. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μια γιορτή του αθλητισμού. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να εκμεταλλεύεται αυτό το γιορτινό κλίμα.

για να μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και να μην μένει στη μιζέρια. Και από θέμα αποτελεσμάτων, παιδιά, έτσι, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και από θέμα πορείας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ίδιο σημαίνει για όλα τα αθλήματα, αλλά θα πρέπει να συμβάλλει αποφασιστικά και η πολιτεία, όχι μόνο στα λόγια. Να πηγαίνουν δισεκατομμύρια αριστερά και δεξιά και να μην ενισχύει το αθλητισμός. Και ο εραστεχνικός αθλητισμός, αυτός είναι ο μοδότης του αθλητισμού.

στο 36ο λεπτό του Newcastle Everton έχει γίνει 0-2. Πάρα πολλά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, παιδιά, τα φιλικά, έτσι, μα αναφερόμαστε σε αυτά που είναι πιο χτυπητά, όπως λέμε. Και στα ελληνικά, στο μίχρονο Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1, είχαμε χαμένο πέναλτι για τον Ατρόμητο. Νέα Σαλαμίνα ανόρθωσε μίχρονο 1-0, και αυτό το θεωρούμε ελληνικό παιχνίδι. Εγώ το θεωρώ ελληνικό παιχνίδι. Ελλάδα είναι η Κύπρος, έτσι. Στο 20 λεπτό έχουμε Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας, παραμένει το 0-0. Και στο 60 λεπτό το Βόλος Ολυμπιακός Βόλου, παραμένει το 1-0.

καλύψαμε τα πάντα με τα γραφικά και ιδιωσιογραφικά. Πολύ μπάλτα στη Λόσπα έκανε εκεί στο Παγκρίτο, είπε ότι θα γίνουν μία ακόμα δύο κινήσεις για την ομάδα της ΑΕΚ με τα γραφικά. Εγώ σιγά σιγά να καληνυχτήσω. Αλλά ραντεβού το κλασικό Σαββατοκύριακο πάλι στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής 4 με 8. Και εν μέσω καλοκαιριού και εν μέσω καύσωνα να είμαστε εδώ κοντά σας. Κάλυψα και καλύψαμε με τα γραφικά και ιδιωσιογραφικά τα πάντα, ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα, οπότε θα απολαύσετε χωρίς διακοπές την περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο για το Κόσμο Theater Venden Ελλάδα Sports 94,3 το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕ και τον Όφι. Χαλαρώστε και απολαύστε αυτή τη μετάδοση. Όποια ομάδα και αν υποστηρίζει ο καθένας, έτσι είναι ένα ελληνικό στοιχείο, το σημαντικότερο.

σε φιλικό 22ο λεπτό το Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Φραγκφούρτη είναι στο 0-1. Για τα προγραμματικά του Conference League έχουμε στο ημίχρονο Κατοβίτσε Χάπελ Τελ Αβίβ 0-1, Κοπεχάγη Ντέμπρετσεν 1-0, λίγα τα γκολ μέχρι στιγμής, και Ραπίν Βιέννης με την Πάιντα από την Εστονία είναι στο 1-0. Αυτά από μένα, καλό βράδυ. Από τη σημερινή Τετάρτη εκπομπή ο Διαφωτιστής από στον Ελλάδα, στο Ντίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, όπου σε λίγο από τις 8 και μετά και μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα θα απολαύσετε στην περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο τον τελικό Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με
8: την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει.

Φίλες και φίλοι του 943 Ελλάδα Sports, γεια σας και καλώς ήρθατε στον μεγάλο τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη. Η σέντρα έχει γίνει ήδη, οι δύο ομάδες διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη τις συνδέσεις των δύο ομάδων, εκεί όπου έχουμε μια έκπληξη για τον Δικέφαλο, καθώς στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ ο Μπαλαμώτης είναι κάτω από τα δοκάρια, δεν παίζει ο Μπρινιόλ. Ο Μπρινιόλ είναι στον πάγκο μαζί με τον Στρακώσα. Στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Λάζαρος Ρωτά, αριστερά είναι ο Πίγιος, δύο στόπερ ο Μουκουντή και ο Ρελβάς, Κάιρινεν και Μάριν είναι στον άξονα, αριστερό εξτρέμ ο Καλοσκάμης, δεξί εξτρέμ ο Κοϊτά και οι δύο επιθετικοί είναι ο Λούκα Γιώβιτς με τον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Γιώβιτς λίγο πιο μπροστά από τον Ούγκρο επιθετικό, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα του Χρήστου Κόντι έχει παραταχθεί με σύστημα 3-4-3 με 3 στόπερ, Χριστογιώργος στην εστία, Κοστούλας, Ιελής και Πούγκουρας στο κέντρο, στην τα 3 στόπερ, στην δεξιά πλευρά ο Αποστολάκης, στην αριστερή πλευρά ο Αθανασίου, στο κέντρο Ανδρούτσος και Καραχάγιος, δεξί εξτρέμ ο Φούντας, αριστερό εξτρέμ ο Νους και στην κορυφή της επίθεσης, στο κέντρο ουσιαστικά της επίθεσης, ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, το νέο απόκτημα της ομάδας της Κρήτης, όπου τον θυμόμαστε από την παρουσία του με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει, έχουμε ξεπεράσει μάλλον τα 2 λεπτά, το σκορ είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες, με μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα να επικράτει στο Παγκρίτιο στάδιο. Την μπάλα τώρα την έχει ο Μουκουντή, ο οποίος κρατάει και εξετάζει τις επιλογές του. Θα δώσει πίσω Ρέλβας Μπαλαμώτης, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του. Ο Μάριος Μπαλαμώτης, ο οποίος βρίσκεται στις Ακαδημίες της Ένωσης από το 2019, ενώ το 2024 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο εκπνέει φέτος. Και τώρα βγαίνει στην επίθεση ο ταξιάρχης Φούντας, ωστόσο έχει σηκωθεί η σημαία για φάουλ, αν μπορούσα να δω καλά. Έχει σηκωθεί για φάουλ. Ναι, έχει σηκωθεί για φάουλ, καθώς ο Φούντας έκανε φάουλ πάνω στον Σταύρο Πίγιο. Συγχωρέστε με, δεν είναι ο Φούντας, είναι ο Αποστολάκης, ο οποίο το σύστημα, να πούμε ότι το σύστημα του Όφη επιτρέπει στα πλάγια μπακ, δηλαδή τον Αποστολάκη, τον Αθανασίου, να πιάνει όλη την πλευρά της, όλη την πλευρά του γηπέδου. Σε πρώτο πλάνο τώρα ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν με την Ένωση, και ενώ κλήθηκε να αντικαταστήσει, να είναι ο αντικαταστάτης του Ματίας Αλμέιδα, όπου εν τέλει την πρώτη του χρονιά είχε μεγάλη επιτυχία. Είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς η ΑΕΚ πήγε και προκρίθηκε και στους 8 του Conference League, και όχι μόνο στους 8 του Conference League, αλλά κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντις, σε μια σεζόν που είχε ξεκινήσει πολύ προβληματικά για τον Όφη, με τις αρχές εκτιμήσεις να λένε ότι η κριτική ομάδα θα παλέψει για την αποφυγή του υποβιβασμού, εν τέλει ένας άνθρωπος με το όνομα Χρήστος Κόντις, ο οποίος είχε ξεκινήσει την σεζόν στον Παναθηναϊκό ως υπηρεσιακός και μάλιστα είχε πάρει και νίκη στο Europa League εναντίον της Young Boys, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έσωσε όλη τη σεζόν του Όφη. Ο Όφη κατέληξε στο τέλος της σεζόν να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος, επικρατώντας 3-2 του ΠΑΟΚ. Ο Όφη συμμετέχει σε δεύτερο συνεχόμενο Super Cup, ενώ η ΑΕΚ επιστρέφει για πρώτη φορά σε Super Cup έπειτα από το 1997, τότε που το είχε κατακτήσει κιόλας εναντίον του Παναθηναϊκού με 5-4 στα πέναλτι, και μάλιστα 6-5 στα πέναλτι, συγχωρέστε με, και μάλιστα το τελευταίο γκολ το είχε σημειώσει ο Ηλίας Ατματζίδης, ο εμβληματικός τερματοφύλακας του Δικεφάλου. Την ώρα που έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Δικέφαλος έξω από την περιοχή, με τους Μαρίν και Κοϊτά να είναι αυτή τη στιγμή έτοιμοι να το εκτελέσουν. Ο Χριστογιώργος δίνει ο

0: οδηγίες για να στηθεί το τείχος. Παίρνει φορά ο Ρουμάνος. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη σεζόν ο Μάριν είχε σκοράρει ένα εκπληκτικό φάουλ στον αγώνα του Conference League εναντίον της Samsunspor, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το πάει απευθείας, καθώς η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω ότι θα το πάει απευθείας. Μία εκτίμηση η οποία έχω για αυτή τη φάση, που μάλλον μπορεί να πέσω και έξω, είναι ότι ο Κοϊτά είναι αυτός ο οποίος με το αριστερό του πόδι θα σεντράρει μέσα. Να δούμε τι θα γίνει, αλλά η σέντρα είναι πολύ πιθανή, καθώς υπάρχει αρκετός κόσμος της Ένωσης στη μεγάλη περιοχή των Κρητικών. Δίνει το σύνθημα. Ο Κοϊτά πήγε να σουτάρει απευθείας, η μπάλα στο τείχος. Η μπάλα στο τείχος και καταλήγει πίσω εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Σταύρος Πήγιος και ο Μάριος Μπαλαμώτης. Ο Μπαλαμώτης θα βγάλει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά, όπου εκεί είναι ο Ρώτα. Ρώτα κρατάει. Ρώτα βγάζει μια κάθετη, απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη και τώρα φεύγουν μπροστά με τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος δίνει στον Αθανασίου, Αθανασίου πίσω. Ο Αθανασίου δίνει πίσω, παίρνει την μπάλα ο Σιελής και διώχνει προς, από τη μια πλευρά, από την μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Εκεί όπου την μπάλα την έχει ο Μουκουντή. Μουκουντή δίνει κεντρικά στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν θα δώσει τώρα στον Ρώτα είναι εκεί. Όχι, στον Καλοσκάμι. Στον Καλοσκάμι, συγχωρέστε με. Ο Καλοσκάμις κρατάει. Ο Δημήτρης Καλοσκάμις κρατάει και θα δώσει πίσω στο Ρώτα. Ρώτα. Ωραίο τριγωνάκι με το Μαρίν. Πάει να βγάλει από τα δεξιά. Ωστόσο δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και έχουμε τώρα τον Όφη να πάει να φύγει από τα δεξιά με τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης θα δώσει τώρα στην ίδια πλευρά, εκεί όπου είναι ο Φούντας. Παρόλα αυτά είναι σε ετοιμότητα ο Σταύρος Πήγιος και διώχνει. Πρόλαβε ο Ελληνοαλβανός αμυντικός στην φάση. Και έχουμε τώρα τον Αποστολάκη να εκτελεί πλάγιο από τα δεξιά. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στο ύψος της σέντρας, εκεί όπου είναι μόνο ο Κοστούλας. Κοστούλας δίνει στον Σιελή, Σιελής δίνει στα αριστερά στον Αθανασίου. Αθανασίου κρατάει, δίνει πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας τώρα δίνει κεντρικά προς τον Καραχάγιο. Κλέβουν όμως οι παίκτες της Ένωσης και θα κερδίσουν και φάουλ κιόλας. Θα κερδίσει φάουλ. Όχι, δεν δίνει κάτι ο διαιτητής μέχρι στιγμής. Να δούμε λίγο τη φάση. Είναι φάουλ. Το έδωσε κιόλας κανονικά. Η διαμαρτυρία σε κάποια φάση φάνηκε σαν να μην είχε δώσει, αλλά εν τέλει το φάουλ είναι υπέρ της ΑΕΚ και το κέρδισε ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος ετοιμάζεται κιόλας να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Να πούμε ότι ο Όφη έχει δώσει το παρόν σε άλλα δύο Super Cup, το 1987 και το 2025. Η κριτική ομάδα, η οποία πέρσι ιτήθηκε 3-0 στην παράταση από τον Ολυμπιακό, πάλι στο Παγκρίτιο στάδιο, σε μια διοργάνωση όπου έγινε λόγω του γεγονότος ότι ο Όφη είχε φτάσει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, όπου ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, και μάλιστα ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν είχε κάνει τον double ή κατακτήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελο τη σεζόν 2024-25, την ώρα που το φάουλ του Μαρίν φτάνει στη μεγάλη περιοχή του Όφη, αλλά εκεί πέρα δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά ο Ρέλβας. Οπότε έχουμε συνέχεια στο μάτς χωρίς να έχει γίνει κάποια ουσιώδη φάση. Είμαστε στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 0-0 για το Super Cup 2026. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Να ευχηθούμε καλή σεζόν.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story. 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία. Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Τη ΑΕΚ για να βγάλουν τώρα οι παίκτες του Όφη. Ωστόσο, είναι σε εντυμότητα οι παίκτες του δικεφάλου. Ένας δικέφαλος ο οποίος κατέκτησε πέρσι το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και την επόμενη εβδομάδα θα ρηχθεί στη μάχη των αστεριών, καθώς θα αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Και μάλιστα το συμπτωματικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι η Λεύσκη Σόφιας έχει να πάει στο Champions League από τη σεζόν 2006-2007. Η σεζόν 2006-2007 είναι η τελευταία σεζόν και για 12 χρόνια η ΑΕΚ δεν είχε προκριθεί σε ομίλους Champions League, και μάλιστα τη σεζόν 2006-2007 πήρε τις δύο μοναδικές νίκες στον θεσμό, καθώς επικράτησε 1-0 της Λίλ και 1-0 της Μίλαν τη σεζόν 2006-2007. Εντάξει, άμα κάποιος ψάξει να βρει μια προϊστορία από τις συμμετοχές στο Champions League, θα δουν ότι και οι δύο ομάδες, και η Λεύσκη και η ΑΕΚ, συμμετείχαν την ίδια χρονιά. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στην επόμενη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε έναν αγώνα γιορτής, ο οποίος είναι το Super Cup. Τιάγκο Νους τώρα επικίνδυνα βγάζει μια σέντρα από τα αριστερά, καθώς η μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Νους κάνει μια σέντρα από τα αριστερά. Αν μπορείς να δω καλά, είναι ο Νους. Ο Αϊτόρ είναι αυτός ο οποίος κάνει την σέντρα από τα αριστερά. Ωστόσο δεν απείλησε, έβγαλε και σε κάποια φάση το χέρι του ο Μπαλαμώτης, και όπου δεν φάνηκε να κουμπάει τελείως. Φάνηκαν βασικά τα ακροδάχτυλα, εκεί πέρα στα δάχτυλα φάνηκε η επαφή. Ήταν πλάγι για τον Όφη, όπου εν τέλει δεν κατέληξε σε κάτι το αξιοσημείωτο. Στο 12ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0. Μια πολύ ισορροπημένη αρχή στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και για τον δικέφαλο, αλλά και για τους κριτικούς. Γιατί βαθιά παγιά από τον Μπαλαμώτη, εκεί όπου την διεκδίκησε ο Βάργα. Βάργα, ο Κοστούλας παίρνει και δίνει την μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος βγάζει από τα αριστερά, ωστόσο δεν είναι κανείς εκεί. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές και η λογική λέει θα παίξει μπροστά. Όπου δεν βρίσκει κάποιον, η μπάλα πηγαίνει σε παίκτες του Όφη. Τώρα πάνε να απομακρύνουν οι παίκτες τον ασπρόμαυρη. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Μουκουντή και ο Ρώτα και δίνουν την μπάλα πίσω στον Μπαλαμώτη. Μπαλαμώτης, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του. Θυμίζουμε ότι ήταν υποχρεωτικό να παίξει κάποιος μικρής ηλικίας, όπως είναι ο Καλοσκάμης και όπως είναι ο Μπαλαμώτης. Παρ' όλα αυτά, αρχικές εκτιμήσεις έδιναν ότι θα παίξει ο Αλεξίου στο σημερινό Super Cup. Μια μεταγραφή η οποία ήρθε από την Ίντερ ως δανεικός με οψιόν αγοράς, και μάλιστα είναι αρχηγός των Ακαδημιών της Ίντερ, ο Χρήστος Αλεξίου. Μια ΑΕΚ η οποία έχει ξοδέψει σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι 6 εκατομμύρια για την απόκτηση του Μάγερ, 4 εκατομμύρια για την απόκτηση του Ζούκοφ, 4 εκατομμύρια επίσης για την απόκτηση του Καν Κάιριν και 2,5 εκατομμύρια για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ένας Μίλαν Βιτάλης ο οποίος δεν είναι στην αποστολή, δεν είναι στον πάγκο. Πάμε να δούμε λίγο και τους παίκτες όπου είναι στον πάγκο των δύο ομάδων για την Ένωση. Στρακώσα, Μπρινιόλη, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Πενράης, Χριστακόπουλος και Ζήνη. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Χρήστος Κόντης έχει ως αλλαγές τους δύο τερματοφύλακες Λίλο και Κατσίκα, τον Κρίσμανιτς, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Καινουριάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και Σιτμαλίδης είναι οι αλλαγές του Όφη. Αυτές είναι οι αλλαγές οι οποίες έχει διαθέσιμες ο Χρήστος Κόντης. Ένας Όφη ο οποίος προετοιμάζεται για μια μεγάλη σεζόν, καθώς βρίσκεται στα play-off του Europa League, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με έξοδο στην Ευρώπη, καθώς δεν είναι απλά μια έξοδος στην Ευρώπη, είναι μια συνέχεια αυτού του ταξιδιού στην Ευρώπη, η οποία θα ξεκινήσει από τα play-off. Και θα συνεχίσει μέχρι στη χειρότερη και τον Δεκέμβριο, καθώς η κριτική ομάδα Έχει κλειδώσει την συμμετοχή της σε League Phase, είτε είναι Conference League είτε είναι Europa League. Να πούμε ότι για τον Όφη ότι θα αντιμετωπίσει στα play-off τον νικητή του ζευγαριού CSKA Sofia Maccabi Tel Aviv. Η βουλγάρικη ομάδα επικράτησε 3-0 στην πρώτη αναμέτρηση. Μπαλαμότης βγάζει την μπάλα τώρα από τα δεξιά με τον Ρώτα να βρίσκεται κοντά στην σέντρα και τώρα η μπάλα περνάει τη σέντρα καθώς φτάνει στον Κοϊτά από τα αριστερά αυτή τη στιγμή με την, μετά την πάσα του, αν μπορούσα να δω καλά, του Βάργα. Ναι, του Βάργα ήταν η πάσα Κοϊτά και φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής προς τον Καραχάγιο. Το αμυντικό χαφ του Όφη είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Κοϊτά την ώρα που πήγε να γίνει το σούτ. Την ώρα που κάνει το σούτ βασικά ο Κοϊτά, έβαλε ο Καραχάγιος το σώμα του για να πάρει την κόντρα και μάλιστα αυτή η κόντρα του έδωσε και το φάουλ και την κατοχή στον Όφη. Βρισκόμαστε στο 17ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0 για το Super Cup Ελλάδος για τη σεζόν 2026-2027. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και, έχει την ευκαιρία αυτό το παιχνίδι να το, ακούτε ζωντανά από τον Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε καθώς η μπάλα βρίσκεται στην γραμμή της έντρας με τον ταξιάρχη Φούντα να πάει να δίνει από τα αριστερά στον, από τα δεξιά, συγγνώμη, στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης σε μονομαχία με τον Πίγιο, ο Πίγιος ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον δεξιό πιστοφύλακα του Όφη και η μπάλα τώρα είναι στην κατοχή του δικεφάλου. Το σκορ είναι στο 0-0 χωρίς να έχει γίνει κάποια τρομερή ευκαιρία μέχρι στιγμής και τώρα η μπάλα σε κιτρινό μαύρα πόδια. Μουκουντή δίνει μπροστά μπροστά στον Κάιρινεν χάνει την μπάλα, την κλέβουν οι παίκτες του Όφη και τώρα φεύγει από τα δεξιά ο Νους κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα και καταλήγει από τη μία πλευρά του από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Η μπάλα περνάει από όλους, μπαίνει μέσα στην περιοχή, ωστόσο δεν είναι εκεί εγκαίρος ο Αϊτόρ κατά τα πιέδρα ή τουλάχιστον να ήταν ο ταξιάρχης Φούντας για να βοηθήσει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Φούντας ο οποίος είχε πάρει την, συγχωρέστε με, ο Αϊτόρ ήταν αυτός ο οποίος δεν ήταν, ήταν πιο πίσω από τον Φούντα. Ο Φούντας είχε τη μεγάλη ευκαιρία που άμα έβρισκε εκεί πέρα την μπάλα θα μπορούσαμε να είχαμε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Αποστολάκης τώρα. Ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται από τα δεξιά. Περνάει τη γραμμή της έντρας τώρα ο Όφη και κερδίζει και φάουλ. Το φάουλ το κερδίζει ο Μπουχαλάκη, ο Ανδρούτσος. Ο οποίος Ανδρούτσος είναι από τους παίκτες που είχαν συμμετοχή και στους δύο συνεχόμενους τελικούς κυπέλλου Ελλάδος του Όφη, το 2025 με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ και το 2026 στον Βόλο εναντίον του ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα ο Όφη, όπως είχαμε προαναφέρει στην αρχή, είχε χάσει 2-0 στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος το 2025 στην Αθήνα, ενώ την φετινή σεζόν κατέκτησε το πρώτο κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας του μετά από 39 χρόνια. Εκτελείται το φάουλ. Εκεί πέρα είναι Μουκουντή και είναι σε ετοιμότητα η άμυνα της ΑΕΚ με τον Μαρίν σε πρώτο πράγμα να διώχνει. Τώρα είναι ο Ρώτα. Ρώτα είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Εν τέλει δεν είναι καλή η μπαγιά του Ρώτα. Του Κάιρινεν. Και έχουμε τώρα την μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου ενώ είμαστε 30 δευτερόλεπτα από το να συμπληρώσουμε το 20 λεπτό. ΑΕΚ Όφη παραμένει το 0-0. Πέρα από την μπαγιά του Νους από τα δεξιά δεν υπάρχει κάποια φάση η οποία να τρομάζει στην αναμέτρηση. Ρώτα τώρα από τα δεξιά, έχει περάσει τη γραμμή της έντρας και κάνει μπαγιά προς προς τα δεξιά, γίνεται η σέντρα από τον Μάριν, ωστόσο δεν είναι κάποιος εκεί. Διώχνει η αμυντική της ΑΕΚ. Ρώτα, Κοϊτά, πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ, μεγάλη ευκαιρία, μεγάλο πλασέ Από τον Μάριν, Ρασβάν Μάριν, το Ρουμάνο μέσο. Από Κρούι Χριστογιώργος, πρώτη καλή, πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση. Πήγιος, κάνει το πλάγιο. Πήγιος εδώ στο Μαρίν και ο Ρουμάνος κέρδισε πλάγιο από την παρέμβαση του Φούντα. Πήγιος δίνει τώρα στον Κοϊτά, Κοϊτά. Και η μπάλα θα πάει πίσω στον Ρέλβας, Ρέλβας στον Μουκουντή, Μουκουντή κρατάει. Δίνει στον Ρότα, Ρότα. Είναι αυτός ο οποίος διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Και τώρα Μουκουντή, Μουκουντή Ρέλβας είναι πίσω από την γραμμή της σέντρας. Και τώρα η μπάλα θα περάσει τη γραμμή της έντρας και θα πάει στον Ρότα. Ρότα, ο οποίος θα δώσει προς τα μπροστά, προς τον Κάινινεν. Κάινινεν ξανά Ρότα. Ρότα Μαρίν, Ρότα. Ο Ρότα τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Πήγιο. Πήγιο στο Ρέλβας και πάλι. Εκεί πέρα βρίσκεται το Μαρίν και θα κάνουν τρίγωνο. Ρέλβας, Μαρίν, Μουκουντή και Ρότα. Τώρα από τα δεξιά. Καλοσκάμης. Γίνεται βαθιά μπαγιά τώρα από τα αριστερά με τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει την μπάλα μέσα στην, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς την πρόλαβα από τον Αυγή πλάγιο. Out, ένα πλάγιο out το οποίο κερδίζει τώρα η ΑΕΚ, καθώς ο Αποστολάκης έβγαλε από τα δεξιά. Το σκορ παραμένει στο 0-0 με την, μεγάλη ευκαιρία να είναι του Ρασβάν Μάριν. Έπειτα από την πάστα την οποία έγινε από Ρότα και η συνεργασία με τον Κόιτα, έβγαλε προωθημένο τον Μάριν. Παρ' όλα αυτά το πλασέ του Ρουμάνου κατάφερε να το εξεδετερώσει ο τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, ο τερματοφύλακας των κριτικών. Την ώρα που έχει κερδίσει πλάγιο η ΑΕΚ από τα αριστερά, το οποίο θα εκτελέσει ο Σταύρος Πήγιος με τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αυτή τη στιγμή η μπάλα βρίσκεται έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ρέλβας δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν θα δώσει τώρα στον Ρότα. Ο Λάζαρος Ρότα δίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Ρέλβας και ο Ρέλβας ακόμα πιο αριστερά στον Σταύρο Πήγιο. Τώρα η μπάλα περνάει τη γραμμή της έντρας, ωστόσο μία κόντρα από τον Αποστολάκη θα στείλει την μπάλα πλάγιο out για τον δικέφαλο. Ο Πήγιος δίνει στον Μαρίν και ο Ρουμάνος κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ από τον Φούντα, καθώς δεν ήταν μόνο ο Φούντας σε αυτή τη φάση, είχαν μπει τρεις παίκτες για να κόψουν τον Ρουμάνο. Μάριν δίνει από τα δεξιά στον Μουκουντή. Ωστόσο δεν είχε σφυρίξει ακόμα διαιτητής. Τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής για να δώσει συνέχεια. Μάριν δίνει κοντά του στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στο Ρέλβας. Ρέλβας και γίνεται το λάθος από το κοντρόλ του Μάριν, ο οποίος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Και φεύγει τώρα όφη στην επίθεση. Το σουτ καλό είναι. Πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία προσποίηση από τον Τιάγκο Νους, ο οποίος μετά την προσποίηση βρήκε τον τρόπο να σουτάρει και έστειλε την μπάλα out. Πρώτη καλή στιγμή και για τον Όφη και πέρασε πάρα πολύ ωραία το Ρέλβας. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια του Τιάγκο Νους στο Ρέλβας. Το σκορ όμως παραμένει στο 0-0. Ο Μπαλαμώτης ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Την ώρα που ο Χρήστος Κόντης δεν πιστεύει την ευκαιρία που, χάθηκε. Και τώρα πλάγιο από τα δεξιά για την ΑΕΚ με τον, Λάζαρο Ρότα. Λάζαρος Ρότα κοιτάζει τις επιλογές του. Το πλάγιο γίνεται προς τη σέντρα. Βάργα, φάνηκε σαν ο Κάιρινεν. Και τώρα φεύγει από τα δεξιά.
2: Super Sport 104.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μες οι Ηρακλειώτες, οι κριτικοί. Ρέλβας στον Κοϊτά και κάνει το overlap ο Πήγιος. Ο Πήγιος παίρνει τώρα, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή Και κόβει πάρα πολύ ωραία ο ταξιάρχης Φούντας και δίνει το κόρνερ στην ΑΕΚ. Κόρνερ για την Ένωση στο 26ο λεπτό. Ο Φούντας λειτουργήσε σαν δεξιός οπισθοφύλακας και έκοψε πάρα πολύ ωραία. Το κόρνερ από την δεξιά πλευρά του Χριστογιώργου. Με τον Αποστολάκη να βρίσκεται στο πρώτο δοκάρι. Είναι το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Την ώρα που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τέρματα, στο 26ο λεπτό. Μάριν εκτελεί από τα δεξιά, από τα αριστερά της ΑΕΚ, πιο σωστά. Κεφαγιά, δεν είναι όμως δυνατή η κεφαγιά του Ρέλβας. Και η μπάλα καταλήγει στον Νίκο Χριστογιώργο, ο οποίος Χριστογιώργος έχει πέσει κάτω στο έδαφος και φαίνεται να έχει χτυπήσει, να πονάει στο δεξί του πόδι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, να δούμε πως έγινε. Και πήγε την ώρα που πήγε να βγάλει, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, και συγκρούστηκε με τον Βάργα. Παρ' όλα αυτά δεν έχω καταλάβει για ποιον λόγο πιάνει το πόδι του, καθώς και στο replay που έδωσαν οι συνεργάτες δεν φαίνεται ότι τον πατάει ο Βάργα. Φαίνεται ότι πέφτει πάνω του από την δεξιά πλευρά. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για τον Χριστογιώργο. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Και πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ έξω από την μεγάλη περιοχή της Ένωσης, καθώς η προσπάθεια για γρήγορη αντεπίθεση δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς η μπάλα κατέληξε πλάγιο out, το οποίο εκτελέστηκε. Η μπάλα τώρα βρίσκεται ακριβώς στην σέντρα, με τη μία κεφαλιά μετά την άλλη. Τώρα όμως την μπάλα την έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κάιρινεν θα δώσει από τα δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος έχει προλάβει, ψάχνει λύσεις, πατάει περιοχή, πάει να σουτάρει ο Λάζαρος Ρότα με το αριστερό πόδι. Παρόλα αυτά η μπάλα κοντράρει στους παίκτες του Όφη. Καλή σκέψη από τον Ρότα, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Εκεί είναι η αμυντική του Όφη, η οποία είναι πάντα σε ετοιμότητα για τέτοιους μεγάλους αγώνες. Αποστολάκης κάνει το πλάγιο. Αποστολάκης ήθελε να βρει Ανδρούτσο Κοστούλα που είναι από τη δεξιά πλευρά, ωστόσο η μπάλα κατέληξε έπειτα από δύο κεφαγές στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Ρέλβας, ο Ρέλβας θα δώσει τον Μουκουντή. Τριγωνάκι τώρα με τον Μαρίν. Μαρίν δίνει ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας θα κρατήσει την μπάλα και θα τη δώσει στον Μουκουντή. Κρατάει και δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν, μια βαθιά μπαγιά για τον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος έχει κάνει το overlap, βγάζει από τα αριστερά μια σέντρα, περνάει από όλους. Ο Βάρκα μπήκε στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο ήταν αργά, δεν είχε προλάβει. Δεν μπόρεσε να προλάβει εκεί πέρα κάποια κεφαλιά. Και έχουμε νέα απειλή από την ΑΕΚ. Νέο καμπανάκι βασικά για τον Όφη, αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη, καθώς ο διαιτητής έδειξε ότι είναι offside ο Σταύρος Πίγιος. Οπότε και να υπήρχε κάποια εξέλιξη και να μπαινε κάποιο γκολ, πιθανότητα θα ακυρωνότανε. Είμαστε κοντά στην είμαστε στο 21ο λεπτό. Σε ένα λεπτό συμπληρώνουμε μισή ώρα αγώνα. Ο Κοστούλας εκτέλεσε το offside έξω από την μεγάλη περιοχή. Έκανε βαθιά μπαγιά, ήταν εκεί πέρα παίκτης της ΑΕΚ. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε στον Αποστολάκη. Αποστολάκης, ο οποίος δίνει από τα δεξιά στα αριστερά στον Αθανασίου. Να πούμε ότι οι παίκτες του Όφη έχουν περάσει τη γραμμή της σέντρας και τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μισό που είναι στο μισό του γηπέδου που βρίσκονται οι παίκτες του Δικεφάλου. Πολύ ωραία ενέργεια. Αποστολάκης πήγε να δώσει από τα δεξιά. Ωστόσο, εκεί πέρα είναι οι αμυνόμενοι της Ένωσης. Πραγματοποιούν την άμυνα με τον Πίγιο να κόβει. Πίγιος, ο οποίος επέστρεψε. Κάιρινεν πήγε να διώξει, αλλά ο ταξιάρχης Φούντας ήταν εκεί. Ήταν μπροστά από τον Φινλανδό. Κόντρα ρε η μπάλα και κατέληξε out. Οπότε έχουμε νέα επαναφορά για την ένωση με τον Μπαλαμότη. Μπάλα τώρα καταλήγει στο μισό του Όφη. Αποστολάκης περνάει τη γραμμή της έντρας από τα δεξιά, μπροστά από τον πάγκο που κάθονται οι παίκτες της ΑΕΚ, και κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Αποστολάκης από τον Κοϊτά στην μονομαχία την οποία είχαν. Ο Κοϊτά, ναι, ο οποίος χρησιμοποίησε χέρια, χρησιμοποίησε χέρι, όπως μπορούμε να δούμε και εμείς στο replay το οποίο δίνουν οι συνεργάτες. Και είμαστε τώρα στο 31ο λεπτό. Έχουμε περάσει την μισή ώρα του αγώνα. ΑΕΚ Όφη 0-0. Κοστούλα δίνει στον Σιελή. Σιελή θα δώσει στον Πούγκουρα. Πούγκουρας προς τα μπροστά προς τον Νους. Και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πούγκουρας από τον Βαργά. Μπαρνάμπας Βάργα. Το μεταγραφικό απόκτημα από την Φέρεντσβάρος, το οποίο είχε έρθει τον Ιανουάριο στην Ένωση, όπου από το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας έκανε ακόμα μια μεταγραφή η ΑΕΚ, τον Μίλαν Βιτάλης από την πρωταθλήτρια Γκιόρ, η οποία κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ουγγαρίας έπειτα από το 2013. 13 χρόνια έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα η Γκιόρ, η οποία εκθρόνησε την Φέρεντσβάρος. Και έχουμε συνέχεια στο μάτς. Έχουμε κανονικά συνέχεια στο μάτς, με τον παίκτη Στόφη να περνάει τη γραμμή της έντρας με τον Κοστούλα. Κοστούλας έδωσε προς τα μπροστά εκεί όπου ήταν ο Φούντας. Αποστολάκης κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Η κεφαλιά του Ρέλβας βγάζει σε κόρνερ για την ΑΕΚ. Τώρα αυτό είναι καμπανάκι για τον δικέφαλο, καθώς Όφη έκανε την απόπειρα να επιτεθεί. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Ρέλβας σε εντυμότητα, αλλά έχουμε κόρνερ. Ο Ρέλβας, ο Πορτογάλος στόπερ, ο οποίος πρόλαβε τον ταξιάρχη Φούντα. Και έχουμε τώρα νέο κόρνερ. Και τώρα έχουμε το πρώτο κόρνερ και για τον Όφη. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα κόρνερ στην αναμέτρηση, το οποίο θα εκτελεστεί από τη δεξιά πλευρά του Όφη. Από τη δεξιά πλευρά του Όφη εκτελείται, παρόλα αυτά περνάει από όλους, και μόνος εκεί είναι ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος θα διώξει προς το κέντρο της εστίας. Πούγκουρας, Κινοκάιρινεν, και νέο φάουλ το οποίο κερδίσει αυτή τη φορά ο Αϊτόρ από τον Μαρίν. Έχει κερδίσει το φάουλ ο Αϊτόρ και φαίνεται να άδειξε και την πρώτη κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Πράγματι η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα είναι γεγονός και πάει στον Ρασβάν Μαρίν. Και πατάει τον Ανδρούτσο, όχι τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ ήταν αμέσως μετά. Πατάει το δεξί πόδι του Ανδρούτσου και αυτό δίνει την μπάλα στην κατοχή του Όφη. Να δούμε τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η κριτική ομάδα. Μπαλαμότης ετοιμάζεται και γίνεται η βαθιά μπαλιά. Εκεί πέρα όμως είναι παίκτες ΣΕΚ και διώχνουνε. Έπειτα από μια διεκδίκηση κερδίζει νέο φάουλ ο Όφη, το οποίο κάνει ο Μάριν. Και φάνηκε να το κάνει στον Νους, αν μπόρεσα να δω καλά. Όχι, δεν ήταν στον Νους, δεν ήταν στον Τιάγκο Νους, ήταν στον ταξιάρχη Φούντα. Στο Φούντα έγινε το φάουλ και έχουμε τώρα νέο φάουλ για τον Όφη. Όλοι οι παίκτες τώρα είναι στη μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Την ώρα που ο Μπαλαμότης αυτή τη στιγμή δίνει οδηγίες για το πώς θα στηθούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Να πούμε ότι είναι ότι το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Όφη είναι ανάμεσα από την μεγάλη περιοχή της Ένωσης και την Σέντρα και να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. 36ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Super Cup. Εκτελείται απευθείας, αν μπόρεσα να δω καλά, από τον ταξιάρχη Φούντα και ο Μπαλαμώτης πιάνει εύκολα, δεν απειλήθηκε. Η ΑΕΚ, η οποία να πούμε παρουσίασε την καινούρια της φανέλα και παίζει και με την καινούρια της φανέλα κατασκευής Nike, όπως με την συνέχεια της συνεργασίας από το 2021 που έχουν ξεκινήσει. Και τώρα έχει μπει στη μεγάλη περιοχή η ΑΕΚ. Πήγε από τα αριστερά, περνάει μπάλα από όλους, ωστόσο εκεί είναι ο Μαρίν, αλλά είναι από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται η Ένωση. Και έξω από την μεγάλη περιοχή. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Τώρα με τον Καλοσκάμι. Ρώτα, ψάχνει λύσεις. Όχι. Όχι, δεν είναι καλή η προσπάθεια του Λάζαρου Ρώτα, αν μπόρεσα να δω καλά. Και η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει out. Ο Χριστογιώργος θα κάνει την επαναφορά. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Κόντις δίνει τις οδηγίες στους παίκτες του και η μπάλα τώρα από τα αριστερά, από την πλευρά που βρίσκεται το αριστερό στόπερ, ο Πούγκουρας πηγαίνει, περνάει τη γραμμή της έντρας και πηγαίνει από την μία εστία στην άλλη χοντρικά, καθώς εκεί είναι μόνο ο Μουκουντή και ο Μπαλαμώτης, ο οποίος ήταν κάτω από τα δοκάρια. Καραχάγιος. Τώρα οι παίκτες του Όφη περνάνε τη γραμμή της έντρας και η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά, ωραία συνεργασία με τον Μαρίν. Μαρίν τώρα δίνει προς τα δεξιά. Το σουτ γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος ανοίγει το σκορ με τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν είχε πολλές επαφές με την μπάλα. Δεν χρειάζεται όμως πολλές επαφές αυτός ο παίκτης. Τερμάτισε και δεύτερο σκόρερ, θυμίζουμε, στην προηγούμενη σεζόν στην Super League, σκοράροντας 16 γκολ και κάνει το 1-0. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία από τους παίκτες. Γιώβιτς και Πίγιος αγκαλιάζονται και γίνεται πανικός. Ξεσπάει πανικός στις κερκίδες του Παγκριτίου, καθώς η Ένωση ανοίγει το σκορ. 1-0 και ο Λούκα Γιώβιτς βάζει το πρώτο γκολ τη σεζόν για τον δικέφαλο. Και αυτό μάλιστα συμβολίζει και όχι μόνο το πρώτο γκολ τη σεζόν για την ΑΕΚ, αλλά το πρώτο γκολ τη σεζόν γενικότερα τη νέα σεζόν. Η φάση ξεκινήσει με την λάθος πάσα του Καραχάγιου και τις πολύ ωραίες συνεργασίες που ξεκίνησαν από το Ρέλβας και συνέχισαν από πίσω, και από πίσω μέχρι μπροστά, με την πολύ ωραία πάσα του Ρασβάν Μαρίν και την ακόμα πιο όμορφη ενέργεια του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος σκοράρει έξω από την περιοχή, καθώς κάνει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια, κάνει την προσποίηση προς τον Πούγκουρα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πλασάρει, συρτά και στέλνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά του Χριστογιώργου. ΑΕΚ Όφη 1-0 στο Ηράκλειο. 31ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0. Το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, το πρώτο γκολ της σεζόν. Την ώρα που γίνεται μάχη με τον Κοϊτά και τον Καραχάγιο, γίνεται όμως το λάθος. Πήγε, σπατάει η περιοχή, ωστόσο εκεί πέρα χάνει την μπάλα. Και τώρα οι παίκτες του Όφη απομακρύνουν. Μουκουντή προλαβαίνει πρώτος και διατηρεί την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και δίνει στο Ρέλβας. Ρέλβας τώρα από τα δεξιά, η μπάλα στον Ρώτα. Ρώτα ψάχνει τις λύσεις ώστε η Ένωση να βγει μπροστά. Ψάχνει τον Μουκουντή, πάει, δίνει από πίσω του, καθώς και πάει και από μπροστά του, και ο Μουκουντή κερδίζει το φάουλ, το οποίο κάνει ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος από την αριστερή πλευρά πήγε να βοηθήσει στην επίθεση και μάλιστα πήγε να βοηθήσει όχι μόνο απλά στην επίθεση αλλά και αμυντικά, καθώς σταμάτησε την ροή του παιχνιδιού που ήθελε να ξεκινήσει ο Μουκουντή. Συνεχίζεται όμως η αναμέτρηση με τον Κάιρινεν να δίνει στον Σταύρο Πίγιο. Πίγιος είναι στον Κάιρινεν. Κάιρινεν δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας από τα δεξιά στον Ρότα. Ο Μαρίν είναι ο οποίος έδωσε το Ρότα. Η μπάλα ακριβώς στη γραμμή της σέντρας. Τώρα ξανά πίσω από τη σέντρα οι παίκτες του δικεφάλου με τον Ρέλβας. Να περνάει τη γραμμή της σέντρας και να δίνει από τα αριστερά στον Κοϊτά. Κοϊτά κάνει μια βαθιά σιρτή μπαλιά. Ωστόσο δεν βρίσκει εκεί πέρα τον Λουκαγιόβιτς. Και η μπάλα στα πόδια του Νίκου Χριστογιώργου. Χριστογιώργος ο οποίος δίνει προς τα δεξιά στον Σιελή. Σιελής ψάχνει τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας πήγε να βγάλει. Έχει περάσει τη γραμμή της έντρας ο Κοστούλας. Αλλά εκεί πέρα με τη μία κόντρα μετά την άλλη, εν τέλει, εν κατακλείδη, ο δικέφαλος κερδίζει φάουλ από, όχι, κερδίζει πλάγιο, συγχωρέστε με, όχι φάουλ, από τον Σιέλη, τον Κύπριο στόπερ, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Πανετολικό. Ο Κύπριος, Κύπριος κεντρικός αμυντικός. Και έχουμε συνέχεια στον αγώνα. Η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά και ξανά πίσω. Από τα δεξιά που ήταν ο Ρότα, τώρα η μπάλα έχει πάει στον Πίγιο. Πίγιος, Κοϊτά. Η μπάλα ξανά πίσω από τη γραμμή της έντρας. Ο Κάιρινεν περνάει τη γραμμή της έντρας με την μπάλα και δίνει πολύ ωραία κάθετη. Πάρα πολύ ωραία κάθετη στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος ψάχνει τη λύση. Καλοσκάμις ήτανε. Και τώρα έχουμε τον Λάζαρο Ρότα. Ρότα καλοσκάμις. Και κλέβουν εκεί πέρα οι παίκτες του Όφη και φεύγουν από τα αριστερά. Φεύγουν από τα αριστερά με τον Αϊτόρα, αν μπορώ να δω καλά. Ο Νούς είναι. Νούς είναι, γίνονται κόντρες. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Από τον Τιάγκο Νούς ήταν η ευκαιρία. Ο Αϊτόρ κουβαλούσε την μπάλα. Ο Νούς χάνει ίσως τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο παιχνίδι, καθώς έπειτα από τις κόντρες η μπάλα μπήκε στην περιοχή της Ένωσης. Ωστόσο, το σουτ το οποίο κάνει ο Νούς, η μπάλα κόντραρε σε Μουκουντή και Ρότα. Και εκεί πέρα ο Νούς με την πρόκειτη βρήκε την μπάλα με το αριστερό. Ωστόσο απέκρουσε ο Μπαλαμώτης, ο Λαρισαίος τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίζεται από το 2019 στην ΑΕΚ, από την ηλικία των 14 ετών. Και κλέβει ο Αποστολάκης με φάουλ. Ο Αποστολάκης κλέβει με φάουλ, όπου θυμίζουμε ότι η μπάλα ήταν στην κατοχή του από τα δεξιά. Πήρε ο Πίγιος, πήγε να ανέβει μπροστά και ο Γιάννης Αποστολάκης δέχεται κίτρινη κάρτα. Για το φάουλ το οποίο έκανε στον Πίγιο την ώρα που ο Πίγιος προσπάθησε να επιτεθεί. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να έχει ωραία ροή το, να έχει ροή το παιχνίδι και να έχει ωραία ροή, μία ευκαιρία μετά την άλλη. Και μάλιστα κάτω από αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με οπαδούς και των δύο ομάδων, μια εικόνα την οποία ευχόμαστε να την βλέπουμε συνέχεια στα γήπεδα, και γιατί όχι, αυτή να είναι η αρχή. Αυτή να είναι η αρχή μιας νέας εποχής για το ελληνικό, για την μετακίνηση οπαδών στο, για τη μετακίνηση φιλάθλων στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα. Κοϊτά από τα αριστερά τώρα. Έχουν περάσει οι παίκτες της ΑΕΚ τη γραμμή της σέντρας και είναι ο Ρότα. Ρότα ένα βιένα με τον Αθανασίου. Δίνει ο Κοϊτά, ο οποίος έχει φτάσει κοντά του. Κοϊτά κρατάει και θα δώσει πίσω. Θα δώσει πίσω στον Μάριν, αν μπορέσει να δω καλά. Και είναι ο Ρέλβας. Ρέλβας τώρα μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Πίγιο. Ο Πίγιος κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα εκεί όπου είναι μόνος ο Σιελής. Ο οποίος θα δώσει τον Αθανασίου. Αθανασίου κάνει μια κάθετη μπαγιά. Στον Νους, Νους κρατάει, τους περνάει όλους. Πραγματικά πολύ, πολύ όμορφη ενέργεια από τον Νους πάνω στην, στο ύψος της έντρας. Και ο Αποστολάκης βγαίνει μπροστά με την μπάλα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται ανάμεσα στην περιοχή της ΑΕΚ και στην γραμμή της σέντρας. Κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ, παρόλα αυτά είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ. Συγχωρέστε με, πλάγιο out από τον Καλοσκάμι, ο οποίος βρέθηκε σωστά για να καλύψει. και να κόψει και να σταματήσει την επίθεση του Όφη. Πήγε να βγει από τα αριστερά κάτι από τον Αϊτόρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο η μπάλα κοντράρει σε παίκτη της ΑΕΚ και η μπάλα τώρα απομακρύνεται. Έχει βγει ο Χριστογιώργος από την εστία του. Η μπάλα βρίσκεται πίσω από την γραμμή της σέντρας την ώρα που επιτίθεται Όφη και τώρα από τα δεξιά με τον ταξιάρχη Φούντα. Φούντας εξετάζει τις επιλογές του και δίνει πίσω στον Κοστούλα. Ένα λεπτό καθυστερήσεις, δεν θα έχουμε πολύ ακόμα για την για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αθανασίου δίνει στον Πούγκουρα. Πούγκουρας βαθιά μπαλιά, περνάει από όλους. Η βαθιά μπαλιά έγινε από το ύψος της έντρας. Πήγε προς τη μεγάλη περιοχή του Μπαλαμότη, αλλά δεν απείλησε κανέναν. Η μπάλα κατέληξε out. ΑΕΚ Όφη 1-0. Την ώρα που ο Μπαλαμότης κάνει, χτυπάει το ελεύθερο, χτυπάει το out. Ο Παπαπέτρου στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. ΑΕΚ Όφη 1-0, το πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Και με τις δύο ομάδες να έχουν ευκαιρίες, να μην υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ είχε δύο καλές στιγμές. Την μία με τον Ρασβάν Μαρίν, το πλασέ το οποίο έκανε με το αριστερό, το οποίο απέκρουσε ο Νίκος Χριστογιώργος, και το γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δύο τελικές η ΑΕΚ, δύο τελικές και ο Όφη. Όχι, συγχωρέστε με. Τρεις τελικές είναι η ΑΕΚ στην εστία και δύο τελικές στην εστία είναι το Όφη. Συνολικά η ΑΕΚ έχει 7 τελικές και ο Όφη 3. Χωρίς όμως οι τελικές όλες να καταλήγουν να είναι μεγάλες απειλές. Γιατί οι τελικές, όπως γνωρίζουμε, μετράνε και ουσιαστικά είναι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται για σουτ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από το Παγκρίτιο Στάδιο. ΑΕΚ Όφη 1-0. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
0: Super Sport 104.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
10: Αγνά υλικά,
9: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
10: φροντίδα και μεράκι
9: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
10: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Κόφι 1-0. Ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο του Super Cup του 2026. Θυμίζουμε ότι ο δικέφαλος προηγείται με το γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος βάζει το πρώτο γκολ της σεζόν, όχι μόνο για την ΑΕΚ, γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς το Super Cup είναι ο πρώτος εγχώριος αγώνας για την σεζόν 2026-2027 ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ και τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη. Ο κύριος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να σφυρίξει και σφυρίζει για να συνεχίσει, για να ξεκινήσει μάλλον, το πω πιο σωστά, το δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη να βρίσκεται στη σέντρα. Το σκορ είναι στο, το σκορ είναι στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο δεξί στόπερ με τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας θα δώσει τώρα στον Σιελή από τα δεξιά, προς τα αριστερά. Και τώρα στην αριστερή πλευρά της άμυνας με τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας δίνει τώρα στον Χριστό Γιώργο. Ο Γιώργος βγάζει μια βαθιά μπαλιά προς την σέντρα, εκεί όπου πάει να κόψει ο Μουκουντή, όπου γίνεται και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Καμερουνέζος στόπερ στο ημικύκλιο της σέντρας, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Ρέλβας. Ρέλβας Μουκουντή, ξανά ο Ρέλβας. Η μπάλα είναι στο ύψος της σέντρας και τώρα στο αριστερό μπακ με τον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος περνάει τη σέντρα από τα αριστερά, αλλά θα ξαναδώσει την μπάλα πίσω. Θα την δώσει τον Ρέλβας. Ρέλβας από τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή είναι στο κέντρο, αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ρέλβας. Και τώρα ο Ρώτα. Ρώτα βγάζει πίσω στον Μπαλαμότη. Ο Μπαλαμότης από την περιοχή του θα βγάλει μια βαθιά μπάλα.

0: παγιά, την οποία θα περάσει την σέντρα κιόλας και πάει να βγει η ΑΕΚ στην επίθεση και πήγε να γίνει το λάθος από τον Χρήστο Γιώργο. Εν τέλει μπάλα απομακρύνθηκε. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τους παίκτες του Όφη και ο Γοϊτά φάνηκε σαν να μην πατάει καλά. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα ανησυχήσει στην συνέχεια τον Μάρκο Νίκολιτς. Την ώρα που η μπάλα πήγαινε από τα αριστερά, είχε περάσει την σέντρα, πήγαινε από τα αριστερά ο Όφη. Παρόλα αυτά ο Αθανασίου δεν πρόλαβε και έχουμε πλάγιο για τον δικέφαλο. Παρόλα αυτά ο Κοϊτά δείχνει σαν να μην μπορεί να περπατήσει και καθώς τον είχε πατήσει ο Χριστογιώργος, έτσι φάνηκε τουλάχιστον να τον πατάει ο Νίκος Χριστογιώργος και έχει πέσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο επιθετικός από την Μαυριτανία. Προσπαθεί να το πατήσει το πόδι, αλλά μέχρι στιγμής περπατάει. Θέλει το ρυθμό του και αυτός. Ρώτα από τα δεξιά δίνει την πάση στον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις και η μπάλα πλάγιο για τον Όφη. Ανάμεσα στην σέντρα και τη μεγάλη περιοχή των κριτικών. Το εκτέλεσε ο Αθανασίου. Η μπάλα όμως παραμένει στους κριτικούς. Καθώς κέρδισαν φάουλ, το οποίο το κάνει ο Αθανασίου από τα αριστερά. Και η μπάλα πάει έξω από τη μεγάλη περιοχή και προλαβαίνει ο Αποστολάκης, ο γιος του Στράτου. Το σουτ του Αποστολάκη, του Γιάννη Αποστολάκη. Και η μπάλα καταλήγει out. Ο Αποστολάκης έκανε πάρα πολύ ωραία το overlap. Πήρε την μπάλα από την εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου σε κανονική θέση. Πάτησε στην μεγάλη περιοχή από τα δεξιά της επίθεσης των κριτικών και χάνει μεγάλη ευκαιρία με το αριστερό σούταρε ο δεξιός αμυντικός του Όφη, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του wing back, δηλαδή καλύπτει όλη την πλευρά. Την ώρα που φεύγει στην επίθεση η ΑΕΚ με τον Ρώτα να πατάει περιοχή και βγάζει προς τον Γιώβιτς. Το σούτ του Γιώβιτς, η μπάλα καταλήγει πάνω στην αγκαλιά του Νίκου Χριστογιώργου. Νίκος Χριστογιώργος, ο οποίος δίνει γρήγορα την επαναφορά στον παίκτες του Όφη με τον Κοστούλα να δίνει πίσω ξανά. Η μπάλα παραμένει στην περιοχή των κριτικών. Αυτή τη φορά τώρα απομακρύνεται τα καλά. Είναι ακριβώς στην γραμμή της έντρας η μπάλα, εκεί όπου είναι μόνο ο Μουκουντή με τον Ρώτα. Ρώτα εξετάζει τις επιλογές του και δίνει στον Μαρίν. Μαρίν τώρα κάνει τριγωνάκι με τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος δίνει ξανά στον Μαρίν. Μαρίν στη σέντρα. Δεξιά τώρα για τον Ρώτα. Δεν έχει περάσει η μπάλα όμως στην γραμμή της έντρας. Δεν έχουν περάσει οι παίκτες της ΑΕΚ την γραμμή της έντρας με την μπάλα ακόμα. Βγάζει βαθιά μπαγιά ο Ρώτα προς την δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ωστόσο καταλήγει out. Δεν πρόλαβε εκεί πέρα ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Το 1-0 παραμένει με την μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου να είναι αυτή του Αποστολάκη επί από αυτό το ωραίο overlap. Να πούμε ότι ο Γιάννης Αποστολάκης είναι ο γιος του Στράτου Αποστολάκη, του επίσης δεξιού πλάγιου αμυντικού, όπου αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αλλά και Πανετολικό, δηλαδή που ήταν η ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του, καθώς εκεί γεννήθηκε στο Καστράκι του Στρατού Έτωλο Ακαδημίας. Και όπως καταλάβατε ο γιος του έχει βαδίσει στα αχνάρια του. Συνεχίζεται η αναμέτρηση χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Βαθιά μπαγιά τώρα από τον Κάιρνεν προς τον Κοϊτά. Κοϊτά δίνει από τα αριστερά προς τον Πίγιο. Πίγιος τώρα πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας Μουκουντή. Μουκουντή φαίνεται εκεί σαν να είναι ο Κάιρνεν. Μουκουντή τώρα ξανά στον Ρώτα. Ρώτα από τα δεξιά τώρα. Και συνεχίζεται η φάση με τον Μαρίν. Μαρίν στον Μουκουντή. Μουκουντή από τα αριστερά. Στο αριστερό μπακ ο Πίγιος, ο οποίος έχει ανέβει στο ύψος της σέντρας. Ρέλβας ψάχνει τη λύση. Λάζαρος Ρώτα. Ρώτα. Φωνάζει κάποιον συμπαίκτη να έρθει κοντά. Έρχεται ο Καλοσκάμης, ωστόσο η μπάλα ξαναπηγαίνει από μπρος πίσω στον Ρώτα. Τώρα πηγαίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά στον πίγιο που έχει κάνει overlap. Κοϊτά, Κάιρινεν. Κάιρινεν στον άξονα και τώρα είναι ο Λάζαρος Ρώτα. Ρώτα από τα δεξιά στον Μαρίν. Μαρίν τη σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο δεν κατέληξε σε κάποιον παίκτη της Ένωσης, καθώς η μπάλα κατέληξε απλά από την μια πλευρά στην άλλη, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Γίνεται το πλάγιο. Τα αριστερά με τον Κοϊτά. Κοϊτά κερδίζει το φάουλ και είναι κάτω στο έδαφος ο παίκτης της ΑΕΚ. Μια κατοχή λοιπόν για την ΑΕΚ. Κέρδισε το φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή την ώρα που βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0. Η Ένωση προηγείται. Με τον Μαρίν τώρα. Ο Μαρίν είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την ευθύνη να εκτελέσει το φάουλ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις εντεκάδες. Ό,τι αλλαγές είναι να γίνουν θα γίνουν από το 60 και μετά. Μαρίν εκτελεί κεφαλιά από τον Κοστούλα και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Λούκα Γιώβιτς. Και έχουμε κατοχή τώρα για τους παίκτες του Όφη. Όχι, συγχωρέστε με, δεν είναι επιθετικό φάουλ. Είναι offside ο Λουκαγιώβιτς, καθώς έφυγε πιο μπροστά από τους αμυντικούς. Αν και κατά τη διάρκεια της φάσης υπήρξε μια πτώση παίκτη του Όφη. Χριστογιώργος τώρα από τα δεξιά προς τον Κοστούλα. Κοστούλας δίνει Κοστούλακι. Την ώρα που είμαστε στο 54ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0, χωρίς κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Εντεκάδες μένουν ίδιες. Μπαλαμώτης στο τέρμα για την ΑΕΚ. Δεξί Μπακορώτα, αριστερό Παγκοπίγιος. Δύο στο περιοχή Ρέλβας. Κάιρινεν Μαρίν στα δύο χαφ. Καλοσκάμης δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Και στην επίθεση είναι ο Βάργα πίσω από τον Γιώβιτς. Λίγο πίσω από τον Γιώβιτς. Ένα σύστημα 4-4-1-1. Ένα σύστημα το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα γίνεται 4-2-2-2. Ενώ από τον Όφη παραμένει με το κλασικό 3-4-3 η ομάδα. Κόντι με τον Χριστόγεννο στο τέρμα. Τρία στόπερ, Κοστούλας δεξιά, αριστερά ο Κούμπουλας. Και ο Σιέλης στο κέντρο ακριβώς της άμυνας. Στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ο Γιάννης Αποστολάκης, αριστερά ο Νίκος Αθανασίου. Τα δύο χαφ είναι η Ανδρούτσος και Καραχάλιος. Δεξί μπακ ο Ταξιάρχης Φούντας, δεξιά στην επίθεση ο Ταξιάρχης Φούντας, αριστερά ο Τιαγκονούς και στο κέντρο ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Ο Αϊτόρ όπου μαζί με τον Σιελί κάνουν τον ντεμπούτο τους με την φανέλα του Όφη, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε ντεμπούτο για τον Μπαλαμώτη και τον Κάιρι. Την ώρα που έχουμε την πρώτη αλλαγή με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη να κάνει και αυτός τον ντεμπούτο του με την φανέλα του Όφη, μπαίνει στη θέση του Καραχάγιου ο Έλληνας χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανετολικό, μία από τις δύο μεταγραφές που έχουν γίνει από τον Πανετολικό ως ελεύθερη. Ως ελεύθεροι έφυγαν από τον Πανετολικό και πήγαν στον Όφη αμφότεροι οι Σιελής και Μπουχαλάκης. Και τώρα η ΑΕΚ έχει την συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Πίγιο να βγάζει από τα αριστερά μια βαθιά μπαγιά στον Κοϊτά, η μπάλα φτάνει προς το ύψος που βρίσκεται ο Κοστούλας. Κοστούλας ο οποίος ανταποδίδει με μια βαθιά μπαγιά και όμως είναι μπροστά ο Μουκουντή. Δεν προλαβαίνει ο ταξιάρχης Φούντας, ο Τιάγκονους. Δεν προλαβαίνει ο Τιάγκονους από τα δεξιά. Έκανε το sprint για να προλάβει, ωστόσο η μπάλα κατέληξε στον Μπαλαμότη, ο οποίος έδωσε και συνέχεια με τον Ρώτα να φεύγει τώρα από τα δεξιά. Περνάει τη γραμμή της έντρας, γίνεται το overlap και έχουμε φάουλ, για την ΑΕΚ, το οποίο κερδίζει ο Λάζαρος Ρώτα στην μονομαχία την οποία είχε με τον Αϊτόρ την ώρα που έφευγε. Αμφότεροι είχαν παίξει αντίπαλοι και, και με τον Παναθηναϊκό, όταν τα έπαιζε και στον Παναθηναϊκό ο Αϊτόρ, ήταν τα λαπιέδρα τη σεζόν 2021-2022 και 2022-2023, τις πρώτες δύο σεζόν του Λάζαρου Ρώτα, τις δύο τελευταίες του Αϊτόρ ήταν τα λαπιέδρα στον Παναθηναϊκό. Τώρα η μπάλα καταλήγει στον Κουντή από τα δεξιά, δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Ρώτα, Μουκουντή έξω από τη μεγάλη περιοχή, πήγε να βγάλει παγιά, γίνεται το λάθος. Και κόβεται πολύ ωραία η επίθεση του Όφη από τον Ρέλβας. Φελίπε Ρέλβας που είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της περσινής σεζόν. Η μπάλα πηγαίνει πίσω προς τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος στο τερματοφύλακα του Όφη θα βγάλει μια βαθιά μπαγιά προς τον Σέντρα. Οι κόντρες όμως στέλνουν την μπάλα προς την πλευρά των κριτικών. Από τα αριστερά τώρα προς τα δεξιά, περνάει μπάλα την γραμμή της έντρας με τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος να δίνει στον Κοστούλα. Κοστούλας στον Σιελή. Σιελής ψάχνει λύσεις και τη βρήκε μπροστά του στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος κάνει τις πρώτες του επαφές με την ομάδα του Όφη. Αθανασίου πήγε να βγάλει μια σέντρα, απομακρύνθηκε εκεί όμως η μπάλα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Παραμένει το 1-0 και είμαστε πολύ κοντά στην συμπλήρωση μιας ώρας. Στην αναμέτρηση Χριστογιώργος. Χριστογιώργος δίνει στον Σιελή. Σιελή θα δει στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης βγάζει προς τα δεξιά, δεν προλαβαίνει όμως κανείς. Εκεί όμως είναι ο Κοϊτά που κάνει πολύ ωραία προσποίηση και ξεφεύγει από τον Αποστολάκη. Παρόλα αυτά κόβεται εν συνεχεία από τους παίκτες του Όφη και υπάρχει διακοπή, καθώς σβαδάζει στον αγωνιστικό χώρο, στον αγωνιστικό χώρο ο Σιελής, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Κοϊτά και φαίνεται να πονάνε και οι δύο. Θυμίζουμε ότι ο Κοϊτά φάνηκε ότι είχε ενοχλήσεις στο ξεκίνημα του ημιχρόνου. Πέρασε πάρα πολύ ωραία τον Σιελή. Τον Αποστολάκη συγχωρέστε με. Και ο Σιελής τον κόβει. Την ώρα που έκανε προσπάθεια να τον κόψει ο Ανδρούτσος, δεν μπόρεσε να τον κόψει, τον έκοψε ο Σιελής και συγκρούστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές. ΑΕΚ Όφη 1-0, ενώ βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Έχουμε συμπληρώσει μία ώρα παιχνιδιού την ώρα που υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Ο Κοϊτά πατάει, φαίνεται να είναι εντάξει. Την ώρα που ο Σιελής βγαίνει εκτός, ενώ ετοιμάζεται για την ΑΕΚ να κάνει και το επίσημο του ντεμπούτο ο Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Wolfsburg στα 6 εκατομμύρια ευρώ, όπου μάλλον, όπως βλέπω και εγώ το παιχνίδι, μάλλον η αλλαγή θα είναι ο Κάιρινεν στον Μάγερ. Ο Μάγερ θυμίζουμε που ήρθε πολύ πιο μετά από τον Καν Κάιρινεν. Την ώρα που συνεχίζει το παιχνίδι χωρίς να υπάρχει κάποιος φόβος, τέλος καλό, όλα καλά, συνεχίζουν κανονικά και ο Σιελής από την μία και ο Κοϊτά από την άλλη. Φεύγει ο Πήγιος τώρα από τα αριστερά, περνάνε οι παίκτες ΑΕΚ της Σέντρα. Καλοσκάμις από την παλιά του Γιώβιτς, πατάει περιοχή, σουτάρει και κόβεται εκεί πέρα από τον Σιελή, τον Κύπριο αμυντικό. Γενικά ο Όφη στηρίζεται πάρα πολύ στην καλή του άμυνα. Καλασκάμισο που ήταν μπροστά από τον Μπουχαλά και κάνει την προσπίση, ωστόσο κόπηκε. Κόπηκε στην τελική. Και φεύγουν τώρα οι παίκτες του Όφη από τα δεξιά με τον Αποστολάκη. Αποστολάκης στον Φούντα. Φούντας στον Αποστολάκη. Όλες οι ενέργειες του Όφη γίνονται από τα δεξιά πλευρά, όπως είναι η επίθεση των Ασπρόμαυρων του Ηρακλείου. Και εκεί όπου βρισκόταν η μπάλα κοντά στην περιοχή, τώρα η μπάλα βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από την σέντρα. Με τον Όφη να βγαίνει στην επίθεση, από τα δεξιά γίνεται η σέντρα από τον Σιελί. Παρ' όλα αυτά δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη, την μπάλα κατέληξε στον Μπαλαμό, την Μπαλαμό της οποίος έδωσε συνέχεια στην αναμέτρηση και γίνεται ένα λάθος τώρα από εκεί πέρα από τους παίκτες της Ένωσης και αν μπόρεσα να δω καλά από τον Κάρινεν. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Όφη αυτό το λάθος και έτσι η μπάλα παραμένει στην κατοχή των παικτών του Κεφάλου. Το 1-0 παραμένει στο 63ο λεπτό. Φούντας είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρουμε όμως αν έχει. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάποια ενδιαφέρουση. Καθώς είχε προηγηθεί η μονομαχία με τον Κάρινεν. Εκεί που πήρε την κόντρα ο Νους. Ωστόσο, εκεί μπροστά ήταν. Μπροστά από τον Νους, να το πω και σωστά, ήταν ο Φελίπε Ρέλμας, ο οποίος κάλυψε. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή και δεν βγαίνει ο Κάρινεν. Ο Κάρινεν παραμένει στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει ο Κοϊτά. Βγαίνει ο Κοϊτά από το εξτρέμ, οπότε έχουμε και μια πιθανή ή έχουμε μια πιθανή αλλαγή συστήματος. Αλλά ο Μάγερ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και πλάγια. Παίζει γενικά σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Και ο Μάγερ κάνει τις πρώτες επαφές με την μπάλα από τα αριστερά, όπου θα δώσει πίσω στον Κάρινεν, ο οποίος ψάχνει τη λύση. Και ο Κάρινεν δίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά στο Μουκουντή. Μουκουντή στον Ρώτα. Ρώτα πατάει περιοχή τώρα ο Μαρίν, ο οποίος βγαίνει τώρα ξανά και ξαναδίνει στον Ρώτα που είναι πίσω του. Και λάθος πάσα του Ρώτα προς τον Μάγερ, με τον Ανδρούτσο να δίνει από τα δεξιά προς τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης στο ύψος της σέντρας δίνει στον Πούγκουρα. Πούγκουρας ψάχνει να βρει λύση, τη βρίσκει μπροστά του στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στον Αϊτόρ, κόβεται εκεί πέρα από τους παίκτες της Ένωσης όμως ο Αϊτόρ. Αλλά συνεχίζεται η επίθεση του Όφη. Από τα δεξιά με τον Κοστούλα. Κοστούλα στον Αποστολάκη. Αποστολάκης στον Σιελής. Σιελής δίνει στον Πούγκουρα. Ο Αθανασίου πήγε να βγάλει μπροστά στον Αετόρ. Αετόρ δεν την πρόλαβε. Εκεί μπροστά στον Αετόρ ήταν ο Μαρίν. Η μπάλα έφυγε out και έχουμε νέα κατοχή για την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στο 65ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 1-0, με την ΑΕΚ να έχει κάνει 22 λάθη στον αγώνα ενώ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
3: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Εκεί όμως είναι ο Πούγκουρας και κρατάει την κατοχή της μπάλας. Στο κάτω του γηπέδου τώρα. Σιελής ανταλλάζει πάσες με τον Κοστούλα. Κοστούλα στον Σιελή, Σιελή στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στον Φούντα, ο οποίος έχει κατέβει στην σέντρα για να βοηθήσει τους παίκτες της ομάδας του να οργανώσουν επίθεση. 68 λεπτό, ΑΕΚ Όφη 1-0. Αθανασίου τώρα από τα αριστερά στον Πούγκουρα. Πούγκουρας τώρα στη σέντρα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στο δεξί άκρο για τον Κοστούλα. Κοστούλας ακόμη πιο ψηλά για τον Αποστολάκη. Αποστολάκη, θυμίζουμε ότι παίζει στην θέση του wing back. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πιάνει όλη την πλευρά σε σύστημα 4-3, είτε και E3-5-2. Και έχουμε γκολ! Γκολάρα! Η οποία ακυρώνεται. Ακυρώνεται, όχι! Μετράει κανονικότατα! Κανονικότατα μετράει το γκολ του, του Θανάση Ανδρούτσου. Ισοφαρίζει ο Όφης σε 1-1. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Θανάση Ανδρούτσο και όπως καταλαβαίνετε γίνεται πανικός από τους κριτικούς. Ο Μάρκο Νίκολιτς προβληματισμένος από την αδράνεια στην άμυνα της Ένωσης. Και έχουμε και το πρώτο γκολ της σεζόν και για τον Όφη με τον Θανάση Ανδρούτσο. Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος ψυχώνει τους συμπαίκτες του Όφη. Ο Όφη έχει φύγει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά στην επίθεση με τον Αθανασίου να κάνει κάτι την παλιά στον Αϊτόρ. Αϊτόρ, ο οποίος έκανε ένα πολύ ωραίο κοντρόλ με το αριστερό και η μπάλα κατέληξε στον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος, ο οποίος με ένα δεξί πλασέ στον αέρα στέλνει την μπάλα στο αριστερό παράθυρο, στο αριστερό γάμα του νεαρού τερματοφύλακα της ΑΕΚ, του Μπαλαμώτη, και σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ για να κάνει το ΑΕΚ Όφη 1-1. Την ώρα που απομένουν 20 λεπτά για την λήξη της κανονικής διάρκειας, να θυμίσουμε ότι, να πούμε μάλλον, ότι δεν θα υπάρχει κανονική παράταση στο σημερινό Super Cup. Σε περίπτωση που βγουν ισόπαλες οι δύο ομάδες, θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Γίνεται η σέντρα τώρα μου κουντί. Βγάζει βαθιά μπαγιά προς τον Βάργα, ο οποίος δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Την κράτησε μέσα στην στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή του. Έτσι λοιπόν η μπάλα κατέληξε στα στόπερ των κριτικών, όπου ισοφάρισαν και βρήκαν επιτέλους την απάντησή τους. Στο κέντρο του γηπέδου ο Ρελ Βασιδίνη στον πήγε, ο οποίος έχει ανέβει, έχει περάσει την σέντρα. Τρεις παίκτες έχουν μείνει μέχρι στιγμής στη σέντρα. Μου κουντεί ο Ρέλβας και ο Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος κοντρολάρει και περνάει και αυτό στην σέντρα και δίνει στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος ήταν από τα δεξιά του. Μάγερ τώρα στον Μουκουντή. Μουκουντή ξανά στον Μάγερ, ο οποίος ο Κράτης Καφ κατέβηκε για να βοηθήσει και κάνει βαθιά μπαγιά από τα αριστερά και βρίσκει τον Πίγιο. Ο Πίγιος όμως κάνει τη σέντρα και η μπάλα είναι κόρνερ. Σταύρος Πίγιος, ο οποίος ανέβηκε, πάτησε στην περιοχή, έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και είναι κόρνερ από την κόντρα με τον Κοστούλα στο 22ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-1. Την ώρα που κάτι λέει ο Χρήστος Κόμης προς τον πάγκο. Δεύτερο μόλις κόρνερ της Ένωσης στο παιχνίδι. Γενικά δεν έχουμε πολλά κόρνερ, καθώς δύο κόρνερ έχει κερδίσει η ΑΕΚ και μόλις ένα Όφη. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται από το Μαρίν. για να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίκτες του Όφη προς τον Σιελή και τον Αϊτόρο που αμυνόντουσαν κατά τη διάρκεια του κόρνερ. Οπότε θα έχουμε επανάληψη της φάσης. Θα έχουμε επανάληψη της φάσης από τα δεξιά με τον Μαρίν, ο οποίος δεν θα αργήσει να εκτελέσει. Το κάνει τώρα, γίνεται η σέντρα. Για κεφαλιά ο Ρέλβας, Ρώτα στη μεγάλη περιοχή. Βγάζει εκτός μεγάλης περιοχής. Πήγιος ξανά στο Μαρίν. Μαρίν τώρα από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Δεν βρίσκει όμως κανέναν. Σε εντυμότητα οι παίκτες του Όφη απομακρύνουν. Ρώτα, νέα σέντρα. Χωρίς να βρει κάποιον όμως παίκτη της ΑΕΚ. Και έχουμε νέο κόρνερ για τον δικέφαλο. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους πρωταθλητές Ελλάδος. Ένα γήπεδο το οποίο είναι sold out και από πάνω σε δύο ομάδων, που είναι 1.000 η κάθε ομάδα. Ρασβάν Μαρίν ξανά στο ίδιο εργοθεατές, με τον Ρασβάν Μαρίν να εκτελεί το corner και θα το κάνει και γρήγορα κιόλας. Το εκτελεί ο Ρουμάνος. Πήγε για κεφαλιά Γιώβιτς Βάρκα. Απομακρύνει ο Χριστογύρος Καλοσκάμι στο σούτ στις κόντρες. Μαρίν τώρα παίρνει από τον Καλοσκάμι. Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή. Και ο διαιτητής διακόπτει για offside. Την ώρα που ουσιαστικά θεώρησε ότι είναι offside ο Βάρκα. Καθώς στο replay το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο offside από άλλο παίκτη. Ο Βάρκα ήταν αυτός ο οποίος ήταν όχι τεθειμένος, ωστόσο η μπάλα δεν πήγε στον Βάρκα. Νέες αλλαγές με τους Dickman, με τον Dickman και τον Θεόδο Σουλάκη να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη αλλαγή θα γίνει με τον Θεόδο Σουλάκη να μπαίνει στην θέση του Αποστολάκη, στο δεξί άκρο, στη δεξιά πλευρά της επίθεσης του Όφη, στη δεξιά πλευρά γενικά του Όφη, ενώ ο Dickman θα μπει στη θέση του ταξιάρχη Φούντα. Δύο αλλαγές και οι δύο από τη δεξιά πλευρά. Αξιοσημείωτο ότι έχουν γίνει δύο αλλαγές από παίκτες που έχουν ξεκινήσει από τα δεξιά και οι δύο, ο Αποστολάκης ως δεξί wing back και ο Φούντας ως δεξιός πλάγιος επιθετικός. Συνέχεια στην αναμέτρηση με το offside το οποίο θα εκτελέσει ο Χριστογιώργος, με τον Όφη να μην έχει, βγει σε θέση offside. Οι παίκτες του Όφη δεν έχουν βγει σε θέση offside σε αυτόν τον αγώνα. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν βγει δύο φορές. Τα κουνάκι του Αϊτόρ πολύ ωραία. Ρέλβας είναι εκεί. Κάιρινεν κάνει το λάθος και έχουμε φάουλ τώρα, το οποίο κάνει ο Πίγιος στον Dickman. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, ο οποίος ήρθε από την Ιταλική Μπάρη. Ο Καλοσκάμις ήταν αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ την ώρα που ο Σιελής χειροκρότησε προς τον κόσμο του Όφη. Ο Αϊτόρ τώρα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει έξω από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται το Όφη, έξω από την μεγάλη περιοχή θα εκτελέσει το φάουλ. 13-13 η απόλυτη ισορροπία στα φάουλ όπως και στα γκολ. Εκτελεί ο Ισπανός. Κεφαλιά 2-1! 2-1 για τον Όφη! Κάνει την ανατροπή η κριτική ομάδα με τον γκολ του Κοστούλα! 2-1! Μέσα στο Παγκρίτιο, όπως μπορείτε να ακούσετε, επικράτη χαμός στις εξέδρες από τους φίλους του Όφη. 2-1! Νέα ανατροπή για τον Όφη σε τελικό, όπως είχε κάνει και στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον ΠΑΟΚ. 1-0. Έτσι λοιπόν κάνει νέα ανατροπή Όφη και έχουμε το 2-1 για την κριτική ομάδα. Ο Νίκολιτς, ο οποίος πηγαίνει στους, κάτι λέει στον βοηθό του, προπονητή, του διεκτή. Από τα αριστερά έγινε η σέντρα και ο Κοστούλας φαίνεται να σκοράρει Ο Κοστούλας παίρνει την κεφαλιά και περνάει και από το στήθος του Σιελί, του Σιέλη, του Κύπρου αμυντικού. Δεν ξέρουμε όμως βέβαια αν ακουμπάει. Δεν ακουμπάει καθόλου, είναι καθαρότατο. Είναι καθαρότατο γκολ. Δεν ξέρω και δεν νομίζω να υπάρξει κάποια πιθανότητα να ακυρωθεί. ΑΕΚ Όφη 1-2. Οι κυπελούχοι Ελλάδος το κάνουν ξανά. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί από τον Όφη στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος της προηγουμένης σεζόν. Και πάει να γίνει μια δεύτερη έκπληξη. Μια δεύτερη έκπληξη. Να πούμε βέβαια ότι η ομάδα η οποία παίζει σήμερα στην... η οποία παίζει σήμερα για την ΑΕΚ δεν είναι η πλήρης της ομάδα, καθώς είχε δηλώσει ο Μάρκο Νίκολιτς ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα υπάρξουν ενισχύσεις. Σε αυτήν την ομάδα βασίζεται για το Super Cup και τα play-off του Champions League, στα play-off εκεί όπου η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η οποία πρωταθλήτρια Βουλγαρίας εκθρόνησε την Γκόρε της Ράσγκραντ έπειτα από 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα, 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα της ομάδας του Ράσγκραντ. Να δούμε λίγο όμως τι γίνεται, γιατί υπάρχουν υπάρχουν διαμαρτυρίες για το αν πρέπει να μετρήσει τον γκολ ή αν δεν πρέπει. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, καθώς από το replay δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια επαφή ή να είναι κάποιος παίκτης σε θέση offside, οπότε δεν ξέρω, μπορεί να ελέγχεται το τοπικό. Θα το μάθουμε τώρα. Την ώρα που ο Παπαπέτρου το βλέπει στο VAR. Ο Παπαπέτρου το βλέπει στο VAR.
6: Τι.
5: Και ο Σιελής είναι σε θέση offside. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ακουμπάει μπάλα. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Σιελής. Το γκολ είναι του Κοστούλα. Δεν βρίσκει μπάλα ο Σιελής. Και αυτή τη στιγμή που δεν ακούτε κάποια εξέλιξη στον αγώνα, ο Όφη έχει σκοράρει το 2-1. Παρόλα αυτά, το γκολ εξετάζεται για το αν ο Σιελής είναι σε θέση offside. Όπου ναι μεν φαίνεται εκτεθειμένος, αλλά δεν υπάρχει επαφή. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές.

0: Και έχουμε γκολ, έχουμε γκολ, μετράει κανονικά. ΑΕΚ όφι 1-2, δεν υπάρχει τώρα θέμα αμφισβήτησης και έχουμε αλλαγή. Βγαίνει ο Μπαρνάμπας Βάργα και μπαίνει ο Ζήνη. Την ώρα που μπαίνει και ο Πέτρος Μάνταλος στη θέση του Κάιρινεν. Νέες αλλαγές από πλευράς Μάρκο Νικολίτς. Και έχουμε την επαναφορά, τον γκολ μετρά κανονικά. ΑΕΚ όφι 1-2. Θα έχει γούστο να ξεκινήσει η σεζόν με μια τέτοια έκπληξη, αλλά νομίζω ότι όταν πρόκειται για μια ομάδα όπως ο Όφι, ο οποίος θα αγωνιστεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε και τόσο έκπληξη. Πάει όμως για άμεση απάντηση η ΑΕΚ, παρόλα αυτά δεν βγαίνει η επίθεση από τα δεξιά και έχουμε νέα επίθεση για τον Όφι. Περνάνε οι παίκτες στον κριτικό τη γράμμη της έντρας. Πήγιος προς τον Μάνταλο. Μάνταλος κρατάει τώρα στην σέντρα. Ψάχνει λύσεις. Μάνταλος δίνει στον Ρώτα. Ρώτα έχει απέναντι τον Αθανασίου. Αθανασίου δίνει στον Ζήνη. Ζήνη Σαλβαδόρ. Ο Αγκολέζος επιθετικός. Μάνταλος τώρα ξανά πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ τα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος. Πίγιος ξανά πίσω. Γίνεται η σέντρα τώρα από τα αριστερά. Απομακρύνεται η μπάλα από τους παίκτες του Όφη. Ο Ρώτα τώρα. Ρώτα δίνει στον Μάνταλο. Μάνταλος κερδίζει το φάουλ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Κερδίζει το φάουλ ο δικέφαλος. Βρισκόμαστε στο 83ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-2. Με τις δύο ομάδες να δίνουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Την ώρα που ο Πέτρος Μάνταλος ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πέτρος Μάνταλος ο οποίος συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά με την ΑΕΚ. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά δεν είναι όμως δυνατή. Η κεφαλιά από τον Μάγερ. Η μπάλα κατέληξε πάνω στον Χριστό Γιώργο. Ο Χριστογιώργος ο οποίος πήγε σε κάποια φάση κάτω, πήγε σε κάποια φάση κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που ακούγεται ο κόσμος στις εξέδρες, είναι ακόμα μια φορά που θα το επαναλάβω και ας γίνομαι γραφικός, είναι οι πιο όμορφες εικόνες να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, της ΑΕΚ και του Όφη, του Όφη και της ΑΕΚ, στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη ο οποίος είναι τυπικά φιλοξενούμενος, καθώς ο Όφη είναι ο κυπελούχος Ελλάδος, ενώ τυπικά γηπεδούχος είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Και υπάρχει διακοπή με τον Χριστογιώργο να είναι κάτω την ώρα που ο Ισέκα ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το κεφάλι του ο Χριστογιώργος και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ελπίζουμε πραγματικά να μην είναι κάτι σοβαρό, καθώς και ο Όφη και η ΑΕΚ άσταν ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους απόψε. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τις υποχρεώσεις τους και στις υποχρεώσεις της Champions League. Ο ΠΑΟΚ στο Europa. Διπλή αλλαγή την έχει κάνει ο Όφη με τον Καναλόπουλο και τον Ισέκα. Να είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι θα μπουν. Δίνει οδηγίες τώρα στον Ανδρούτσο ο Χρήστος Κόντης. Την ώρα που υπάρχει και πραγματοποιούνται οι αλλαγές, καθώς θα βγει τον αγωνιστικό χώρο Αϊτόρ Καρδελαπιέδρα, ο οποίος προτείνεται από τους κριτικούς, και θα μπει στη θέση του ο Κανελόπουλος, η πρώτη από τις δύο αλλαγές οι οποίες ακολουθούν, και θα βγει ο Ισέκα για να μπει ο Νους, θα μπει ο Ισέκα για να βγει ο Νους. Οπότε έχουμε αλλαγή ολοκληρωτική στην επίθεση του Όφη. Και τέλος καλό, όλα καλά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Νίκο Χριστόγεωργο. Δίνει συνέχεια στην αναμέτρηση. Μουκουντή παίρνει την κεφαλιά, πάει να απομακρύνει. Φάουλ για τους κριτικούς. Με τον Θεοδοσουλάκη να κερδίζει το φάουλ, ο οποίος και αυτός είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάγερ, ο οποίος έκανε το φάουλ το οποίο κέρδισαν οι κριτικοί. Με τον Μάγερ και τον Ρώτα να βρίσκονται πίσω από τον Θεοδοσουλάκη. Νίκος Αθανασού κάνει το πλάγιο τώρα από τα αριστερά. Δεν υπάρχει τελικά κάποιο φάουλ. Και έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Ισέκα. Και έχουμε από τα δεξιά τώρα την ΑΕΚ να φεύγει τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος πηγαίνει μόνος του. Κατεβάζει την μπάλα προς την σέντρα. Περνάνε τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ το κέντρο του γηπέδου, με τον Μάνταλ να δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος δίνει μια φρεσκάδα στο παιχνίδι του Μάρκο Νίκολης, να δίνει στο Ρώτα. Μάγερ, όπου δέχεται και το φάουλ από τον Θεοδοσουλάκη. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος. Πρώτο κάνει σιρτά στον Μάγερ από δίπλα. Μάγερ θα κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά. Και είναι σε θέση offside από τον Γιώβιτς. Κεφαλιά φαίνεται να είναι σε θέση offside. Ο Βάργκας, συγχωρέστε με, ο Γιώβιτς ήταν αυτός που είχε βγει. Την ώρα που ο Ζήνη είναι στα... Οπα. Συγχωρέστε με λίγο. Καθώς είναι μέσα και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα. Ο Ζήνη ο οποίος παίζει από τα δεξιά και έχει βγει ο Κάιρινεν. Έχουν βγει Κοϊτά, Κάιρινεν και Μαρίν. Αυτή είναι η επέκταση που έχουν βγει. Βάργκα μένει καρδικά στον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα πάει να φύγει η ΑΕΚ από τα αριστερά με τον, με τον Μάγερ, ο οποίος φαίνεται να ήταν έτοιμος να κατεβάσει. Δίνει την πάσα όμως στον Μαρίν. Μαρίν δίνει στον Μάγερ, στον Καλοσκάμι. Μάγερ κρατάει από τα αριστερά προς τον Ζήνη. Ζήνη κάνει μια πίσω πάσα, στην οποία είναι μόνο από τα δεξιά από το Πέτρος Μάνταλος. Από τα δεξιά στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα ακριβώς είμαστε στο κέντρο του γηπέδου. Μουκουντή τώρα από τη δεξιά πλευρά προς, τις, προς την επίθεση. Ο Λάζαρος Ρώτα. Μάγερ, Λόβρο Μάγερ. Την ώρα που γίνεται, τύπημα εκτός φάσης στον Ρώτα, όχι όμως κάτι σοβαρό. Διεκδίκησε πολύ. Μουκουντή. Μουκουντή στον Ζήνη, ο οποίος έχει πάει από τα δεξιά. Ζήνη ψάχνει τη λύση με τον Μάνταλο. Ζήνη πήγε να κάνει από τα αριστερά. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας με τον Ζήνη. Περνάει πολύ ωραία ο Ζήνη από τα αριστερά. Χριστογιώργος δυσκολεύτηκε να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Ωστόσο, με τη δεύτερη, ωστόσο εν συνεχεία κατάφερε να τη μαζέψει και να βγάλει την, και να στείλει την μπάλα στο μισό, στο μισό του γηπέδου που βρίσκονται οι παίκτες, που αμήνονται οι παίκτες της ΑΕΠ. Ζήνη από τα δεξιά τώρα κρατάει την μπάλα στην, στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει τώρα στον Ρώτα. Ρώτα δίνει στον Μάγερ. Μάγερ κάνει τη σέντρα. Ο Πήγιος πάει για την κεφαλιά. Εκεί πέρα όμως είναι σε εντυμότητα ο Ντίκμαν. Βρισκόμαστε, είμαστε τώρα στην συμπλήρωση των 90 λεπτών. Μπαλαμότης τώρα δίνει από τα δεξιά στον Ρώτα. Ρώτα στον Μάγερ. Μάγερ τώρα στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις στον Πήγιο. Έχουμε συμπληρώσει τώρα τα 90 λεπτά. Θα δούμε και αμέσως τώρα πόσο θα είναι οι καθυστερήσεις, πόσο θα κρατήσουν οι διαιτητές στον τελικό του Super Cup. Ο Βάργκα τώρα, Μάνταλος. Μάνταλος κοιτάζει λύσεις. Πάει να κάνει μπαγιά στον Γιώβιτς. Διώχνουν όμως οι παίκτες του Όφη. Είναι ο Μουκουντή. 8 λεπτά δίνει. Ο διαιτητής δίνει ο Παπαπέτρου στην αναμέτρηση. Ρώτα από τα δεξιά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πήγε να δώσει πολύ ωραία στο Ζήνη, ο οποίος ήταν στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα όμως περνάει από όλους και καταλήγει out. Με τον Νίκο Χρυστογιώργο να επαναφέρει. Την ώρα που συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ΑΕΚ Όφη στο 1-2. Οι κυπελούχοι Ελλάδος προηγούνται και έπειτα από την υπέρβαση που έκαναν στον τελικό του κυπέλου εναντίον του Όφη, ετοιμάζονται να κάνουν και μια δεύτερη υπέρβαση. Αυτή τη φορά στο Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. Γίνεται το ελεύθερο, η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στον Ρώτα. Ρώτα δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κουβαλάει. Έχει. Πήγε να τον κόψει εκεί πέρα ο Ισέκα, ωστόσο δεν προλαβαίνει. Δίνει πάσα τώρα στον Πήγιο από τα δεξιά. Από τα αριστερά, συγχωρέστε με. Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος θα κουβαλήσει στο κέντρο του γηπέδου. Και τώρα ο Μάνταλος έχει περάσει την γραμμή της έντρας με την μπάλα στην κατοχή του και θα δώσει από τα δεξιά προς τον Ρώτα. Ρώτα ψάχνει λύσεις για πέραν τον Αθανασίου. Μάνταλος προς τον Ζήνη. Βάργκα. Βάργκα πατάει περιοχή. Ωστόσο τον κόβουν οι αμυντικοί του Όφη. Και πάει να βγει ξανά στην επίθεση Όφη. Και πράγματι πάει τώρα από τα δεξιά και πάει μπάλα προς τα αριστερά με το Θοδωσουλάκη. Θοδωσουλάκης τώρα δίνει στον Ντίκμαν. Ντίκμαν ο οποίος είναι στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και δίνει στον Μπουχαλάκη. Η Σέκα τώρα. Το σούτ από τους παίκτες του Όφη. Η μπάλα out από τον Ανδρούτσα, αν μπορούσα να το καλά. Νέα ευκαιρία για τον Όφη, ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σουτ, όπου πραγματικά έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Αθανασίου. Σε άμυνα, επίθεση, έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα του σήμερα. Εντάξει, όμως είναι το πρώτο επίσημο μάτς, δεν μπορούμε να βγάλουμε απευθείας συμπεράσματα εν ώψη της σεζόν. Ρώτα από τα δεξιά δίνει στον Μάνταλο προς τα αριστερά. Καλός Κάμις. Μάνταλο στο κέντρο. Από τα δεξιά τώρα στο Ζήνη. Ζήνη. Κάνει την προσποίηση, κάνει τη σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πιάνει την μπάλα με το δεξί. Ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει. Η μπάλα καταλήγει out. Από τη δεξιά πλευρά έγινε η σέντρα από τον Ζήνη. Υπήρξε σε κάποια φάση μια κόντρα μικρή από τον αμυνόμενο του Όφη, τον Σιελί. Και ο Γιώβιτς έστειλε την μπάλα out. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Όφη στο 1-2. Χριστογιώργος κάνει μια βαθιά μπαγιά και βγάζει προς την επίθεση προς τον Ισέκα. Εκεί πέρα όμως είναι ο Ρώτα, ο οποίος θα διώξει την μπάλα από την πλευρά που αμήνεται η Ένωση. Απομακρύνει τώρα ο Ντίκμαν εκεί όπου είναι μόνος του ο Ισέκα. Έχει βγει ο Μπαλωμάτ, ο Μπαλαμώτης. Η Σέκα τον περνάει. Πάει να κάνει το 3-1. Όχι. Πήγαινε μεγάλη ευκαιρία για να κλειδώσει ο Ισέκα το τρόπαιο για τον Όφη. Το δεύτερο τρόπαιο για τον Όφη. Και μάλιστα ο Ρέλβας διώχνει στην γραμμή. Ωστόσο η φάση καθορίζεται ως μη γενόμενη, καθώς υπάρχει offside. Υπάρχει offside. Πέρασε εκεί πέρα τον Μπαλαμώτη ο Ισέκα, ο οποίος Μπαλαμώτης είχε βγει. Αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη, οπότε το πρώτο. Και το γεγονός είναι ότι ο Όφη βγήκε για πρώτη φορά στη offside πέτος του Όφη στο μάτς. Ο Μάγερ από τα αριστερά. Ο Ζήνη στην περιοχή. Κάνει ένα κοντρόλ για να μπορέσει να βρει κάποιον συμπαίκτη. Δεν ήταν όμως κάποιος στην μεγάλη περιοχή και πάει να φύγει στην κόντρα επίθεση Όφη. Φάουλ από τον Μάνταλο προς τον Ανδρούτσο.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Από τις 4 οποίες συμμετέχει η ΑΕΚ, καθώς συμμετέχει στην Ευρώπη, στο κύπελλο και το πρωτάθλημα. Το πρόγραμμα ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, στις 22 Αυγούστου, που η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Την ώρα που έχουμε τον Ζίνεξ από την περιοχή να δίνει από τα αριστερά στον Πίλιο. Πίλιος κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους. Η μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Ενώ συμπληρώνουμε το έκτο λεπτό. Και ο διαιτητής δίνει κόρνερ. Ο διαιτητής δίνει κόρνερ από τα δεξιά για την ΑΕΚ. Την ώρα που έχει πατήσει ο Χριστογιώργος έξω από το εκτός του γηπέδου, παρόλα αυτά δεν φαίνεται η μπάλα να βγαίνει ολόκληρη τη γραμμή. Από ό,τι βλέπω και στο replay, βέβαια δεν είμαι εγώ διαιτητής για να παίρνω τις αποφάσεις, έτσι δεν είναι. Την ώρα που υπάρχουν αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των Ασπρόμαρων, Μάγερ εκτελεί κεφαλιά και έχουμε νέο κόρνερ, νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ από την επιθετική προσπάθεια την οποία έκανε ο Ζήνη, η οποία καταλήγει στο χέρι του Κανελόπουλου, αλλά το χέρι του Κανελόπουλου ήταν κολλημένο στο σώμα, οπότε δεν υπάρχει κάποια παράβαση, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πέναλτι και αυτό διαμαρτύρθηκαν και οι παίκτες του κεφάλου. Νέο κόρνερ για τον Μάγερ. Η κεφαλιά 2-2! 2-2 από τον Ζήνη στο 90-7! Και ο Ζήνη πανηγυρίζει χορεύοντας. 2-2. Το μάτς θα οδηγεί στα πέναλτι. Τι πιο όμορφο ξεκίνημα από το να δούμε έναν αγώνα να κρίνεται στη διαδικασία το πέναλτι. Σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, εκεί όπου όλα έδειχναν ότι ο Όφη θα κατακτήσει το Σούπερ Καπελάδος, η ΑΕΚ ισοφαρίζει. 2-2. Με τον Ζήνη έγινε η σέντρα από το αριστερό πόδι του Μάγερ, η κεφαλιά του Αγκολέζου και κάνει το ΑΕΚ Όφη 2-2. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και νομίζω είναι και καλύτερη αρχή. Είναι καλύτερη αρχή, νομίζω θα συμφωνήσει πολλοί κόσμος ότι είναι ίσως καλύτερη αρχή της σεζόν. Και ξεσπάνε πανηγυρισμοί από τους φίλους της ΑΕΚ. Αυτά είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου, καθώς είναι αυτές οι εναλλαγές συναισθημάτων από την μία χαμένη ευκαιρία στο ένα γκολ, το οποίο μπορεί να ακολουθήσει είτε από πλευρά ΑΕΚ είτε από πλευρά Σόφη. Νομίζω η προτεραιότητα η οποία έχουμε εμείς ως φιλάθλοι, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παρακολουθούμε είμαστε φιλάθλοι πρώτα απ' όλα, και εννοείται πως η δημοσιογραφία είναι το λειτουργήμα μας. Προτεραιότητά μας είναι να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε ωραίους αγώνες όπως είναι αυτό το Super Cup. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Την ώρα που γίνονται αλλαγές, βγαίνει ο Μπαλαμώτης και ο Ρώτα και μπαίνουν μέσα ο Στρακώσα με τον Χριστακόπουλο. Να δούμε τι μπορεί να φέρουν αυτές οι αλλαγές, αλλά ο Στρακώσα προφανώς μπήκε για τα πέναλτι. Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος έκανε ένα τίμιο ντεμπούτο, μπορεί να πει κάποιος. Έκανε ένα τίμιο ντεμπούτο με αποκρούσεις, δέχτηκε 2 γκολ. Αλλά Όφη δεν απείλησε πάρα πολλές φορές. Και έχουμε το σφύριγμα της λήξης. ΑΕΚ Όφη 2-2. Και τώρα όλα θα κριθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Και πραγματικά ανυπομονώ να τη δω αυτή τη διαδικασία.

Θα κάνουμε μια διακοπή, μια γρήγορη, για να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας και επιστρέφουμε γρήγορα για την περιγραφή της διαδικασίας των πέναλτι. Μείνετε εδώ, στο 943 Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

0: Μπαϊζεάκης.
1: Αγνά υλικά.
0: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
0: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στο Παγκρίτιο στάδιο. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Όφη 2-2 στο Super Cup. Και ενώ στο Super Cup της προηγούμενης σεζόν είχαμε παράταση, φέτος δεν θα έχουμε παράταση. Φέτος έχουμε απευθείας πέναλτι και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί στην Ρώσικη Ρουλέτα. Στη Ρώσικη Ρουλέτα και τώρα έχουμε τους δύο αρχηγούς. Τον Μουκουντή στη σημερινή αναμέτρηση και τον Ανδρούτσο να πάνε στην σέντρα, όπου ο κύριος Παπαπέτρου θα κάνει το κλασικό κοροναγράμματα με το νόμισμα για το ποιος θα ξεκινήσει και για το ποιος θα ξεκινήσει τη διαδικασία των πέναλτι και σε ποια εστία θα γίνει η διαδικασία των πέναλτι. Γιατί παίζει και μεγάλο ρόλο. Γιατί παίζει και έναν ρόλο σε ποια εστία θα γίνει η διαδικασία των πέναλτι. Ο Παπαπέτρου λέει τις επιλογές και κορώνα γράμματα και η εστία θα γίνει από εκεί που βρίσκονται οι οπαδοί του Όφη, καθώς είναι και νικητής ο Ανδρούτσος από το νόμισμα. Την ώρα που δίνει κάποιες τελευταίες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές και έχουμε ξανά το νόμισμα. Θα ξαναγίνει νόμισμα και αυτή τη φορά βασικά έγιναν δύο νομίσματα για το που θα γίνει η εστία και για το ποιος θα πάρει, ποιος θα ξεκινήσει. Και η ΑΕΚ θα είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσει τη διαδικασία των πέναλτι. Όπως και το 1997, έτσι και φέτος η ΑΕΚ συμμετέχει σε Super Cup και οδηγείται ο αγώνας της στη διαδικασία των πέναλτι. Πρώτο σκόρερ ο Σέρβος εκτελεστής της, ο Λούκα Γιώβιτς, και ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Όφη. Την ώρα που ετοιμάζονται οι δύο αθλητές, οι δύο ποδοσφαιριστές, πάντως μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει κανένα παρατράγουδο. Κανένα παρατράγουδο δεν έχει γίνει στην σημερινή αναμέτρηση. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και από τους φίλους των δύο ομάδων. Και έχουμε τώρα Λούκα Γιώβιτς εναντίον Νίκος Χριστογιώργος. Ο Σέρβος ετοιμάζεται. Παίρνει φόρα, να δούμε τι θα γίνει. Γιώβιτς 1-0. 1-0, έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας. Ο Χριστογιώργος πέφτει από δεξιά. 1-0, ο Λούκα Γιώβιτς. 1-0 η ένωση σε αυτή την ρωσική ρουλέτα των πέναλτι. Πολύ δυνατή εκτέλεση από τον Λούκα Γιώβιτς. Και εννοείται πως ακούτε από την, από τη μια πλευρά είναι οι πανηγυρισμοί των φίλων της ΑΕΚ και από την άλλη είναι οι αποδοκιμασίες των οπαδών του Όφη, όπου αυτή τη φορά δεν θα υπάρχουν αποδοκιμασίες καθώς εκτελεί ο Ισέκα. Ισέκα εναντίον Στρακώσα. Ο Βέλγος είναι έτοιμος να εκτελέσει. Σκέφτεται και τις, και το που θα ρίξει την, την μπάλα. Παίρνει φόρα, σουτάρει 1-1. Ακριβώς στο ίδιο σημείο που το έστειλε και ο Λούκα Γιώβιτς.

1-1 στην διαδικασία των πέναλτι. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να δούμε έναν τελικό Super Cup να κρίνεται στην διαδικασία των πέναλτι. Στην σεζόν 1997-98 και έχουμε Λόβρο Μάγερ, ο οποίος εκτελεί το 90... στο Super Cup το 96, όχι το 97. Μάγερ εκτελεί γκολ 2-1. Ο Κροάτης Χαφ, έστω και στη διαδικασία των πέναλτι, σκοράρει το πρώτο του γκολ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον που όλοι όσοι έχουν εκτελέσει έχουν στείλει την μπάλα στο κέντρο. Και οι δύο τερματοφύλακες έχουν πέσει από δεξιά. Τι να πω, τρελό. Τρελό, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχαμε πέναλτι στο Super Cup ήταν το 1996, στη σεζόν 96-97, στο πρώτο παιχνίδι, 11 Αυγούστου, όπου η ΑΕΚ επικράτησε 9-8 στα πέναλτι, με τον Κόπιτσι να χαρίζει το τρόπαιο του Super Cup του 1996 στην ΑΕΚ, που είναι και το τελευταίο της. Το τελευταίο τρόπαιο Super Cup που έχει κατακτήσει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ανδρέας Μπουχαλάκης εναντίον του Θωμά Στρακώσα εκτελεί στη δεξιά γωνία του Αλβανού τερματοφύλακα, 2-2. Όφι, μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει αστοχήσει και είναι και το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας, το οποίο δεν καταλήγει στο κέντρο. Ο Στρακώσα έπεσε από την σωστή πλευρά, ωστόσο η μπάλα πέρασε ακριβώς από δίπλα του. Δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κάτι, και μάλιστα και με τη δύναμη την οποία έχει το σουτ του Μπουχαλάκη, όπου ήταν η κατάλληλη δύναμη για ένα πλασέ, για ένα χαμηλό πλασέ, για μια χαμηλή εκτέλεση πέναλτι. Πέτρος Μάνταλος. Ο επιχρόνια αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος ανανέωσε με τον δικέφαλο για ακόμα έναν χρόνο. Από το 2014 και την Β' Εθνική βρίσκεται ο Πέτρος Μάνταλος στην ομάδα της ΑΕΚ. Και την ώρα που αναλαμβάνει αυτός την εκτέλεση του τρίτου πέναλτι, Πέτρος Μάνταλος παίρνει φόρα, σουτάρει στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, ευστοχή, σιρτά, χαμηλά και άνετα. Ο Πέτρος Μάνταλος κάνει το 3-2. 3-2 για την ΑΕΚ. Χριστογιώργος, ο οποίος βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, ωστόσο δεν ήταν αρκετή η επαφή με τα ακροδάχτυλα για να αλλάξει η πορεία της μπάλας και να καταλήξει εκτός δικτυών. 3-2. ΑΕΚΟΦ, και τώρα είναι ο Ντίκμαν, που επίσης κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα με τον Όφη, μαζί με τον Σιελί και τον Μπουχαλάκη. Ντίκμαν στη δεξιά γωνία του Στρακώσα, έπεσε ολόσως στο Αλβανό στρατοφύλακας, παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να αποκρούσει. Την ώρα που πάει ακριβώς στην γωνία, 3-3. ΑΕΚ Όφη 3-3 στη διαδικασία το πέναλτι και 2-2 στην κανονική διάρκεια. Μπαρνάμπας Βάργα, ο Ούγγρος επιθετικός, ο ένας από τους δύο Ούγγρους που υπάρχουν στο ρόστερ της ΑΕΚ την φετινή σεζόν, μαζί με τον Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν είναι σήμερα στην αποστολή. Ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος ήρθε και από τη Φερεντσβάρος, εκτελεί και αποκρούει ο Χριστογιώργος και η μπάλα στο δοκάρι. Αποκρούει ο Χριστογιώργος. Το 3-3 παραμένει και ο Όφη έχει την ευκαιρία να κάνει και στη διαδικασία τον πέναλτι ανατροπή. Έκανε μια καλή εκτέλεση ο Βάργα, παρόλα αυτά δεν είχε είχε και τη δύναμη, ήταν μια χαρά η εκτέλεση. Παρόλα αυτά, ωστόσο, στα πέναλτι και στο ποδόσφαιρο γενικά παίζουν και οι τερματοφύλακες, και η μπάλα μάλιστα καταλήγει από τον Χριστογιώργο και στο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι του Νίκου Χριστογιώργου, και νέα πανηγύρια από τους κριτικούς.
ΑΕΚ Όφη 3-3. Νίκος Αθανασίου, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, απέναντι στο Στρακώσα, για το 4-3 υπέρ του Όφη. Και το σκοράρι. Οι κριτικοί προηγούνται. Άμα αποκρούσει τώρα ο Χριστογιώργος ή αστοχήσει ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης, ο οποίος θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της διαδικασίας, ο Όφη κατακτά το Super Cup Ελλάδος. Αν αστοχήσει, η Ένωση μένει ζωντανή. Πραγματικά έχουμε αυτή τη δόση του δράματος στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Και ο άνθρωπος, ο ήρωας της τελευταίας στιγμής, ο οποίος οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι, με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα από κεφαλιά, ο Ζήνη Σαλβαδόρ, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Ο επιθετικός από την Αναγκόλα παίρνει φόρα. 4-4. Ευστόχη ο Ζήνη, 4-4. Ο δικέφαλος μένει ζωντανός. Ο Χριστογιώργος δεν μπόρεσε εκεί να αποκρούσει, καθώς έπεσε από την δεξιά του πλευρά, ενώ ο Ζήνη έστειλε την μπάλα στην αριστερή του Χριστογιώργου. Θανάσης Ανδρούτσος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι. Μπορεί να είναι και το τελευταίο πέναλτι του Super Cup. Αν ευστοχήσει, ο Όφη μπορούμε να πούμε ότι είναι υπερπρωταθλητής Ελλάδος, εφόσον κατακτήσει το Super Cup. Αν αστοχήσει, έχουμε ξαφνικό θάνατο. Όποιος το βάλει και όποιος το χάσει. Να δούμε τι θα γίνει. Θανάσης Ανδρούτσος απέναντι στο Θωμά Στρακώσα. Εκτελεί για να κατακτήσει Όφη το Super Cup και θα το πάρει το Super Cup Όφη, επικρατώντας 5-4 στα πέναλτι και ξεσπάνε σε έξαλλους πανηγυρισμούς οι παίκτες της κριτικής ομάδας. Ο Όφη κατακτά το Super Cup μέσα στην Κρήτη, μέσα στο σπίτι του, και ξεσπάει πανικός από τους χίλιους φίλους, από τους χιλιάδες φίλους του Όφη που βρέθηκαν στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη κατακτά το Super Cup, το οποίο είχε χάσει πέρσι. Ο Μάρκο Νικόλιτς έδωσε και τα συγχαρητήρια στον Χρήστο Κόντι, και υπάρχει ένα πλάνο που πάει κιόλας και ο Μάριος Ηλιόπουλος να δώσει τα συγχαρητήρια στην κριτική ομάδα, και αυτή η αγκαλιά με τον Χρήστο Κόντι και τα συγχαρητήρια τα οποία δίνει ο πρόεδρος του Δικεφάλου είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη εικόνα. Την ώρα που παίκτες, τεχνικό επιτελείο, φίλοι και όλος ο κόσμος, όλη η Κρήτη πανηγυρίζει για ακόμα ένα τρόπαιο του Όφη, που νομίζω μπορούμε να υπολογίσουμε πλέον τον Όφη ότι είναι μία από τις top δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει μία απογοήτευση από πλευράς των παικτών της ΑΕΚ. Παρόλα αυτά είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μια πολύ όμορφη σεζόν αρχίζει και ευελπιστούμε αυτή η σεζόν να έχει και πάρα πολύ όμορφες πορείες στην Ευρώπη. Αγκαλιές μεταξύ των ποδοσφαιριστών, τεχνικού επιτελείου, οι φίλοι να πανηγυρίζουν. Ο ύμνος του ομίλου φιλάθλων Ηρακλείου να παίζει στα ηχεία του Παγκρίτιου Σταδίου, και ο Νίκος Χριστογιώργος να είναι ο πρωταγωνιστής των πανηγυρισμών αυτή την ώρα. Συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδος. Είναι γενικά πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τέτοιες ομάδες, τέτοιες επαρχιακές ομάδες να κατακτάνε τρόπαια και να δείχνουν την δυναμική τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μία ανακεφαλαίωση γρήγορα του αγώνα. ΑΕΚ Όφη 2-2. Στην κανονική διάρκεια προηγήθηκε η ΑΕΚ με ένα πολύ όμορφο γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης ένα πανέμορφο γκολ στο 69 του Ανδρούτσου έκανε το 1-1. Ισοφάρισε ο Κοστούλας, έκανε την ανατροπή με κεφαλιά στο 76
σε 2-1 και ο Ζήνη ισοφάρισε σε 2-2 με τον Όφη να νικάει στην διαδικασία των πέναλτι. Μείνετε συντονισμένοι! Επιστρέφουμε αμέσως.

Επιστρέφουμε στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί όπου πραγματικά επικρατεί ένα πανδαιμόνιο με τους πανηγυρισμούς από πλευράς φίλων του ομίλου φιλάθλων Ηρακλείου. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 38 λεπτό με τον Λουκα Γιώβιτς, ενώ ο Όφη ισοφάρισε στο 69 λεπτό με τον Θανάση Ανδρούτσο να σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ. Στο 76 οι κριτικοί κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή με τον Κοστούλα, με την κεφαλιά του Κοστούλα να διαμορφώνει το 2-1, ενώ στο 90-7 ο Ζίνι Σαλβαδόρ, ο οποίος μπήκε αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 2-2, να στείλει τον αγώνα στη διαδικασία του πέναλτι, εκεί όπου όλοι οι παίκτες οι οποίοι εκτέλεσαν ευστόχησαν, εκτός από τον Μπαρνάμπας Βάργα, όπου το πέναλτι του το απέκρουσε ο Νίκος Χριστογιώργος. Και έτσι ο Όφη κατέκτησε στα πέναλτι 5-4 τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup Ελλάδος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η αγωνιστική δράση στον Ελλάδα Sports 94,3 συνεχίζεται, καθώς αύριο θα έχουμε σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη στις 9.30 τη μετάδοση του αγώνα Anderlecht ΠΑΟΚ, και με αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές που μπορείτε να ακούσετε από τους παίκτες και τους φίλους του Όφη να τραγουδάνε, από αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, παραδίδουμε το μικρόφωνο στα κεντρικά του σταθμού. Από τον Νίκο Κατσάτσο που ήταν στην περιγραφή, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαγιάρης. Φιλιά πολλά σε όλους και εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ!

0: Ήταν ένα μάτς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενα αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αμέσως πιο πριν, βεβαίως, πρόσθεσε ο κόουτς ότι φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκιο το τίτλο.
1: Ευχαριστώ πολύ, thank you, coach.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον
3: Όπως καταλάβατε, είμαστε συνδεδεμένοι με το Παγκρίτιο Στάδιο. Ήταν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ θα συνεχίσουμε εμείς για τις επόμενες ώρες. Θα βγάλουμε κάποιους παραγωγούς ρεπόρτερ του σταθμού. Έχουμε στον αέρα Χρήστο Γιώργο και Ανδρούτσο.
4: Αν εξαιρέσεις τον coach, συγχαρητήρια και στους δύο. Παίρνω αφορμή από το μπλουζάκι. Another one. Ακόμα ένα. Απλά, πώς νιώθεις?
5: Νιώθω, τι να σου πω τώρα, νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν είναι, δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ένα, ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι, δεν μας το χάρισε κανένας, αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του προβλήματος του κυπέλου, οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό, ήρθαμε εδώ.
3: Αυτός είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος.
5: Σαν κατακτητές.
4: Ήθελες νερό
5: άλλο. Και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας.
4: Μη μου φύγεις. Τα δικά σου συναισθήματα.
3: Χρήστο Γιώργος τώρα στο μικρόφωνο.
6: Η περηφάνεια είναι ότι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίζαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
4: Είστε και οι δύο πρωταγωνιστές και δεν το λέω όπως το λέμε πάντα. Σκόραρες το πρώτο γκολ, σκόραρες το τελευταίο, το κρίσιμο πέναλτι, έκανες τη μεγάλη επέμβαση. Πώς είναι εκείνη τη στιγμή, έβαλες ένα υπέροχο γκολ. Τι σκεφτόσουνα παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ? Δεν το βάλετε κάτω, δεν το παρατήσατε καμία στιγμή?
5: Νομίζω δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στον τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω, δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε, όπως και η σοφάριση μετά ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
4: Διάλεξες εστία ή ήξερες πού θα τη ρίξει?
6: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι. Το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
4: Του Θανάση το... Ναι. Του Θανάση το πέναλτι το τελευταίο το πιανε.
6: Όχι.
4: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
3: Ακούσαμε τις δηλώσεις από τον Χρήστο Γιώργο και από τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Πάμε λοιπόν και περιμένουμε την απονομή σε ένα Παγκρίτιο που βράζει από τους φιλάθλους. Τώρα ακούμε δηλώσεις Κόντι.
4: Έτσι θέλατε λίγο δράμα να ζήσετε?
7: Κοίτα, δεν θέλαμε suspense, αλλά να σου πω κάτι. Η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
4: Τι τους είπες μέσα στα αποδυτήρια? Μας είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος ότι μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
7: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσουπάκι και οι παίκτες γύρισαν το πάνω.
4: Επειδή έχεις ξεκινήσει απονομή, θα σε αφήσω με τρεις λέξεις τι αισθάνεσαι.
7: αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από όλους και αισθάνομαι ένα εισπράττω μάλλον αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
4: Πήγαινε στην απονομή, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη και πάλι.
3: Αφού ακούσαμε τις δηλώσεις από τον τεχνικό του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, παρακολουθούμε την απονομή των μεταλλίων συμμετοχής των παιχτών της ΑΕΚ. Ο κύριος Ηλιόπουλος σκεπτικός και συνοφριωμένος. Ένας-ένας περνάνε και παίρνουν το μετάλλιό τους. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει σήμερα. Από τους τελευταίους ο...
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Γίνεται ένας χαμός στο Πανθεσσαλικό. MVP του τελικού, Θανάσης Ανδρούτσος, το δικαιούται, ένα παιδί με πολύ ήθος, πέρασε από τον Ολυμπιακό, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί αν και του δόθηκαν οι ευκαιρίες, καμιά φορά είναι και θέμα τύχης. Παρέλαβε το βραβείο του MVP, καταχειροκροτείται από τους φίλους του Όφη. Σήκωσε το, φωνάζουν οι φίλαθλοι του Όφη. Ωραίες στιγμές. Είναι πολύ ωραίες στιγμές όταν επαρχιακές ομάδες κατορθώνουν να παίρνουν τίτλους. Απορεί ο Μάνταλος το πως έχασε αυτό το τίτλο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά για την ΑΕΚ. Αρχίζει λοιπόν η απονομή των μεταλλίων. Ένας-ένας οι παίκτες περνάνε να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ένας-ένας. Έχουν αρχίσει και πέφτουν και βεγγαλικά έξω από το γήπεδο. Μια ατμόσφαιρα πολύ γιορτινή. Η Κρήτη δεν θα κοιμηθεί απόψε, όπως δεν κοιμήθηκε όταν πήρε το κύπελο Όφη. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου από κοντά. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο αντιπρόεδρος μάλλον. Τα βεγγαλικά και τα drones σχηματίζουν σχέδια. Το σχέδιο ενός ποδοσφαιριστή στον ουρανό προσπαθεί να κάνει ανάποδο ψαλίδι. Μέσα σε όλους και ο Μπουχαλάκης, ένα παιδί και ποδοσφαιριστής με αρκετό ήθος, πολύ ήθος μάλλον. Yeah. τελευταίος ο Χρήστος Κόντης, πριν από αυτόν συγχαίρουν όλοι τον Θανάση Ανδρούτσο. Τώρα ο κύριος Κόντης θα παραλάβει το μετάλλιό του και οδηγείται στην αψίδα. Ο Θανάσης Ανδρούτσος φυλάει το τρόπαιο και όλοι αναμένουν. Το σήμα του Όφη από τα ντρόνους έχει σχηματιστεί στον ουρανό. Χοροπηδάνε οι παίχτες του Όφη, σήκωσέ το, σήκωσέ το και τα λοιπά. Δεν μπορώ να περιμένω. Ο πρόεδρος του Όφη και μεγαλομέτοχος και φίλος του Μάριου Ηλιόπουλου. Το όλε. Πάμε. Και στα ουράνια μεγάλοι πανηγυρισμοί. Super Cup Winner 2026. Ο Όφη, τα βεγγαλικά και ο ύμνος του Όφη. Όλοι παίρνουν από λίγο το κύπελο. Αξίζουν σε όλους αυτή η χαρά. Και η ώρα είναι η ώρα του γύρου του Θριάμβου. Ετοιμάζονται οι παίχτες να κατευθυνθούν στους οργανωμένους. Ενώ ακούγεται ο ύμνος του Όφη, αυτά είναι, αυτές είναι οι μορφιές του αθλητισμού, αυτές είναι οι μορφιές του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει πολύ μεγάλες χαρές και πολύ μεγάλες λύπες όμως. Απ' τη μια το συνέστημα της υπέρτατης χαράς και από την άλλη το συνέστημα της λύπης. Παραμένουν και αρκετοί οπαδοί της ΑΕΚ που παρευρέθησαν στον αγώνα. Πολλά παιδιά και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Οι ομάδες γίνονται όταν κερδίζουν τίτλους και όταν μπολιάζουν τα παιδιά. Τα παιδιά μπολιάζονται με τίτλους και νίκες. Πάμε τώρα για το όλε και το καθιερωμένο. Αυτά είναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε, αφήνουμε το Παγκρίτιο και επιστρέφουμε κανονικά στη ροή του προγράμματος. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε αφού τελειώσουμε με τους ρεπόρτερ και με τους παραγωγούς του σταθμού. Θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σχολιάσουμε τη μεγάλη νίκη του Όφη, την ήττα της ΑΕΚ.

0: Έχουμε πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον Βασίλη Γερασίμου, γνωστό για τα αεξίδικα
1: αισθήματά
0: του, έναν καλό φίλο, έναν καλό παραγωγό. Βασίλη, πώς είδες σήμερα τον αγώνα της ΑΕΚ?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ρελιά, καλησπέρα Δήμο. Τίποτα, δεν ήταν καλή ομάδα σήμερα. Είχε αρκετά θεματάκια, εντάξει, ακόμα νωρίς βέβαια, πρώτο επίσημο μάτς για την ΑΕΚ. Όπως είπε ο Νίκολης, πιστεύω να χτίσει τα καμπανάκια, γιατί το επόμενο μάτς που έρχεται είναι το πιο σοβαρό. Όχι ότι το κύπελλο αυτό το Super Cup το ήθελε η ομάδα, αλλά το σοβαρό είναι την επόμενη εβδομάδα με τους Βούλγαρους της ΣΕΚΑ. Εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό με τη ΣΕΚΑ. Είναι πολύ δύσκολο, κατά την άποψή μου. Είναι πολύ δύσκολο,
1: δύσκολο παιχνίδι. Παιχνίδι. Γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς. Οι άλλοι έχουν παίξει δύο παιχνίδια, τρία επίσημα. Είναι πιο μπροστά από την ΑΕΚ.
0: Η Λεύσκη, όχι τη ΣΕΚΑ, η Λεύσκη.
1: Η Λεύσκη, συγγνώμη, η Λεύσκη, ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση με την ΤΣΣΚΑ η Λεύσκη.
1: Η ΤΣΣΚΑ είναι Λεύσκη, μια καλύτερη ομάδα.
0: Ανερχόμενη ομάδα, ας πούμε, μια καινούργια ομάδα. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, δύο παιχνίδια. Εκεί είναι η ιστορία, να πάρει την πρόκληση. Τώρα, το σημερινό μάτς, εντάξει, ωραίο μάτς έγινε. Ωραίο μάτς. Με την αλλαγή του σκορ στο 2-2 που σοφάρισε άξιο το τέλος. Στα πέναλτι, εντάξει, μπορεί να πεις ότι να πάει δοκάρι και μέσα, πήγε δοκάρι και έξω.
0: Καλά, στα πέναλτι.
1: Είναι και θέμα τύχης, πήγε δοκάρι και έξω.
0: Είναι θέμα τύχης στα πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όταν.
1: Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα που έπαιξε σήμερα δεν θα παίξει την άλλη ομάδα. Ναι. Θα είναι άλλοι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θα παίξει ο Ζήνη βασικός, θα παίξει και αυτός που ήρθε από την.
0: Ο Βιτάλης.
1: Την τελευταία μεταγραφή, ναι, που έκανε. Έδειξε ωραία πράγματα στο φιλικό
0: μου. Μου έκανε εντύπωση η απόδοση του Βάργκας.
1: Δεν ήταν καλός ο Βάργκας σήμερα.
0: Δηλαδή, καθόλου καλός. Αλλά και ο Γιώβης, παρότι έβαλε τον γκολ.
1: Ο Γιώβης, εντάξει, είχε δύο ευκαιρίες, έβαλε για τον γκολ Δήμο. Ναι, ο Βάργκας ήταν εκτός αγώνα και μπορούσε ο Νίκολης εδώ έχει μια ευθύνη να βάλει τον Ζήνη από πολύ νωρίτερα. Ο Ζήνη με τον μπήκε μέσα, ανακάτευσε λίγο την άμυνα του Όφη.
0: Είναι πιο κινητικό, πιο γρήγορο, είναι ψηλό.
1: Ναι, ήταν και μάλλον και ο Νίκολης ήταν σε κακό φεγγάρι. Και αυτό δεφορμέ ήταν. Σήμερα δίκαια το πήρε ο Όφη. Μπράβο στον Όφη, γιατί ξεκίνησε την δεκάδα του με 9 Έλληνες. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση ο Νίκολιτς. Εγώ, αν ήμουν σε ένα τέτοιο αγώνα. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Έχασε έναν τίτλο, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ένας τίτλος είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένας τίτλος. Εντάξει, στεναχώρια από τις αγγλίες βγαίνουν τώρα και βρίζουν, κάνουν νερά. Δεν ξέρει πώ γίνεται αυτά τώρα.
0: Εγώ νομίζω, άκου. Όποιος βγαίνει και βρίζει μετά από μια τέτοια αίτια την ομάδα του, δεν είναι φίλαθος της ομάδος. Είναι κακός οπαδός. Οι ομάδες δεν μπορούν να κερδίζουν.
1: Εδώ πέρα, ρε φίλε, έφτασαν τώρα να πάω σε ξένα χωράφια. Έφτασαν ο παρήτη του Ολυμπιακού τώρα να βρίζουν το Μεντιλίμπαρ. Ποιον το Μεντιλίμπαρ?
0: Κοίτα, τα δικαιώματα τα έδωσε η διοίκηση. Δεν τον βρίζουν τυχαία.
1: Μα βρει άνθρωπο ο οποίο σου φέρε τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τον ευρίζει με τα χειρότερα και να του κάνει κριτική. Το καταλαβαίνω ότι έκανε λάθος, δεν πήρε πέτρες, όλα αυτά. Να τον ευρίζει τώρα με τα χειρότερα λόγια.
0: Κοίταξε, άκουσα.
1: Αυτοί είμαστε,
0: Εγώ κατακρίνω αυτά τα πράγματα, κατακρίνω, αλλά πιο πολύ κατακρίνω αυτού που έδωσαν δικαιώματα να.
1: Ναι.
0: Ενοχληθεί ο άνθρωπος αυτός, ένα άτομο ηθικό, ένα άτομο που
1: δεν
0: νομίζω.
1: Δεν έχει ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα, κύριος με την Λίμπα και τον αρβίζουν τα χειρότερα.
0: Γνωρίζει και όταν ήρθε και στο γήπεδο της ΑΕΚ που πιστεύω ήσουν
1: αμέσως. Βεβαίως.
0: Ήταν κύριος. Δεν
1: μα
0: ήταν,
1: και τον Νίκο στα ίδια καλά, βρίζουν. Και τον προπονητή του Παναθηναϊκού στην πρώτη παιχνίδι που έφεραν ισοπαλία με τους Βούλγαρους, πάλι τον έβριζαν. Δηλαδή...
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, τρομερή εντύπωση, μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι δεν βγαίνει να μιλήσει. Εγώ περιμένω από κάθε προπονητή που ενοχλείται και πειράζεται να βγει να μιλήσει.
1: Δεν
0: μπορείς να βγεις να μιλήσεις. Αν είσαι μεγάλος.
1: Και να πούμε για Δήμο τώρα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Είδε από την άντρα που έχασε ένα 0. Είναι ακόμα νωρίς. Είναι πολύ νωρίς για τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει. Ούτε την Αϊμέγγεν. Ούτε την Αϊμέγγεν είναι εύκολο να κερδίσει. Αν δεν παίξει καλά.
0: Να σου πω κάτι. Τι γίνεται. Εγώ βλέπω, παρατηρώ και κάτι άλλο. Ο Κόντις έφυγε σχεδόν. Σχεδόν κυνηγημένο, όχι αποτυχημένο.
1: Που είχε πάρει και κύπελλο με τον Πάο.
0: Βράζανε οι Παναθηναϊκοί να τον διώξουν και πανηγυρίζανε να τον φέρανε τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζανε.
1: Και τι έγινε.
0: Φεύγει ο Κόντις, πάει και παίρνει μια ομάδα που είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας να μείνει.
1: Χτυπάει τελικό δύο φορές. Παίρνει τον έναν, και παίρνει και το Super Cup. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει όφη.
0: Και τι άλλο να κάνει, ναι.
1: Και Μελινόπουλα, και τα λέμε και αυτά. Πάει, 9 Έλληνες
0: τα κερδίζει το Λεβαδιακό. Που μέχρι εκείνη την ώρα πέταγε ο Λεβαδιακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον κερδίζει δύο φορές.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε δύο μισή οπαδοί. Όχι όλοι, δεν του βαλιάζω όλου, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι δεν δέχονται ότι μπορεί να χάσει από μια καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι.
1: Ήταν καλύτερη ομάδα σήμερα όφη. Το πήρε δίκαια. Ήταν καλύτερο ομάδα να ημέγεινε σε δύο παιχνίδια. Δεν πάει να πει ότι να ημέγεινε είναι καλύτερο ομάδα το Ολυμπιακό γενικώ. Αλλά εμένα από την κάνει... εποχή τώρα παίξανε, ήταν καλύτερο ομάδα. Να κάνουμε τώρα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση επίση στον Όφη. Στον Όφη ψάχνει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακό και η παρουσία του Αθανασίου στον Όφη βγάζει μάτια.
1: Έχω μιλήσει και με παιδιά από το σταθμό ακροατέ για τον Αθανασίου. Έχω πει την νόμη ότι ο Αθανασίου.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Έπρεπε να πάρει μια ευκαιρία ακόμα στον Ολυμπιακό φέτο.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Που αποφάσισε να μείνει ο Αθανασίου για άλλο ένα χρόνο στον Όφη.
1: Βέβαια, δεν έμεινε, καλό δεν του κάνει. Για ένα χρόνο, πήρε μεταγραφή στον Όφη.
0: Όχι, νομίζω είναι ιδανικός.
1: Κάπου άκουσα ότι είναι μεταγραφή. Όχι, όχι, για άλλο μεταγραφή, μεγάλο έκλειμα.
0: Είναι ιδανικός. Και
1: πάντων, ένα χρόνο ακόμα γιατί, αφού
0: το κακό είναι, το κακό είναι ότι παίζουν τρεις πρώην Ολυμπιακοί που διακρίνονται κιόλας.
1: Και ο Κοστούλας ήταν καλός σήμερα.
0: Κοστούλας, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος και Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε τερματοφύλακα. Δεν θα μπορούσε, δεν είχε θέση τερματοφύλακα.
1: Το Χριστόγεωργο,
0: το Μητσιρικά, αυτό, που βγήκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Και για μένα το λάθος του
0: δηλαδή,
1: Νίκολης.
0: Δηλαδή, πόσα λάθη. Δεύτερο, ο Νίκολης, γιατί να βγάλει τον μικρό.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Γιατί να τον βγάλει, άσε τα πέναλτι.
1: Άσε τον βάλει, ο Διασπότη.
0: Δηλαδή, δείχνει.
1: Τον έβαλε και έβγαλε 90 λεπτά.
0: Έβγαλε στα δύσκολα τώρα, κάτσε τώρα γιατί εδώ δεν τα μπορεί παραπέρα.
1: Αυτές τα λάθη. Που έκανε αλλαγή του Πιτσιρικά, για μένα πρέπει να βάλει τον Πρινιόλι.
0: Ναι, πέρα από τον Πρινιόλι.
1: Είναι πιο καλό απέναντι.
0: Ναι, πέρα από τον Πρινιόλι. Δεν τον βγάζει τον Πιτσιρικά, άστονε. Ναι. Είναι ευκαιρία του.
1: Και
0: αν το πάρει, απέκτησε ένα τερματοφύλακα ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για άλλα πόσα
1: χρόνια. Δεν ήταν κακό σήμερα.
0: Όχι, γιατί δεν ήταν κακό. Και τα γκολ που έβαγε, γιατί. Τι να κάνει.
1: Εγώ δεν διαόντουσα, δεν έβαγα γκολ.
0: Τι να κάνει.
1: Αλλά θέλω να σου πω, πρέπει λίγο να ηρεμήσει το παδίο των ομάδων, γιατί διαβάζω σχόλια από πολύ πάνω.
0: Εν πάση περιπτώσει, κοίτα, οι οπαδοί αυτοί είναι.
1: Θεούς και δαίμονες,
0: αυτοί είναι. Οι οπαδοί αυτοί είναι. Δυστυχώς οι οπαδοί.
1: Δεν είναι όμως έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, να πούμε τώρα, χάνει Πάρις Ζερμέν από την Άστον Βίλα, χάνει σε Super Cup. Η Champions League η Παρί, το Europa η άλλη. Καμία σχέση με ομάδα.
0: Η Παρί Ζερμέν είναι και σε budget και σε ομάδα είναι. Δύο κλάσεις πιο πάνω.
1: Ναι, μα τώρα είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ήταν πρώτα επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Πρώτα επίσημα παιχνίδια του δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Δεν και, ξέρω, πάντως,
1: να δεις όχι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουν άλλους παίχτες.
0: Η ΑΕΚ έβγαλε μια αραθυμία.
1: Ναι, νόμιζε ναι, ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: θα κατέβει. Ότι θα κατέβει. Και θα το πάρει εύκολα. Όπως το ίδιο που έπαθε και ο Ολυμπιακός στον Αϊμέγεν.
1: Ναι,
0: 11 εναντίον 11 παίζουν. Και μάλιστα όταν παίζει 10 μετά εναντίον 11, όλα αλλάζουν. Μπας περιπτώσει. Αυτά είναι. Πώς περνάς?
1: Καλά, καλά. Είσαι ωραία μπανάκια.
0: Κάνε τα μπάνια σου γιατί έχουμε μεγάλα πράγματα από τον.
1: Ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα.
0: Μεγάλα πράγματα στο σταθμό.
1: Να είμαστε φέτος δυνατοί, να έχουμε ένα βήμα, να μας αγαπάει. Θα το έχουμε και πολλά δώρα και πολλά πράγματα.
0: Θα γίνουμε πολύ καλύτεροι. Θα γίνουμε πολύ πιο. Έγκυροι, πιο έγκαιροι, αναδεικνύουμε παιδιά σε μεταδόσεις αγώνων, καινούρια παιδιά που
1: νέα παιδιά,
0: όπως
1: νέα παιδιά.
0: Ο Νίκος ο Κατσάτσος, όπως
1: να μας στηρίξει
0: ο Γιώργος ο Ιωάννου,
1: ο Κατσάτσος, τα παιδιά όλα αυτά είναι
0: ο Σαμοθράκης, έχει αναγεννηθεί
1: αγαπάνε αυτό που κάνουν,
0: έχει αναγεννηθεί από τότε που ξανασυμφώνησε μαζί μας να συνεχίσει.
1: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έρχονται και άλλα, μαθαίνω. Δήμο, μην τα λέμε τώρα.
0: Έρχονται
1: και άλλα πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Το TV.
0: Το TV που ξεκινάει. Η μεγάλη συνεργασία με το αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και με την επάνωδο του Στέλιου Στεργιάδη για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο οποίος θα τον ακούσουμε αύριο.
0: Ναι, θα τον ακούσουμε αύριο να μεταδίδει τον αγώνα και ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ να περάσει.
1: Δύσκολο μας για το
0: ΠΑΟΚ. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, ναι. Είναι δύσκολα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, Παντέλια, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάποιο θέμα με το παιδάκι γεννήθηκε, πρέπει να είναι εκεί, σαράντησε ή πρέπει να.
0: Κάτι, κοίτα, ό,τι και αν είναι, αν είναι θέμα υγείας, ευχόμαστε περαστικά.
1: Δεν είναι θέμα υγείας, είναι που το έχουν πολλοί γονείς να είναι εκεί στα 40 του παιδιού τους.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτό. Και αν είναι, παίζει το ρόλο του.
0: Ο Κωνσταντέλια είπε αυτό είμαι. Με θέλετε, με κρατάτε. Δεν με θέλετε, σταματάω το ποδόσφαιρο.
1: Αν θα δέλει αστεί για τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Δήμο.
0: Να
1: περάσει
0: καλά, καλά, να μου φιλήσει τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά.

0: Περνάμε σε έναν επόμενο συνεργάτη, το Μάνο το Σαραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους αγρότες, το 943 Derivate Sports.
0: Πώς είδες σήμερα τον αγώνα, πώς είδες την ΑΕΚ, πώς είδες τον Όφη?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ήταν ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Πρέπει να άφησε εμφυασμένους στους 15.000 φιλάθλους που ήταν στο Παγκρίτιο.
0: Πολύ κόσμο για, τέτοιο, για μήνα Αύγουστο και με τέτοια ζέστη.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι είναι. Αφαινόταν εδώ και 6-7 μέρες ότι ειδικά οι οπαδοί του Όφη έχουν φροντίσει να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογούσε στα εστήρια. Και βεβαίως πήγανε κι άλλοι από εδώ, από την ΑΕΚ, που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η φετινή πρωταθλήτρια. Και οπότε πήγε και ο κόσμος, και αυτοί που ήταν εκεί σε διακοπές, να την ενισχύσουν. Οπότε κερδισμένο βγήκε σήμερα το ποδόσφαιρο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Εντάξει, είδαμε έναν Όφη πάρα πολύ καλό, δυνατό. Βεβαίως η ΑΕΚ άλλαξε το παιχνίδι από την ώρα που μπήκε ο Ζήνη, τον οποίον θεωρώ ότι κάποια στιγμή αυτό θα τον πουλήσει ακριβά. Είναι ένας πολύ καλός επιθετικός. Είδαμε και στο 90 που έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα τύχης, ψυχραιμίας. Ο Ανδρούτσος που είχε πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ στο 2-1, ο αρχηγός της κριτικής ομάδας, ήταν αυτός που έδωσε και το τρόπαιο το πρώτο της νέας χρονιάς του υπερπροταλητή στην ομάδα του Όφη. Και ελπίζουμε το ελληνικό, το φετινό πρωτάθλημα της Super League να είναι ακόμη καλύτερο από το περσινό.
0: Είναι, είναι η πρώτη χρονιά που η διοίκηση στηρίζεται από τους φιλάθλους του Όφη. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια.
1: Ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι τον Νοέμβριο η ομάδα δεν πήγαινε καλά.
0: Ναι, τι έχει περάσει
1: και κατάφερε μετά, πήρε τον Χριστοδογότη, του ανέθεσε την τεχνική ηγεσία και όλα λειτουργήσαν άψογα.
0: Δηλαδή ήταν
1: σε καλό δρόμο Όφη και τώρα ευελπιστούμε να το δούμε να πάει καλά και στα play-off του Europa League και μακάρι να μπει και στο league phase του Europa League, καθότι είναι και καλύτερα τα χρήματα.
0: Λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου του Μπούση, κάτι στη γραμμή σου.
2: Τέσσερις τελική για τον Όφη, δύο τρόπαια με τον ημερό σας. Ποια είναι τα συναισθήματά σας?
3: Είναι ένα unbelievable feeling που έχω και είμαι so proud για αυτή την ομάδα και για όλες τις ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που προσπαθούμε να δείξουμε το καλύτερό μας αυτό και να κάνουμε τον κόσμο περήφανο που είναι Όφη και especially που κερδίσαμε εδώ στο σπίτι μας.
2: Ένα τρόπο το οποίο έγινε εδώ, όπως είπατε, στο Παγκρίτιο μπροστά στον κόσμο του Όφη, που ανεβάζει τις προσδοκίες δείχνοντας τη δυναμική της ομάδας, που πλέον έχει αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική. Έχει και το τρόπο πλέον στα χέρια του Πρόεδρας.
3: Κοιτάξτε, ήταν ένα όνειρο όταν ήρθα εδώ πέρα να πάρουμε μια ομάδα που δεν πάταγε τόσο καλά τότε και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό εδώ, ένα different mentality και να δείξουμε ότι αξίζουμε περισσότερα σε αυτό το νησί και αυτή η ομάδα. Όλες οι ομάδες της υπαρχίας δικαιούνται να παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να έχουν τις πιθανότητες να το πάρουν όπως όφη σήμερα. Και νομίζω δώσαμε όνειρο σε όλους, σε όλες τις ομάδες να παλέψουν, να δείξουν το καλύτερο σε αυτό, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου μας δίνει και μας κάτι.
2: Και πλέον η επόμενη στόχη που έχετε και σαν διοκτήτης της ομάδας, πλέον έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα Όφη, ήταν πάντα ιστορικά, αλλά πλέον και με την κατάξη τίτλων.
3: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα που το έχω ξαναπεί, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε σε οποιονδήποτε. Αλλά παίζουμε όλα τα παιχνίδια στα ίσια, με μια αξιοπρέπεια και αυτό που ζητάω από τους παίκτες και την ομάδα μου είναι να δώσουν το καλύτερο τους αυτό σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσανε μια μεγάλη joy, happiness, μια χαρά, ευτυχία σε αυτό το νησί.
2: Ήταν από τους αγώνες που εσείς έχετε πει πολλές φορές για τη φιλοσοφία που έχετε για το ποδόσφαιρο, με φιλάθλους και των δύο ομάδων, με παρουσία προέδρων, παραγόντων μαζί. Είδαμε να έχετε μια θερμή συνομιλία και με τον κύριο Λιόπουλο που ήταν κοντά, χειροκρότησε την ομάδα όπως και εσείς την ΑΕΚ. Η ατμόσφαιρα έτσι όπως φαντάζεστε, έτσι όπως θέλετε.
3: Ναι, ήταν συγχαρητήρια και στον κύριο Λιόπουλο με αυτά που έχει κάνει στην ΑΕΚ. Ήσατε πρωταθλητές πέρσι, τους άξιζε το πρωτάθλημα. Εύχομαι μια καλή πορεία στην Ευρώπη να κάνουν και αυτοί να σηκώσουν και αυτοί ένα τίτλο όπως σήκωσε και ο Ολυμπιακός στο Conference Cup. Έχω μια μεγάλη εκτίμηση και στον Ολυμπιακό και στον κύριο Σαβίδη και στον κύριο Λαφούζο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι βάζουν πολλά χρήματα στις ομάδες τους να έχουν μια αξιοπρεπής εικόνα στην Ευρώπη, και αυτό θέλω να έχουμε κι εμείς. Και θέλω να κάνω τους Έλληνες περήφανους.
4: Μανώ,
2: ναι, ναι. Ναι.
4: Υπάρχει κάτι που του είπε πέρα από το προφανές και το συγχαρητήρια?
2: Σας είπε κάτι ξεχωριστό με ερώτηση από τον Βάνο, ο κύριος Ηλιόπουλος, εκτός από τα συγχαρητήρια?
3: Όχι, συγχαρητήρια και την αγάπη. That's it.
2: Θέλω και ένα σχόλιο από τους νεότερους. Πώς είδατε αυτή την χρονιά για τον Όφη? Δημήτρη, θα ξεκινήσουμε ξένα. Κύπελλο στο Βόλο, κύπελλο σήμερα, 4 τελικούς, 2 κατακτήσεις.
3: How did you see it this year? He says 4 finals.
0: Ακούμε τα παιδιά Μπούση, τα οποία δεν μιλάνε και ελληνικά.
5: It's a great feeling. Every game we play, we believe we can win. It's a dream. And most of all, we're happy for our dad because he deserves it. He's a winner. He's raised us to be winners. And we feel great. I mean, words can't describe how proud I am of the team, my father, and everyone here. I mean, we came a long way. We've worked hard. The team's worked hard. And like we said, we're so proud. And can't believe it, so.
4: Μάνο, να μεταφράσουμε λίγο τα όσα δήλωσαν η γη του κύριου Μιχάλη Μπούση. Είπε συγκεκριμένα ότι όπου και να παίζουμε είναι σπουδαία τα συναισθήματα που νιώθουμε. Όπου και να παίζουμε, με όποια ομάδα και να παίζουμε, νιώθουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι ένα όνειρο που ζούμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον παπά μου. Είναι γεννημένος νικητής και μας μεγάλωσε και εμάς με αυτή την οτροπία του νικητή. Νομίζω και ο έτερος το ίδιο είπε.
0: Πάμε λοιπόν. Αυτό ήταν ο κύριος Μπούση. Μπούσης, ο πρόεδρος του Όφη, και ο γιος του. Μάνο, λοιπόν, επανερχόμαστε.
1: Ναι, και πρέπει να εξάρουμε και την πολύ καλή κίνηση που έκανε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, που κατέβηκε στα ποδητήρια στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Τέτοιες ενέργειες ανεβάζουν πολύ το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Όφη στην 11 είχε 9 Ελληνόπουλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να το.
0: Μάνο, πώς σχολιάζεις εσύ τώρα τον κύριο Κόντι, τον Χρήστο Κόντι, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, τη φυγή του και αυτό που κατόρθωσε στον Όφη?
1: Ναι, εντάξει, γιατί άλλοι τώρα, όπως και να είναι, είναι διαφορετική η πίεση σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί όπως ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, διαφορετικά στον Όφη. Βεβαίως βρήκε έναν Όφη σε πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά δεν μπορούσε κανένας εκείνη ώρα τι να του πει. Θα προσπαθήσει για το δυνατό καλύτερο, πέτυχε αυτό που πέτυχε. Το θέμα είναι να εμφανιστεί ακόμα καλύτερα και με το ωραίο ξεκίνημα που πραγματοποίησε σήμερα στο νέο πρωτάθλημα. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι, τουλάχιστον οι ομάδες, που οι επενδυτές δεν είναι του Βεληνεκούς, ενός Αλαφούς, ενός Μαρινάκη, ενός Αβίδη ή του κ. Ηλιόπουλου, ότι θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα Ελληνόπουλα. Γιατί αυτό θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα. Και τις ίδιες ομάδες θα γλιτώσουν κάποια έξοδα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές σε ομάδες μικρομεσαίες που έχουν ξένους αμφιβόλου αξίας.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Εκεί ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο Όφη δίνει το παράδειγμα. Δώστε προτεραιότητα στα Ελληνόπουλα, κερδισμένοι θα βγείτε.
0: Και θα φτιάξουμε και εθνική ομάδα. Δεν γίνεται χωρίς να δίνεις ευκαιρίες. Πρέπει να δίνεις ευκαιρίες, αφού έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα μας είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τουλάχιστον ξεκινήστε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα ελληνικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από πέρσι, ειδικά ο Ανδρούτσος,
0: ναι, ναι,
1: που δεν βρήκε θέση στη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, το καταλαβαίνουμε όλοι, το πόσο έχει ανεβάσει την απόδοσή του και πόσο θα μας πάει στον Όφη, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει βρει τη θέση του εκεί που το αρμόζει. Ούτε δεξιός μπακ που το χρησιμοποιούσαν, ούτε επιτελικός μέσος. Κεντρικός και αμυντικός κάποιον άνθρωπος. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο.
1: Και εγώ.
0: Καλή σε καλά, καλό βράδυ.
6: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα.
8: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή την τελευταία ώρα μέχρι τις 12. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Κώστας Ομοθράκης, άρτη αφιχθής από Ολλανδία. Μετέδωσε τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Νοημέγγεν. Γεια σου Κώστα, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Δήμο μου, καλησπέρα σε όλους. Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Πριν
1: πάμε στο Ολυμπιακό, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Όφη.
0: Ναι, να πεις για ό,τι θέλεις.
1: Νομίζω ότι είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου θυμίζει κάτι από τον περσινό Λεβαδιακό. Μια τέτοια πορεία φαντάζομαι. Δεν τη φαντάζομαι απλώς, τη διαβλέπω. Γιατί έχει πολλά στοιχεία από αυτά που χρειάζεται μια επαρχιακή ομάδα. Δηλαδή και μόνο ότι έχει έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος είναι απόλυτα πετυχημένος. Και 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μήνυμα για όσους θέλουν να δημιουργήσουν μια ομάδα με ελληνικούς. Και 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μήνυμα για όσους θέλουν να δημιουργήσουν μια ομάδα

0: ότι δεν το πίστευε. Ενώ είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας ο Θανάσης, mm-hmm. επειδή τον ξέρω και από καλή οικογένεια κτλ. Στον Όφη είναι βαριά η φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι βαριά η φανέλα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ. Ενώ όταν πάνε σε μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό, ας πούμε, ή τον Όφη, είδαμε και πέρσι παίκτες του Λεβαδιακού, οι οποίοι έπεσαν στο Παναθηναϊκό, πώς αναγεννήθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όταν παίζεις σε μεγάλο σύλλογο, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ξέρεις ότι με το παραμικρό θα φας τη γιούχα σου, τις αποδοκιμασίες κτλ. Στις μικρές ομάδες δεν συμβαίνει αυτό, ρε Δημό. Είναι ο πιο άνετος ο ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ύστερα υπάρχει μια διοίκηση, βλέπω τον Μπουρσανίδη ας πούμε, που κάνει δηλώσεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πλαισιωθεί από σωστούς ποδοσφαιράνθρωπους.
1: Ξέρουν,
0: γνωρίζουν το αντικείμενο.
1: Ναι, το ξέρουν.
0: Έτσι. Δηλαδή ο Πουρσανίδης, ας πούμε, που τον γνωρίζω τόσα χρόνια από τον Ολυμπιακό, είναι ένα αξιόλογο παιδί με πολλές γνώσεις.
1: Κάτι τέτοιοι ποδοσφαιριστές που πέρασαν τον Ολυμπιακό δεν είχαν χώρο στο
0: στάφ
1: του Ολυμπιακού. Δεν είχαν χώρο. Δηλαδή, εντάξει, κάποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές, μεγάλοι ποδοσφαιριστές που πέρασαν, να υπάρχουν. Δεν λέμε, Καραμπέ δεν μπορεί να.
0: Κοίταξε, άκουσα τη συζήτηση με τον Βασίλη τον Γερασίμο προηγουμένως, ναι. Σχετικά με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου καταρχάς έχει πάει με τη μορφή δανεισμού στον Όφη.
1: Ναι, το ξέρω, με δανεισμό.
0: Ο Κώστας ο Κοστούλας δόθηκε με μεταγραφή για τρία ναι. χρόνια. Και στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός θελήσει να τον πάρει, θα έχει προτεραιότητα. Mm. Αυτό είναι. Τώρα, για τον Αθανασίου, ο Μαντιλίμπαρ δεν τον ενέκρινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εσύ τι νομίζω ότι έφυγε και δεν τον ενέκρινε. Τι ήταν αυτό που δεν άρεσε στο Μαντιλίμπαρ, αν το γνωρίζεις.
0: Ο Μαντιλίμπαρ επέμενε στον Ορτέγκα και στον Μπρούνο. Ναι. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή, ο Μπρούνο, ας τον Ορτέγκα. Για τον Ορτέγκα τον είχε προτεραιότητα. Ο Μπρούνο ναι. είναι καλύτερος από τον Αθανασίου, κατά τη γνώμη
0: σου. Κοίτα, φίλε, στα μάτια του Μεντιλίμπαρ είναι.
1: Όχι, όχι, φίλε.
0: Στα μάτια τα δικά μας, τα δικά μου ναι. και τα δικά σου, μπορεί να μην είναι. Και εγώ, αν θέλεις την άποψή μου, ο Αθανασίου θα μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή, έχω καιρό να δω μπακ αριστερό ή δεξί. Καλό ναι, μπακ ναι. στον Ολυμπιακό. Παλιά.
0: Ύστερα, για να σου πω και ένα παρασκήνιο, ναι. η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό περίμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή, μήπως γίνει κάτι με τον Γιαννούλη, αν και ήξεραν ότι ο ΠΑΟΚ έχει την προτεραιότητα και ότι σχεδόν σίγουρα θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, ήλπιζαν μέχρι να γίνει αυτό το επεισόδιο που έγινε στην Κατερίνη. Όταν φαινόταν ότι είχε υπογράψει, ότι ήταν κοντά στον Ολυμπιακό και πήγαν κάποιοι παδί του ΠΑΟΚ στην αδερφή του και στη γυναίκα του σε μια επιχείρηση που έχουν στην Κατερίνη και απείλησαν με κάποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει ότι δεν θέλουν να πάει στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι κάπου εκεί χάλασε η δουλειά και ο Γιαννούλης άλλαξε κάποια πράγματα στο μυαλό του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και περίμενα να σου πω και λίγο την αλήθεια και την περίπτωση του Τσιμίκα. Έτσι, που φαινόταν ας πούμε ότι δεν έχει θέση στη Λίβερπουλ, αλλά ο Τσιμίκας είναι η δεύτερη χρονιά γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Τσιμίκας είναι για επάνωδο στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει μετά. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια της απομάκρυνσής του και ξέρεις κάτι, όταν φεύγεις στο εξωτερικό και κάθεσαι τόσα πολλά χρόνια, αρχίζεις και αλλάζει
0: νοοτροπία.
1: Η νοοτροπία σου, αλλάζουν τα πάντα.
0: Νοοτροπία.
1: Για φαντάσου να γυρίσει ο Τσιμίκας και να κάνει μια στραβή όπως έκανε στη Λίβερπουλ, τι θα γινότανε.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι όλα σχετικά. Δηλαδή, πράγματα σου εξηγώ.
1: Τα μετράνε γιατί όλα οι ποδοσφαιριστές και οι μάνατζερ βέβαια και αυτοί που τους κουμαντάρουν από κοντά, που τους έχουν από κοντά.
0: Το εξηγώ, ας πούμε, για ό,τι αφορά τη θέση του αριστερού μπακ, γιατί υπήρξε μια καθυστέρηση.
1: Ναι. Έτσι. Και στο δεξί μπακ, οι επιλογές και στο δεξί μπακ πάλι δεν
0: είναι. Κοίταξε, με το Σάλιακα, ο Σάλιακας είναι καλός παίκτης.
1: Ωραία,
0: αλλά θα έλεγα, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο, αλλά ήθελε ένα Έλληνα από το σφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ο πρώτος ποιος είναι, το πρώτο δεξί μπακ ποιος είναι.
0: Το?
1: Ο πρώτος δεξί, η προτεραιότητα στο δεξί μπακ, ποιος παίζει.
0: Αυτή τη στιγμή, χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι δεν είναι κανένας.
1: Δεν υπάρχει, άρα λοιπόν.
0: Άρα, γιατί όταν παίρνεις δύο δεξιά μπακ και τελικά παίζει ο Ροντινέι δεξί μπακ, νομίζω ότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση.
1: Παίρνεις ένα μαφαίο, μπορεί να βγει.

0: το παιδί, μπορεί να είναι, μπορεί, αλλά τα πρώτα του δείγματα δεν είναι τόσο ενδεικτικά.
1: Για μένα και στο χθεσινό μάτς, να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, καταρχάς θέλω να διευκρινίσω.
0: Καταρχάς, πες μας, εκτός από αυτά που ξέρουμε και τα λοιπά, πες μας παρασκήνιο, πες μας λίγο τα από πίσω.
1: Ναι, πριν πάω σε αυτά θέλω να σου να πω, γιατί αφορά τη μετάδοση, ναι. Ήταν η πρώτη φορά στα 3 χρόνια που είμαι στο σταθμό, και πριν στο Νόβερ, ότι έκανα τη μετάδοση νομίζω καλά, για τον απλούστατο λόγο ότι με τη νέα τεχνολογία που έχει φέρει και τα μηχανήματα σε βοηθάει πολύ στο να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και από ψυχολογικής πλευράς.
0: Το μάστορα τα εργαλεία τον κάνουν. Αυτή ήταν η πάντοτε η φιλοσοφία.
1: Όλα παίζουν.
0: Αν δεν έχεις εργαλεία, δεν μπορείς να κάνεις. Όπως τις ομάδες τις κάνουν οι παίχτες.
1: Παίζουν ρόλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είχα μια σιγουριά μέσα μου ότι δεν θα γίνει λάθος, ότι θα ακούγομαι καλά. Όλα αυτά σου δημιουργούν.
0: Σου ανεβάζουν και το ηθικό. Σου ανεβάζουν και το ηθικό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως σήμερα η μετάδοση από τον Νίκο τον Κατσάς ήταν
1: τρομερή. Ακριβώς. Όλα πέσουν.
0: Και σε ποιότητα και σε πάθος και.
1: Ένα αυτό. Δεύτερο.
0: Και θα γίνουν ακόμα καλύτερα αυτά. Θα γίνουν ακόμα καλύτερα.
1: Τώρα,
0: τα μηχανήματα δοκιμάζονται. Τώρα δοκιμάζονται.
1: Ναι. Πάντως είναι ένα στοιχείο.
0: Για πες μας τώρα. Για πες μας παρακάμερα.
1: Κοίταξε να δεις, η παρακάμερα ποια είναι. Τώρα δεν θα ανακαλύψει την Αμερική, να σου πω ότι κατά την επιστροφή γενικά το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, και αν θέλω να το συνδυάσω με την επιστροφή από τη Βαρκελόνη πέρσι μετά το 6-1, μετά το 6-1 με την Μπαρσελόνα που θα περίμενε κανείς να είναι πολύ, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον Ολυμπιακό, εχθές υπήρχε μεγαλύτερη απογοήτευση. Από αυτό,
0: ναι,
1: από
0: με την Βαρκελόνη έπαιξε μπαλάρα ο Ολυμπιακός.
1: Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη στάθηκε καλά. Και αν δεν γινόταν αυτή η φάση με την αποβολή του ΕΣΕ, την άδικη αποβολή του ΕΣΕ, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, το παραδέχτηκε και η UEFA, ο Ολυμπιακός είχε σταθεί καλά και είχε παίξει καλά απέναντι στην Βαρκελόνη. Ενώ εχθές μόνο κάποια μικρά διαστήματα είχε καλά. Που μπορείς... Βέβαια, είδα μια βελτίωση. Ήταν πολύ καλύτερος από το πρώτο παιχνίδι. Και γιατί είδα αυτή τη βελτίωση? Γιατί ο Ολυμπιακός, νομίζω, αν και δεν θέλω να βιάζομαι σε εκτιμήσεις μου, βρήκε ένα παίχτη, βρήκε ένα αντικοστούλα, ο οποίος μόλις προσαρμοστεί.
0: Λες
1: για τον Γκουστάβο Σα. Καταρχάς τον βλέπω και νομίζω ότι είναι ο Κοστούλας ο ίδιος.
0: Είναι θηρίο πάντως, είναι θηρίο άμα τον δεις.
1: Και στο στυλ και στον τρόπο παιχνιδιού και στον τρόπο σκέψης.
0: Ναι, και μπαίνει. Είναι θηρίο, ψηλό παιδί.
1: Ναι, δηλαδή και είδα μια φάση την οποία είχα καιρό να δω. Την μπάλα κάτω, δηλαδή στο γκολ του Ολυμπιακού που πέτυχε ο Ελκαμπή, από δεξιά έχουν συνδυαστεί υπέροχα ο Φορτούνης με το ΣΑ. Δύο μπαλαδόροι. Και φαίνεται, εκεί βγάζει το συμπέρασμα πολύ απλά, ότι κοίτα, ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια με σέντρες. Έβαλαν την μπάλα κάτω, συνδυάστηκαν, βγήκε η φάση, έγινε το γκολ.
0: Αυτό το παράξενο, ο Πόποβιτς, κάθε μπαλιά που του ερχόταν στα πόδια να σηκώνει και να γεμίζει.
1: Αυτό
0: ο Ολυμπιακός δίδαξε αυτό το πράγμα. Ποιο το δίδαξε?
1: Γι' αυτό ο Ολυμπιακός Δήμο ψάχνει να βρει ένα οχτάρι καλό, ένα χαφ καλό και ένα εξάρι καλό, ο οποίος θα παίρνει, έχει την υποδοχή της μπάλας, γιατί όλες οι ομάδες ξεκινάνε από το.
0: Πώς το λέγανε αυτόν το εξάρι ή το οχτάρι του Ναϊμέγεν Μπίσκοφ.
1: Εντάξει,
0: μαζί με τον άλλο, το εξάρι και το οχτάρι.
1: Νομίζω θα βρει κάτι καλύτερο.
0: Το εξάρι και το οχτάρι τους. Βλέπεις ξαφνικά γινόντουσαν εξτρέμ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μόλις γυρίζει η ομάδα πίσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τον Ντάνι Γκαρσία δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Να μην τον βάλει. Απεδείχθη δηλαδή.
1: Όλα σχετικά είναι τώρα να μην τον βάλει. Δεν έχει άλλο ένα δεσίδημο.
0: Ποιο
1: να έβαζε δηλαδή αμυντικό χάφ?
0: Να σου πω, αυτά είναι προβλήματα που έπρεπε να τα έχει λύσει ο Ολυμπιακός.
1: Προφανώς.
0: Δεν μπορείς αυτά τα προβλήματα να τα λύσεις τέλος Αυγούστου.
1: Προφανώς. Δεν θέλω να ρίξω τις ευθύνες στο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα, και να αρχίσω να λέω ότι έχει πει, ας πούμε, να φύγουν παίκτες και να έρθουν. Δεν θέλω πάνω από 25-26. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, έτσι.
0: Ναι, αν έχει πει αυτό το πράγμα, θέλω 25 παίκτες και θέλω 26, θα πρέπει.
1: Όχι,
0: δώσ' μας και τη λίστα σου. Ποιους θέλεις?
1: Είναι γνωστό αυτό ότι δεν θέλει,
0: λίστα
1: να
0: σου,
1: δεν θέλει να έχει πολλούς παίκτες στο ready.
0: Ωραία, δώσ' μου όμως τη λίστα σου. Ποιους θέλεις? Γιατί νομίζω ότι ο πρόεδρος του είπε. Ποιους θέλεις? Πες μας, ποιους θέλεις? Αυτό σου φέραμε, δεν τον θέλεις. Τον άλλο σου φέραμε, δεν τον θέλεις. Πες μας, ποιον θέλεις.
1: Μην φανεί τώρα ότι τα ρίχνουμε όλα στο Μεντιλίμπαρ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί και πολύ σύντομα, όπως και πολλά άλλα θέματα θα λυθούν. Προσεχώς.
0: Και εγώ ετούμε και απαιτώ κάποια στιγμή να μάθουμε να μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ, να μιλήσει και ο πρόεδρος. Τι πήγε λάθος? Γιατί δεν έχει πάει λάθος μόνο αυτή την μεταγραφική περίοδο.
1: Πήγε
0: το λάθος
1: και
0: πέρσι είναι το λάθος.
1: Γι' αυτό και έκανε κινήσεις ο Μαρινέκης.
0: Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί που εισηγούνται αυτούς τους παίχτες που σήμερα έρχονται και σε 6 μήνες ή σε 3 μήνες είναι τελειωμένοι και φεύγουν? Ποιος, ποιος έφερε τον Στρεφέτσα?
1: Ποιος έφερε τον ότι και τον Στρεφέτσα ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε.
0: Ναι. Αν τον ήθελε έτσι, λοιπόν είναι η ήττα του.
1: Ναι.
0: Τον Ασημέτο, ποιος τον έφερε?
1: Έφυγε ο Μαρινάκης και πήγε στο Κόμο. Ακούγομαι διπλά, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Αν μπορούμε να διορθώσουμε, ακούγομαι.
0: Έλα, τώρα
1: γι' αυτό και ο Μαρινάκης,
0: ναι,
1: πήρε δύο ανθρώπους, τον Γάλλο και τον Πορτογάλο, δύο ανθρώπους ποδοσφαιράνθρωπους, οι οποίοι προφανώς θα κινηθούν διαφορετικά σε άλλο επίπεδο τις επόμενες μέρες, ώστε να γίνουν αυτές οι κινήσεις που πρέπει.
0: Αληθεύει ότι του ζήτησε 5 πρωτοκλασσά τους παίχτες?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι 5. Αντεκαλά τους.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι 5, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, ένα οχτάρι, ένα εξάρι και ένα σεντερφόρο.
0: Ναι.
1: Τώρα, σεντερφόρο Ολυμπιακός για μένα έχει.
0: Η δεξιά εξτρέμ ποιον υπολογίζει?
1: Δεν σ' ακούσα.
0: Για δεξιά εξτρέμ ποιον υπολογίζει?
1: Δεξιά εξτρέμ είναι ο Φορτούνης, ο Ροντινέ και ο Ζέλσον.
0: Εσύ νομίζεις ότι μπορεί ο Φορτούνης να ανταπεξέλθει σαν εξτρέμ?
1: Πώς δεν μπορεί, γιατί να μην μπορεί?
0: Γιατί...
1: Εγώ τον πιστεύω το Φορτούνη.
0: Άλλο λέω, μπορεί να βγάλει ένα 90 λεπτό?
1: Όχι.
0: Άνετα.
1: 90 λεπτό δεν μπορεί να βγάλει κανείς, όπως αποδείχθηκε χθες.
0: Άρα λοιπόν.
1: Άρα. Ούτε η εξτρέμ, ούτε ο Σωσά που ζήτησε να γίνει αλλαγή.
0: Εγώ βάζω μια υπόθεση, μια ερώτηση. Μήπως είναι απροπόνητοι παίχτες?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί άλλοι λένε ότι είναι πιασμένοι από την προπόνηση. Εγώ που έχω παίξει και μπάλα,
1: αυτό
0: που έχω φάει τα γήπεδα να παρακολουθώ, κάποτε πήγαινα στις προπονήσεις κάθε μέρα σχεδόν. Ακόμα και όταν δεν προπονούσα για την ομάδα, πήγαινα να δω το γήπεδο.
1: Λοιπόν, ρωτάω.
0: Εμένα μου δείχνει ότι κάτι λάθος συμβαίνει στην προπόνηση.
1: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Έχω πάει σε 27 προετοιμασίες. Άλλη προπόνηση έκανε ο Σόλιτ, άλλη ο Μπάνοβιτς, άλλοι κάνουν οι Ισπανοί τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ποια προπόνηση έκανε?
1: Δηλαδή με τον Μπάνοβιτς, ας πούμε, έτρεχα στο Σέπερ στα βουνά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Τώρα γίνονται προπονήσεις όλες με μπάλα.
0: Ναι, και η φυσική κατάσταση.
1: Είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά για να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν στην προετοιμασία φέτος. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό.
0: Μα ό,τι είδε στην προηγούμενη χρονιά, δεν αλλάζουν τα χούγια.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάζουν. Γιατί μπορεί να. Φέτος να άλλαξε φιλοσοφία ο Μεντιλίμπαρ.
0: Μα αν είχε αλλάξει φιλοσοφία, δεν θα είχε αλλάξει και πλάνα.
1: Αλλά σου λέω ένα παράδειγμα. Αν ο Γκουστάβο Σα. Ακούγομαι διπλό γάμο, δεν μπερδεύομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ο Γκουστάβο Σα είχε έρθει πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Και είχε μπει στην ομάδα πιο γρήγορα. Εχθές θα το βλέπαμε ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, αλλά και κοίταξε να δεις, απεδείχθηκε ότι ο Γουστάβο Σα μήπως μπήκε νωρίς. Μήπως
1: μπορεί και αναγκαστικά να το έκανε. Μπορεί και αναγκαστικά, ρε Δήμο, να το έκανε. Γιατί ήξερε ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ήξερε ότι θέλει ένα παίχτη εκεί για να ευνηδιάσει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα τα παίξει ο Σα. Έλεγα ότι θα ξεκινήσει ο Φορτούνης μαζί με τον Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτό που είχε δοκιμάσει δηλαδή.
0: Μα βλέπεις και ο Ζώτα Σίλβα που είναι, έκανε προετοιμασία. Δεν είναι ότι
1: δεν έκανε και αυτός από την αρχή προετοιμασία.
0: Όχι με τον Ολυμπιακό, έκανε εκεί που ήταν.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν έκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ η αίσθησή μου είναι ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι πιασμένοι και θα ξεπιαστούν, θα περάσει και θα ξεπιαστούν. Η αίσθησή μου είναι ότι οι ποδοσφαιριστές είναι απροπονητοί.
1: Έχει λογική να είναι πιασμένοι. Εγώ συμφωνώ με το
0: Γιάννη.
1: Προηγουμένως ότι ακόμα είναι νωρίς για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ο Παναγιώτης Ωρέτσος έκανε ένα κατοστάρι, ένα ογδοντάρι και από εκεί και πέρα τελείωσε στον
1: προηγούμενο.
0: Ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος.
1: Εντάξει, ο Ρέτσος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να χαλάσει το δίδυμο Πιρόλα Ρέτσου που ήταν απόλυτα πετυχημένο πέρσι, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Κάρμου ακόμα δεν είναι έτοιμος.
0: Απεδείχθη όμως ότι η Πιρόλα εχθές ένα γκολ το οφείλεται σε αυτόν.
1: Ναι, αλλά τώρα ρε Δήμο το συζητάμε εκ των υστέρων αυτό.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Εκ του αποτελέσματος γίνεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκ του αποτελέσματος γίνεται. Λοιπόν, πες μας καμιά παρακάμερα αυτό που συζητάμε. Τι έγινε στο γήπεδο, γιατί δεν έκανε ο Ολυμπιακός προπόνηση στην Ολλανδία.
1: Αποφάσισε ο προπονητής να μην γίνει. Κοίταξε, δεν γίνεται μια προπόνηση, είναι ένα ξεμούδιασμα.
0: Ξεμούδιασμα, αυτό γιατί.
1: Δεν ξέρω, αποφάσισε ο προπονητής να μην γίνει το ξεμούδιασμα και να γυρίσει πιο γρήγορα η αποστολή.
0: Η
1: αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 2 και τελικά φύγαμε στις 12.
0: Ναι, μήπως το επιβλήθηκε, έλα γρήγορα να τελειώνουμε.
1: Όχι.
0: Εγώ είμαι ο συνήγορος του διαβόλου.
1: Μήπως
0: ο πρόεδρος του είπε όσο πιο γρήγορα έρθεις έλα να τελειώνουμε γιατί δεν τραβάει άλλο.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια αίσθηση.
0: Ρωτάω, δεν έχω τέτοια εγώ.
1: Δηλαδή το πρόβλημα ήταν 2 ώρες.
0: Άκου, όταν θες να κάνεις κάτι και είσαι επιχειρηματίας και το λεπτό σε τρελαίνει. Στο λέω εκ πείρας. Όταν
1: δεν
0: ένας επιχειρηματίας
1: το
0: θέλει
1: οι δύο
0: να κάνει
1: ώρες, τι να γυρίσεις στις 4 τι να γυρίσεις στις 6.
0: Ναι.
1: Και δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις απόψε.
0: Εγώ έχω την άποψη ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη επέλθει.
1: Δεν ξέρω. Για,
0: έχω την άποψη. Δεν έχω πληροφορία, έχω την άποψη.
1: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Εγώ αν είναι και η διοίκηση δεν είναι ευχαριστημένη με τη Λίμπαρ, γιατί αν έδειχνε ευχαριστημένη. Μετά από αυτό τη σκόνη που έχει σηκωθεί από τους φιλάθλους, από τις...
1: Καλά, μην νομίζεις τώρα ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θα πάρει αποφάσεις με το τι λένε κάποιοι φιλάθλοι.
0: Αν είναι να το στηρίξει, τώρα πρέπει να βγει να τον στηρίξει. Να βγει και να πει εμείς στηρίζουμε τον προπονητή μας. Ο προπονητής μας αυτός είναι, με αυτόν θα πάμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Για να μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να κερδίζει.
1: Αυτό εμένα δεν μου αρέσει.
0: Είναι καταδικασμένος και ξέρει γιατί είναι καταδικασμένος. Γιατί είναι μπολιασμένος με το εμβόλιο του νικητή. Βλέπεις ότι σπουδαίοι προπονητές που πέρασαν από τον Ολυμπιακό τις ίδιες δεν τις άντεξαν.
1: Ναι, το θέμα είναι ποιος μπορεί να αντέξει.
0: Θέλει πάρα πολλά ούμπαρα.
1: Καταρχάς να σου πω μια μικρή παρένθεση για τους φίλους τους ακροατές,
0: ναι,
1: ότι Paris Saint-Germain προηγείται 2-1 της Aston Villa.
0: 2-1, το γύρισε.
1: Έτσι το γύρισε, 2-1. Είχε στο Paris Aston Villa 1-1, τώρα μόλις έγινε το 2-1. Λοιπόν, αυτά για το τελικό του Super Cup.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Θα δούμε.
0: Περιμένουμε.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι. Περιμένουμε. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, ότι θα υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, θα υπάρχουν.
0: Κοίτα, όταν κάτι έχει, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αρκετός καπνός έχει σηκωθεί. Δεν μπορεί η διοίκηση να μείνει για πολύ.
1: Ο καπνός δεν έχει σηκωθεί από το τι λέει.
0: Όχι, έχει σηκωθεί.
1: Καπνός έχει σηκωθεί από μια αποτυχημένη βραδιά χθες.
0: Δεν είναι μόνο αυτή, είναι και το προηγούμενο στο Καραϊσκάκι αποτυχημένη.
1: Είναι και
0: τα φιλικά γενικά, αποτυχημένα.
1: Καλά, μην κρίνουμε τώρα.
0: Δεν μετράω το αποτέλεσμα. Μετράω το πώς στηνόταν η ομάδα.
1: Και η ΑΕΚ στα φιλικά πέταγε. Και σήμερα δεν την είδα να πετάει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ ο καθένας μιλάει και βλέπει την ομάδα του. Μην συγκρίνουμε, επειδή όλοι είναι τυφλοί, εντάξει, ο μονόφθαλμος.
1: Καμία διοίκηση στον κόσμο, καμία σοβαρή διοίκηση, δεν παίρνει αποφάσεις με το τι λέει ο κόσμος.
0: Όχι, δεν παίρνει, αλλά βγαίνει, και, βγαίνει στον κόσμο ο οποίος στηρίζει την ομάδα και κάνει τις προθέσεις του γνωστές γρήγορα. Δεν το αφήνει αυτό να πλατιάσει, γιατί όσο πλατιάζει θα βγαίνουν οι προπονητές της εξέδρας, θα βγαίνουν οι μυαλοπολιτές των μεταγραφών.
1: Εγώ δεν υπολογίζω τους προπονητές της εξέδρα.
0: Και το ξέρεις ότι οι περισσότερες ομάδες, τα προβλήματα τους τα περισσότερα ήταν από τους προπονητές της εξέδρας. Όταν ήρθε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ζητοκράβαγαζαν ότι πήραν τον προπονητή του αιώνα. Το καλύτερο προπονητή με το καλύτερο μπάτσο.
1: Δεν είναι πρώτη φορά αυτό.
0: Και ξαφνικά έψαχναν να βρουν τον τρόπο για να απολυθεί, να φύγει. Και πού κατέληξαν? Σε ένα νέο, σε ένα νέο άνθρωπο.
1: Όλα μετράνε εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό. Έτσι.
0: Εσύ έχεις να μας πεις τίποτα? Έχεις κάτι να βγάλουμε και καμιά είδηση? Έχεις και να μας πεις τίποτα προτινόμενους προπονητές νέους, αν γίνει η αλλαγή προπονητή?
1: Όχι,
0: έχεις
1: όχι,
0: κάτι να μου πεις?
1: Σε αυτή τη διαδικασία,
0: όχι, λέω,
1: δεν θα
0: ξέρεις και, δεν μας λες. Ξέρεις αν υπάρχει, έχει προταθεί κάποιος σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο Μεδιλίμπαρ?
1: Γιατί με τσιγκλάς τώρα, επειδή
0: γιατί
1: μιλήσαμε προηγουμένως.
0: Όχι. Εγώ σε τσιγκλάω όπως θα σε ρωτήσει και θα τσιγκλήσει ένας φίλος του Ολυμπιακού.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Αυτό είναι. Εσύ έχεις δικαίωμα να πεις δεν απαντώ, ξέρω δεν απαντώ, δεν ξέρω.
1: Στο φίλο του Ολυμπιακού Δήμου δεν θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσει η διοίκηση του Ολυμπιακού με τις αποφάσεις που θα πάρει.
0: Αυτό λέμε, επειδή αργεί η διοίκηση, μήπως η παραδιοίκηση.
1: Επειδή αργεί η διοίκηση, θα πάρω εγώ.
0: Μήπως ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά είπαμε. Να είσαι καλά. Άντε, πέσε για ύπνο να ξεκουραστείς.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε.
1: Φιλιά.
0: Γεια. Left old shoes on borrowed floors. We held too much and let it fall. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα για την επόμενη μισή ώρα. And I keep hearing someone else. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε για μισή ώρα, αλλά θα είστε σύντομοι αυτή τη φορά, να μας πείτε τη γνώμη σας, πώς είδατε το Super Cup. Δεν θα σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Ούτε Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΠΑΟ, ούτε τίποτα άλλο. Θα σχολιάσουμε μόνο το Super Cup. Πώς είδατε τους παίκτες, να σχολιάσετε ποιος παίκτης σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι ήταν αυτό που σας έκανε εντύπωση. Πάμε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43.

φίλος ο Διαμαντής λέει ότι τα προβλήματα για τα προβλήματα ΤΣΑΕΚ δεν μιλάει κανείς και ότι ο Ριμπάλτα είναι το πρόβλημα ΤΣΑΕΚ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ριμπάλτα μπορεί να είναι το πρόβλημα ΤΣΑΕΚ, αλλά εσύ έχεις τη γνώμη σου και μπορεί να το λες. Επίσης ότι δίνει συγχαρητήρια για τη μετάδοση του αγώνα από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Οι μεταδόσεις από εδώ και στο εξής θα είναι καινούρια παιδιά. Θα αναδειχθούν από εδώ καινούρια παιδιά, τα οποία θα τα χαρούμε και θα τα χαρείτε, πιστεύω, διότι είναι άξια παιδιά, είναι καλά παιδιά, ακούνε και αυτοί που ακούν θα πάνε μπροστά.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι πονάνε τα μάτια μας σε ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό. Καμιά πρόοδος. Η διοίκηση ένα χρόνο κάνει πως δεν βλέπει. Ο Μάνος Θαραμόπουλος μας ενημερώνει, η Νάπολη προηγείται 4-1 σε διεθνές φιλικό αγώνα του Άρη.

0: σήμερα, ξέχασα να το αναφέρω, έφυγε ένας καλός φίλος, ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ένας παραγωγός που εδώ και 36 χρόνια τίμησε το λειτουργήμα του ραδιοφωνικού παραγωγού. Είναι ο Κώστας Οσιτόπουλος, μια γλυκιά φωνή, ένας γαλλικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που τίμησε το χώρο του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος που η φωνή του τέριαξε με πάρα πολλά διαφημιστικά, με πάρα πολλά jingles και spots. Δούλεψε στον Galaxy, δούλεψε στον τον Kiss, δούλεψε σε πάρα πολλούς σταθμούς, πέρασε από πάρα πολλούς σταθμούς μάλλον. Σήμερα το πρωί, μετά από μια μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσει μια ανίατη ασθένεια, έγινε ένικος των Αγγέλων. Στην συνοικία των Αγγέλων, λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας Οσιτόπουλος, ένα καλό παιδί, ας είναι αιωνία η μνήμη του, ας είναι καλά εκεί που είναι.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104.
5: Με το Super Cup έπαιζαν δύο ομάδες. Η μία είχε ψυχή, αγάπη, το ήθελε. Η άλλη ήταν μια ομάδα καταξιωμένη, μια πρωταθλήτρια, άνευρη όμως, γιατί δεν είχε αυτό το πάθος, δεν είχε την αγάπη. Το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού έχει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ πάθος και πάρα πολύ θέληση για δουλειά. Θα το δείτε, θα το αγαπήσετε και εδώ είμαστε. Εμείς εδώ προσπαθούμε το καλύτερο. Οι αποχωρήσεις μερικές φορές είναι αναγκαίες για να επέλθει η τάξη, να επέλθει το καλό αποτέλεσμα που δεν ήρθε με την παρουσία του. Δυστυχώς δεν πετυχαίνουν όλοι παντού. Κάποιοι που είναι πολύ, πολύ πετυχημένοι αλλού έρχονται εδώ και αποτυγχάνουν. Και κάποιοι που είναι άσημοι κάπου αλλού έρχονται εδώ και πετυχαίνουν. Εδώ έχουμε συνεργάτες, ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Πάνος Πουρναράς, Γιώργος Γεωργιάδης, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, Ευάγγελος Μίχος, Θέμης Παλιούρας. Έχουμε ανθρώπους που τιμούν το λειτουργήμα αυτό, γιατί ο δημοσιογράφος για μένα είναι λειτουργήμα. Η ενημέρωση είναι λειτουργήμα. Καλά ενημερωμένος πολίτης είναι καλός πολίτης. Και δεν έχει σημασία αν είναι στο αθλητικό κομμάτι ή στο πολιτικό. Ο πολίτης πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος. Συνεχίζω λοιπόν. Σάκης Μπουζούνης, Ζαφυράκης, Δημήτρης Οστρατάκης, ο Βασίλης ο Γερασίμου, η Βασιλική Πολύζου, ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο Γιώργος ο Ιωάννου, ο Γιώργος ο Τσουράκης, ο Φώτης ο Κατσούφης, ο Πάνος ο Βολάνιος και 2-3 ονόματα ακόμα που δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα, εγγυώνται αυτό το αποτέλεσμα που όλοι επιδιώκουμε, το καλό αποτέλεσμα. Εμάς το θέλω μας είναι να περνάμε και να περνάτε καλά. Δεν είναι το θέλω μας να περνάμε εμείς καλά και εσείς χάλια. Θέλουμε όλοι να περνάμε καλά, να είμαστε μια ομάδα, να είμαστε μια παρέα, να ξυπνάμε με το πρωί και να λέμε βάλ το ραδιόφωνο 943 να ακούσω τα παιδιά, τους φίλους μου τι λένε, να είμαστε φίλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 210-220-5943, όποιος φίλος θέλει να βγει στον αέρα, 210-220-5943, 215-215-5943 ή 693 69 μάλλον 39, 943, 943. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber αλλά και στο email onair@ellada sports943.gr.

0: Πάμε λοιπόν στο φίλο το Βασίλη που πήρε τηλέφωνο να μας πει. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς πάνω σε αυτό
0: να ξεκαθαρίσουμε για... σε κάτι που μου είπες εκτός αέρα, και γιατί εγώ εδώ, επειδή θεωρώ τα πάντα ότι πρέπει να είναι στο φως, μου είπες ότι μπορώ να βγω γιατί ξαναβγήκα. Εδώ δεν βάζει, εγώ δεν βάζω όρια ποιος θα βγει και πόσες φορές θα βγει. Βγαίνει όποιος και όποτε θέλει, αρκεί να είναι εγκρατής, συνεπής λόγων και έργων. Δεν μπορεί να λέει σήμερα αυτά και αύριο να λέει άλλα, να μην εκθέτει, να μην βρίζει και γενικώς να μην μας κάνει χάλια.
1: Ακριβώς.
0: Σε ακούω λοιπόν.
1: Εν ολίγη να έχει σεβασμό.
0: Ναι, είναι απαραίτητο.
1: Απαραίτητο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ακούω πολλά χρόνια ραδιόφωνο και καλώ σε, πώς το λένε, σε εκπομπές έτσι ομιλίας, επικοινωνίας. Αλλά θα πω και τους σταθμούς, περισσότερο με το Real και λίγο με το Sky.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με σας εδώ πέρα τώρα, από τότε πάρει σε εκπομπές ο Γρηγορόπουλος νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, είμαι συνέχεια, σχεδόν έχω παρατήσει τα πολιτικά που λέει ο λόγος. Έχω χάσει και την ειδησιογραφία για την πολιτική.
0: Και πριν τον Γρηγορόπουλο ήταν ο Γιώργος ο Γεωργίου, ήταν ο φίλος ο Κώστας ο Γκότζος, ήταν κι άλλοι πριν.
1: Ναι.
0: Εμείς επειδή δεν κάναμε διαφήμιση.
1: Και με τον Κώστα έτσι πολύ καλή σχέση είχα, εντάξει, στα παραπολιτικά που ήταν τώρα με τον Βερβελέ και με τον Διονύη στον Βερβελέ, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ειδικά το τελευταίο καιρό,
0: δηλαδή,
1: και με τον Παλιούρα, έτσι, και μάλιστα είμαι από τους πρώτους που του είχα πει ότι το θαύμασα για τις γνώσεις του.
0: Ναι.
1: 24 ετών παιδί, το λέμε εμείς που είμαστε μεγάλοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σπάνια βρίσκεις να έχει έτσι, τέτοιο εύρος γνώσεων.
0: Και ωριμότητα.
1: Και ωριμότητα, έτσι, να ξέρει αντιμετωπίσει με ωραίο τρόπο την κάθε κατάσταση, τον κάθε ακροατή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Εγώ είδα ένα Όφι πολύ καλά συγκροτημένη σαν ομάδα απέναντι σε μία ΑΕΚ η οποία από ό,τι διαπίστωσα ψάχνεται. Δηλαδή το κέντρο της, αυτός ο καινούργιος ο Φιλανδός, καλός, αλλά δεν ξέρω, δεν μου πολύ γέμιζε το μάτι. Ο άλλος ο Κροάτης που μπήκε, που ήρθε από τη Γερμανία.
0: Ναι, ο Μάγερ.
1: Ο Μάγερ, λοιπόν, αυτός μου δίνει καλύτερος παίκτης. Δηλαδή έβγαζε πολύ ωραίες, πονηρές μπαλιές.
0: Δεν ξέρω, εμένα δεν μου γέμισε το μάτι. Να σου.
1: Δηλαδή με τις μπαλιές που έβγαζε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά είναι στον καθένα τι αρέσει.
1: Ναι, ναι, το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει ένα βαρβάτο εξάρι.
0: Αυτό δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες πάσχουν εκεί. Το δυσκολότερο πράγμα μετά από πολλά χρόνια ήταν το center back. Τώρα είναι το εξάρι. Το εξάρι δυστυχώς είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Το
0: εξάρι είναι κομβικός παίχτης.
1: Εγώ σαν εξάρι, δηλαδή και σήμερα, εντάξει, θα μου πεις, έχουν υπάρξει πάρα πολύ καλύτεροι παίχτες. Εγώ θέλω το εξάρι να είναι στυλ Βαγγέλη Κουσουλάκης.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες να κουβαλάνε την μπάλα. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν υπάρχουν. Δεν είναι δύσκολα. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι παίκτες τώρα έχουν στο μυαλό τους, μάλλον τους βρισκώνουν τα μυαλά από μικροί, να είναι οι εκτελεστές. Να μην είναι οι νεροκουβαλητές.
1: Ναι,
0: ο νεροκουβαλητής δεν παίρνει ποτέ τα εύσημα.
1: Ακριβώς.
0: Ο εκτελεστής παίρνει τα ένσημα. Ή ο κόφτης, αυτός που είναι ο κόφτης που τον έχεις πίσω και θα σου πάρει το παιχνίδι γιατί δεν μπόρεσε το σεντερφόρ, το έσβησε. Δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
0: Οι κουβαλητές δεν θα ξαναυπάρξουν, δύσκολα θα υπάρξουν.
1: Και παρατήρησα το εξής. Έτσι, να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Ναι. Παρατήρησα το εξής. Μπήκε ο Αντρέας ο Μπουχαλάκης. Πόσο είναι, 34,
0: ναι,
1: τον,
0: ναι,
1: πόσο,
0: ναι,
1: είναι.
0: 34, στα 34.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Και τους πήρε το κέντρο. Το παρατήρησες.
0: Ναι, είναι. Κοίτα, ο Μπουχαλάκης είναι γνωσμένης αξίας. και στον Ολυμπιακό που ήταν, παρότι γκρίνιαζαν οι Ολυμπιακοί για τον Μπουχαλάκη, ο Μπουχαλάκης ήταν πάρα πολύ καλός. Το ίδιο ήταν και στην περίπτωση του Σιώπη, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και ο Σιώπης σχεδόν έφυγε κυνηγημένος.
1: Το ξέρω.
0: Ο Σιώπης.
1: Κοίταξε, ο Σιώπης μετά
0: και ήταν, έκανε καριέρα.
1: Και ήθελε, να πέσει ίσον και καλά βασικός. Να ναι. του πει ο Ολυμπιακός ότι θα είσαι βασικός. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει βασικός.
0: Εκεί σε καμιά ομάδα δεν πρέπει να υπάρχει είμαι βασικός. Με το έτσι θέλω. Βασικός γίνεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν επιβάλλεσαι.
1: Ακριβώς. Πάντως σε γενικές γραμμές ο Όφη μου άρεσε. Δείχνει δυνατή ομάδα και έχει φτιάξει και το τις ρεζέρβες, το backup του. Δηλαδή ναι, ναι. οι παίκτες που έρχονται από τον πάκο είναι και αυτοί πολύ καλοί.
0: Ναι, μα και ο Νους, αν τον είδες, τον Νους, πολύ καλός παίχτης.
1: Καλά, τον έχουμε δει από πέρσι είναι... σαν βασικό. Αλλά λέω παράδειγμα ο Νικολάου, πιστεύω όπως και ο Ιταλός που μπήκε μέσα, δείχνει δυνατό παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές πάντως η ΑΕΚ πιστεύω ψάχνεται ακόμα και δεν ξέρω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα με την Λεύσκη.
0: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολη ομάδα η Λεύσκη. Όποιος δεν έχει παρακολουθήσει
1: δεν τη γνωρίζω, αλλά σαν όνομα σαν...
0: Δεν είναι η ΤΣΣΚΑ, δεν είναι η ΤΣΣΚΑ. Είναι δύσκολη ομάδα, είναι στρωμένη ομάδα. Είναι ομάδα πολλά χρόνια και καλή ομάδα. Εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ και κάθε ΑΕΚ πρέπει να παίξει για να κερδίσει.
1: Ακριβώς.
0: Άμα και δεν παίξεις τι να πούμε, τι να λέμε.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: δούμε την άλλη τετάρτη.
0: Ευχόμαστε και η ΑΕΚ και ο Όφη να πάνε καλά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ορίστε, αν το γνωρίζετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Ολυμπιακός, εάν περνούσε την ΑΕΜΕΚΕ και έπεσε με την πόντι κλίμ και αποκλειόταν.
0: Ναι. Θα συνέχιζε.
1: Τι γινόταν εκεί.
0: Θα συνέχιζε πάλι στο Europa.
1: Οπότε θα ήταν δωρό-άδωρο, έτσι.
0: Ναι, το ίδιο. Το ένα και το αυτό.
1: Και μία άλλη ερώτηση. Εάν ο Μαθαίο που έχουν φέρει τώρα.
0: Ναι.
1: Ήρθε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Μπορεί να φύγει μεταγραφή παράδειγμα στον Όφη.
0: Μπορεί να φύγει οπουδήποτε να πάει.
1: Δηλαδή έχει το δικαίωμα. Επειδή έκανε τη μεταγραφή τώρα, λέω.
0: Μπορεί να τον δανείσει αμέσως. Άμεσα.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Πάμε στον άλλο φίλο. Ακούμε. Τον χάσαμε. Αν θέλεις ξαναπάρει ο φίλος 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Το τηλέφωνο είναι κενό. Μπορεί να πάρετε τηλέφωνο.

0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Καλησπέρα, κύριε Τσαμπαλιάρη.
0: Καλησπέρα.
1: Να, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, αν θέλετε να μου απαντάτε, αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Ναι, δεν έχω πρόβλημα, απαντώ στα πάντα.
1: Ναι. Θα επανέλθει στο σταθμό ο κύριος Γκότζος με τον κύριο Βερβελέ. Επειδή είπατε 2-3 άτομα θα...
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Βερβελές δεν ήταν ποτέ στο σταθμό.
1: Δεν ήταν ποτέ στο σταθμό.
0: Ο κύριος Γκότζος ήταν στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Γρηγορόπουλο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι, ήταν με τον κύριο Γρηγορόπουλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο χειρές μεταγραφές που ετοιμάζουμε για το Σεπτέμβριο. Θα τις ακούσετε, αλλά δώστε μας λίγο χρόνο. Δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί όλα είναι... Τώρα φτιάχνονται όλα.
1: Εντάξει.
0: Πάντως, σίγουρα δεν θα έχει το καινούριο πρόγραμμα τον κύριο Χελάκη. Αυτό είναι... Σίγουρα δεν θα είναι...
1: Και καλά θα κάνετε.
0: Το καλό το λέτε εσείς, θα το δούμε. Εύχομαι να φανεί. Όλα φαίνονται και το αποτελέσματος.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχετε ακόμα 12-13 λεπτά.

απαντώ στο Διαμαντή. Όχι, Διαμαντή, τα ονόματα που μου αναφέρεις δεν πρόκειται να συνεργαστεί ο σταθμός μαζί τους, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.

δεν ταιριάζουν με τη νέα φιλοσοφία, οπότε ευτυχώς ή δυστυχώς προχωράμε καινούρια πράγματα.

Σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη. Σήμερα είναι ολική έκλειψη ηλίου. Είναι η έκλειψη του Αυγούστου, που είναι ορατή από πιο βόρεια. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει μηνύματα με φωτογραφίες από την ολική έκλειψη που έχει, από την ολική έκλειψη που έχει ξεκινήσει. Είναι η έκλειψη του Αυγούστου. Πάμε λοιπόν ακόμα για 5-6 λεπτά. 2-10-2-20-59-43, 6-93-69-39-943-943. Δεν μπορώ ρε γαμώτο να συνηθίσω ακόμα αυτό το τηλέφωνο.

Αύριο στις 10 μην χάσετε τον Γιώργο Ιωάννου με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, με την ανάλυση του σημερινού αγώνα, με τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ. Θα ακολουθήσει ο Νίκος ο Κατσάτσος, εξαιρετικός με αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου. Και μετά τις 4 η αφεντιά μου. Τέσσερις με 7. Και στις 9:30 θα ξεκινήσει η μετάδοση του αγώνα Άντερλεχτ

Η άλλη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα επιστροφών. Σιγά σιγά η παραγωγή επιστρέφει, θα επιστρέψουν μετά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ευκαιρία να φύγουμε κι εμείς.

Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Χάρηκα που είσαστε μαζί μας. Σας δώσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τη μετάδοση του Super Cup. Υπενθυμίζω σε όλους αυτούς που δεν άκουσαν ότι ο Όφη είναι ο μεγάλος νικητής με 5-4 στα πέναλτι, έγινε τροπεούχος του Super Cup 2026. Ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος με την πρώτη κούπα. Ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Με πολύ ηρεμία, αγάπη. Αγάπη για τον συνάνθρωπο. Γιατί όταν δίνεις αγάπη, εισπράττεις αγάπη. Καλό σας βράδυ.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.